Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικό Σύλλογο Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
7: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all' innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Είναι που όλα μπορούν να συμβούν την ίδια μέρα. Από τη μία είχαμε πλημμύρες στην Μάνη και από την άλλη είχαμε μεγάλη μάχη με τις φωτιές που είναι στη Σκύρο αυτή τη στιγμή. Έχουν χτυπήσει το νησί της Σκύρου και τα δύο στην ίδια χώρα.

Και αυτό που είδαμε χθες στις οθόνες μας ή τέλος πάντων συζητήθηκε στις παρέες είναι το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό στην Πάρο. Τι ήταν αυτό, παιδιά? Την είδατε την εικόνα, φαντάζομαι, ταξίδεψε μέσω του διαδικτύου παντού. Ένας άνθρωπος ξυλοκόπησε πολύ άγρια έναν άλλον άνθρωπο για μια θέση στάθμευσης, λέει. Ο οδηγός του ταξί, βέβαια, δεν έχει καμία θέση στην επιχείρησή μου, είπε σε αυτόν που ανήκει η επιχείρηση και τον έδιωξε. Αλλά τι άνθρωπος, και με τι τρόπο μιλούσε στον άλλον άνθρωπο για μια θέση πάρκινγκ. Εκεί έχουμε φτάσει. Και από την Τρίτη, παιδιά, αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, το θερμόμετρο δηλαδή, και για μας που θα είμαστε στην πόλη τα πράγματα δεν θα είναι πάρα πολύ καλά. Την Τρίτη αναμένεται και σημαντική εξασθένιση των ανέμων και εδώ να πούμε ότι σήμερα γίνονται κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων. Και φυσικά σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό συνεχίζεται και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Είδαμε και τον μαραθώνιο του Βάδιν χθες στην τέταρτη θέση με τον καλύτερο χρόνο της ζωής της η δικιά μας η Ντρισπιώτη, η οποία είναι και καρδιτσιώτησα και εμείς το χαιρόμαστε διπλά εδώ σε αυτή την εκπομπή που αυτό το κορίτσι, παρόλο που μεγάλωσε, συνεχίζει να είναι νέα στην ψυχή.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ημέρας όμως για μένα, της χθεσινής μέρας, ήταν ποιος άλλος, ο Δημήτρης Τσιάμης. Θα πούμε περισσότερα στην πορεία της εκπομπής. Αυγούστου 1936, μια τελετή λήξης για τους 11ους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Βερολίνο, τότε που οι Ναζί είχαν αναλάβει την εξουσία στην Γερμανία, τότε που βρέθηκε εκεί στο χώρο του σταδίου ο Αδόλφος Χίτλερ για να εξάρει την αριαφυλή. Ένας αθλητής τον έκανε και την πάτησε, που λέμε, το φύσαγε και δεν κρύωνε. Ο Τζέσε Όουενς λοιπόν κάνει ιστορικό ρεκόρ, 4 χρυσά μετάλλια. Η Ελλάδα δεν πήρε κανένα μετάλλιο βέβαια σε εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το θέμα όμως ότι το χαστούκι στον ναζισμό ήρθε από τον Τζέσε Όουενς, έναν τεράστιο αθλητή που αποδεικνύει ότι το χρώμα δεν έχει καμία σημασία. Και 1936 πάλι, εδώ σε μια δικτατορία, η δικτατορία του Μεταξά ήταν τότε, βιβλία με ανθεληνικό, όπως έλεγε, περιεχόμενο, καίγονται στις κεντρικές πλατείες των ελληνικών πόλεων από τους ανθρώπους βέβαια του Μεταξά. Ανάμεσά τους, τι να πούμε τώρα, ο Γκέτε, ο Φρόιντ, ο Τολστόι και πολλοί πολλοί άλλοι θεωρήθηκαν ανθέληνες. Και πολλά άλλα συνέβησαν μια μέρα σαν αυτή, αλλά εμείς αυτό που κρατάμε, αυτό που μας πόνεσε τότε, και απορώ πως έχουν περάσει τόσα χρόνια, 2005 παιδιά, η Βίκη Μοσχολιού σταμάτησε να τραγουδάει για πάντα.

Αυτή ήταν η τεράστια φωνή της Βίκης Μοσχολιού που τραγούδησε ρεπερτόριο, όπως λέμε, δεν άφησε την φωνή της να πάει χαμένη. Μια πολύ ιδιαίτερη γυναίκα που θα την θυμόμαστε μέσα από τα τραγούδια της. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για τον Στίβο, να μιλήσουμε για τον μεγάλο πρωταγωνιστή της χθεσινής βραδιάς, για μένα τουλάχιστον, γιατί έγιναν πολύ ωραίες εμφανίσεις φυσικά, είχαμε πολύ ωραίες μάχες στα αθλήματα που έγιναν και στους τελικούς που έγιναν χθες. Όμως για μας έτσι από καρδιάς ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο άνθρωπος με τον οποίο τον κοιτάμε με πολύ μεγάλη αγάπη και συμπάθεια, είναι ο Δημήτρης Τσιάμης, ο οποίος συνεχίζει να νικά τον χρόνο. Δεν σταματά ποτέ. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη εξαίρεση στο Στίβο αυτή τη στιγμή. Έκανε εξαιρετική εμφάνιση χθες στον τελικό του τριπλούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Να πούμε ότι κάνουμε αυτή τη μεγάλη αναφορά στον Τσιάμη, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 44 ετών. Έχει περάσει πολλά. Έχει πάρει μετάλλια, έχει πάει σε πολλούς αγώνες. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ έμπειρος, ένας Έλληνας αθλητής πολύ έμπειρος, που κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία του στο μεγάλο τελικό και έπειτα από μια σπουδαία μάχη κατέλαβε την 8η θέση, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά την υψηλή του αγωνιστική αξία και όχι μόνο. Παρά τις δύσκολες στιγμές και συνθήκες που επικρατούσαν στον Μπέρμιγχαμ χθες από πλευράς καιρού, η θερμοκρασία, όπως λένε όλοι, είχε φτάσει τους 17 βαθμούς, δηλαδή είχε κρύος ο αέρας, το οποίο βέβαια αυτό δυσκόλεψε τις προσπάθειες των αθλητών. Ο Τσιάμης ξεκίνησε δυναμικά, να πούμε, τον αγώνα του. Όταν είδαμε το πρώτο άλμα είπαμε «Α, τι ωραία, έχει ελπίδες και για παραπάνω». 6-27 ήταν η επίδοση που έκανε τελικά στον τελικό και του χάρισε την 8η θέση. Τα υπόλοιπα άλματά του ήταν άκυρα, όμως αυτό για μας εδώ δεν μειώνει καθόλου την αξία αυτού του ανθρώπου, αυτού του μεγάλου αθλητή, ο οποίος στις δηλώσεις που έκανε μετά το άφησε ερωτηματικό αν θα συνεχίσει ή όχι. Εγώ τον βλέπω να συνεχίζει, παιδιά, πάει να σπάσει το ρεκόρ Guinness για το ποιος θα είναι ο μεγαλύτερος αθλητής στους αγώνες. Απέδειξε ο Τσιάμης ότι το πέρασμα των χρόνων δεν τον αγγίζει και δεν βρίσκεται απλά σε αυτούς τους αγώνες μόνο και μόνο για τη συμμετοχή. Όχι, είναι εκεί γιατί θέλει να κερδίσει.

Και να θυμηθούμε και να αφιερώσουμε στους φίλους του Τσιάμι αλλά και στον ίδιο έναν άνθρωπο ο οποίος μας αποχαιρέτησε και αυτός σαν σήμερα, έναν μεγάλο άνθρωπο της μουσικής, της μουσικής παγκοσμίως, και μιλάμε βέβαια για μια μέρα σαν αυτή το 1977 που ο Elvis Presley σταμάτησε να τραγουδά «Ο βασιλιάς δεν είναι πια εδώ».

Ένα πολύ ρομαντικό τραγούδι διάλεξε εδώ ο αγαπημένος, ένα τραγούδι το οποίο είναι ρομαντικό, πολύ, πάρα πολύ ρομαντικό. Μπράβο παιδί μου, συγχαρητήρια. Έχει ευαίσθητη ψυχή ο Τάσος, τα ξέρουμε αυτά. Και πάμε να προχωρήσουμε με αυτά που έγιναν και μέλη να γίνουν και στο παγκόσμιο, και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, αλλά και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Αυτό είναι που κυριαρχεί, αυτά είναι που κυριαρχούν αυτές τις μέρες, παιδιά, στα αθλητικά. Αυτά είναι τα γεγονότα που κυριαρχούν. Από την άλλη, είπαμε, γίνονται ακόμα μεγάλες συζητήσεις για τις μεταγραφές. Πουλάμε, αγοράζουμε. Ποιος θα δώσει τα πιο πολλά, ποια θα είναι η καλύτερη προσφορά. Έτσι, μια αγοροπαλυσία μου θυμίζει όλο αυτό εμένα. Κάθε χρόνο τα ίδια λέω, βέβαια. Έχετε βαρεθεί να τα ακούτε από μένα αυτό, αλλά εντάξει, άνθρωποι και χρήματα δεν ξέρω αν πάνε πάντα μαζί. Το χάλκινο μετάλλιο λοιπόν κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στα 200 πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι, καθώς τερμάτισε τρίτος με χρόνο 1.54.13, επίδοση που αποτελεί και νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Αυτό ήταν το δεύτερο μετάλλιο που κατακτά ο Σίσκος στη διοργάνωση μετά το Ασημένιο, στο, που να μην το ξεχνάμε αυτό, στα 200 μέτρα ύπτιο.

Ένα βραδινό τελικό στα 100 μέτρα ύπτιο, λοιπόν, πέρασε και ο Απόστολος Χρήστου, που τερμάτισε στον ημιτελικό 53-94 και προκρίθηκε με τον τρίτο καλύτερο βαθμό. Να πούμε βαθμολογία, ναι, να πούμε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν και στο στίβο αλλά και στα υγρά, όπως λέμε, τα παρακολουθείτε από εδώ, από την ΕΡΤ2. Την ΕΡΤ2, το κανάλι του αθλητισμού, ξέρετε, και φυσικά ενημέρωση πάντα από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να πούμε και τα δυσάρεστα. Εκτός τελικού στα 200 πεταλούδα έμεινε η Γεωργία Δαμασιώτη, καθώς κατέλαβε την 10η θέση στο σύνολο με χρόνο 2:11:06. Και τι περιμένουμε για την απόψινη βραδιά? Ένας είναι ο πρωταγωνιστής, και ο πρωταγωνιστής ονομάζεται Εμμανουήλ Καραλής. Βραδιά μεταλλίου, λοιπόν, απόψε. Έτσι θέλουμε, έτσι ελπίζουμε, έτσι είναι το σωστό να γίνει. Θα αγωνιστεί στον τελικό του επικοντός στις 9:30 και το βράδυ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Βέβαια έχουμε και νωρίτερα άνθρωπο, όχι νωρίτερα, αργότερα στις 10 η ώρα, συγκεκριμένα στις 21:55, θα αγωνιστεί στον τελικό του αγωνισμού η Ελίνα Τζένκο. Τα αγωνίσματα θα μεταδοθούν βέβαια και τα δύο από την ΕΡΤ2 Sport. Να ευχηθούμε και στη Τζένκο αλλά και στον Καραλή μετάλλιο. Ό,τι χρώμα να είναι, αυτό δεν μας πειράζει, αρκεί να είναι μετάλλιο. Να μην τα αρχώσουμε τα παιδιά, αλλά το θέλουμε το μετάλλιο. Ο Καραλής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δείξει πολλές φορές την αθλητική του αξία. Η Τζένκο απ' την άλλη είναι συνεπής αθλήτρια, αν και νέα στην ηλικία, όμως όπου μπορεί κάνει το καλύτερο.

Λοιπόν, επίσης να σας πούμε ότι στην τέταρτη θέση κατέλαβε η Αντιγόνη Τρισπιώτη στον ημιμαραθώνιο του Βάδιν που έγινε. Τερμάτισε σε 3 ώρες 22 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Είχαμε και άλλη αθλήτρια στο Βάδιν, η οποία ακολούθησε στην πέμπτη θέση. Είναι η Παναγιώτα Τσινοπούλου με χρόνο 3.25.14. Και να πούμε και για την ομάδα των αγοριών, το 4x100 βέβαια για την σκυταλοδρομία, που έφτασε στον τελικό και χίλια μπράβο γι' αυτό. Τελικά κατέκτησε την 6η θέση στον τελικό. Να θυμίσουμε ποιοι οι αθλητές μας ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι αποτέλεσαν την ομάδα 4x100 των ανδρών. Ήταν ο Βοσκόπουλος, ο Παναγιωτόπουλος, ο Καραγκάνης και ο Μυριανθόπουλος. Και τελικά, όπως είπαμε, η θέση που πήραν ήταν η 6η.

κάνεις. Εκεί που είμαι δεν με φτάνεις.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
4: Κόκαλα.
3: Έτσι, μπράβο.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Ακούτε Hera Sport.

Αυτό το τελευταίο μήνυμα που ακούσαμε είναι και το πιο σημαντικό, νομίζω. Μια μπάλα για όλους, όλα τα παιδιά μαζί να μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο και να έχουν αυτή τη μαγική μπαλίτσα η οποία έχει το κουδουνάκι μέσα, και τα παιδιά καταλαβαίνουν σε ποιο σημείο του γηπέδου βρίσκεται η μπάλα. Χίλια μπράβο για την πρωτοβουλία και μακάρι να μοιραστούν όσες περισσότερες μπάλες γίνεται. Και πάμε τώρα, φίλοι μου, να μιλήσουμε για μια ομάδα η οποία βιώνει τις καλύτερες στιγμές της. Τις στιγμές που την έχουν κάνει να πετάξει τα ουράνια και, και τη διοίκηση βέβαια του Όφη, αλλά και πάνω απ' όλα τους ανθρώπους οι οποίοι ακολουθούν αυτή την ομάδα εδώ και χρόνια. Μιλάμε για τους φιλάθλους. Ο Όφη λοιπόν βιώνει μία από τις πιο πετυχημένες περιόδους της ιστορίας του και οι φίλοι της ομάδας έχουν τεράστια ανυπομονησία για να δουν την έναρξη του πρωταθλήματος αλλά και του ευρωπαϊκού ταξιδιού. Θέλουν πολύ να δουν την ομάδα τους να παίζει στην Ευρώπη. Να πούμε ότι πάνω από 7.000 εισιτήρια διαρκείας έχουν ήδη αγοράσει οι οπαδοί του Όφη. Αυτό ο αριθμός, όπως καταλαβαίνετε, είναι αριθμός ρεκόρ για την ιστορία του συλλόγου, την ιστορία της ομάδας, και μάλιστα αναμένεται ο αριθμός να ανέβει τώρα, σε μερικές ώρες δηλαδή, γιατί η διάθεση, να πούμε, των εισιτηρίων ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή στις 12 τα μεσάνυχτα, 16 Αυγούστου δηλαδή. Όσοι θέλετε να πάρετε κι άλλα εισιτήρια από τον Όφη διαρκείας, μένουν λίγες ώρες. Είμαι σίγουρη ότι οι κριτικοί θα το κάνουν αυτό. Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας αλλά και του Super Cup έχουν ξετρελάνει τους φίλους από την Κρήτη, οι οποίοι θα δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται στην Ευρώπη αρχής γενομένης από την 5η 20 Αυγούστου, που δίνει το πρώτο της μάτς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play-off του Europa League. Έτσι είναι, όταν η ομάδα ανεβαίνει την ακολουθούν με πιο ζέση, με πιο έντονα συναισθήματα και οι φίλαθλοι.

Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για την Αντιγόνη Ντρισπιώτη και τον σπουδαίο αγώνα που έδωσε, έναν ακόμα σπουδαίο αγώνα της καριέρας της, αφού τερμάτισε τέταρτη στο μαραθώνιο Βάδιν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, που όπως ξέρετε όλοι πια διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο χρόνος της Αντιγόνης ήταν 3 ώρες 22 και 16, βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ, όμως στις δηλώσεις που έκανε μετά μίλησε για πάρα πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισε για να βρεθεί και να κάνει αυτή την επίδοση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όπως είπε μεταξύ άλλων, και νομίζω ότι αυτές οι δηλώσεις θα φέρουν και κουβέντα πολύ, όπως είπε λοιπόν μεταξύ άλλων, ήρθα χωρίς προπονητή. Θα περιμένω να μου απαντήσουν στις ερωτήσεις που έχω, γιατί ενώ έχω έρθει με όριο σε 2 αποστάσεις, με wild card, δεν ξέρω γιατί ο προπονητής μου δεν βρίσκεται εδώ. Λυπάμαι γι' αυτό, λυπάμαι για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη, με αποσυντώνησε πλήρως από τον αγώνα μου, με θύμωσε και περιμένω απαντήσεις από τους αρμοδίους, από αυτούς που αποφάσισαν για τον τομέα του αγωνίσματός μου, να μην είναι ο προπονητής μου εδώ. Αυτές ήταν οι δηλώσεις της Αντιγόνης, περιμένει απαντήσεις λοιπόν. Ναι, είναι πολύ μεγάλο χτύπημα για έναν άνθρωπο του Στίβου ή για ένα οποιοδήποτε αθλητή που αγωνίζεται να είναι εκεί χωρίς τον προπονητή του, να μην ακούει τις οδηγίες ή τουλάχιστον να καταφέρνει να τον βλέπει, να συναντιούνται τα μάτια τους.

Και πάμε να μιλήσουμε για τον Στέφανο Τσιτσιπά, πάμε να μιλήσουμε για τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποφάσισε, νομίζω είναι η δεύτερη φορά βέβαια που το έχει αποφασίσει αυτό, έχει γίνει και παλιότερα για λίγο όμως, αποφάσισε να χωρίσει με τον πατέρα του, τον Απόστολο Τσιτσιπά. Βρίσκεται στον δεύτερο γύρο του Σινσινάτη και εκεί κρίθηκε να σχολιάσει το χωρισμό του με τον πατέρα του Απόστολο λίγες ώρες πριν τον αγώνα του με τον Οσέρ Αλιασίμ. Λοιπόν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι πολύ δεμένος με τον μπαμπά του, τα ξέρουμε αυτά, από πολύ μικρή ηλικία, όμως ήρθε η αλλαγή, έστω και τώρα. Είπε ότι είναι πολύ περίπλοκη η σχέση τους και όπως λέμε και εμείς, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, ότι καλό είναι να μην μπλέκεις με συγγενείς σε τέτοια, να μην έχεις τέτοιες εξαρτήσεις με τον μπαμπά σου ή την μαμά σου. Ο Απόστολος Τσιτσιπάς είναι για χρόνια προπονητής του Στέφανου. Ο Έλληνας τενίστας εξήγησε ότι αποφάσισε να τραβήξει διαφορετικούς δρόμους με τον πατέρα του, γιατί ψάχνει κάτι διαφορετικό στην ζωή του. Να σας πούμε αναλυτικά έτσι τι είπε, για να καταλάβουμε και εμείς την απόφασή του. Επαναλάμβανα ένα συγκεκριμένο μοτίβο για πάρα πολύ καιρό και πήρα μια ξεκάθαρη απόφαση για τον εαυτό μου ότι πλέον το έχω βαρεθεί. Πραγματικά ψάχνω κάτι διαφορετικό στη ζωή μου, είμαι 28, δεν είμαι πλέον 21, πήγε 28 το παιδί, και νομίζω ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για να το κάνω, για να είμαι ειλικρινής. Ίσως θα έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα, αλλά το έκανα τώρα. Τώρα είναι η στιγμή. Πρέπει να προχωρήσω, να είμαι καλά με αυτή την απόφαση. Έχω καλή σχέση με τον πατέρα μου. Δυστυχώς δεν μπορεί όμως να τον έχω και προπονητή μου, παρόλο που θα ήθελα να είναι ο προπονητής μου. Έχω μια καλή ομάδα ανθρώπων που θα ήταν εκεί για μένα και θα ήθελα ο πατέρας μου να παραμείνει πατέρας μου, χωρίς κάτι που ελπίζω να σέβεται. Είναι μια περίπλοκη σχέση, η περίπλοκη σχέση πατέρα και γιου ήταν πάντα περίπλοκη και θα συνεχίσει να είναι για τους τενίστες στο μέλλον, λέει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Εμείς λέμε ότι καλά έκανε και το αποφάσισε να απογαλακτιστεί επιτέλους και να προχωρήσει σε άλλους δρόμους διαφορετικούς.

Πλησιάζουμε στο τέλος, παιδιά, και της σημερινής εκπομπής. Να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματα που έχετε στείλει, που τόση ώρα τα είχα ξεχάσει. Δεν έδωσα καν τους τρόπους επικοινωνίας σήμερα. Δεν μιλάς και εσύ, Βρετάσο. Πες, κοπελιά, είσαι αλλού. Δεν το είπε, όμως. Λοιπόν, δεν πειράζει. Τώρα, ότι έγινε στο Viber, στείλατε, νομίζω, και μόνο... Να καλημερίσουμε την Κατερίνα, τον Κώστα, τον Αντώνη, τον Ηρακλή και να πάμε στον φίλο μας τον Γεράσιμο που λέει ότι μας στέλνει την καλημέρα του από την Ηλίουπολη γιατί το χωριό λέει δεν παίζεται αυτές τις μέρες, σκέτη αναταραχή. Είναι αυτό που λέμε ότι μεταφέρεται η κίνηση της Αθήνας στα χωριά και αλήθεια λέει και έτσι είναι. Ο άνθρωπος απίβδησε λοιπόν στο χωριό του που είχε πάρα πολύ κόσμο και επέστρεψε στην Ηλιούπολη που είναι άδεια, παιδιά, όπως και όλη η Αθήνα, βέβαια. Στο επόμενο μήνυμα ο Γιάννης μας μιλά για τις καταστροφές στην Ανατολική Ιαπωνία. Λέει έπεσαν σε 24 ώρες 360 χιλιοστά νερό, δηλαδή το 1/3 του Ντάνιελ. Καταστράφηκαν δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές, έκλεισε το διεθνές αεροδρόμιο, προκλήθηκε χάος και υπήρξαν και νεκροί. Επαναλαμβάνω, στην Ιαπωνία, την πιο προηγμένη χώρα του πλανήτη, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τώρα δεν κατάλαβα γιατί ήρθε αυτό το μήνυμα, αλλά μπορεί να με βοηθήσει αργότερα ο Γιάννης να το καταλάβω. Τι αργότερα κλείνουμε. Λοιπόν, ο Φάνης μας στέλνει την καλημέρα του και στους ακροατές όλους. Εδώ λέει έχει δροσιά αυτή τη στιγμή, έχει 14 βαθμούς. 14, ωραία πράγματα, παιδιά. Δεν έβρεξε, τοπικές ήταν οι βροχές και ο πρόεδρος τα βρήκε με τον προπονητή και τώρα ηρεμία στο θρύλο. Α, ναι, είχες την ανησυχία σου, όπως καταλαβαίνω και εσύ, για το αν θα μείνει ο Μεντιλίμπαρ ή όχι. Έμεινε τελικά, ναι. Και δεν με διαψεύδει ο Γιάννης, απαντά. Απαντά. Λοιπόν, πάμε στον Άγγελο που μας έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία από ένα σπίτι στο Αιγαίο, από ό,τι καταλαβαίνω. Εύχομαι μια χαρούμενη Κυριακή με υγεία και όλα τα καλά. Λοιπόν, και πάμε στον Βαγγέλη που έτσι αναφέρεται και αυτός στο σποτ που αφορά στην μπάλα με τα κουδουνάκια. Επίσης αναφέρεται και στον Όφη και λέει μπράβο στον Όφη και άλλες ομάδες της περιφέρειας να ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Πολύ σωστά. Ο Θεός να φωτίσει τον Ιβάν Σαββίδη να μην αγοράσει τον Κωνσταντέλια γιατί ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι στα κάγκελα. Για πολλά, αλλά αυτό θα είναι η σταγόνα που θα ξεχυλήσει, που θα τα ξεχυλήσει. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Να σε καλά, Βαγγέλη μου, με τις απόψεις σου. Καλημέρα από το νέο Σούλη Σερών, ο Σότος μας στέλνει την καλημέρα του από εκεί. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν και στα παιδιά μου Χρήστο, Γιώργο, Βασίλη και τα εγγόνια μου Σωτήρη και Αγγελική. Κόσμος και χαμός, ε. Λοιπόν, κατάλαβα ακριβώς τι θες να πεις, Γιάννη, με το προηγούμενο σχόλιο. Γι' αυτό δεν το συνέχισα. Δεν θα μου άρεσε να το συνεχίσω. Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά. Η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, αγαπητή κυρία Βανθία, έχω δυστυχώς άλλη άποψη για το θέμα Τσιτσιπά. Δεν θεωρώ τον πατέρα του πρόβλημα. Υπάρχει μια τεράστια τρικυμία μέσα στο μυαλό του.

Και είναι και Έλληνας, να μην το ξεχνάμε αυτό, πόσους έτσι αθλητές που έκαναν τέτοια καριέρα στο τένις έχουμε στην Ελλάδα. Για να αλλάξει το προπονητή του κάτι θα ξέρει. Και εμείς έχουμε καταλάβει πολλά όλα αυτά τα χρόνια, εμείς οι άλλοι. Εσείς έχετε αυτή την άποψη. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε πάντα. Και εδώ σιγά σιγά λοιπόν φτάνουμε στο τέλος, θα αποφωνήσουμε όπως λέει εδώ ο ραδιοσκηνοθέτης ο Τάσος, εννοώ. Λοιπόν, ναι, αποχωρούμε, τελειώνει και για αυτή τη βδομάδα η εκπομπή και για αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε να είμαστε καλά το άλλο Σάββατο, Breakfast με Σπορ, είπαμε Σαββατοκύριακο edition, γιατί πάντα υπάρχει αυτή η εκπομπή όλες τις μέρες της εβδομάδας. Σας αφήνουμε στον Λουκά Λουκά που θα σας πει τις λεπτομέρειες και από το Στίβο και από τα Κολύμπια, αλλά θα σας μιλήσει και για ποδόσφαιρο. Να είστε καλά, καλή Κυριακή, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: Luca! Luca! Charlotte, à Pandora!
1: Εσύ εδώ!
2: Για πρωινό. Τελείωσαν τα αυγά. Πάω να δω αν θέλανε αυγά. Πεταχτώ στην κουζίνα και θα σας φέρω.
3: Εγώ θα φάω δύο αυγά.
4: Επειδή εγώ δεν πεινώ, θα φάω τρία αυγά.
5: Πείτε.
4: Πού να πω.
3: Ούτε μια λέξη γερμανικά δεν έμαθες. Μπείτε να πει παρακαλώ.
4: Εγώ δεν ξέρω γερμανικά. Περίμενε. Βγείτε. Για φίλο μου, για τον φίλο μου με το ξόπλατο. Τσεβάι άις, σφιχτά, σφιχτά. Για μένα, τράι άις, μελάτα.
5: Για, τάγκε.
4: Όχι τάγκε, άις.
5: Για, άις.
3: Τάγκε θα πει ευχαριστώ είπε.
4: Γιατί είπε τάγκε και δεν είπε ευχαριστώ.
3: Αφού είναι Γερμανός.
4: Και οι Γερμανοί δεν πρέπει να πούνε ευχαριστώ. Καλά κάναμε και φύγαμε. Ούτε ευχαριστώ λένε, βάρβαροι άνθρωποι.
3: Γιατί έφερε πάωτα.
4: Φαίνεται αυτό είναι για μετά το φαγητό. Τάγκε. Είναι για μετά το φαγητό αυτά φαίνεται. Κάπου μέσα θα είναι και τα αυγά. Τι έγινε ρε.
3: Ρε μήπως είπες μελάτα και νομίζαμε μελέτα. Πώς θα κάνω μελέτα.
4: Και θα δούμε μέσα στο ποτήρι. Έλα,
3: πού είναι τα αυγά.
4: Στην κότα. Ξέρω λίγο πού είναι.
3: Λοιπόν.
4: Τρώγε.

Λοιπόν, ας τους αφήσουμε εκεί να φάνε τα αυγά τους, τα dry ice, dry ice, παγωτά, ξέρω εγώ τι. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. 16 Αυγούστου 2026, Κυριακή. Αθλητικό Σαββατοκύριακο και σήμερα εδώ παρέα με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε παρέα ως τις 9. 7 λεπτά μετά τις 8 κυρίες και κύριοι. Λουκάς Μπουκάς στο μικρόφωνο. Και όλοι εσείς εκεί έξω που είσαστε οι περισσότεροι, θέλω να πιστεύω, εκδρομής κάπου, είτε σε νησάκια, είτε στο χωριό, είτε σε φίλο, φίλοι, κουμπάρους, αδέρφια. Όπως βολεύεται ο καθένας και όπως μπορεί. Να περνάτε όμορφα αυτές τις μέρες, όσες κι αν είναι. Αφήστε λίγο στην άκρη τα όσα, και είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Ο καθένας έχει ένα δικό του μικρό ή μεγάλο γολγοθά να διαβεί. Ας γίνει ένα μικρό διαλυματάκι, ή όπως λένε πλέον όλοι οι νεοέλληνες. Θα πεις κύριε Λουκά, εσύ δεν έχεις πει ποτέ τη λέξη break. Τι λέω κι εγώ που και που, αλλά άλλο να τη λες που και που και άλλο να είναι η καθημερινότητά σου αυτό το αγγλιστή σε πολλά πράγματα. Γιατί έχουμε την πιο όμορφη γλώσσα που υπάρχει, είτε τους αρέσει σε κάποιους είτε όχι, είτε μοιάζει σοβινιστικό αυτό που λέω είτε όχι. Και κάπου είχα βρει τις προάλλες ένα σχετικό θεματάκι. 3.400 χρόνια ομιλείται αυτή η γλώσσα και μετά είναι η κινέζικη ή η εβραϊκή, αν θυμάμαι καλά. Αν το βρω κάποια στιγμή σε εκπομπή θα το αναφέρω. Είναι ένα ωραίο γλυκό πρωινό εδώ στην πρωτεύουσα που είναι άδεια πραγματικά. Σκεφτείτε σε μία απόσταση από εκεί που μένω μέχρι την Κηφισίας, άντε να πω και τη Μεσογείον στο Πεντάγωνο, συνάντησα όλα και όλα ψηλέ 4 ή 5 αυτοκίνητα σε μια απόσταση 4-5 χιλιόμετρων στο κέντρο της πρωτεύουσας, έτσι. Δεν βάζω την Κηφισίας στην παράμετρο, βάζω το δρόμο που πήγαινα εγώ, ας πούμε, έτσι. Είναι ζήτημα να συνάντησα 4-5 αυτοκίνητα και στην Κηφισίας μην νομίζετε. Η Μεσογείο κάτι είχε, αλλά και πάλι λίγα πράγματα, που σημαίνει ένα η Κυριακή που είναι ξεκούραση, 2 είναι η δεύτερη μέρα του 15 Αύγουστου, 3 όλοι λίγο πολύ, έστω για ένα τριήμερο ή εβδομάδα, κάπου έχουν φύγει, κάπου έχουν πάει.

0: Ναι, δεν έχει αδικό ψηλός στην προσέγγιση που έχει στο θέμα. Γίναμε, λέει, μια επαρχιακή πόλη. Γιατί τέτοια ώρα, Κυριακή πρωί κιόλας, ποιος να κυκλοφορείς, αν δεν πάει στην εκκλησία. Άντε και κάποιοι που μπορεί να πηγαίνουν στις δουλειές τους, που πόσες δουλειές είναι Κυριακή πρωί ανοίχτες, ή όσοι γυρνάνε από τις βραδινές υπηρεσίες. Και όπως λένε και στην Eurovision, Τάσος ο Ηλεμέζης, ντους ποα. Του Σίσκου πόσους πόντους να του δώσουμε, 12, 15, 48, πόσους, 175 που είναι και τον μπόι του, τα εκατοστά. Απόστολος Σίσκος, κυρίες και κύριοι, χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδας, στο ευρωπαϊκό που γίνεται στο Παρίσι, απίστευτη κούρσα από τον Έλληνα πρωταθλητή, τον 21χρονο Σεραίο, ο οποίος μετά τα 200 ύπτιο, που ήταν δεύτερος, πήρε το χάλκινο μετάλλιο και θα μπορούσε λίγο ακόμα να έδινε μια παραπάνω προσπάθεια. Θα πει κανείς, σε χαλάει το χάλκινο? Όχι, αλλά για 10 εκατοστά θα μπορούσε να ήταν ο ασημένιος πρωταθλητής Ευρώπης. Χάλκινο μετάλλιο λοιπόν για τον Απόστολο Σίσκο με 1.54.13, όπως αντιλαμβάνεται κανείς με βάση το χρόνο και γνωρίζει από το άθλημα. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ, το προηγούμενο ήταν δικό του, ήταν 1.55.55 από τον ημιτελικό, έτσι. Πρώτος ποιος άλλος, ο σπουδαίος Μαρσάν, 1.51.72, και δεύτερος ο Ούγγλος Μάρτον, 1.54.06. Σκεφτείτε τώρα 200 μέτρα πεταλούδας, ο πρώτος με τον δεύτερο να έχει 3 δεύτερα απόσταση. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο μεγάλος αθλητής είναι ο Μαρσάν. Πιθανά είναι ο σύγχρονος Φέλπς, ο σύγχρονος Μίκαελ Γκρος, ναι, καλά πήγα να το πω, Ιαν Θόρπ, και πάει λέγοντας, έτσι. Σίσκος λοιπόν, δεύτερο μετάλλιο, μετά και τα 200 μέτρα ύπτιο. Ο οποίος Σίσκος, κυρίες και κύριοι, στο τέλος εδώ στην ΕΡΤ δήλωσε ωραία πραγματάκια. Εμένα, σας έχω ξαναπεί, μ' αρέσουν οι αθλητές που πέρα από τις επιτυχίες τους, μικρές ή μεγάλες, μετάλλια ή όχι, μπορούν να σταθούν και να πούν και δύο κουβέντες. Κάποιοι που έχουν και λίγο παραπάνω το παιχνίδισμα, okay, δεκτώ όλο το πακέτο. Αλλά μου αρέσει κάποιος αθλητής να βγαίνει και να λέει δύο όμορφα πραγματάκια. Και όχι τα κλασικά, εντάξει, αυτό, κίνα, τα άλλα. Θα μου πεις, είναι εύκολο να μιλάς σε μια κάμερα? Όχι, προς Θεού. Εδώ δεν μπορούν να μιλήσουν υποτίθεται άνθρωποι της δουλειάς και υποτίθεται άνθρωποι με πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Θα μιλήσει τώρα ένας αθλητής ο οποίος μόλις βγήκε εμπροκειμένα από την πισίνα και να έχει την υφαλιότητα να πει πέντε αράδες? Αλλά όταν το συναντάς αυτό, τότε πραγματικά λες μπράβο σε αυτό το παλικάρι, σε αυτή την αθλήτρια. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, είπε πέντε ωραίες κουβέντες ο Σίσκος. Τρελάθηκα κι εγώ, λέει, με αυτό που έγινε στην κούρσα. Δεν το περίμενα. Η Παναγία, λέει, έκανε το θαύμα της, μέρα που είναι. Χρόνια πολλά, λέει, σε όλους τους Έλληνες στην πατρίδα. Και ειδικά, λέει, στους πυροσβέστες που δίνουν τη δική τους μάχη με τις φωτιές. Εμείς, λέει, δίνουμε μια άλλη μάχη στους αγωνιστικούς χώρους. Το ωραίο τώρα της υπόθεσης είναι ότι έχουμε και δηλώσεις του κυρίου Δημήτρη Ζαφυριάδη, του προπονητή του Αποστόλου Σίσκου. Του Αποστόλου Σίσκου. Ο οποίος τι είπε μέσα σ' άκρες? Ο Αποστόλης είναι ένας γίγαντας στα 1.75 μέτρα.
1: Όχι πλέον κοντός. Το κοντός κόβεται.
2: Τώρα τι λες, κοντός εσύ, παιδί μου, κοντζά μου, τερέκι.
1: Δεν ξέρω τι είμαι, αλλά το κοντός κόβεται.
3: Μη σε ξανακούσω και πεις κοντό τον κοντό.
2: Πείτε.
4: Θα μα ξετυλιχτώ, θα γίνω ένα κινηνίντε και δεν σε γλιτώνει άνθρωπος.
0: Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν τον λέγανε τον Αποστόλη κοντό, αλλά πρέπει όποιοι τον λέγανε να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους για αυτό τον τεράστιο. Και χαιρόμαστε που είναι ένας από τους πολλούς κολυβητές, κολυβήτριες που έχει η χώρα μας πλέον, που όπως έχω πει και άλλη φορά, στους μεγάλους αγώνες οι Έλληνες αθλητές καλό είναι να επιβεβαιώνουν τα ρεκόρ τους, αφού αυτά μπορούν, αν τα ξεπερνάνε ακόμα καλύτερα, αν προκρίνονται στα ημιτελικά αγωνισμάτων, πόσο μάλλον σε τελικούς ακόμα καλύτερα, και ειδικά άμα μπαίνουν και στα μετάλλια, εκεί τι να πεις, μονάχα σεβασμό και μπράβο και όλα τα ωραία να τους συμβαίνουν στη ζωή τους όλων αυτών των παιδιών. Έτσι, δεν θα πεις μπράβο παράδειγμα στον Δημήτρη τον Τσιάμι, που φέτος ξεκίνησε τη χρονιά του στο χαλαρό, γιατί σου λέει 44 είμαι, τι θα κάνω, θα βοηθήσω το σύλλογό μου στην αρχή και όπου βγει. Και το όπου βγει, πού βγήκε κυρίες και κύριοι, 16-27, 8ος στον 6ο του τελικό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στα 44 του. Για πέστε μου τώρα αν αυτό δεν είναι επίδοση, όχι το 16-27, όλο το πακέτο του Τσιάμις για μετάλλιο παράδειγμα. Και τι, και η συνέπεια του αθλητή που λέει και ο Τάσος. Λοιπόν, μετά προσπάθησε να κάνει ένα άλμα κοντά στα 16-50 όπως ισχυρίστηκε, μήπως μπορεί να μπει και στα μετάλλια, δεν το κατάφερε, 5 άκυρα, δεν έγινε και τίποτα. 16-27 στα 44 σε τελικό ευρωπαϊκού. Και όπως επικαλέστηκαν και αρκετοί άλλοι αθλητές, ήταν και μυστήριος ο καιρός την ώρα του αγώνα. Θα μπορούσα λέει να κάνω το 16-50, δεν βοήθησε και ο καιρός. Με εξιτάρει λέει το γεγονός, η αδρεναλίνη στους αγώνες αυτούς. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι σε αυτό το αγώνισμα έκανε ο Ντίας 18-15. Αλλά έκανα έναν έτσι πίδουλο από τον Σίσκο στον Τσιάμι και μου διέφυγε αυτό που ήθελα να σας πω σε σχέση και με τα λόγια του προπονητή του Σίσκου, που είπε ότι είναι ένας γίγαντας στο 1.75 και θυμάμαι πολλά πολλά χρόνια πίσω πρωτάθλημα τύπου τάσε τελικός στο Μέτς, στο Παγκράτη. Η ΕΡΤ έπαιζε, δεν θυμάμαι με ποια αντίπαλη ομάδα, μπαίνω στο γήπεδο εγώ αφού έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Και εκείνη την ώρα που μπαίνω βλέπω τον Χρήστο τον Κοντό να βάζει τρίποντο και πετάω το αμίμητο και πέσαν όλοι ξεροί. Γεια σου ρε γίγαντα Κοντέ. Έβαλε τρίποντο ο Χριστάρας και εγώ είπα γεια σου ρε γίγαντα Κοντέ, πέσαν όλοι ξεροί. Κάπως έτσι είναι και ο προπονητής του Σίσκου. Ένας άλλος σπουδαίος Αποστόλης, ο Χρήστου, αυτή τη φορά προκρίθηκε στον τελικό των 100 μέτρων Ιπτίο αφού έκανε 52-94 και προκρίθηκε με τον τρίτο καλύτερο χρόνο. Ο τελικός θα γίνει στις 8:05 το βράδυ, ΕΡΤ 2 Σπορ, κυρίες και κύριοι. Εκτός τελικού στα 200 μέτρα πεταλούδας έμεινε η Γεωργία Δαμασιώτη εν 10η θέση στο σύνολο με χρόνο 2:11:06.

Και πριν συνεχίσουμε τα ειδησιογραφικά μας που είναι πάρα πολλά και θα τρέξουμε όσο μπορούμε να σας τα πούμε, ας ακούσουμε το πρώτο μας τραγουδάκι και να συνεχίσουμε.

Ακούσαμε ένα υπέροχο δίδυμο από Ζαμπέτα και Βίκυ Μοσχολιού. Βίκυ Μοσχολιού που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2005, δηλαδή έχουν περάσει κιόλας 21 χρόνια. Μάλιστα. Φυσικά να μην λησμονήσουμε, να δώσουμε τα χρόνια μας πολλά στους εορτάζοντες το όνομά τους σήμερα, και είναι ο Αλκιβιάδης, ο Διομήδης, ο Σταμάτιος, η Σταματίνα και η Σταματία. Μάλιστα. Αλκιβιάδης, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ. Να είναι καλά, παρότι έχουμε χαθεί εδώ και αρκετό καιρό, δυστυχώς. Έτσι να φτάσει στη ζωή. Αν σε κάποιους ακούγεται περίεργο αυτό που λέω, είναι γιατί τον συγκεκριμένο άνθρωπο τον είχα ήλαρχο πριν τόσα χρόνια στην υπέροχη ΚΟ. Έτσι. Οπότε γνωριζόμαστε σε προσωπικό επίπεδο. Θα πει κανείς, γιατί απολογείσαι. Σε πολλούς, ξέρετε, μια λέξη λες, ακόμα και την καλημέρα, και ακούνε διάφορα τα αυτιά τους και άλλα επίθερά τους. Πάμε γρήγορα στα πρώτα μηνύματα, γιατί είναι και αρκετά και σήμερα. Ο Αντώνης από την Άξο. Τώρα λέει, γυρίσαμε από τα βιολιά, μπράβο. Η ερώτηση είναι μία: πέφτουμε για ύπνο ή περιμένουμε το μεσημεράκι? Όπως βολεύεσαι, φίλε, ανάλογα τα ζόρια. Αν δεν έχεις μεγάλα ζόρια, κάτσε μέχρι το μεσημέρι, πιες το καφεδάκι σου, απόλαυσε το πρωινό σου κτλ. Και φίλε μου Τάσο και φίλοι ακροατές, είχα μια αγωνία το τελευταίο διάστημα, πολλές εβδομάδες, που πήγαν εκείνα τα χελιδόνια, και μέσα σε αυτά ήταν και ο Τόμας. Καλώς το φίλο μας, σαν τα χελιδόνια επέστρεψε. Καλή σου μέρα, καλέ μου άνθρωπε. Ο φίλος μας εδώ, ο Μανούσος, χρόνια πολλά με υγεία σε όλο τον κόσμο, λέει, υπερκυπελούχος ο Όφη, Αγία Βαρβάρα. Ηράκλειο Κρήτης λογικά, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Και προχωρούμε όσον αφορά την ειδησιογραφία. Πού βρισκόμαστε τώρα? Ήμασταν στα Κολύμπια, αλλά σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι και μέρα του Εμμανουήλ Καραλή, 9 και 4 ο τελικός στο Επικοντό. Πάμε για ένα μετάλλιο εδώ, ελπίζουμε, και μακάρι να είναι και το πρώτο, γιατί θα είναι και παγκόσμια είδηση του να χάνει ο Ντουμπλάντης σε αγώνα, και μάλιστα από το φίλο του τον Εμμανουήλ. Τελικό λίγο αργότερα, 10 παρα 5, η συμμετοχή της Ελίνας Τζέγκο. Θα τον δούμε και αυτόν από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Θα έχετε ενημέρωση φυσικά και από την ΕΡΑ Σπορ. Στα υπόλοιπα τα στιβικά, όσον αφορά χτες, τέταρτη θέση πήρε η σπουδαία Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στο μαραθώνιο του Βάδιν, με 3 ώρες 22 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, τέταρτη θέση. Πέμπτη θέση η Παναγιώτα Τσινοπούλου με 3:25.14. Πρώτη η 22χρονη Ιταλίδα η Σοφία Φιωρίνη με 3:15.11, είχε το μικρό ρεκόρ 3:25.42, πήρε το χρυσό μετάλλιο και μάλιστα συνέτριψε και το παγκόσμιο ρεκόρ από την Πολωνή, με το δύσκολο επίθετο, έχει πολλά δύσκολα σύμφωνα, Σδιέλμπο, αν το λέω σωστά, Ζήτανή Ταφ Ζήτα, Σδιέλμπο, από την Πολωνία, 3:24.19, από πέρυσι τον Οκτώβρη. Είναι πρώτο αγώνισμα που, μάλλον είναι η πρώτη διοργάνωση που γίνεται αυτός ο αγώνας, και μάλιστα η Τρισμπιώτη ήταν στα 20 και 35 χιλιόμετρα Βάδιν πρωταθλήτρια Ευρώπης πριν 4 χρόνια. Στα 42 της έκανε 3:22.16, νέο πανελλήνιο ρεκόρ, ενώ η Τσινοπούλου που είχε το προηγούμενο ρεκόρ από το Μάρτιο του 26 από τους Βαλκανικούς 3:38.13, και αυτή κατέβηκε πάρα πολύ στο 3:25.14, 36 ετών η Τσινοπούλου, 15η η Κουρκουτσάκη. Στους άντρες τώρα, στο αντίστοιχο αγώνισμα, 21ος ο Παπαμιχαήλ, 38 ετών για αυτός,
πέμπτη συμμετοχή σε τελικό, 3-18-25, νέο πανελλήνιο ρεκόρ, προηγούμενο 3-20-07. Στον ημιμαραθώνιο, ο Χιώτης, ο Γιώργος, ο Κρητούλης, 22 ετών, 17ος, 1-29-39, ο μπαμπάς του ένας σπουδαίος εκεί, Χιώτης, ποδοσφαιριστής. Κρατάμε τώρα τις δηλώσεις της Ντρις Μπιώτη, η οποία έκανε και παράπονα γιατί δεν ήταν σε αυτούς αγώνες κοντά της ο προπονητής της. Λέει, επιβιώνω όπου και αν με βάλετε, σαν κάποιο έντομο, λέει, που δεν πεθαίνει ποτέ. Το νου σας λοιπόν, όχι αυτό που λέει το νου σας, μάλια, το νου σας λοιπόν μας προειδοποιεί. Λοιπόν, ήμουν άνετη, λέει, αγαπώ αυτό που κάνω, δεν το κάνω για το μετάλλιο, είμαι χαρούμενη με την τέταρτη θέση και μπράβο στην Αντιγόνη και στα υπόλοιπα παιδιά που δώσανε τη μάχη τους και εκκρεμούν ακόμα κάποιες άλλες μάχες, είτε στα κολύμπια είτε στο στίβο. Δημήτρης Τσίτσος στον τελικό του αγωνισμού, πρώτος τελικός στην καριέρα του, ο πιτσιρικάς έκανε μόνο 71-45 με την πρώτη προσπάθεια, οι άλλες δύο ήταν άκυρες, οπότε έμεινε 12ος. Θυμίζουμε εδώ ότι στον προκριματικό είχε κάνει το 80-95 και όπως είπε στις δηλώσεις του, δεν το διαχειριστήκα καλά, δεν βγήκε δυστυχώς. Έκανε, λέει, αρκετό κρύο, μπορώ να πω, λέει, αλλά για μένα αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Φυσικά σήμερα να μην ξεχάσουμε ότι νωρίς το πρωί, δηλαδή σε μία ώρα και ένα λεπτό από τώρα, σε 61 λεπτά, έχουμε και τον κλασικό μαραθώνιο που έχουμε τις συμμετοχές της Νούλα όσο αφορά τις γυναίκες και του Σταμούλη όσο αφορά τους άντρες. Καλή τύχη και σε αυτά τα δύο παιδιά.

0: Hera Sport 101,8.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
2: Ακούτε Hera Sport.

33 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι. Εδώ, αφού κάναμε την απαραίτητη μας αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Ματίνα Κανελοπούλου στη θέση του Τάσου Σόι Λεμέζη. Συνεχίζουμε για τα υπόλοιπα 27 λεπτά και σήμερα εδώ, με το αθλητικό Σαββατοκύριακο, την αγαπημένη σας συχνότητα, την Era Sport. Συνεχίζουμε όσον αφορά το στίβο, γιατί και χτες είχαμε τη συμμετοχή της 4x100 των ανδρών στον τελικό, με Βοσκόπουλο, Παναγιωτόπουλο, Γκαραγκάνη, Μύρια Ανθόπουλο. Έκτη θέση για τους Έλληνες πρωταθλητές, με χρόνο 39-21, ουσιαστικά επιβεβαίωσαν και το 39-17 που κάνανε στα προκριματικά για να μπουν στον τελικό, και δείχνουν ότι είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση η τετράδα. Είναι πολύ δύσκολο το αγώνισμα, η σκυτάλη, όχι μόνο για τους Έλληνες, έχει συμβεί και σε πολύ πιο σπουδαίες ομάδες που είναι δάσκαλοι στο αγώνισμα, Γάλλοι, Αμερικάνοι, Άγγλοι. Είναι η σκυτάλη, άμα δεν τη δώσεις σωστά, στο χρόνο που πρέπει, στο χώρο που πρέπει, τότε δεν έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Και αυτό το λέω γιατί τα κορίτσια μας δυστυχώς, ενώ κάνανε ένα πολύ καλό αγώνα, για τα όσα μπορώ να γνωρίζω θα μεταφέρω το εξής. Δεν κοιτάμε μόνο το τελείωμα. Μου φάνηκε πως και στην δεύτερη αλλαγή δεν έγινε σωστά, παρότι είναι στα προβλεπόμενα όρια, και ενδεχομένως αυτό να λειτουργήσε κάπως στις Ελληνίδες αθλήτριες και κυρίως στην Τσουκαλά που παρέλαβε, για να δώσει στην τρίτη αλλαγή στην Εμμανουηλίδου, που εκεί δυστυχώς έφυγε η σκυτάλη από τα χέρια των κοριτσιών, και μάλιστα στο τέλος η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου έκανε πολύ ωραίες δηλώσεις και είπε ότι είναι ένα λάθος δικό μου που μας κόστισε. Με πονάει πάρα πολύ, αυτό είπε. Ζητώ συγγνώμη από τις συναθλήτριες και τους προπονητές μου. Λυπάμαι που δεν κατάφερα να κάνω αυτό που έπρεπε για την ομάδα. Όσο αφορά τα αγόρια, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, περιχαρείς, έκτη θέση σε τελικό σκυτάλης, δεν είναι και λίγο πράγμα, και μάλιστα ο Μυριανθόπουλος έκανε έτσι ένα πολύ συγκινητικό δηλώσιο. Στη Ρώμη λέει τερματίσαμε 7η, τώρα 6η, σκαλή που λέμε. Παππού, γιαγιά λέει, βλέπετε ότι υπάρχει ένας Μυριανθόπουλος κάπου. Ελπίζω, παππού, λέει, να θυμάσαι ότι ένας Βασίλης Μυριανθόπουλος δεν τα παρατά ποτέ. Σ' αγαπώ πολύ, να είσαι δυνατός. Και εσείς, παιδιά, να είστε δυνατοί να αντέχετε τους αγώνες, τις δυσκολίες, για να μας δίνετε σπουδαίες επιτυχίες.

ελπίζοντας ότι δεν έχω ξεχάσει κάτι από Κολύμπη, πιστεύω. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά, που όπως είπαμε και χθες, είμαστε λίγες μέρες πριν από τα play-offs των ευρωπαϊκών διοργανώσεων Champions League, Europa League. Φέτος δεν έχουμε, αφού ο Ολυμπιακός πάει κατευθείαν στη League Phase. Έχουμε όμως τους εκπροσώπους μας, ΠΑΟΚ, Όφι. Όχι, τι λέω, έχουμε τον Όφι. Μην λέω τι θέλω. Έχουμε τον υπερκυπελούχο, τον Όφι, στο Europa League, στα play-offs, και φυσικά τους δύο εκπροσώπους στο Conference League, που εκεί δεν έχουν άλλο μαξιλαράκι παρά μονάχα πρέπει να κάνουν προκλήσεις, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, για να μπουν στη link phase του Conference League, και για τους ίδιους καλό, αλλά και για τη χώρα μας, για τη βαθμολογία και τα λοιπά, όπως έχουμε πει σε αυτές τις περιπτώσεις. Γρήγορα και μοιάζει πολύ, θα λέγει κανείς, ιδιαίτερο το σκηνικό, πιο ότι μετά από λίγες ώρες, σχεδόν χωρίς να έχει συμπληρωθεί το 24ωρο της περιλάλλητης συνάντησης Μαρινάκη με Ντίλιμπαρ, υπάρχει ένα τσουνάμι μεταγραφικών κινήσεων, είτε έτοιμες να κλείσουν, είτε στο δρόμο είναι και έρχονται, και θα έλεγε κανείς ότι αυτό μοιάζει λίγο με προετοιμασία με ημερών. Δεν μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να έχει κινητοποιηθεί το σύμπαν, όσο και να το έλεγε και ο Κοέλη, ότι το σύμπαν συνωμοτεί για να πάνε όλα καλά όπως τα θες. Στην προκειμένη περίπτωση μου μοιάζει ότι υπήρχε προεργασία, που σημαίνει ότι είχαν γίνει κάποιες μικρές ή μεγάλες συζητήσεις και το προηγούμενο διάστημα, για να οδηγηθούμε στην συνάντηση με Ντίλιμπαρ Μαρινάκη, και να υποθούν λογικά ότι κοίταξε, με αυτό το υλικό που έχουμε δεν πάμε κάπου, πρέπει να κάνουμε κινήσεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, γιατί βλέπουμε εδώ Αρμάντο Γκονζάλες, 23 ετών, από την Τσίβας στο Μεξικό, παρότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, έρχεται σήμερα στην Αθήνα ο ατζέντης του για να τα βρει με τον Ολυμπιακό, έτσι ώστε, όπως λένε οι Μεξικάνοι, παρότι ζητούσαν 13 εκατομμύρια ευρώ τη ρήτρα του παίχτη, φαίνεται ότι, παρότι αρνηθήκανε τα 9 εκατομμύρια του Ολυμπιακού συν μπόνους, φαίνεται ότι κάπου στα 10, κάπου εκεί γύρω, θα κλείσει αυτή η συμφωνία. Χτες όμως αργά το βράδυ ήρθε ο Φρόιλερ, ένας πολύ εμπειρός παίχτης, στα χαφ, 34 ετών, για να υπογράψει διετές συμβόλαιο, και από ό,τι φαίνεται μάλλον στο χώρο του κέντρου εκεί θα αποχωρήσει δανεικός, μεταγραφή ως υπιόνι, έτσι λένε οι πληροφορίες. Ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός εξακολουθεί και ενδιαφέρεται για τον Κριστιαν Κάσερες από την Τουλούζ, παρότι η Τουλούζ αρνήθηκε πάλι μια ίδια πρόταση που έκανε και στην Τσίβας ο Ολυμπιακός, 9 συν 2, 9 εκατομμύρια συν 2 μπόνους, για να δούμε και εδώ αν θα αλλάξουν οι Γάλλοι στάση. Θέλει και τον Πουέρτα από τη Σαντατέρ ο Ολυμπιακός, τον Κολοβιάνο, ενώ ο Ντιμάρτζιο, ο Ιταλός συνάδελφος, ισχυρίστηκε σε μια κοινοποίησή του ότι ο Ικάρντι αρνήθηκε πρόταση του Ολυμπιακού. Στην ΑΕΚ επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Penrise από την Rangers. Ο Penrise μάλιστα είπε με έτσι πολύ καλή διάθεση ότι ήταν ένα σχολείο για αυτόν ουσιαστικά το πέρασμά του από την ομάδα της ΑΕΚ, που ήταν και πρωταθλήτρια στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ τώρα, σύμφωνα με τους Σουηδούς, ενδιαφέρεται για τον Χάλμαρ Έκταλ της Μπέρνλι, είναι 27 ετών, Σουηδός, διεθνής αμυντικός. Στην ΑΕΚ φυσικά να μην λησμονήσω και να πω ότι το παιχνίδι της προσεχούς αντιπάλους της Λεύσκης Σόφιας για την πέμπτη αγωνιστική με τη Σλάβια Σόφιας, που ήταν προγραμματισμένο χτες για την πέμπτη αγωνιστική του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος, αναβλήθηκε, αντιλαμβάνεστε το λόγο, ενώ σε αυτή την ομάδα η ΑΕΚ θα βρει απέναντί της έναν ποδοσφαιριστή που με τα βαΐων και κλάδων πήγε πέρυσι στην ομάδα του Δικεφάλου, αλλά δεν βοήθησε τόσο πολύ, παρότι είναι έμπειρος παίκτης. Ο Μάρκο Γκρούγιτς πλέον είναι παίκτης της Λεύσκη Σόφιας.
και από τον ένα δικέφαλο στον άλλον, καθότι οι Γερμανοί και μάλιστα το Kicker λένε πως η Dortmund είναι έτοιμη να κάνει και δεύτερο Έλληνα δικό της, τον Κωνσταντέλια. Μάλιστα γίνεται κουβέντα για ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα 25 και πλέον εκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι το φτάνουν μέχρι και τα 30, για να δούμε εάν θα προκύψει κάποιο, όπως λένε και στη Λαμπανίτσα, deal για την ομάδα του ΠΑΟΚ και για τον Κωνσταντέλια να γίνει δεύτερος σπουδαίος Έλληνας στην πολύ πολύ μεγάλη ομάδα της Γερμανίας, την Dortmund. Ενώ ο Ματί Καμαρά απέρριψε μεγάλη πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας σύμφωνα με δημοσίευμα για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Αυτός όμως προτιμά να παίξει στην Ευρώπη. Ευχάριστα τα νέα στον Όφη, καθότι βλέπει ότι η σπουδαία ομάδα που έχει φτιάξει ο Χρήστος Κόντης βρίσκεται απόκριση στους φίλους της και έτσι έχουμε, λέει, φτάσει περίπου τα 7.000 διαρκείας. Παγκρίτιο, μεγάλο το στάδιο, το γήπεδο, όλα καλά, όλα καλά για τον Όφη, μην τους ματιάσουμε. Ο Άρης τώρα έχει έρθει σε συμφωνία με την πορτογαλική Φαρένσε για την απόκτηση του 27χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετώπισε και κέρδισε την Καμίλα Ραχίμοβα νούμερο 86 στον κόσμο στο δεύτερο γύρο του τουρνουά, συγγνώμη, στο Σινσινάτι με 2-1, 6-2, 5-7, 6-1 τα σετ για την νίκη της Ελληνίδας πρωταθλήτριας. Πλέον στους 32 λογικά θα βρει απέναντί της την σπουδαία Πολωνή Σβίοντεκ, η οποία παίζει σήμερα με την Αράνκο.

Χθες σας είπα την ότι θα σας πω σήμερα την ενόχλησή μου όταν άκουγα και την ακούω έτσι εν αυθονία τη φράση της Παναγιάς στα μάτια, και δεν ξέρω γιατί πάντοτε δεν μου έκανε καλό αυτό το να το ακούω. Γιατί πολλές φορές λέμε κάποιες φράσεις, όπως παραδείγματος χάρη πράσινα άλογα. Έτσι όπως ακούγεται, σημαίνει ότι υπάρχουν κάπου πράσινα άλογα. Λες και πήγε κάποιος και τα βάψε. Μόνο που αυτή η φράση, αγαπητοί μου φίλοι, δεν είναι έτσι όπως ακούγεται. Δεν υπάρχουν κάπου πράσινα άλογα και κάπου άλλα κόκκινα και κάπου άλλα κίτρινα, άμα δεν πάει κάποιος να τα βάψει. Το πράσινα άλογα σημαίνει πράτην άλογα. Από εκεί προέρχεται. Και αφορά τους ανθρώπους που είναι άλογοι, χωρίς λογική. Πράττουν χωρίς λογική. Την πράσινη άλογα. Λοιπόν, κάπως έτσι βγαίνει και η φράση της Παναγιάς στα μάτια. Αλλά πώς? Χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα εξωφρενικό ποσό, κάτι πανάκριβο, όπως αυτό μεταφράζεται στην καθημερινότητά μας. Οι εκδοχές είναι δύο. Πρόκειται για παράφραση της λέξης η μάτια, τα ρούχα δηλαδή, με τη λέξη μάτια. Τα ημάτια ήταν, λέει, πολύτιμα και ιερά κοιμήλια που αφαιρούνταν από τα λείψανα των Αγίων και πολλούνταν πανάκριβα, όπως καταλαβαίνετε. Και από εδώ βγαίνει και η άλλη λέξη, αφού υπάρχει αυτή η εκδοχή, ο Αγιογδίτης, δηλαδή ο απατεώνας που έγδινε τους Αγίους και πουλούσε πανάκριβα τα ημάτια τους, ημάτια, μάτια κτλ. Η δεύτερη εκδοχή τώρα αφορά ιερόσιλους που συνήθιζαν να κλέβουν τα χρυσά μάτια ή κατά τα προχριστιανικά χρόνια τα μάτια των αγαλμάτων, τα οποία ήταν φτιαγμένα από πολύτιμους λίθους. Οπότε όσο άσχημα και αν ακούγεται αυτή η φράση, νομίζω είτε η πρώτη εκδοχή είτε η δεύτερη έχει μία λογική, απλά το θέμα είναι να ξέρουμε πώς και πότε την χρησιμοποιούμε. Πάμε τώρα στην άλλη χθεσινή υπόσχεση που αφορά τη χώρα μας και τη συμμετοχή των 5 ομάδων μας στα ευρωπαϊκά κύπελα, και μακάρι να είναι όλες στις link phase του Champions League, εμπροκειμένου η ΑΕΚ, του Europa League ο Όφη και ο Ολυμπιακός φυσικά, που είναι ήδη μέσα χωρίς να δώσει αγώνες στα playoffs, και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, που είναι η διαδρομή τους δύσκολη, γιατί είπαμε δεν έχουν μαξιλαράκι. Εάν δεν προκριθούν στους αγώνες τους, δεν προχωρούν στην Ευρώπη περισσότερο τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Χάσαμε έδαφος μέχρι τώρα κατ' εμέ από τους αγώνες που δώσαν οι ελληνικές ομάδες, και το κυνήγι της 10ης θέσης που τόσο πολύ το θέλουμε, γιατί εάν την καταλάβουμε αυτή τη θέση, ο πρωταθλητής της περίοδου 27-28 θα παίξει απευθείας στους ομίλους του Champions League. Έχουν ξεμακρύνει η 10η πλέον Πολωνία, που έχει 44.325 βαθμούς και μέχρι τώρα έχει 2.200 βαθμούς μαζέψει ήδη. Η 11η Τσεχία, 44.225 βαθμούς, έχει μαζέψει μέχρι τώρα 2.400 βαθμούς. Εμείς είμαστε στη 12η θέση, 41.512 βαθμούς, με 1.100 βαθμούς στο σακούλι μας μέχρι τώρα. Η 13η Δανία είναι πολύ μακριά μας, 36.931 βαθμούς, αλλά έχει ήδη μαζέψει 2.625.

και θα πρέπει οι ελληνικές ομάδες για το δικό τους καλό πάνω απ' όλα, αγωνιστικό και ταμιακό, γιατί τα χρήματα είναι καλά σίγουρα στο Champions League, είναι τα πολλά, στο Europa League αμέσως μετά και στο Conference League, όμως είναι και τα αγωνιστικά που πρέπει να δούμε. Και όπως ακούγαμε πριν κάτι μήνες, ένα-δύο χρόνια πίσω, για αρκετό χρονικό διάστημα, τι μας λέγανε για άλλους λόγους. Οι επόμενες δύο εβδομάδες οι πιο κρίσιμες. Στην προκειμένη περίπτωση, λιγότερο από δύο εβδομάδες. Γιατί είναι Κυριακή σήμερα, την ερχόμενη Τετάρτο Πέμπτη, έχουμε τους αγώνες. Και Τρίτη, έτσι. Άρα στις επόμενες 10-11 μέρες θα κριθούν πολλά πράγματα για τις ελληνικές ομάδες στα κύπελα Ευρώπης. Η Τουρκία που είναι ένατη θέση και έχει μαζέψει ήδη 2.600 βαθμούς, έχει χάσει μια ομάδα, την Başakşehir, αλλά έχει όλα τα βαριά ονόματα στο παιχνίδι. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Besiktas, όλες τους έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ. Το βλέπετε, Σαλάχ, Λουκάκου, Τροσάρ και δεν συμμαζεύεται. Δεν έχουν θέμα οι Τούρκοι, θα παραμείνουν ένατη θέση σίγουρα, γιατί η Πολωνία που είναι πίσω της περίπου 3.000 βαθμούς, ήδη έχει χάσει και αυτή μια ομάδα, την Κατοβίτσε, συνεχίζει με Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια και Ρακόφ. Η Τσεχία φυσικά έχει στο 5-5, αλλά μοιάζει φυσικό να φτάσει την Τουρκία. Και εμείς, πολύ πιο μακριά για τους Τούρκους, με τις 5 ομάδες μας ακόμα στο παιχνίδι. Και τώρα, σύμφωνα με το Football Match Data, που είπαμε και την περασμένη εβδομάδα ότι δίνει 73% πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ στη link face του Champions League, τώρα δίνει στη χώρα μας 31,6% πιθανότητες να τερματίσουμε στη 10η θέση, λίγο πίσω από τους Τσέχους που τους δίνουν 33,3, ενώ οι Πολωνοί που είναι τώρα στη 10η θέση έχουν ποσοστό 21,6. Για να συμβεί το ωραίο της κατάληψης της 10ης θέσης, σύμφωνα και με το Football Match Data, πρέπει εμείς να είμαστε και οι 5 εκπρόσωποι μας στη link face των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει με την Μπραν, μια πολύ δυνατή ομάδα και με πολλά επίσημα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έχει διπλό ρόλο να επιτελέσει, πρώτα για τον ίδιο να μπει στη link face του Conference Link, δεύτερον για τη χώρα, και τρίτο, που είναι η συνάρτηση του Δευτέρου, είναι να αποκλείσει τη Χράντετς Κράλοβε που είναι από την Τσεχία, έτσι, και αυτό θέλουμε να τους προσπεράσουμε. Η Πολωνία τώρα που είναι δέκατη, και σκεφτείτε ότι η Πολωνία, κυρίες και κύριοι, πριν 2-3 χρόνια βρισκόταν στην 21η θέση. Έτσι, εμείς ήμασταν ήδη στην 15η, αλλά οι Πολωνοί ήταν στην 21η θέση. Αλλά έχουν κάνει εκπληκτικές πορείες τα τελευταία 3-4 χρόνια και έχουν ανεβεί στην 10η. Όμως τώρα έχουν δύο ομάδες στα playoffs του Conference League, όμως έχουν πολύ δύσκολο έργο να επιτελέσουν, καθότι η Γκόρνικ παίζει με τη Μονακό και η Ράκοφ με την Χάιντουκ του Σπλίτ. Εξασφαλισμένες είναι η Λεχ Πόζναν και η Γιαγκελόνια. Και από την άλλη, η Τσεχία είναι περίπου στα ίδια με τη χώρα μας, έχοντας Σλάβια και Σπάρτα και Βικτόρια Πλιζέν να έχουν συμμετοχή σε link face, ενώ δύο ομάδες τους κινδυνεύουν. Η μία είναι αυτή που προείπαμε νωρίτερα, η Χράντετς που παίζει με τον Παναθηναϊκό, αλλά και η Γιάμπλονετς που έχει να παίξει με την σκοτσέζικη Rangers.

Πάμε σιγά σιγά να δούμε και κάποια μηνυματάκια σας, εφόσον έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, γιατί το δίδυμο απ' έξω είναι έτοιμο να εισβάλλει στον αγωνιστικό χώρο, στο στούδιο εδώ. Στα SMS δεν βλέπω κάτι, στο Viber όμως έχουμε θεματάκια εδώ να πούμε, για να δούμε. Ναι, φίλε μου. Ο Θεοδόσης λέει με εκτίμηση, συμφωνώ στο μήνυμά σου Θεοδόση, το κρατώ για μένα, να είσαι καλά. Ο φίλος μας εδώ, καλημέρα από Ρέθυμνο, ο Έριον. Ο Θανάσης, ο φίλος, ο Μπαλαδόρος, γεια σου φίλε μου Θανάση, καλή σου μέρα. Ο Άγγελος, καλημέρα, καλή Κυριακή με υγεία και σε σένα φίλε μου. Άλλος Ρεθυμνιώτης από εδώ, από ό,τι βλέπω, ο Νίκος. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους, ερασπορίτες και ερασπορίτισες. Καλή Κυριακή να έχουμε από το όμορφο Ρέθυμνο, βεβαίως. Ο Αναστάσης, ο Βαγγελάτος. Όχι φίλε, την αδικής, την Εγκούσιν. Είναι δυνατόν να ισχυρίζεσαι ότι δεν έχει πηδήσει ποτέ πάνω από ένα 70? Και δεν μ' αρέσει και ο τρόπος που τελειώνει το μήνυμά σου. Γιατί βγάζετε τόσο άνετα χολή και μάλιστα με τέτοιες φράσεις για συνανθρώπους σας? Και το δυστύχημα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, λίγα πράγματα γνωρίζεις από στίβο. Όταν ισχυρίζεσαι και μόνο ότι δεν έχει πηδήσει ποτέ η Γκούσιν πάνω από ένα 70, μου φαίνεται ότι δεν έχεις δει ποτέ αγώνα της. Γιατί θα βρεθεί κάποιος και θα σου πει, στον τάδε αγώνα έκανε ένα 87. Έκανε ένα ξέρω εγώ τι. Τι θα του πεις μετά? Συγγνώμη, λάθος. Από τότε που βγήκε το συγγνώμη, χάθηκε το, πώς λέει, το φιλότιμο.

γίνω βαρετός, αλλά δεν μπορεί να με το πω. Ο Πλάτωνας, όχι εγώ. Αν φτάσουμε στο σημείο να αφισβητούμε και τον Πλάτωνα, τότε εντάξει, εγώ τότε είμαι ο Πάπας της Ρώμης. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι γνώμη δικαιούνται να έχουν άπαντες. Γνώση για να έχουν γνώμη έχουν. Άποψη έχουμε όλοι. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά άλλο η άποψη και άλλο η γνώμη. Και να θέλω να σας πω περισσότερα, κυρίες και κύριοι, δεν προκάμω, δεν προλαβαίνω. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω για σήμερα, Κυριακή. Να ευχαριστήσω όλους για την ακρόαση και την αγάπη σας προς την Ερασπόλμο. Δεν προλαβαίνω. Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω για σήμερα, Κυριακή. Να ευχαριστήσω όλους για την ακρόαση και την αγάπη σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει

0: Διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Και τελευταία στιγμή που πας να κάτσεις στην καρεκλίτα σου, έχεις κάτσει μάλλον στην καρεκλίτα σου και είσαι όμορφος και ωραίος και τα λοιπά, διαπιστώνεις σου δεν έχεις ακουστικά. Και τι θα γίνει, πώς θα ακούς τη Ματίνα δηλαδή, άμα θέλει να σου πει κάτι από την κονσόλα. Και γίνεται ένας πανικός, τρέχεις πάνω κάτω, γκρεμίζονται τραπέζια, πέφτουν σοβάδες και ας μην είμαστε νοσοκομείο, πρόσφατα αναγεννησμένο. Γίνεται ένας πανικός, ένας χαμός και τελικά ευτυχώς βρήκαμε ακουστικά και ακούσατε βέβαια την ανακούφιση σε αυτό το πω. Που είπε η Αντιγόνη.
1: Ακόμα δεν ήρθε, βρε παιδιά, στην εκπομπή. Ακόμα δεν ήρθε μετά από τόσο καιρό που κάνω μαζί με τον Μιχάλη εκπομπή, δηλαδή. Και δηλαδή, με έχει ζάλει και εγώ σου είχα ετοιμάσει κάτι πολύ ωραίο.
2: Αχ,
1: ναι.
2: Τι.
1: Τώρα θα το δεις.
0: Θα το δω ή θα τα ακούσω.
1: Θα τα ακούσεις. Και εσείς μαζί θα τα ακούσετε.
0: Μάλιστα.

0: Τι, δεν σ' αρέσει?
1: Θες να αφήσω και τον Dave, ρε γαϊδαράκο,
2: Dave. Τώρα τι θες να πεις με αυτό?
1: Όχι, να ότι αφήσω είμαι... και αυτό, ενώ ρε παιδί, θες να ακούσεις και αυτό, αυτό θα σου κάνει αίσθηση.
2: Ας το να παίζει.
1: Ακούω τώρα, θα το πει τώρα, σε λίγο.
2: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει,
1: αλλά
2: κρύβει υπονοούμενα αυτό το άσμα. Θα στο αφιερώσω σε σένα και ακούγεται Ντέι, βρε γαϊδαράκο Ντέι. Τώρα τι μπορεί να σκεφτεί ο Πάσα ένας?
1: Εσύ δεν είσαι ο Πάσα ένας.
2: Είμαι ο Πάσας δύος. Ο Πάσο ντόμπλε.
1: Το Πάσο ντόμπλε μου αρέσει. Είχαμε ξεκινήσει και στους Λάτιν χορούς και μας είχε μάθει, μας είχε βάλει στο πράγμα.
2: Τους
1: έκοψα, ναι. Δεν προλάβαινα.
2: Άσε.
1: Είναι πολλές οι δραστηριότητες, δεν προλάβαινα. Άσε, είναι ένα κουρέλι. Πήγα μόνο τώρα το καλοκαίρι, δύο-τρεις
2: φορές. Για κουρέλι καλά κρατιέσαι, μανίτσα.
1: Κρύβε λόγια. Παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, έχετε ξυπνήσει?
2: Ξυπνήσατε.
1: Γιατί χθες, λόγω 15 Αύγουστου και γιορτής και τα πάντα όλα νέκρα. Νέκρα! Πιστεύω ότι θα το ρίξατε λίγο έξω.
2: Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες λόγω της εορτής. Και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζανε χθες. Μαρίες, μια ώρα. Μαρίες, Μάριοι, Παναγιώτες, είπε. Παναγιώτιδες, Δέσποινες, ναι.
1: Το δεσποινάκι μας εδώ στην εκπομπή.
2: Και όποιες άλλες μπορεί να ξεπεταχτούν, καθότι υπάρχουν και αρκετά ονόματα,
1: ναι,
2: που λένε σένα, σε λένε τυχαίο. Σουλπικία, ναι. Υπάρχει. Όχι, το 15 Αύγουστο γιορτάζουμε. Δηλαδή κάτι τέτοια περίεργα ονόματα.
1: Κάτι,
2: ναι, όχι συνηθισμένα.
1: Να, εγώ είπα, ας πούμε, σε Μαρία, πώς το λένε, και μου είπε το Νοέμβριο γιορτάζει.
2: Είναι και τις 21 Νοεμβρίου, ναι.
1: Ναι.
2: Γιορτάζουν οι ανήπαντρες.
1: Αλλά ρώτησα, έτσι, ρώτησα.
2: Έτσι λένε οι ανήπαντρες.
1: Α, οι ανήπαντρες. Λένε οι...
2: Όχι, οι ανήπαντρες, οι παρθένες.
1: Ναι.
2: Όχι. Δεν ξέρω αν ταιριάζει τώρα πια ανήπαντρη παρθένα και τα λοιπά, είναι όλα... Ναι. Ναι. Πιο πολύ προς το ανήπαντρες πάνε, νομίζω.
1: Α, okay.
2: Και γιορτάζει
1: και
2: τι,
1: μετά,
2: η μητέρα
1: της
2: θρησκείας
1: μου. Και μετά... Και μετά άμα παντρευτούν να αλλάζουν γιορτή, δηλαδή.
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Ή μένουν εκεί.
2: Δεν ξέρω, δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό. Ναι. Πάντως η Μαρία.
1: Και άμα χωρίζουν μετά ξανέπιστε.
2: Ξαναγυρίζουν στο 29 Νοεμβρίου, ναι. Ναι.
1: Τι είναι αυτό τώρα.
2: Οπότε το κάνουν μια για καλή 25 Μαρτίου και τελειώνει η ιστορία.
1: Του επαγγελισμού.
2: Ναι. Νομίζω υπάρχουν και Μαρίες που να γιορτάζουν. Θεοτόκου είναι της,
1: ναι,
2: Μαρίας.
1: Πρέπει, κοίτα, να... Εγώ ξέρω ότι είναι τώρα Ευάγγελος.
2: Ευάγγελος, ναι, Βαγγελία, ναι.
1: Λοιπόν, ήρθες από τις διακοπές,
2: ήρθες,
1: λέει
2: την
1: εδώ.
2: Ναι.
1: Τώρα θα πήξεις ψάρακα.
2: Έχω πήξει ήδη μια εβδομάδα, αδερφούλη.
1: Αλήθεια λέει.
2: Είμαι μια εβδομάδα εδώ, οπότε εντάξει. Ναι. Ρε παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πώς προσαρμόζεσαι τόσο πολύ γρήγορα και άσχημα, όχι άσχημα, και δυναμικά όταν γυρίζεις από διακοπές? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή την τρίτη μέρα αισθανόμουν σαν να μην έχω φύγει καθόλου.
1: Ναι. Κοίτα, θέλει, αυτό μάλλον εσύ, δική σου εκτύπωση θα είναι. Να μην λες ότι σου βλέπω και τα θέματα.
2: Όχι, δεν έχω τυπώσει Φρόιλερ εγώ.
1: Όχι εσύ, έτσι. Εντάξει, εγώ πάντως έχω εκτυπώσει εδώ κολύμβηση.
2: Βεβαίως.
1: Θα τα δώσουμε όλα, γιατί έχει, μην ξεχνάτε, έχει μεταδόσεις ευρωπαϊκό κολύμβησης και στίβου σε άλλες πόλεις βέβαια και αυτές, αλλά εντάξει, δεν έχει να κάνει. Η ΕΡΤ είναι πάντα ζωντανά σε αυτές τις διοργανώσεις.
2: Έβγει.
1: Έτσι.
2: Έβγει. Λοιπόν, να σου πω,
1: ναι, ναι,
2: δεν λες και ποιοι είμαστε.
1: Λοιπόν, η εκπομπή λέγεται Εντός και Εκτός Γηπέδων. Όσοι συνδεθήκατε τώρα στην παρέα μας, 9 με 11, ένα δίωρο έτσι ολόκληρο. Εντάξει, θα είσαστε εντελώς λιώμα, το καταλαβαίνω. Αλλά εντάξει, εκεί που κάθεστε έτσι τα νάσκελα, βάλτε και το ραδιοφωνάκι να ακούτε. Λοιπόν, Εντός και Εκτός Γηπέδων με Μιχάλη Λαδόπουλο και Αντιγόνη Δρακάτου στα μικρόφωνα, παρέα σας, και Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και ζητάνε όποτε ακούνε τη Ματίνα, ζητάνε κάτι rock, metal, κάτι τέτοια.
2: Την έχουν μάθει.
1: Ξέρουν.
2: Το έχουν μάθει το Ματινάκι ότι στρίβει και ότι παραστρίβει, όχι απλώς στρίβει, και ότι είναι και αστεράκι εκεί απόξω. Και ο άλλος ρώτα για την άλλη φορά αν τον παντρεύεται.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, είχε στείλει μήνυμα. Για πείτε στη Ματιά με παντρεύετε, λέει.
1: Μην ψαρώνεις με αυτά, Ματίνα. Όχι, θα
2: όχι,
1: λες.
2: Απάντηση. Δεν μ' αφήνει. Η μάνα μου είπε ο πατέρας μου.
1: Έτσι, μπράβο. Μπράβο.
2: Δεν μ' αφήνει
1: μπράβο,
2: η μάνα μου.
1: Μπράβο, κορίτσι μου. Έτσι, μπράβο.
2: Λοιπόν, σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54-160. Εάν προτιμάτε, γράφετε στο κινητό σας τηλέφωνο σπορ. Με τον τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό το μηνυματάκι σας. Και όλο αυτό το συμπούρμπουλο πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54-160. Ένας τρόπος επικοινωνίας. Ερα σπορ, χωρίς τάφη στο τέλος, papaker.gr. Το email και ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Και ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας είναι το Viber. Το οποίο Viber γράφεται, ξεκινάτε μάλλον να γράφετε αέρα σπορ στην αναζήτηση, στο μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης. Από το δεύτερο τρίτο γράμμα σας βάζει το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του και πράτετε και από εκεί τα δέοντα για να γίνει πιο interactive η εκπομπή. Δηλαδή, επί το ελληνικότερο, να αποκτήσει διαδραστικότητα. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Εσύ τώρα γιατί
1: interactive.
2: Λέει. Interactive, yeah. Πώς λέμε, intercity, interstellar.
1: Αχ, αυτό με το Intercity, ξέρεις τι, μου θυμίζει τη γιαγιά μου, γιατί θα σας πω, θυμάστε, δεν ξέρω όσοι από Αθήνα τώρα, όσοι μπορεί να γνωρίζετε ίσως, ναι, όταν είχε βγει το τρένο, το καινούριο, το γρήγορο, γρήγορο 3,5 ώρες Αθήνα Πάτρα, έτσι, ναι, τέλος πάντων, πέταγε, φύσαγε 3,5 ώρες, σε σχέση με τον Καρβουνιάρη που πήγαινε 5 ώρες Αθήνα.
2: Ναι, τσιγάρο δρόμος μπορεί.
1: Πώς το λέγανε λοιπόν αυτό το τρένο, το λέγανε Intercity. Η γιαγιά μου λοιπόν, επειδή δεν μπορούσε να το πει, μου έλεγε πάμε αυτό με το City Dream, μου έλεγε.
2: Ποιο?
1: Dream City μου έλεγε.
2: Dream.
1: Γιατί της έλεγα εγώ πιο.
2: Από
1: Dream City.
2: Το Dream Dream.
1: Ναι,
2: dream.
1: Ναι, ναι. Η γιαγιά μου.
2: Έκανε
1: λέει.
2: Και Dream Dream στις σώμες, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Όλα τα κατάφερνε η γιαγιά μου. Τι.
2: Από το ύφος.
1: Την αγαπούσα πολύ.
2: Α, από το ύφος και το χρόνο καταλαβαίνω ότι
1: ναι,
2: μας
1: ναι,
2: έφεσαι.
1: Ναι, ναι.
2: Οκ. Okay.
1: Για πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Τι έχουμε δούμε. Το χάλκινο μετάλλιο του Απόστολου Σίσκου χθες στα 200 μέτρα πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Κολύμβησης. Το βράδυ πέρασε, είναι στις 8:05 στα 100 μέτρα ύπτιο ο Απόστολος Χρήστου στο βραδινό τελικό.
2: Περίμενε.
1: Δεν πέρασε.
2: Ο Σίσκος πήρε το μετάλλιο.
1: Ναι, νομίζω και περιμένουμε το Χρήστου τώρα.
2: Περιμένουμε το. Ναι. Είπες Σίσκος Χρήστου.
1: Όχι.
2: Α, είπες ο Χρήστου πήρε το μετάλλιο και Όχι. Λοιπόν, ο Σίσκος πήρε το δεύτερο του μετάλλιο,
1: ναι,
2: στα
1: 200 μέτρα πεταλούδα.
2: Στα 200 πεταλούδα.
1: Χαλκινό.
2: Παιδιά, άμα το σκεφτείτε, είναι τεράστια επιτυχία. Είναι το δεύτερο του μετάλλιο, είχε πάρει στα 200 ύπτιο. Αν κάτσετε λίγο με το μυαλό σας να βάλετε πώς είναι το ύπτιο, πώς είναι η πεταλούδα.
1: Η πεταλούδα εντωμεταξύ είναι από τα πιο δύσκολα, ναι. Το αφήνουν τελευταίο και στα παιδιά στην κολύμβηση. Εστιάζουν πρώτα στο πρόστιο ύπτιο ελεύθερο και μετά στην πεταλούδα.
2: Έτσι
1: είναι,
2: πάει.
1: Το πιο δύσκολο, ναι.
2: Πρόστιο ύπτιο ελεύθερο πάει. Δεν πάει ελεύθερο ύπτιο.
1: Τη σειρά δεν την είπα τώρα απαραίτητα. Ναι, μπορεί να πηγαίνει ελεύθερο, γιατί... πρόστιο ύπτιο.
2: Το ελεύθερο είναι αυτό που μαθαίνουμε όλοι μας όταν μας πετάνε στο νερό, στη
1: θάλασσα.
2: Είναι
1: δύσκολο και το ελεύθερο.
2: Τι, με μπρεσάκια κολυμπάς ακόμα.
1: Και σανίδα και αυτό το μακαρόνι. Και
2: αυτό το μακαρόνι που το δένουν και στη μέση.
1: Και βατραχοπέδιλα και μάσκα.
2: Καλά, εντάξει.
1: Είναι για να ταιριάζουμε.
2: Φοράς και το δεινοσαυράκι αυτό το. Την κουλούρα τη μεγάλη.
1: Την κουλούρα με του δεινοσαυράκι. Για να παίζουμε κοκορομαχίες. Εγώ έτσι παίζω με την κουλούρα. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε. Θέλω να κάνεις υπομονή, γιατί είναι 2 οι ώρες, δεν είναι 1.
2: Ωραία περνάμε. Στις εξοχές εδώ. Αχ, λοιπόν, είπαμε, Σίσκος μετάλλιο Χρήστου απόψε έχει χτυπήσει καμπανάκι από χθες, από τις δηλώσεις του, ότι με τέτοιο χρόνο, παιδιά, δεν υπάρχει μετάλλιο. Έτσι έχει πει ο ίδιος, γιατί δεν ήταν και πολύ καλή η κούρσα του. Με τον τρίτο καλύτερο χρόνο, βέβαια, έχει προκριθεί στον, ναι, στον τελικό, mm-hmm, αλλά είπε ότι με αυτό το χρόνο, παιδιά, μην περιμένετε μετάλλιο. Δεν το είπε, το προσθέτω, θα με καταπιούν οι υπόλοιποι. Γιατί έχει και τον Τζεκόνι, ο οποίος είναι καλός.
1: Την προσπάθεια του Χρήστου θα την κάνει μια φορά. Όλα αυτά τα παιδιά, οι Έλληνες κολυμβητές, τα τελευταία χρόνια έχουν δώσει, το λέω και το ξαναλέω, έχουν δώσει πολύ καλά δείγματα και μετάλλια και προσπάθειες και συμμετοχές και δεν λείπουν από καμία τέτοια διοργάνωση. Εντάξει, δηλαδή είναι πολύ σπάνιο να μην πάνε. Τώρα λοιπόν, κοίταξε να δεις. Επειδή σε βλέπω έτσι λίγο ακόμα, δεν έχεις μπει στο πνεύμα.
2: Εγώ.
1: Ναι, είχες ετοιμάσει κάτι.
2: Κοίταξε.
1: Ήθελες να κάνεις εισαγωγή γι' αυτό, για να το βάλεις.
2: Να πούμε ότι να το βάλουμε, να το ακούσουμε και μετά να πούμε γιατί τα ακούμε ή το ανάποδο. Εσύ αποφασίζεις, δικιά σου είναι εκπομπή, εγώ είμαι guest. Εγώ είμαι καλεσμένος.
1: Τι είναι αυτά που λες.
2: Αν θες με διώχνεις, μου λες όξα από εδώ.
1: Βρε.
2: Βρε, ναι, συγγνώμη και το βρε.
1: Εντάξει,
2: ναι, ναι, ναι,
1: να μιλάμε σωστά.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να τα ακούσουμε και μετά να πεις.
2: Ωραία, πάμε. Ναι.

0: Εδώ Ερασπόρ ακούτε. Μπήκαμε έτσι λίγο, είχα τόσο καιρό να τον δω το Μιχάλη ενώ να κάνουμε μαζί εκπομπή. Είχαμε πάει και τις διακοπές και είχα έτσι έναν ενθουσιασμό στην αρχή. Τώρα έχει ηρεμήσει λίγο το πράγμα. Ήρθε στα ίσα του.
1: Δεν σε βλέπω και πολύ στα ίσα σου, αλλά εντάξει.
0: Δεν μπορώ γιατί όταν κλείνουμε το μικρόφωνο. Τέλος πάντων, λοιπόν, ακούστε να δείτε. Αυτό το τραγούδι το διαλέξαμε με τον Μιχάλη για τη Βίκυ Μοσχολιού. Και...
1: που μας άφησε σαν σήμερα το 2005, στα 72 της χρόνια, μια από τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, με τεράστια ιστορία. Έχει μάθει πολύ κόσμο να τραγουδάει, όχι σαν δασκάλα βέβαια, αλλά με το στυλ της, με τη φωνή της, με... από τις πολύ μεγάλες κυρίες του ελληνικού
0: άρεσε
1: λαϊκού.
0: Άρεσε και του πατέρα μου πολύ η Μοσχολιού, το άρεσε.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι εδώ που τα λέμε μπορεί να υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να πει «Α, Μοσχολιού δεν μ' αρέσει». Δεν ξέρω κιόλας, θα δεις. Τα γούστα είναι εντελώς υποκειμενικά.
0: Ναι, είναι υποκειμενικό, εντάξει, αυτό. Okay. Ότι είναι παραδεκτέ ότι είχε μια πολύ ιδιαίτερη και ωραία φωνή και καλή τραγουδίστρια, αυτό δεν μπορεί να το αναιρέσει κάποιος. Αλλά το στυλ, η χρειά και αυτά...
1: λίγο, στο τέλος χάλασε λίγο.
0: Στο τέλος όλοι χαλάμε.
1: Που βάρινε πολύ η φωνή της και δεν βάρινε όμορφα.
0: Εντάξει τώρα. Μα ξέρεις τι είναι για να τραγουδιστεί τόσα χρόνια. Αυτό θέλει, καταρχάς θέλει να κάνεις ειδικά, να ξέρεις μικροεπεμβάσεις και τέτοια στις φωνητικές χορδές.
1: Πιθανότατα.
0: Δεν μπορείς να υποστηρίξεις αυτό το πράγμα μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία. Όταν κάνεις τέτοια ξενύχτια, έτσι, όταν την εξαντλείς δηλαδή τη φωνή.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω, πάντως... προς το τέλος χάλασε η φωνή της, ίσως προσπάθησε να κάνει κάποια παρέμβαση, αυτό που λες και εσύ, στις χορδές, και να μην βγήκε όπως θα ήθελε να τις βγει. Πάντως απέκτησε πολύ γραίση και πολύ βάρος. Δεν είναι αυτό το γάργαρο που ήταν στα ξημερώματα που
0: αυτό
1: ακούσαμε.
0: Δεν είναι θέμα επέμβασης, να ξέρεις, είναι θέμα του καθενός στο DNA, ρε παιδί μου.
1: Πρέπει να ήταν.
0: Γιατί είναι και ηθοποιή, ας πούμε, είναι μια συγκεκριμένη ηθοποιός που από κανονική φωνή πήγε και έγινε τόσο βαριά και μπάσα και με γρέζη, που αυτό εντάξει είναι θέμα οργανισμού, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως είπαμε από τις μεγάλες κυρίες, τις πολύ μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού και σύζυγος και του Μίμη Δωμάζου, έτσι μην το ξεχνάμε, και αυτό είχε και τη σχέση της με τα δικά μας τα αθλητικά. Τι έπαθες τώρα, γιατί
0: Είδα ένα μήνυμα και πήγα να γελάσω και λέω τι λέει, και τελικά ήταν άλλη ώρα. Εντάξει, δεν ήταν για μας. Έλα, ξεκίνα, πες λίγο μερικά.
1: Λοιπόν, κάτσε να πούμε κανένα Viber εδώ πέρα.
0: Ναι, Viber.
1: Viber. Καλημέρα, καλή Κυριακή, με υγεία και αγάπη σε όλους. Ο Άγγελος που έχει στείλει και ένα καρποστάλι εδώ πέρα με κρουασανάκια, καφεδάκια κτλ. Ο Παναγιώτης και η αρετή από την Ξάνθη, τέλος η άδεια από αύριο δουλειά.
0: Αχ, παιδιά, κουράγιο.
1: Φίλε, καλό κουράγιο, ναι. Και σε σένα και στην αρετή, ή αν γράφει αρετή και σε σένα αρετή μου και στον Παναγιώτη. Τι να κάνουμε. Όπως έλεγε, λέγαμε στο στρατό, η άδεια δεν είναι απολυτήριο.
0: Καλό.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ο φίλος ο Γιάννης από τη Λίμνο, μακάρι να ξυπνούσαμε αλλά δεν κοιμηθήκαμε.
0: Όχι.
1: Και λες και είναι συνεννοημένοι με τον Αντώνη τον Τσιπλάκη από πάνω, ο οποίος λέει, έλα, μπράβο, δεν έχουμε κοιμηθεί ακόμα, 7 και 45 τελειώσαν τα βιολιά και αποφάσισα να μην πέσω για ύπνο, να περιμένω να πάει μεσημέρι. Καλημέρα, καλή εκπομπή με μπύρα κερακή. Αντώνη μου, το μεσημέρι φαντάζομαι αύριο το πρωί θα σε ξυπνήσουν τα ξυπνητήρια. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει δουλειά ή αν είσαι ακόμα σε άδεια. Αν κοιμηθείς μεσημέρι, το πρωί βάλε ξυπνητήρι, γιατί δεν σε βλέπω να ξυπνάς ούτε το πρωί. Ο φίλος ο Δημητρός από το Ηράκλειο της Κρήτης, ευχαριστούμε για την παρέα και αυτός με φωτογραφιούλα. Ο φίλος ο Θωμάς, είναι και η Μαρία η Αιγύπτια που γιορτάζει αρχές Απριλίου. Μάλιστα, αυτό δεν το ξέρα, φίλε Θωμά.
0: Η Αιγυπτία.
1: Η
0: Μαρία η Αιγυπτία.
1: Γιατί πτία και όχι γη. Τι τραβάμε εδώ μέσα. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργης, ο Γιώργος Αεκάρα από Ευζώνη Κιλκής, Καλημέρα, χρόνια πολλά. Οι Παρθένες γιόρταζαν. Χρόνια πολλά στη γυναίκα μου, λέει ο Γιώργαρος. Να τη χαίρεσαι, φίλε Γιώργο.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Να τη χαίρεσαι. Ο φίλος ο Μιλτιάδης. Ήρθα. Καλώς όρισες, ρε Μιλτιάδη.
0: Άντε, βρε Μιλτιάδη. Και σε είπε και λέμε τι ώρα θα έρθει ο Μιλτιάδης. Συνδέθηκε πρώτη φορά αυτός ο ακροατής. Δεν τον ξέρουμε, να ξέρετε.
1: Καλώς όρισες, φιλαράκο, εδώ στην παρέα μας. Ο φίλος ο Κώστας από Μήλο έχει στείλει και δυο έτσι.
0: Αχ, τι ωραία στη Μήλο, παιδιά. Είναι
1: λίγο κατσαρή η θαλασσίτσα. Έχει γίνει χαμός τις τελευταίες μέρες εκεί.
0: Ναι. Παντού με τα μποφόρια. Να πούμε ότι δεν έχουν πέσει, παιδιά, τα μποφόρ σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Εκεί γύρω στα 8 με 9 μποφόρ είναι. Το μόνο που έπεσε είναι η θερμοκρασία, η οποία.
1: Ναι, είναι όμορφη.
0: Ναι, είναι τέλεια. Ναι. Είναι ιδανική, θα έλεγα.
1: Έβλεπα ένα βιντεάκι χθες με τον μυθικό, θρυλικό, όπως θέλει το λέει ο καθένας, το Σκοπελίτη.
0: Ναι.
1: Αυτή την καραβάρα που κάνει τις μικρές Κυκλάδες, Κουφονίσια, Μοργούς, Ηρακλιά, Δόνους Οσκινούσες κτλ. Παιδιά, χωνότανε το μισό μέσα στα κύματα, αλλά σκύλος, παιδιά, ο Σκοπελίτης, έτσι. Και όταν είχαμε πάει παλιά διακοπές, όταν ακόμα τα Κουφονίσια ήταν Κουφονίσια και δεν έχουν βρει την ακοή τους όπως την έχουν βρει τα τελευταία χρόνια.
0: Πάει τώρα αυτό, ξέχνατε.
1: Ρε εσύ, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει τώρα. Και δεν έχω πάει έτσι. Δεν έχω πάει.
1: Εγώ είχα πάει παλιά.
0: Δεν πήγα όταν έπρεπε δηλαδή, γιατί είχα και παρέα να πάω.
1: Ναι.
0: Δεν πήγα όταν έπρεπε. Δεν έτυχε, δεν έκατσε.
1: Και το λέγαμε τότε σκυλοπνίχτη, αλλά μόνο σκυλοπνίχτης δεν είναι ο Σκοπελίδης, έτσι για το χαβαλέ. Λοιπόν, ο φίλος ο Νικόλας, αν ανοίξει το μήνυμα ενδεχομένως και να το διαβάσουμε. Πού είσαι, ομορφιές, καλημέρα, Αντιγόνη Μιχάλη, και καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο. Τι κάνεις, καλά.
0: Δεν τρώγεσαι με τίποτα.
1: Ο φίλος ο Φάνης από την Κοζάνη,
0: ναι.
1: Αντιγόνη και Μιχάλη. Καλημέρα. Αντιγόνη, δεν είσαι σήμερα μόνη, γι' αυτό και χαρούμενη.
0: Σαν το λεμόνι.
1: Ναι.
0: Ούτε χθες ήμουνα μόνη μου στην ουσία, γιατί είχα όλους εσάς, στείλανε πολλά μηνύματα. Η καλύτερη παρακή είχα και τη Ματίνα, βέβαια. Έτσι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Αλλά σήμερα 2 ώρες και να. Ευτυχώς δηλαδή που ήρθε ο Μιχάλης.
1: Ήρθε. Περνούσε από κάτω, είδε φως και λέει, ας πάνω εδώ τι γίνεται.
0: Δεν άντεξε.
1: Ποτίζει τον Παξέ ο Φάνης και πάμε και στο. Τελευταίο για αυτό το μισάωρο, καλή και έλα ρε Χόρχε. Έλα ρε Χόρχε, ευτυχώς. Έχει στείλει μόνο φωτογραφία του σήμερα ο Χόρχε. Μόνο φωτογραφία του έχει στείλει. Δεν έχει στείλει τίποτα άλλο, ευτυχώς.
0: Κοίταξε να δεις, γιατί αυτές τις μέρες ήταν σε. Χθες δούλευε, κατάλαβες, θα ρίξω, δεν πρόλαβε ούτε πρωινό να φάει.
1: Ευτυχώς, μπράβο Χόρχε μου, μπράβο. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, 9:30. Πάει η ώρα, πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας, να ακούσουμε και ένα τραγούδι αφιερωμένο, και αυτό θα σας πούμε μετά πού και γιατί αφιερώνεται. Αυτά.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
6: Ακούτε Hera Sport.

0: Εδώ είμαστε. Τι ξεκίνησε τώρα?
1: Τι ξεκίνησε τώρα?
0: Για πείτε μου εσείς.
1: Γεω, Βαγγέω, τι ξεκίνησε
0: λοιπόν, τώρα? Έχει στίβο, έχει μαραθώνιο αυτή την ώρα. Ξέρετε, τώρα θα πάρει αρκετή ώρα. Στις οθόνες σας μπορείτε να το βλέπετε. Και εμείς εδώ θα σας ενημερώνουμε ανάλογα, γιατί έχουμε και...
1: Από την ΕΡΤΕΝΑ είναι η μετάδοση ζωντανή η τηλεοπτική. Και εδώ βλέπω τα κορίτσια στους δρόμους του Μπέρμιγχαμ να τρέχουνε. Εν τω μεταξύ, όπως είδα ένα κτίριο, ρε παιδί μου, όπως ήταν το Νοέμβριο του 24 που είχα πάει εγώ επίσκεψη στη φοιτήτρια, έτσι είναι και τώρα
0: σου,
1: με τα τέτοια απόξου.
0: Με τα ταπεράκια. Ξέρετε, ο Μιχάλης, παιδιά, μαγειρεύει τέλεια, μιλάω, έτσι.
1: Πού το ξέρει?
0: Έχεις φέρει. Δεν έχω φάει, αλλά έχεις φέρει και μου
1: έχει
0: πει.
1: Τι έχω φέρει?
0: Κάτι είχες φέρει, κάτι σε κάποιον είχες φέρει.
1: Α,
0: και σου είχα πει εμένα δεν θα μου δώσει τίποτα, εμένα στην απέξω.
1: Το μόνο που σας έχω φέρει, αν θυμάμαι, πρέπει να ήταν μελομακάρονα.
0: Α, μελομακάρονα έφαγα.
1: Ναι.
0: Που τα έχεις λίγο παραψήσει. Ήταν λίγο
1: παραψημένο. Με συγχωρείς κιόλας δηλαδή, αλλά βγαίνουν από τα ρούχα μου. Καθόλου παραψημένα δεν ήταν. Θυμάμαι, είχες πει να πάρω και δύο για το σπίτι για τα παιδιά. Αν ήταν παραψημένα, δεν θα έχεις πει αυτό το πράγμα. Μπορείς να περάσεις έξω.
0: Ήταν πεντανόστιμα.
1: Μπορείς να περάσεις έξω.
0: Αποβάλλεις. Ήταν πεντανόστιμα, Μιχάλη.
1: Δεν έχω και μια κόκκινη κάρτα να σου δείξω.
0: Ήταν τέλεια, ήταν.
1: Λοιπόν, Μαντόνα, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε μετά το διάλειμμα, ενώ μην ξεχνιόμαστε ότι είναι η Ερασπορ, ακούτε την εκπομπή εκτός και εκτός γηπέδων με την μία και μοναδική, την ανεπανάληπτη, δεν έχει πομολάκι σήμερα, η Ματίνα Κανελοπούλου. Εντάξει, έχει πέσει το πόμο, δεν είναι, δεν έχει χαλάσει, να φέρεις για τους μετρεσέδες να το φτιάξουν λίγο, φέρεις κλειδαρά. Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα των ήχων, Αντιγόνη Δρακάτου, Μιχάλης Λαδόπουλος στα μικρόφωνα της Ερασπορ. 68 ετών, παρακαλώ, η κυρία Τσικόνε, νομίζω είναι το πραγματικό της όνομα.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι είναι και πάνω από 68. Δηλαδή δεν ξέρω πώς και γιατί. Εγώ νομίζω ότι έχει 70 ρίσει σίγουρα.
1: Πάντως
0: τα επίσημα,
1: κοιτάπια λένε ότι γεννήθηκε το 58 σαν σήμερα. Μάλιστα ήταν και στα μέρη μας χτες προχθές και πάει στα Μετέωρα σε μια μονή, νομίζω Σιώ Αβραάμα. Υπάρχει
0: αλήθεια,
1: μονή
0: ως... λες,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Και φωτογραφίες εκεί από τα Μετέωρα και τα λοιπά.
0: Δεν το πήρα χαμπάρι αυτό, δεν το...
1: Βέβαια. Και το άσμα προφανώς το Papa Don't Preach, ένα από τα δική μου άποψη τα καλύτερά της, και ένα πολύ πολύ συζητημένο και πολύ, πώς να το πω, με πολλές αντιδράσεις τραγούδι, κυρίως για το βίντεο κλιπ που δείχνει ένα φόνο ουσιαστικά τον οποίο οι λευκοί τον χρεώσανε στο μαύρο. Υπάρχει μαύρος Ιησούς μέσα στο βίντεο κλιπ της Μαντόνα. Υπάρχει ο φλεγόμενος σταυρός της Ku Klux Klan. Και όταν πρωτοκυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι είχε γίνει πολύ μεγάλος χαμός, αντιδράσεις και τα λοιπά. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα από τα καλύτερά της. Λοιπόν, τι άλλο? Μαραθώνιος είπαμε, έτσι. Μαραθώνιος.
0: Ναι, μαραθώνιος, το είπαμε αυτό. Νομίζω δηλαδή δεν χρειάζεται να το λέμε και να το ξαναλέμε.
1: Μόνο κορίτσια βλέπω. Τα αγόρια μάλλον θα ξεκινάνε μετά. Καλά, μην λέμε και αηδίες. Ναι, νομίζω τα αγόρια ξεκινάνε λίγο πιο μετά από τα κορίτσια, χωρίς να είμαι σίγουρος, έτσι. Μην λέμε και πολλά πράγματα. Λοιπόν, είπαμε για Σίσκο. Είπαμε για Μάρκο. Να πούμε για τον κλόνο.
0: Τι Μάρκο, Χρήστο.
1: Του Χρήστο και λέω. Είδες.
0: Μα θα με τρελάνεις πρωί-πρωί.
1: Να μην κάνω κι εγώ ένα λάθος.
0: Με έχεις από το πρωί, με έχεις αλαλιάσει. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Επίσης, απόψε, μιας και έχουμε τώρα το στίβο που έχει ξεκινήσει, έχουμε τον Εμμανουήλ Καραλή στο τελικό του επικοντός στις 9:30.
1: Και τέταρτο.
0: Ναι, 9 και 4, οκ. Okay. Και στον τελικό του ακοντισμού 10 παρα 5, αν δεν αλλάξει κάτι τώρα στην ώρα, παιδιά, είναι η Ελίνα Τζένκο.
1: Το είπανε χθες το βράδυ τα παιδιά στη μετάδοση του Στίβου ότι πήγαιναν τέταρτο πίσω η έναρξη του επικοντό. Κάτι για την προθέρμανση, νομίζω, για το ζέσταμα των αθλητών, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Εντάξει, έχει γίνει το επικοντό το κλου της όλων των μεγάλων διοργανώσεων του Στίβου και έχει γίνει το κλου για αυτά τα δύο βλαμμένα, τα δύο πιτσιρίκια, τα δύο τρελοκομεία.
0: Πώς εκφράζεσαι.
1: Τον Καραλή με τον Ντουπλάντης που έχουν συμπαρασύρει και όλους τους υπόλοιπους. Βλέπεις αθλητές που τους θεωρούσες ότι είναι κομιλφό, ας πούμε, και τα λοιπά, όπως ο Λαβιλενή, αυτή η τεράστια μορφή του επικοντό, να κάνουν και αυτοί σαν τρελή, βλέποντας και παρακολουθώντας την τρέλα που δέρνει αυτούς τους δυο καραλοντουπλάντιδες.
0: Καλά, καταρχάς όταν πηδάγανε στο άλμα τους, τέλος πάντων, ήταν πολύ πάνω από το όριο, έτσι, πολύ πιο πάνω από το όριο.
1: Εντάξει, να σου πω, όταν ο ένας έχει 6.30 κοντά και ο άλλος έχει 6.17-18, είναι λογικό.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, είναι λογικό. Πώς να σου πω, το 5.60 να είναι για πρωινό.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι την τέταρτη θέση πήρε η Αντιγόνη Ντρισπιώτη στον ημιμαραθώνιο του Βάδιν, τερματίζοντας σε 3 ώρες 22 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, και ακολούθησε στην πέμπτη θέση η Παναγιώτα Τσινοπούλου με χρόνο 3.25.14.
1: Η Αντιγόνη εξακολουθεί σε πολύ ανταγωνιστικό επίπεδο.
0: Μπράβο της, αυτή
1: παρά το γεγονός ότι είναι πιτσιρίκι ακόμα.
0: Έχει έτσι κάνει τρομερό άλμα στην καριέρα της και στην επιμονή της, και μπράβο της.
1: Για πες άλλο, τι άλλο. Α, μην ξεχάσουμε τον κλόνο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος χτες για 8η φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, για 5η φορά σε τελικό, πλασαρίστηκε και καλά, νομίζω έκτος τελείως ο Τσιάμις, γιατί αυτό μιλάμε, όπως...
0: αν δεν κάνω λάθος, ναι.
1: Όχι, όγδος.
0: Έκτος είναι για κάποιον που λέγαμε μέσα.
1: Μπήκε στη δεύτερη φάση, στη δεύτερη τριάδα αλμάτων. Με το πρώτο του άλμα, μετά έκανε 5 άκυρα. Εντάξει, ο άνθρωπος 44 ετών, και μόνο το γεγονός ότι έχει ακόμα τα κουράγια, έχει ακόμα την αγάπη για αυτό που κάνει και μπορεί να συμμετέχει ανταγωνιστικά σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, okay, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. 16-27 έκανε στο πρώτο του άλμα, αν θυμάμαι καλά. Τα επόμενα 5 ήταν άκυρα, αλλά λίγο με σημασία έχει αυτό.
0: Λοιπόν, πάντως τώρα έχει ξεκινήσει το ευρωπαϊκό του Στίβου με το μαραθώνιο, που όπως και το Βάδιν χθες διεξάγεται στο κέντρο της πόλης του Μπέρμιγχαμ σε μια κυκλική διαδρομή 5 χιλιόμετρων. Η Ματίνα Νούλα, νικήτρια στους δύο τελευταίους αυθεντικούς μαραθωνίου στην κλασική διαδρομή, και ο Γιώργος Σταμούλης, που άφησε για λίγο στην άκρη την ενασχόλησή του με τα στίπλ για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στις αποστάσεις σε δημόσιο δρόμο, εκπροσωπούν τη χώρα μας. Η εκκίνηση, όπως είπαμε, στις γυναίκες ήταν σε 9.30 και στους άντρες στις 10.10. Βρήκα την ώρα, Μιχάλη, για να είμαστε και ακριβείς σε αυτά που λέμε.
1: Ευτυχώς το πέτυχα.
0: Το πέτυχες, μα ναι, είσαι πολύ σωστός, ναι.
1: Αυτός πρέπει να είναι ο δρόμος που οδηγεί στο λίγο έξω από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ.
0: Ναι.
1: Τι μας νοιάζει, Γλαδόπουλε?
0: Γιατί δεν μας νοιάζει, είναι πολύ ωραία εικόνα πάντως. Είναι ωραία εικόνα να βάλετε να συνδεθείτε.
1: Εντάξει.
0: Τώρα εδώ άλλοι σου λέει το πήγανε σε, δεν κοιμήθηκα. Εγώ αναγκάστηκα να κοιμηθώ έστω 3 ώρες.
1: Αναγκάστηκε.
0: Αναγκάστηκα να κοιμηθώ.
1: Ήταν εκεί.
0: Για να έρθω. Λοιπόν, και επειδή αναγκάστηκα, θέλω να σας πω
1: ότι είναι αναγκασμένη.
0: Ότι είμαι αναγκασμένη να σας βάλω και ένα τραγούδι χθες που ακούγαμε. το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ, και θέλω να το βάλω να το ευχαριστηθείτε κι εσείς. Εντάξει, Μιχάλη.
1: Άντε, εντάξει.
0: Άντε, πάμε.
1: Άντε, πάμε.
0: Άντε, ναι.
1: Έλα, πέρα.

το κορμί σου για να κρατήσω το σχήμα σου. Μίλα μου να ακούσω

0: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι ξυπνήσατε, ότι είσαστε μια χαρά.
1: Ναι.
0: Ναι. Και σας το αφιέρωσα αυτό,
1: μας
0: το τραγουδάκι.
1: Σας το αφιέρωσα αυτό, γιατί το μας αφιέρωσε, εντάξει. Okay.
0: Τι, δεν σ' αρέσει εσένα.
1: Κοίταξε, έχω μερικά πράγματα που μπορείς να τα πεις και αιμονές. Μπορείς να τα πεις όπως θες, μπορείς να τα πεις. Όταν το συγκεκριμένο τραγούδι το έχει πρωτοτραγουδήσει ο τεράστιος άγγελος Στράτος Διονυσίου.
0: Α, καλά, ναι, εντάξει.
1: Δεν μπορώ να τα ακούσω από άλλο.
0: Αυτό ήταν
1: άλλον,
0: από τον Θοδωρή Φέρη.
1: Ναι.
0: Ήτανε αξιοπρεπής όμως η εκτέλεσή του και η προσέγγιση
1: του. Εγώ είμαι κολλημένος, δεν φταίει ο άνθρωπος.
0: Και επειδή μου άρεσε τόσο πολύ, λέω εντάξει, δεν γίνεται να μην το κολλήσω κάπως στην εκπομπή.
1: Εντάξει, σου είπα, δεν φταίει ο άνθρωπος καθόλου.
0: Ναι.
1: Απλώς εγώ έχω μερικά κολλήματα σε τέτοια πράγματα, κυρίως στα ελληνικά. Κάτι διασκευές.
0: Ξέρω, δεν μπορείς καθόλου τις διασκευές εσύ.
1: Όχι τις διασκευές, μερικές διασκευές μπορώ και έχουν βγει και καλύτερες από τα πρωτότυπα μερικές. Αλλά περισσότερο αυτό, τουλάχιστον για μένα, συμβαίνει στα ξένα τραγούδια. Στα ελληνικά, ρε παιδί μου, όταν το έχει τραγουδήσει ο Στράτος, από ποιον άλλο να τα ακούσω και να πω.
0: Αλήθεια.
1: Είπες αξιοπρεπής, ναι. Ωραίος, το σεβάστηκε το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Αλλά, τελεία.
0: Εντάξει, καλά. Εντάξει τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω. Καταλαβαίνεις, φαντάζομαι ότι δεν θέλω. Δεν σου
0: επιτίθεμαι. Σε καταλαβαίνω.
1: Όταν βγούμε έξω θα δεις τα πάθεις, αλλά δεν σου επιτίθεμαι καθόλου.
0: Σε καταλαβαίνω, αλλά οι ακροατές μπορεί να έχουν. Να τους άρεσε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, κοντά στα 5,5 χιλιόμετρα έχουμε διανύσει στα μαραθώνιο των κοριτσιών, δηλαδή περίπου το 1 τέταρτο της
0: διαδρομής.
1: Προηγείται η Φιλανδή, η Αλίσα Βάνλο, και μάλιστα προηγείται με απόσταση 18 δευτερολέπτων. Πότε πρόλαβε αυτό το κορίτσι και πήρε απόσταση 18 δευτερολέπτων από την Κέγκλστάιν, την Γερμανίδα, η οποία επίσης με τη σειρά της έχει πάρει απόσταση 16 δευτερολέπτων από το υπόλοιπο γκρουπ. Έχει ξεφύγει η Βάνλο πολύ μπροστά, δηλαδή ακολουθεί η Κέγκλστάιν. Η Φαμπλέν Κέγκλστάιν λέγεται.
0: Πώς το λες, ρε παιδί μου, το γερμανικό, το κατέχει.
1: Έχω κάνει, αλλά.
0: Τι λες τώρα.
1: Με διώξανε, δεν με κατέχανε αυτή.
0: Έχω να τριχιάσει. Γιατί και εγώ κάνω γερμανικά για να δω, έρχομαι κοντά σου. Κέγκλστάιν.
1: Στάιν.
0: Ναι.
1: Και είναι και τα umlaut πάνω από το.
0: Τα umlaut, γι' αυτό είναι Κέγκλστάιν.
1: Είναι και. Μεταξύ ε και ε.
0: Μας έπεισες. Εγώ τώρα θα πω για τη Μαρία Σάκαρη.
1: Εγώ θα πω για την Ούλα, η οποία αυτή τη στιγμή με τα 5 πρώτα χιλιόμετρα είναι στην 44η θέση της κατάταξης επί 52 συμμετεχουσών αθλητριών. Πες για τη Μαρία Σι. Έχασα
0: λοιπόν,
1: από την...
0: Λοιπόν, η Μαρία Σάκαρη χρειάστηκε 3 σετ και σχεδόν 3 ώρες, αλλά επικράτησε τη Καμίλα Ραχίμοβα. 6-2-5-7-6-1 για την ιστορία και προκρίθηκε στους 32 του Σινσινάτη.
1: Τι είπαμε, ρε Άγγελε?
0: Πριν, μωρέ, που είπες ίσως για τη φωνή της ή κάτι τέτοιο,
1: ναι.
0: Εντάξει, Άγγελε, okay. Να σου πω,
1: είπα ότι στο τέλος της καριέρας της βάρινε και απέκτησε γρέζι η φωνή της.
0: Αυτό είναι οργανικό, εντάξει.
1: Ναι, γνώση για να έχουμε γνώμη. Δεν πρέπει να έχω γνώση, απλώς απέκτησε γρέζι η φωνή της. Έχω την εντύπωση ότι τώρα που το λες, κάτι πρέπει να είχε παθολογικό, χωρίς να θέλω... Να λέω πολλά λόγια. Κάτι πρέπει να έχει παθολογικό, οπότε σε αυτό έχεις δίκιο, το είχα ξεχάσει.
0: Λοιπόν, okay. Και πάμε και στα μηνύματα στο Viber, γιατί έχουν στείλει πάρα πολλά και δεν έχεις, είσαι αργός λίγο.
1: Λοιπόν,
0: κινείσαι αργά.
1: Ο Unknown, ο φίλος που υπογράφει ως Unknown, αυτές τις μέρες ήταν άνθρωποι που ήταν μόνοι, θα τέριαζε το τραγούδι «Άνθρωποι μονάχοι», λέει ο φίλος ο Χρήστος Πλεξίδας. Όχι, δεν είναι Unknown, έχει υπογράψει
0: Χρήστο, άμα ήταν μόνοι και βάζαμε και το «Άνθρωποι μονάχοι»,
1: ναι,
0: θα πηγαίνανε στα τάρταρα. Άστο, δεν είναι, δεν ταιριάζει.
1: Ο Σταύρος ο bus driver, κοιτάξτε τι ωραία που είναι οι δρόμοι σήμερα και για λίγες μέρες ακόμη δυστυχώς. Εντελώς άδειος ο δρόμος.
0: Ήταν τέλεια. Αυτή η εβδομάδα θα μας πάει καλά, θα μας πάει χαλαρά, να ξέρετε. Απλά θα έρθουν προς το τέλος.
1: Ο Πέτρος από την Καλαμαριά. Το γεγονός ότι λέτε ότι η χθεσινή μέρα ήταν νεκρή όταν στη Θεσσαλονίκη γίνεται ο κακός χαμός με τον Τέλη αποδεικνύει μάλλον ότι δεν έχετε ιδέα τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ωραίος,
1: βγάλτε κανένα βοηθήδη να μας πει τι συμβαίνει. Okay. Γίνεται ο κακός χαμός στη Θεσσαλονίκη με το ότι φέρεται να ενδιαφέρεται η Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντέλια και μάλιστα να δίνει 30 εκατομμύρια για τον Κωνσταντέλια. Αν εννοείς αυτό κακό χαμό στη Θεσσαλονίκη, okay. Δεν ξενεκρώνει την ημέρα, φίλε Πέτρο μου. Γράφει αρετή, οδηγάει ο Παναγιώτης για τους φίλους μας από την Ξάνθη. Ευχαριστούμε για την παρέα και εμείς ευχαριστούμε που μας κρατάτε παρέα στην διαδρομή.
0: Να πω ότι η μάχη με τις φλόγες και τα μποφόρ σε Σκύρο και Άνδρο είναι σε εξέλιξη. Φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του κάτω απροβάτου στην Άνδρο είναι αγροτοδασική έκταση. Είχισε και το 112 και δυστυχώς δεν βοηθάνε οι ισχυροί άνεμοι που είναι περίπου 7 μποφόρ. Όλα αυτά μπορείτε να ενημερώνεστε και από το Earth News, το site εδώ της earth.gr. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι και η Μεγάλη Πυρκαγιά σε πυκνό πευκοδάσος στη Σκύρο. Έδωσαν ολονύχτια μάχη οι πυροσβέστες με τις φλόγες. Πάλι εκεί 7 μποφόρ. Δυστυχώς δεν βοηθάει καθόλου αυτός ο αέρας. Ας ευχηθούμε σήμερα να είναι η τελευταία του και από αύριο να πέσουν τα μποφόρ. Γιατί κάτι είχαν πει ότι από Δευτέρα θα πέσουν οι άνεμοι. Ναι, και να πάνε όλα καλά.
1: Ναι, όντως λένε, το έχω, ότι ίσως σήμερα να είναι η τελευταία ημέρα με αυτά τα πολλά μποφόρια. Καλημέρα ο Μελέτης από τη Λακωνία, καλημέρα στην κυρία Αντιγόνη και στο καθιστό καπέλο που παρλάρει, λέει ο φίλος ο Μελέτης. Να, καλημέρα στην κυρία Αντιγόνη και στο καθιστό καπέλο που παρλάρει, λέει ο φίλος ο Μελέτης.

0: Σε αυτό που έλεγες πριν με το, το Interactive.
1: Ναι, το Intercity.
0: Intercity που το έλεγε.
1: City Dream. Το έλεγε και δύο διαφορετικά.
0: Άκουγε, λέει, ο Τσιμπλάκης Bon Jovi στη Διαπασόν και ερχόταν και του φώναζε κλείσε αυτόν τον Bonjourno.
1: Καλό, καλό, καλό.
0: Η Μαρία η κοντάρα του από την Πάρο, αφού καήκαμε, κινδυνέψαμε να φτάσουμε στη Σαντορίνη. Από τον αέρα, μάλιστα. Καλή συνέχεια, να σε καλά,
1: Μαρία.
0: Μαράκι.
1: Χρόνια πολλά κιόλας που γιόρταζες.
0: Χρόνια πολλά και για τη γιορτή, σωστό.
1: Χρόνια πολλά και στον Παναγιώτη που λέει, έχει στείλει και αυτός εδώ το email του. Να σε καλά, Παναγιώτη. Στέλνω και στο email, δηλαδή μπορείτε να στέλνετε στο Viber. Aerosport είναι το κανάλι μας, αλλά μπορείτε να στέλνετε και με μήνυμα. Να γράφετε sport, να αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας, στο 54160. Το στέλνετε, 11 λεπτά η χρέωση.
0: Λοιπόν, η Λούση, good morning crazy team, Αντιγόνη λέει σε περιμένει. Προφανώς αυτό σε περιμένει. δεν πρόλαβε στην έκθεση φωτογραφίας, λέει, που είχα συμμετοχή.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Wish me also happy birthday, 55 today, haha, λέει.
1: Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου
0: 16-8 birthday στο είχε στείλει, αλλά εσύ...
1: Δεν κόλλησα.
0: Ναι, με το Θοδωρή το Φρέρι, ναι.
1: Μη λες.
0: Α, τα ντοματίνια.
1: Αχ, τι ωραία παιδιά.
0: Από το περιβόλι του φίλου μας του Νίκου, του Ρεθυμιώτη. Καλημέρα.
1: Παιδιά, όταν βλέπω έτσι από περιβόλι και αυτά, τρελαίνομαι, εντάξει.
0: Εδώ δεν ήταν η Ευανθία
1: και
0: πριν.
1: Μοσχοβολάν.
0: Γιατί ρωτάει ο Νίκος.
1: Το πρωί νομίζω, ναι. Ήταν το πρωί, ναι.
0: Ναι. Πρέπει να ήταν το πρωί, επειδή ρωτάει τι κάνει η Ευανθία. Καλά είναι η Ευανθία. Δεν έχει κάτι.
1: Είναι τα Σαββατοκύριακα πρωί.
0: Ναι. Καλημέρα γλυκούλια παιδάκια. Παρακαλώ πολύ, το σχήμα στη Φθιώτιδα στην περιοχή της Λοκρίδας είναι 3 μέρες χάλια. Μόνο από το τραντιστοράκι πιάνω και πάλι μέτρια, λέει ο φίλος ο Άλκης. Mm-hmm. Και πάμε και στον Henry. Με τη βοήθεια της Παναγιάς, πρωτάθλημα ξανά, υγεία και τύχη σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε για την παρέα που έχει στείλει μια φωτογραφία με τις δύο φανέλες της Arsenal.
1: Ωραίος.
0: Σήμερα είναι το Charity Shield, Charity Cup, δεν θυμάμαι πως το λένε, πρωταθλητής με τον κυπελούχο, κάτι σαν το Super Cup το δικό μας, δηλαδή Arsenal City, και από το άλλο Σαββατοκύριακο ξεκινάει κανονικά η Premier. Ματίνα,
1: λοιπόν,
0: δικό σου.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Ακούτε Era Sport.

Ο διαιτητής εσφύριξε, ο Elvis Presley τραγούδησε και 5 λεπτά μετά τις 10 ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής μέσα και έξω από τα εντός και εκτός γηπέδων με Αντιγόνη Δρακάτου, Μιχάλη Λαδόπουλο και Ματίνα Κανελοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Πριν προχωρήσουμε οφείλω να απολογηθώ με ξύπνησε, έτσι θα το χαρακτηρίσω, ο Άγγελος για τον κύριο που μίλησε για την Μοσχολιού. Όταν έστειλε αυτό το μήνυμα θυμήθηκα όντως ότι κάποιο πρόβλημα σοβαρό υγείας αντιμετώπιζε. Το κοίταξα, έστειλε και μήνυμα και ο φίλος ο 143 και τελικά αυτό το βάρος και το γρέζι στη φωνή της Μοσχολιού τα τελευταία της χρόνια οφειλόταν στον καρκίνο του Λάριγκα, από τον οποίο μάλιστα έφυγε και εξαιτίας του οποίου έφυγε και από τη ζωή. Παναλαμβάνω, απολογούμε, αυτό απολογούμε απλώς γιατί... Και να είναι καλά ο Άγγελος που με ξύπνησε. Το ήξερα, αλλά δεν το θυμόμουν καθόλου, παιδιά. Επαναλαμβάνω, ζητάω συγγνώμη. Λοιπόν, ακούσαμε και το Can't Help Falling in Love With You από τον Elvis Presley, ο οποίος και αυτός έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1977 σε ηλικία 44 ετών. Ένα κομμάτι το οποίο, αν το έχετε ακούσει, αν ασχολείστε δηλαδή με το αγγλικό ποδόσφαιρο και το έχετε ακούσει, είναι το αυτό που τραγουδάνε οι οπαδοί της Σάντερλαντ σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια και πολλές φορές μετά από θετικά αποτελέσματα της ομάδας το τραγουδάνε και μαζί με τους παίχτες.

0: Ο Γιώργης, ο θρύλος από τις Σέρες, καλημέρα στο Μάικ και στο Αντιγονούλη, καλή Κυριακή. Ο φίλος ο άλλος, ο Γιώργης, χρόνια πολλά, έστω και ετεροχρονισμένα. Γιατί ετεροχρονισμένα, χθες ήταν η γιορτή, δεν είναι και τόσο ετεροχρονισμένα τα χρόνια πολλά. Ωραίο το βιβλίο που έχεις μπροστά σου, φίλε Γιώργη, για στείλε κανά να μάθουμε. Μάκαρος ΑΕΚ Καβάλα, απλά όταν έχεις κάποιες αιμονές κοίτα να είναι σωστές, γιατί το τραγούδι το είπε ο Άγγελος Διονυσίου. Δεν το είχε πρωτοποιεί ο Στράτος, ρε φίλε Μάκαρη. Γιατί έχω την εντύπωση ότι το είχε πρωτοποιεί ο Στράτος, και φυσικά επειδή τα περισσότερα τραγούδια του Στράτου τα είπαν και τα παιδιά του, το έχει τραγουδήσει και ο Άγγελος. Νομίζω ότι το έχει πρωτοποιεί ο Στράτος, έτσι. Ο φίλος ο Νίκος, απέσιο καψουροτράγουδο από το Βύρονα. Προφανώς αναφέρεται στο αυτό που λέμε τώρα, το τραγούδι του Στράτου. Για πάμε λοιπόν τώρα, πάμε να μετακομίσουμε έτσι σε ένα νησί και να ρωτήσουμε τον Χόρχε Αθανασίου πώς πάτε από Μποφόρ εκεί πέρα. Καλημέρα, Χόρχε.
1: Καλημέρα. Καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Κοίταξε, υπάρχει κυματική κινητικότητα που σημαίνει ότι έχουμε,
0: ωραίο αυτό.
1: Έχουμε 6-7 Μποφόρ σίγουρα. Για μας βέβαια δεν είναι κάτι το ασυνηθιστό. Απλά τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα, Ιούλιο-Αύγουστο, πολλές φορές μας τρομάζουν όλες αυτές τις καιρικές συνθήκες και μας κρατούν σε εγρήγορση όσον αφορά τις πυρκαγιές. Δόξα τω Θεώ, η Ρόδος μετά από το στραπάτσο το 2023 έχει βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίζει άμεσα τα οποιαδήποτε πάνε να συμβούν, και αυτό οφείλεται καταρχήν στο πυροσβεστικό σώμα, στις εθελοντικές ομάδες, στην πολιτική προστασία και της περιφέρειας και του Δήμου. Υπάρχει ένας ιδιαίτερος συντονισμός, δηλαδή με το παραμικρό υπάρχουν και τα drones, τα οποία κάνουν περιπολίες εναέρης, εννοείται, σε συγκεκριμένα σημεία. Υπάρχουν ειδικά άτομα που τα χειρίζονται και αναγνωρίζουν με αχτίνες και τα λοιπά, με εικόνες, με τέτοια πράγματα που είναι σύγχρονα και που δόξα τω Θεώ έχουν βοηθήσει τα μέγιστα από το 23 μέχρι σήμερα να μην έχουμε αντιμετωπίσει κάτι το σούπερ ιδιαίτερο. Βέβαια αυτό είναι σε εμάς χωρίς να είναι απόλυτα, έτσι, αυτά που λέω, ως προς το ότι κανείς δεν ξέρει τι και πώς και κυρίως πότε. Αυτό που έχω να σου πω, Μιχάλη, ότι χθες, εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει εδώ, τουλάχιστον στα δικά μας τα χωραφιά και τα μέρη μας, στην ΚΟ υπήρχε στο πυλί της ΚΟ που υπηρέτησα εγώ ως στρατιωτής, είναι ένα ορεινό σημείο του νησιού του Ιπποκράτη, είχε πυρκαγιά δύσκολη, δηλαδή μέχρι και τις βραδινές ώρες. Και το αστείο της υπόθεσης είναι ότι στην πόλη της ΚΟ, που βρίσκεται σε μία από τις, ας το πούμε, κορυφές, σε μία από τις γωνίες, ας το πούμε, του νησιού, από την ανατολική πλευρά προς τα παράλια της Τουρκίας, και ενώ το πυλί είναι κάπου στο κέντρο, στην πόλη έβρεξε τουλάχιστον για ένα διάστημα, και στο πυλί δεν έπεσε ούτε σταγόνα. Γιατί όταν μάθαμε εμείς από διάφορους ότι βρέχει αυτή τη στιγμή, σου κάνει εντύπωση, λέει τώρα 15 Αύγουστο να βρέχει, σου κάνει εντύπωση, αλλά αμέσως μας έδωσε τουλάχιστον αρχικά μια πρώτη χαρά ότι σου λέει βρέχει εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα με τις πυρκαγιές. Τελικά εκεί το πυροσβεστικό σώμα και οι φορείς και τα λοιπά κατάφεραν να την περιορίσουν και να την δείσουν. Οπότε η απάντησή μου για το καιρό είναι: καλός ο καιρός, είναι συνηθισμένος ο καιρός, αλλά μας κρατάει σε ετοιμότητα όπως κάθε καλοκαίρι αυτή την περίοδο.
0: Εδώ η Ματίνα λέει: πες του να αφήσει, λέει, τα καιρικά και τα μπουφόρ, λέει, και να μας στείλει καμιά συνταγή για πιταρούδια και κοριαντολίνο, το οποίο το ακούω πρώτη φορά.
1: Δεν είμαι ειδικό. Το κοριαντολίνο είναι ένα ένα λικέρ.
2: Λικέρ, τι ωραία που το είπες, λικέρ. Très bien.
1: Γιατί βρήκα, πρόσεξε, από περιέργεια διάβαζα τώρα το πώς βγήκε πώς γεννήθηκε η λέξη restaurant.
2: Restaurant,
1: τέλος πάντων, άστο αυτό.
2: Τα αφήνω αυτό.
1: Αυτό που λέει η φίλη έχει να κάνει με ένα παραδοσιακό από το λικέρ και μέσα στο μπουκάλι έχει ένα λουλούδι από την κάτω πλευρά μέχρι πάνω το άνοιγμα του μπουκαλιού. Είναι παραδοσιακό εδώ, μη με ρωτήσεις παραπάνω, δεν έχω ιδέα.
2: Από κόλιανδρο λέει η Ματίνα φτιάχνεται.
1: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι και πώς.
2: Ναι, αυτό που εσύ είσαι των περίεργων πρωινών, ναι, πια προχώρα.
1: Ναι, είναι παραδοσιακό, το παίρνουμε και εμείς, δηλαδή αν σου έρθω σπίτι να σου κάνω επίσκεψη, πολύ πιθανό να σου φέρω αυτό το δώρο από τη Ρόδο, γιατί δεν το βρεις κανείς αλλού. Όπως και την αγάπη των ανθρώπων της Ρόδου δεν τη βρεις κανείς εύκολα αλλού. Αυτό είναι δικό μου γέννημα.
2: Απόφθεγμα, ναι.
1: Ναι. Και όλα καλά και ωραία.
2: Μάλιστα.
1: Περίμενα εδώ. Restauré. Ξέρεις τι είναι το restauré?
2: Restauré.
1: Είναι αποκατάσταση στα γαλλικά.
2: Α, restore, ναι, στα αγγλικά. Restauré. Και πηγαίνεις στο restaurant για να αποκατασταθείς δηλαδή.
1: Restauré. Ένας λοιπόν, αφού το πιάσαμε να το πιάσουμε καλά, ένας Γάλλος στο Παρίσι άνοιξε ένα μαγαζί στο κέντρο, στο εμπορικό κέντρο. Μιλάμε δεκαετία 1800 κάτι, όχι δεκαετία, των προηγούμενους αιώνες. Κάνει λοιπόν, ανοίγει ένα μαγαζί με σούπες. Και ανοίγει το μαγαζί, αλλά δεν έμπαινε πολλοί κόσμος μέσα και λέει τώρα τι θα κάνω, γιατί υπήρχαν και άλλα παρόμοια μαγαζιά. Και σκέφτηκε, φώναξε εκεί έναν μάστορα και του έφτιαξε μια πινακίδα που έγραφε ότι ελάτε να σας αποκαταστήσω αυτά που έχετε στο στομάχι σας. Έτσι, κάπως έτσι είναι η ιστοριούλα αυτή, γι' αυτό και η λέξη restauré. Και
2: δηλαδή
1: σιγά
2: δεν τους βρίσκουν νύφες, δεν μιλάμε για τέτοια αποκατάσταση.
1: Όχι, όχι, αποκατάσταση σε θέματα υγείας με το στομάχι.
2: Μάλιστα.
1: Πίνοντας εγώ ή τρώγοντας ή πίνοντας στην πραγματικότητα την ζεστή σούπα μου, με όλα αυτά τα οποία έχω βάλει μέσα και τα περισσότερα είναι λαχανικά, θα αισθάνεστε πολύ καλύτερα, ειδικά εσείς που έχετε προβληματάκια με το στομάχι. Κάπως έτσι γεννήθηκε η λέξη
2: restaurant. Oui.
1: Και πάμε στα άλλα. Λοιπόν,
2: για πάμε και στα άλλα. Λοιπόν,
1: είπες προηγουμένως.
2: Είπα, ναι, το είπα.
1: Όχι, το άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά, διότι εδώ η γυναίκα έλεγε, μου λέει αυτή είναι η Μαντόνα. Λέω όχι, αυτός είναι ο Μιχάλης, η Μαντόνα αυτή που ακούμε στο τραγούδι. Μου λέει πάλι αστιάκια.
2: Κρύε.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Για τη Μαντόνα, στο ναι. Βίντεο που λες εσύ ότι υπάρχει ένας μαύρος Ιησούς, σταυρωμένος, τον έχω δει με τα μάτια μου.
2: Τον ηθοποιώ, το πρωταγωνιστή.
1: Ναι. Σταυρωμένο Ιησού, μαύρο. Τον έχω δει στον καθεδρικό ναό του Ρίο Ντε Τζανέιρο και μου προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν είχα ξαναδεί αυτό το πράγμα.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, οι Βραζιλιάνοι λένε τα δικά τους και έχουν τα δικά τους, πιστεύω, και είναι σεβαστά. Εντάξει, και δεν το λέω σε καμία περίπτωση, γιατί υπάρχουν και αυτοί που παρεξηγούν πάρα πολύ εύκολα. Εγώ δεν είμαι ρατσιστής. Εντάξει, η μαμά των παιδιών μου είναι από την Καραϊβική και είναι μελαχρινή. Και ο γιος μου μεγάλος είναι μελαχρινός. Δεν έχω τέτοιο κόμπλεξ εγώ. Αλλά όταν βλέπεις κάτι το οποίο, με το οποίο έχεις μεγαλώσει στο μυαλό και έχεις βλέπεις σε ταινίες, φωτογραφίες κτλ. Mm-hmm. Και ξαφνικά βλέπεις ότι εδώ αλλάζει ένα πράγμα πολύ έντονο και φανερό. Δεν είναι παράλογο να σου προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
2: Γι' αυτό όχι, γιατί σου χτυπάει άσχημα. Σου κάνει εντύπωση επειδή δεν το έχεις ξαναδεί. Ναι, προφανώς.
1: Ναι,
2: προφανώς.
1: Ναι,
2: γιατί όπως εσύ έχεις συνηθίσει στις εκκλησίες να βλέπεις τον Ιησού όπως τον έχουμε μάθει από τα παιδικά μας χρόνια, έτσι και οι Βραζιλιάνοι έχουν στις δικές του εκκλησίες τον Ιησού όπως τον έχουν μάθει από τα δικά τους παιδικά χρόνια, φαντάζομαι.
1: Πού ακριβώς τον είδα.
2: Και ο κεντρικότερος ναός.
1: Πρόσεχε, Μιχάλη, άκουσα με λίγο. Αυτή τη στιγμή, άμα πεις ο Πάπας που ζει στο Βατικανό, ο αρχηγός της Καθολικής Εκκλησίας. Ο Πάπας λοιπόν είναι, έρχεται στο μυαλό, η στολή του με το καπελάκι του, με για φαντάσου να δούμε έναν Πάπα εγχρωμό, ένα μαύρο, δεν θα μας προκαλέσει εντύπωση. Εντάξει, και δεν το λέμε πάλι με ρατσιστικό τρόπο.
2: Μα έχουν υπάρξει και υποψήφοι στα κογκλάβια, αρκετές φορές έχουν. Όχι, σχεδόν σε όλες τις ψηφοφορίες για τα κογκλάβια έχει υπάρξει και εκπρόσωπος της Αφρικανικής Καθολικής Εκκλησίας, ας πούμε.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, τώρα στον τελευταίο Πάπα έπαιξε καλά αντίπαλος του.
2: Ναι. Ναι.
1: Άσυ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, φεύγουμε και από εδώ.
2: Ξέρω εγώ, δεν φεύγουμε.
1: Γιορτάζει σήμερα μεταξύ άλλων ο Αλκιβιάδης. Που έχουμε χρόνια πολλά, έχουμε ένα φίλο Αλκιβιάδη.
2: Να τον χαιρόμαστε.
1: Γιορτάζει και το όνομα Σαράντος. Τώρα εμείς πρέπει να ευχηθούμε τώρα στον Χρήστο μάλλον, ε.
2: Φυσικά, να χαίρεται το επώνυμό του.
3: Χόρχε okay. μου.
2: Ήρθε.
3: Άλλο. Buongiorno. Come sta?
1: Bene, grazie.
3: Τέλο πάντων, στα.
2: Από τα γαλλικά, τα γαλλικά, τα γεννήκαμε στα Bene, grazie.
1: Περίμενα την Αντιγόνη Μιχάλη για να τη πω ότι βρήκα.
3: Ναι.
1: Τελικά διαβάζοντας μαθαίνεις και μου αρέσει αυτό.
3: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό πάντοτε λέω ότι μέχρι να σβήσω από αυτόν τον πλανήτη θέλω έστω και την τελευταία στιγμή να μαθαίνω κάτι, να φύγω με πολλές γνώσεις.
3: Ωραίο, λοιπόν, είναι έμαθα, αυτό. Ωραίο είναι αυτό. Όσο ζεις μαθαίνεις.
1: Ιστορικά στο ποδόσφαιρο και επίσημα όσα περισσότερα τέρματα έχουν μπει σε ένα παιχνίδι.
3: Ναι.
1: Και το σκόρ είναι μονοπλευρό. Αλλά είναι γεγονός και πραγματικό. 149-0.
2: Έλα ρε.
1: Δεν κάνω πλακά. Στη Μαδαγασκάρη, στο πρωτάθλημα της Μαδαγασκάρης, είχαμε ένα παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής, τέλος πάντων, ανάμεσα σε δύο ομάδες. Η γηπεδούχος λοιπόν κέρδισε την αντίπαλή της με 149-0. Γιατί? Γιατί η αντίπαλή της απλά κατέβηκε στο γήπεδο για να μην... για να μπορέσει να εκφράσει τη δική της διαμαρτυρία που η διαιτησία κατά την συγκεκριμένη ομάδα της στέρισε την προηγούμενη αγωνιστική, την νίκη και την κατάξυση του πρωταθλήματος.
2: Δηλαδή έπαιζε ο δεύτερος του πρωταθλήματος και έφαγε 149 γκολ ως ένδειξη διαμαρτυρίας.
1: Yes sir. Yes, sir.
2: Μιλάμε για 1,5 και γκολ το λεπτό, έτσι, για τα 149 γκολ.
3: Δηλαδή τι γυρίζαν την μπάλα και ξαναβάζανε, ας πούμε. Δεν προλάβαινε καν να πάει στο κέντρο.
1: Για να μην παρεξηγηθώ, δεν έγινε χτες και προχτές. Αυτό έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Απλά μου κάνει εντύπωση όταν το είδα και το ψάξα λίγο παραπάνω. Αυτά στη Μαδαγασκάρη, η ομοσπονδία της οποίας τιμώρησε με 3 χρόνια αποκλεισμό την ομάδα που έκανε ό,τι έκανε, γιατί υπάρχει δυσφήμιση και προσβολή του αθλήματος.
2: Διακομόδηση, ναι. Προσβολή, διακομόδηση, δυσφήμιση, όπως θες το λες.
1: Όπως θέλεις. Και τιμώνησε με 3 χρόνια τη συγκεκριμένη ομάδα που κατά τη δική της κρίση δεν μπόρεσε να κατακτήσει την νίκη πριν από αυτό το παιχνίδι, άρα και το πρωτάθλημα, άρα ευθύνεται η διαιτησία. Άρα θα δεχτούμε 105 γκολ, παρά ένα. Λοιπόν, και από, τα εύχομαι και τα περίεργα και τα λοιπά, πάμε σε κάτι που πονάει. Σύντομο μεν, αλλά δεν είναι εύκολο να το πει κανείς. Στην Ολλανδία λοιπόν, ένας παίκτης που πριν από μερικές ημέρες έγινε μπαμπάς, έχασε την κόρη του, το μωρό. Χάθηκε το μωρό.
2: Αχ, το έχω δει αυτό σε φωτο... Ναι, που είχε πει ο ουρανός είχε ακόμα ένα μικρό αστεράκι, ο παράδειγμα, κάποια τέτοια δήλωση.
1: Ευχαριστώ πολύ που το είπες εσύ, θα μπορούσα να το πω εγώ.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Και μάλιστα ήταν συμπάσχαν μαζί του και...
2: Ναι, και... το έχω δει στα... χθες το βράδυ το πήρε το μάτι μου.
3: Το είδα
2: και
3: εγώ, το είδα και εγώ.
2: Okay.
1: Εγώ το λέω, γιατί εντάξει. Δεν λέμε μόνο τα καλά, λέμε και τα στραβά ή τα άσχημα, τα οποία είναι μέσα στη ζωή.
2: Αυτό θα σου έλεγα και εγώ, ρε φίλε. Δεν είναι στραβό. Δεν είναι στραβό, είναι μέσα στη ζωή, δυστυχώς.
1: Ναι, συμφωνώ. Μου έκανε εντύπωση το έψαξα λίγο από εδώ από εκεί, βρήκα στο Facebook το συγκεκριμένο θέμα και έγραφα από κάτω διάφοροι σχόλια. Και λέει κάποιος λοιπόν ότι το ποδόσφαιρο Είναι αυτό, δηλαδή για την πράξη των φιλάθρων. Είναι αλληλεγγύη, είναι συμπαράσταση, είναι αγάπη. Γι' αυτό, πρόσεξε εδώ, μην καταστρέφετε το ποδόσφαιρο. Έστειλε και το δικό του μήνυμα ο αναγνώστης. Μην καταστρέφετε το ποδόσφαιρο. Τώρα ο καθένας το ερμηνεύει και το εννοεί όπως θέλει και όπως πιστεύει. Αλλά είναι στην πραγματικότητα. Ο αθλητισμός είναι αυτό που λέμε, ότι ο αθλητισμός είναι μέρος του κομματιού της σημερινής κοινωνίας, είτε της κάθε σημερινής κοινωνίας, είναι πραγματικότητα.
3: Ναι.
1: Εντάξει. Και αυτό που υποστηρίζουν κάποιοι, ιδιαίτερα στην UEFA, ότι ο Ιφαντίνο πήγε να κάνει απάτη στο ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με το 20% της εταιρείας που θα έφτιαχνε για τα Μουντιάλ και όχι μόνο κτλ. Θεωρήθηκε από κάποιους ανθρώπους στη UEFA ότι εδώ υπάρχει απάτη. Μα δεν υπάρχει απάτη στην καθημερινότητά μας. Δεν σε ακούω, Μιχαλή, και ανησυχώ.
3: Τώρα,
2: εντάξει,
3: ναι.
2: Τώρα
3: σκέφτεται να σου απαντήσει, ναι, έτσι ωραία.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Άμα λέω κάτι στραβό, να μου το πει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αυτό λοιπόν, ήμασταν όλοι σύμφωνοι με τι λέει ο καθένας.
2: Απάτη στην καθημερινότητά μας προφανώς και υπάρχει, δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο. Αλλά άλλο να είσαι βουτυγμένος στην απάτη και ουσιαστικά σχεδόν κάθε κίνηση που κάνεις για αυτό το οποίο είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών υπηρετείς είναι μια απάτη. Είναι λίγο διαφορετικά αυτά τα πράγματα.
1: Το έχω απάντηση. Σήμερα ή μάλλον μέχρι να τελειώσει μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ, το τελευταίο που παρακολουθήσαμε, είχαμε μια εικόνα χ για τον Ιφαντίνο. Right. Αυτή η εικόνα, καλός ή κακός, επηρεασμένοι ή όχι εμείς, χάλασε. Εμφάνισε έναν πολύ διαφορετικό. Εμφανίστηκε και το θέμα με την κοπελιά. Εντάξει, το οποίο μεταξύ μας συμβαίνει παντού, όχι μόνο.
2: Καλά, άστο αυτό. Αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό.
1: Γνωρίσαμε και από άλλη γωνία τον πρόεδρο της FIFA.
2: Κοίταξε, τον πρόεδρο της FIFA τον ξέραμε από τον τρόπο με τον οποίο έδωσε το 34 στην Σαουδική Αραβία, έτσι, που φόρτωσε τρεις υπήρους το 30 και έδωσε και μικρό χρονικό διάστημα για την υποβολή υποψηφιότητων του 34, ώστε οι Αυστραλοκεανοί να μην προλάβουν να ετοιμάσουν φάκελο. Οι άλλοι τον είχαν έτοιμο.
1: Ναι, στο σύμφωνο. Ναι, αλλά
2: δεν είναι καινούριο, δηλαδή. Φαινότανε.
1: Ναι, πρόσεξε όμως τώρα εδώ.
2: Και με τον Πούτιν και με το Κατάρ, με τον τρόπο που είχαν μεθοδευτεί.
1: Δεν ξέραμε, ή τουλάχιστον δεν το εισπράξαμε, αν έγινε έτσι, ότι ήταν προσωπικές επιλογές και αποφάσεις.
2: Εντάξει, που για μένα του Χόρχη και του Μιχάλη δεν ήταν πάντως, σίγουρα.
1: Ναι, μα τώρα αποδεικνύεται αυτό. Όταν πας και κάνεις ένα τέτοιο βήμα, βλέπεις ότι όλοι έχουν πέσει να σε φάνε διότι έδειξες τρομερές αδυναμίες στον Τραμπ. Αυτό με την περίφημη κόκκινη κάρτα θα μπορώ να συζητήσω όποτε θέλετε. Δεν έγινε λάθος. Εντάξει, υπάρχει στον πειθαρχικό κώδικα αυτό που λέει ότι ναι, μπορούμε αντί να τον τιμωρήσουμε και να μην παίξει το επόμενο παιχνίδι,
2: ναι, με αναστολή.
1: Να το δώσουμε αναστολή από 1 έως 4 χρόνια. Αλλά το αλλά που είναι, ότι πήγε, όπως παίχτηκε το έργο, δηλαδή πήγε με κόκκινη κάρτα, πήγε μάλλον και εμφανίστηκε στον Τραμπ και ο Τραμπ του έβαλε κόκκινη κάρτα. Δεν ήταν φάουλ αυτό. Καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν άλλαξε την πραγματική εικόνα του συγκεκριμένου θέματος, αλλά πολλοί το ρίχνουν με διαφορετικό τρόπο, την ευθύνη τη ρίχνουν στον Ιφαντίνο. Τέλος πάντων, αυτά θα συμβαίνουν.
3: Αυτό το match λέει με τα 149 γκολ εδώ ένας φίλος, το αναφέρει ο Γκάρι Λίνεκερ στο υπέροχο βιβλίο του, είδες.
1: Να, ωραία, να. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον. Εγώ το είδα προχτές, να σου πω την αλήθεια, το κράτησα, το ψάξα λίγο παραπάνω και μην ξεχνάνε οι ακροατές μας ότι εμείς δεν κάνουμε, εγώ τουλάχιστον έτσι πιστεύω, δεν κάνω ραδιόφωνο ή τηλεόραση για να προβάλλω τον Αθανασίο, κάνω για να μεταφέρω αυτά που εγώ μαθαίνω και διαβάζω ή ενημερώνομαι διασταυρωμένα, το μεταφέρω στους ανθρώπους. Υπηρετούμε την ενημέρωση.
2: Γιατί έπρεπε να το πεις αυτό, δηλαδή.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω μία.
2: Φτάξει.
1: Γιατί ο άλλος σου λέει.
2: Γιατί τον Αθανασίου πώς θα τον υπηρετήσεις, δηλαδή.
1: Συγγνώμη.
2: Πώς θα τον υπηρετήσεις τον Αθανασίου με αυτά που λες.
1: Με αυτά που λέω, ναι. Άμα σου πω και τι έχω φάει για πρωινό, να δεις πώς θα τον υπηρετήσω.
2: Όχι, δεν θέλω. Φτάνει, φτάνει, φτάνει.
3: Λοιπόν, έλα να κλείσουμε με μία ωραία ειδησούλα. Θέλω να την ακούσει και εσύ. Συγγνώμη.
1: Πέντε το απόγευμα. Arsenal Manchester City σήμερα. Στην Ουαλία, Super Cup Αγγλίας. Και στις 10 παρά το βράδυ, Lens Paris Saint-Germain, Super Cup Γαλλίας. Έτσι, και είναι τα Super Cup τα οποία ακολουθούν του Super Cup της UEFA, όπου η Paris Saint-Germain κέρδισε την Aston Villa στο Salzburg με 2-1.
2: Το βράδυ θα βλέπουμε τους τρελούς να πηδάνε 6 μέτρα. Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα. Τους τρελούς με την καλή έννοια, έτσι, τα τρελόπεδα.
1: Μιχάλη,
2: παρακαλώ.
1: Σκράτς με ντομάτα, μαγιονέζα, μικρά τηγανιτά.
2: Γεια σου, Χόρχε. Γεια σου, Χόρχε.
1: Δύο φέτες ψωμί του τόστ με λίγη μαρμελάδα.
2: Άτσι, μπράβο.
1: Και το χυμό λεμονιού εμπορίου.
3: Και μετά καλώς όρισες τουαλέτα.
1: Ναι.
3: Καλώς σε βρήκα.
2: Ναι, χάρηκε κιόλας. Ναι.
3: Λοιπόν, καλημέρα Χόρχε, φιλάκια, σε ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, ακούστε τώρα μία πρωτόγνωρη εμπειρία. Θα ζήσουν οι Έλληνες αθλητές που θα πάρουν μέρος στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Ταραντό της Ιταλίας. Αυτό, οι Μεσογειακοί Αγώνες θα διεξαχθούν 21 Αυγούστου με 3 Σεπτεμβρίου. Στην Ιταλία. Η Ελλάδα λοιπόν θα μετάσχει με μια μεγάλη ομάδα, καθώς σχεδόν 300 αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στο αθλητικό ραντεβού της Μεσογείου. Τα μέλη της ελληνικής αποστολής, όπως και άλλων 25 χωρών που θα πάρουν μέρος, θα ζήσουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Ποια εμπειρία είναι αυτή? Επειδή οι Ιταλοί διοργανωτές δεν είχαν το χρόνο ούτε τα χρήματα να κατασκευάσουν το χωριό των αθλητών, συμφώνησαν με μια εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας και μίσθωσαν ένα γιγαντιαίο, υπερπολιτελές κρουαζιερόπλοιο για τη διαμονή όλων των αποστολών. Έχω δει τις φωτογραφίες και έχω πάθει σοκ. Αυτό το ονομάζεται, λέει, Αρόγια και ναυπηγήθηκε στη Γερμανία. Από το 2017 τέθηκε σε λειτουργία. Με χωρητικότητα 3.376 έως 3.400 επιβάτες και πλήρωμα 2.020 άτομα. 19 καταστρώματα συνολικά.
2: Συγγνώμη, ένας άνθρωπος σχεδόν για κάθε επιβάτη, ένας άνθρωπος για δύο επιβάτες περίπου.
3: Ναι, για δύο επιβάτες. Σχεδόν.
2: Λιγότερο από δύο επιβάτες.
3: Παιδιά, έχω πάθει σοκ με τις φωτογραφίες. Έχω πάθει σοκ. Θα σας δώσω και περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Γιατί το πλοίο λέει, όχι δεν σας δίνω, θα σας τα πω τώρα. Το πλοίο διαθέτει 1678 καμπίνες, εκ των οποίων οι 1040 είναι με μπαλκόνι και διαθέτει και 131 σουίτες και βίλες. Τι είναι αυτό?
2: Τι βίλες?
3: Δεν ξέρω τι εννοεί. Τι εννοεί βίλες, διαμέρισμα ολόκληρο, τι είναι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Το πλοίο έχει 29 σημεία εστίασης και ποτού, εκ των οποίων 15 εστιατόρια, 13 καφέ μπαρ.
2: Αυτό είναι το μόνο λογικό από όσα έχεις πει.
3: Πλήθος χώρων ψυχαγωγίας, σινεμά, μπαρ, καραόκε, γήπεδο γκολφ.
2: Σου λέω, αυτά που λες τώρα εκτός από το γήπεδο γκολφ είναι το μόνο λογικό. Όταν σου λέει έχει τόσες χιλιάδες κόσμο, λέει,
3: έχει μέχρι και escape rooms. Αυτά τα δωμάτια αποδόσεις που κάνουν.
2: Λογικό είναι.
3: Όταν
2: έχει τόσους νοματέους μέσα, έχεις πει πόσα δωμάτια, πόσες σουίτες, πόσα αυτό, πόσα εκείνο, δεν πρέπει να έχει και τουλάχιστον 30 εστιατόρια.
3: Ναι, έχει μέχρι και εξωτερικό σινεμά. Όχι μόνο εσωτερικό, και εξωτερικό. Και πολλά καταστήματα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή πραγματικά αυτοί, λέει, οι Μεσογειακοί Αγώνες θα είναι πραγματικά ξέχαστοι για όσους πάρουν μέρος. Εμείς σαν αποστολή δεν μπορούμε να πάμε, δεν προλαβαίνουμε. Έπρεπε να είχαμε βγάλει
2: και εμείς. Σιγά μη έχει τους δημοσιογράφους εκεί. Οι δημοσιογράφοι θα είναι σε κάνα Airbnb εκεί στο Τάραντο.
3: Δεν θα πάμε εκεί στο κρουαζιερόπλιο. Αυτό το κρουαζιερόπλιο θα ονομαστεί μετά Love Boat.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε.
3: Έλα, πάμε.
4: Ερασπορ 101,8.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, μπήκαμε αισίως στο τελευταίο μισάωρο και τις
1: 20 λεπτά, 22 λεπτά.
0: Για να είμαι θα και ακριβής. Θα πάμε αυτό το διάστημα με Τάσο Σουηλεμέη στην κονσόλα των ήχων, αντικατέστησε τη Ματίνα Καλαδάρογλου. Με τη Ματίνα Καλαδάρογλου, πού τη θυμήθηκα.
1: Κανελοπούλου.
0: Κανελοπούλου.
1: Για Δικιάρογλου ήθελες να πεις.
0: Όχι, όχι, όχι. Σε ένα άλλο ραδιόφωνο που δούλευα παλιά, υπήρχε δημοσιογραφική επιμέλεια η Ματίνα Καλαδάρογλου. Για να μην λέμε όλο το επώνυμο, τη λέγαμε Ματίνα Κάλλας.
1: Κοντά έπεσε. Ναι. Ναι,
0: έλεγα κάποια στιγμή θα την κάνω την γκέλα, θα το πω και τελικά το είπα τώρα.
1: Λοιπόν,
0: οποίος Σουηλεμέζης τύπαγε το κεφάλι του, δεν είπα το όνομά του. Δηλαδή και ο ίδιος λέει τι μούλαχε. Και ο ίδιος λέει τι μούλαχε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που συμβαίνει στο Birmingham, όπως είναι κανονικά, Birmingham όπως το λέμε εμείς, είναι, δεν το έχω ξανασυναντήσει. Η κοπελίτσα, η Φιλανδή ή Φιλανδέζα κατάλληλος, η Άλσα Βάλνλο ή Βάινλο ή Βάνλο, προηγείται, έχει φτάσει στα 22 χιλιόμετρα περίπου της διαδρομής, 21,5, και προηγείται από το υπόλοιπο γκρουπ με 2 λεπτά διαφορά. Το οποίο υπόλοιπο γκρουπ είναι αυτή τη στιγμή στα... Τώρα φτάσανε οι πρώτοι, οι Αυστριακοί, οι Μάγερ, στα 20 χιλιόμετρα και είναι περίπου στα 2,5 λεπτά διαφορά αυτή τη στιγμή η απόσταση των δύο αθλητριών. Τόσο ντεμαράζ από την Φιλανδέζα δεν έχω ξαναδεί.
1: Από τη Φιλανδή νομίζω είναι πιο σωστό.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Okay.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, και θέλω να σας πω τώρα, επειδή φλέγεται ο κόσμος εκεί στη Θεσσαλονίκη λόγω ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ και Ντόρμουντ φαίνεται να τα έχουν βρει σε όλα για τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ταξίδεψε το πρωί της σήμερα το πρωί στη Γερμανία ο Κωνσταντέλιας με ιδιωτική πτήση για να ολοκληρώσει και τα τυπικά της μετακίνησής του και να γίνει συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. 9:28 το πρωί με ιδιωτική πτήση αναχώρησε ο Κωνσταντέλιας.
0: Μάλιστα. Καλό αυτό, πολύ μεγάλο βήμα για την καριέρα του Τέλια.
1: Για πήγαινε λίγο στα Viber, γιατί στέλνουν μηνύματα λέει και δεν τα διαβάζεις.
0: Εγώ,
1: ναι.
0: 49η είναι η Νούλα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Έχει περάσει σε 58 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο τα 15 χιλιόμετρα. Μπροστά δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι πολύ μπροστά η Φιλανδή και ένα ωραίο στιγμιότυπο νωρίτερα. Όπως έτρεχε η Φιλανδή, έτρεχε ανάποδα στο μονόδρομο μια άλλη κοπέλα η οποία προφανώς είχε ξυπνήσει και έκανε το πρωινό της τρέξιμο εκεί στους δρόμους του Μπέρμιγχαμ και διασταυρωθήκανε και η μη αθλήτρια, η ερασιτέχνης αθλήτρια, ας πούμε, χειροκρότησε την πρώτη στο μαραθώνιο αυτή τη στιγμή. Στους άντρες είμαστε στα 10 χιλιόμετρα περίπου και προηγείται, είναι ένα γκρουπ γύρω στους 10 αθλητές. Εδώ τα site δείχνουν πρώτον τον Μαχάμεντ, τον Βρετανό. Εδώ τρέχει ο Σταμούλης. Σταμούλη δεν το λένε το παλικάρι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ο Γιώργος Σταμούλης, όχι ο Λοχίας, ο άλλος. Ο οποίος και αυτός είναι όπως και η Νούλα στην 49η θέση, αλλά πολύ νωρίτερα στο αγώνισμα έχουν φτάσει στο δεκάρι.
1: Λοιπόν, από την ΕΡΤ να παρακολουθείτε το ευρωπαϊκό του στίβου και τον μαραθώνιο που διεξάγεται αυτή την ώρα. Και από την ΕΡΤ 2 Σπορ βλέπετε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Όπου θα έχουμε όλη μέρα, θα έχουμε και ενημέρωση, γιατί έχουμε διάφορες ελληνικές συμμετοχές.
0: Έχουμε προκριματικά αυτή τη στιγμή στα 400 ελεύθερο, αν πρόλαβα να δω καλά. Αντώνης Καμπανός, εμφανίστηκε και ο Αντωνού.
1: Καλώς τον Αντώνη.
0: Αυτή μέχρι και καπέλο θα σε βάλει να ξηρίσεις. Το λέω και αν το ξέρεις. Καλημέρα, καλή Κυριακή, γεια σου Αντώνη.
1: Αντώνη, δεν τρέπεσαι να λες τέτοια.
0: Ο φίλος ο Βαγγέλης, ενημερώστε, αυτό τώρα το είπαμε φίλε Βαγγέλη, ενημερώστε τον κόσμο ότι σήμερα βρέθηκε ο Τέλια στο αεροδρόμιο με προορισμό
1: μόλις
0: τον
1: Ντόρτμουντ,
0: μόλις το είπαμε.
1: Ναι, είναι και η Βασιλάκη. τώρα αυτή την ώρα. Είναι στο 400.
0: Στο 400 ελεύθερο, ναι. Καλημέρα, καλή Κυριακή, λέει ο φίλος ο Σινιόρ. Πολύ τυχερός είστε, κύριε Λαδόπουλε. Έχετε την καλύτερη φωνή της Era Sport δίπλα σας και μία πρωταθλήτρια. Γνωστά αυτά, φίλε. Εντάξει, κάθε φορά που τελειώνει η εκπομπή με την Αντιγόνη, πηγαίνω και ανάβω και ένα κεράκι εδώ δίπλα στην Αγία Παρασκευή.
1: Ναι, σε χαλάει. Σε χαλάει.
0: Είπα εγώ ότι με χαλάει.
1: Α,
0: καλύτερη μου είναι. Καλημέρα σε όσους εργάζονται και όσους ακούνε. Τι να μας κάνει ένα τραγούδι, ρε παιδιά. Χρειαζόμαστε ολόκληρη δισκοθήκη και μεταλλή καμπύρες. Λέει ο Γεράσιμος.
1: Έτσι, έτσι, Γεράσιμε.
0: Ο Δημήτρης, καλημέρα, χρόνια πολλά στο Αχτύπητο Δίδυμο. Ευχαριστούμε για την παρέα, έχει ιδιαίτερο χρώμα. Ναι, έχει ένα χρώμα δεραμόν. Ο Γιώργος από την Αμοργό, boat driver, να και εγώ.
1: Να το.
0: Μας λέει μαζί με τις καλημέρες του. Ο φίλος ο Γιάννης, να κι άλλος. Ο Γιάννης ο Θρύλος από την Εδιψώ. Καλημέρα τυχερέ Μιχάλη που κάνεις εκπομπή με τη γελαστή Αντιγόνη και μας έχει στείλει και...
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Εσείς αυτή, ε.
1: Έχει βρει η φωτογραφία μου από το παλιό Facebook που είχα.
0: Εσείς αυτή.
1: Ναι, εγώ είμαι αυτή.
0: Ποια είναι το χεράκι σου, Γιάννη μου. Μπράβο, παλικάρι μου.
1: Έχει ξαναστείλει πάρα πολλά έργα του ο Γιάννης. Σε γραφίζει πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, πέρσι το πρωί του 15 Αύγουστου, λέει, ταξίδευα για διακοπές ακούγοντας μια υπέροχη εκπομπή που έκανε ο Ιδρυμώνας. Χτες το πρωί ταξίδευα με την υπέροχη εκπομπή της Αντιγόνης και το πηγαίο γέλιο της. Τυχερό είσαι, φίλε Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη, χρόνια σου πολλά.
0: Χρόνια σου πολλά για χθες. Χρόνια πολλά και στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο για χθες, τον εκεί από τα Χρυσοκελάρια, νομίζω είναι το χωριό του εκεί κάτω στα Μεσσηνιακά. Σήμερα είναι καλοκαιρινή γιορτή του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά.
1: Χρόνια πολλά, Άρης, σε όλους, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Βοήθεια ο Άγιος. Να είστε καλά, φίλοι Κεφαλονίτες. Καλημέρα στις πιο ωραίες. Έλα τώρα, εντάξει. Χαίρετε στις πιο ωραίες φωνές. Είπαμε να μην το κάνεις λίστα και εσύ, φίλε.
1: Έλα,
0: Χαράλαμπε. Είπαμε η Αντιγόνη, εντάξει, αλλά και άλλη φωνή τώρα.
1: Τι είναι αυτό που λες εσύ τώρα.
0: Ας
1: τον άνθρωπο, θέλει να εκφραστεί. Τι θες εσύ.
0: Εντάξει, να μιλάμε όμως, να έχουμε και ένα μικρό ψήγμα σοβαρότητας. Ωραία φωνή δικιά μου. Χαιρετίσματα στο φίλο το Χόρχε. Σε ποιο πανηγύρι είχε αυτή την ορχήστρα? Ποιο ήταν, 10.30? Ποιο παίζαμε στις 10.30? Μάλλον το
1: 10.30,
0: το χαλί πρέπει να ήταν.
1: Όχι.
0: Ήταν της Ματίνας.
1: Το Παρτιζάνι, ναι.
0: Μάλιστα. Ο Αποστόλης από το Αίγιο.
1: Δεν προλάβαμε να τον ρωτήσουμε, τον Χόρχε, δεν προλάβαμε.
0: Μάλιστα. Δεν προλάβαμε να τον ρωτήσουμε, φίλε Αποστόλη από το Αίγιο. Ο αντιδήμαρχος της καρδιάς σας, λέει ο φίλος Σωτήρης, το πρώτο του το...
1: Αντιδήμαρχε, τι θέλετε να σας αφιερώσουμε της καρδιάς μας? Τι τραγούδι θέλετε? Όχι, να μας στείλει τώρα το τραγούδι του, να κλείσουμε με αυτό.
0: Τι λες?
1: Ναι.
0: Γεια σου, αντιδήμαρχε. Εμένα έτσι δεν μου έχει κάνει ποτέ. Γλυκούλα, τι θες να σου αφιερώσω και τα λοιπά.
1: Σταμάτα.
0: Καλημέρα, καλή Κυριακή στο φίλο τον... Το Γιάννη έχει στείλει δύο έτσι μέμες από αυτά τα μιμίδια. Ρωτάει η κοπέλα τον νεαρό ποια στάση σου αρέσει, λέει, στο σεξ, και απαντάει και ο νεαρός, εγώ δεν κάνω στάση, το πάω μόνο κουπανιά.
1: Άκου τώρα και εσύ πρωί τι λες τώρα.
0: Και αυτές και δευτές.
1: Ο δάσκαλος Λί.
0: Ο δάσκαλος Λί, δάσκαλος Πατσού Λί.
1: Με το τηγάνι και τα κεφτεδάκια.
0: Και κεφτεδάκια.
1: Και αυτές και δευτές.
0: Δεν είναι κεφτεδάκια αυτά.
1: Είναι σαν μπιφτέκια κεφτεδάκια.
0: Είναι μπαμπάτσικα, ωραία κεφτεδάκια.
1: Ναι.
0: Ο φίλος ο Κωστής, καλημέρα, καλή εκπομπή. Μιχάλη, καλημέρα στο Αηδόνι της Era Sport. Υποκλίνομαι στα Αηδόνι και εγώ υποκλίνομαι, φίλες, Κώστα μου, στο Αηδόνι. Ο Κυριάκος, λευκή πετσέτα ο ΠΑΟΚ, πάμε για 5-8 με δύναμη. Προφανώς αναφέρεται στην επικείμενη και διαφαινόμενη πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Φίλε, αν αληθεύουν τα 30 εκατομμύρια που διάβαζα ότι είναι αυτά που δίνουν οι Γερμανοί. Στην τέταρτη θέση στη σειρά της η Βασιλάκη με 4-11-70, η Κουανταρέλα, η Ιταλίδα πρώτη σε αυτή τη σειρά των 400 μέτρων με ελεύθερο την προκριματική. Θα δούμε, αν και μου φαίνεται δύσκολο να καταφέρει να περάσει στον ημιτελικό, περιμένει προφανώς τους χρόνους. Okay. Ο φίλος ο... καλά λύσαξες.
1: Σταμάτα πια εσύ, τι θες. Ποιο τραγούδι. Έλα, σταμάτα.
0: Αχ, σταμάτα.
1: Καλά το βρήκα εγώ το τραγούδι.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, παιδιά. Λέγαμε λοιπόν για το μήνυμα του φίλου του Κυριάκου ότι με 30 μοίρια φίλοι είναι τεράστια μεταγραφή, έτσι, και προφανώς και τον δίνεις. Από εκεί και πέρα, το τι ούτως ή άλλως είναι, τι θα προκαλέσει στον ΠΑΟΚ η απώλεια του Κωνσταντέλια, ούτως ή άλλως είναι πολύ μεταβατική η φετινή χρονιά. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναματαπεί για το Λύση, ότι είναι λαχείο και πολύ μεγάλο λαχείο, με δεδομένο ότι έρχεται να αντικαταστήσει, να πάρει τη θέση του πιο πετυχημένου προπονητή του ΠΑΟΚ τα τελευταία πολλά χρόνια, αρκετά έως πολλά χρόνια, του Λουτσέσκου, έτσι. Κάποια στιγμή θα έφευγε ο Κωνσταντέλιας. Το ότι έφυγε φέτος, το ότι μάλλον θα φύγει τώρα το καλοκαίρι και δεν θα φύγει, ας πούμε, το Δεκέμβρη το άλλο καλοκαίρι, είναι λεπτομέρεια. Κάποια στιγμή θα έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Και τώρα αυτό το είπε στο μήνυμα, αυτό που είπε ότι θα επιστρέψω το διαρκείας μου, εδώ ο φίλος. Καλημέρα, λέει, αγαπημένα πλάσματα, θα επιστρέψω το διαρκείας μου. Ανεπανάληπτες ήταν οι εμπειρίες που βλέπαμε τον Τέλια live, λέει. Μεικτά συναισθήματα.
0: Εντάξει, ουσιαστικά είναι για τον το φίλο τον Κυριάκο, αλλά πάει και στον... Έχει όνομα ή έχει μόνο...
1: Όχι, δεν έχει όνομα.
0: Okay. Πάει και στο συγκεκριμένο φίλο εδώ με το SMS η απάντηση. Εντάξει, live θα το βλέπεις, και απλώς θα το βλέπεις τηλεοπτικό live και όχι μέσα στο γήπεδο live το Τέλια, αν τελικά ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Dortmund. Να δούμε πώς θα τον υποδεχθούμε οι Βεσταλοί τον Κωνσταντέλια, γιατί τον Καρέτσα είχαν κάνει βιντεάκι σε Σουβλατζίδικο.
1: Ναι.
0: Όταν όλο...
1: Ναι, ναι, φοβερό, φοβερό.
0: Και ήταν πανέξυπνο, έτσι,
1: ευρηματικό. Αυτό με τα βιντεάκια. Είχα ετοιμάσει, ξέρεις, και θέμα να λέγαμε, να σχολιάζαμε με τα βιντεάκια τα καλύτερα που έχουν βγει στον κόσμο, έτσι. Γίνεται χαμός με το ότι φτιάχνουν βιντεάκια με αφορμή τις μεταγραφές παικτών, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Και αυτό το τελευταίο που συγκράτησα ήταν στην τουρκική ομάδα, μωρέ, που πήγε ο... Πες το, ο παίκτης... Σαλάχ.
0: Ο Σαλάχ, ναι.
1: Και είναι εκεί μια γιαγιά που ετοιμάζει από το πρωί 500 πράγματα σε ένα σπίτι και αυτά και φαγιά και δώστου. Πάνε εκεί τα παιδιά της εγγόνιας, δεν ξέρω τι ήταν, και της λένε να δοκιμάσουμε. Όχι, όχι, λέει, περιμένω επισκέπτη να έρθει στο σπίτι του. Και εννοούσε τον Σαλάχ, ο οποίος μπαίνει και τον κερνάει και τον ταΐζανε και στο στόμα και τέτοια. Αυτό βέβαια θεωρώ ότι δεν αποκλείω μάλλον το γεγονός να το πήρανε λίγο και από το ελληνικό που λέει ζακέτα να πάρεις, που είχαν πει σε έναν παίκτη που είχαν πάρει από μια γιαγιά που έλεγε ζακέτα να πάρεις, και μπορεί να το εμπνευστήκανε και από εκεί.
0: Μπορεί. Ευχαριστώ, φίλε Γιώργη, που μου έστειλες το οπισθόφυλλο του βιβλίου που διαβάζεις, πολύ ενδιαφέρον φαίνεται. Εντάξει, ναι, μην κάνουμε και διαφήμιση στο βιβλίο. Θα είναι επίκαιρο, λέει, για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς. Έχει προγραμματιστεί για κλείσιμο ο αντιδήμαρχος της καρδιάς μας.
1: Αντιδήμαρχε, θα το αφιερώσουμε. Ο Βασίλης στέλνει επίσης καλημέρα. Πού πήγατε διακοπές, περάσατε καλά? Σας στέλνω φωτογραφίες από την Κιανή Ακτή στην Πρέβεζα.
0: Ωραία, πω, η Κιανή Ακτή στην Πρέβεζα.
1: Απίθανα είναι.
0: Ο φίλος ο Χρήστος μας στέλνει μηνυματάκια από την Κόρινθο, εύχεται πρόκριση στην ΑΕΚΑΡΑ μας.
1: Ο Γιάννης από την Καστοριά λέει: άρε ντέλια, μας έκανε στην ψυχή Πέτρα, κρίμα.
0: Κάτσε, ακόμα είναι στα τελειώματα. Αν δεν πέσουν υπογραφές από τότε που ξεκίνησα τη
1: τώρα
0: δημοσιογραφία.
1: Τώρα εδώ ακόμα πήγε ιδιωτικό τζετ.
0: Εντάξει, πρώτη φορά θα είναι. Εντάξει. Που πάει κάποιος και κάπου δεν τα βρίσκουν στην τελευταία στιγμή στις δόσεις.
1: Γιατί τους χαρίζεις δηλαδή λίγο τέτοιο, ας πούμε, suspense? Άστο, εντάξει τώρα, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Λογικά υπέγραψε.
0: Λοιπόν,
1: γιατί γελάς?
0: Ωραίο τριαντάφυλλο, αλλά εντάξει, είναι λίγο, είναι λίγο shocking για να το διαβάσουμε και μάλιστα 11 η ώρα το πρωί με το τραμπολίνο.
1: Άστε, τριαντάφυλλε δεν γίνεται. Δεν γίνονται αυτά.
0: Και ο φίλος ο Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη. Άλλη μια Κυριακή με ωραία διάθεση και χαμόγελα ξεκινάει. Σας ευχαριστούμε.
1: Αχ, να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Χαιρόμαστε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε για την ωραία παρέα σας. Εμείς εδώ τώρα ήταν εντός και εκτός γηπέδων, αλλά ήταν έτσι λίγο απ' όλα. Σας δώσαμε.
0: Κούρτη.
1: Αυτό είναι που είπα πριν με το.
0: Έχει στείλει κι άλλο.
1: Το έστειλε 2-3 φορές, γιατί δεν το βλέπαμε.
0: Κατάγεσαι από Κεφαλονιά, δεν
1: ναι,
0: απαντάς όμως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είσαι Κεφαλονίτσα.
1: Ναι, ο παππούς μου, ο παππούς μου.
0: Αν γι' αυτό.
1: Τι αγι' αυτό.
0: Τίποτα, λέω τώρα.
1: Θα έχεις να πεις κάτι για τους Κεφαλονιτές.
0: Όχι, κάτι για κουρλούς έχω ακούσει.
1: Μία άλλη εντωμεταξύ.
0: Κάτι για κουρλούς έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει η λέξη.
1: Έχουν ιδιαίτερη τρέλα στα Ιόνια νησιά. Οι Κερκυραίοι πιστεύω ότι είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Και έχω να πω ότι μία γυναίκα, δεν θυμάμαι τώρα πια αν ήταν γνωστή, αν δεν ήταν, αυτά σε ένα βιντεάκι τέλος πάντων έλεγε: όχι, λέει, δεν είμαι από Κεφαλονιά, από το Λιξούρι είμαι. Σιγά, καλέ. Λες και το Λιξούρι είναι άλλος κόσμος εκεί, το έχουν εντελώς.
0: Υπάρχει μέγιστη κόντρα.
1: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Οι Λιξουριώτες με τους Αργοστολιώτες.
1: Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τρίχες κατσαρές. Αυτά μην τα περνάτε στα παιδιά σας.
0: Επειδή είναι απέναντι, μου έλεγε ένας Κεφαλονίτης ότι όταν φυσάει ο αέρας.
1: Δεν είναι απέναντι, σε εισαγωγικά απέναντι. Στο ίδιο νησί είναι. Απλά κάνει μύτη, ας πούμε.
0: Εννοώ απέναντι.
1: Από το Αργοστόλι, ναι.
0: Από το Αργοστόλι είναι το Λιξούρι και τους χωρίζει κάποια.
1: Ναι.
0: Και λένε, λένε οι Κεφαλονίτες, δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό, μου το έχει πει ένας Κεφαλονίτης. Ότι πηγαίνουν όταν φυσάει προς τη μία πλευρά ή προς την άλλη,
1: ναι,
0: οι οχτροί. Και κάνουν την ανάγκη τους στη δικιά τους περιοχή για να πάρει
1: καλά
0: ο αέρας.
1: Καλά σοβαρά
0: να... Έτσι μου έχουν πει.
1: Εντάξει, που ζούμε στη δεκαετία του 50 και του 60 τώρα, εντάξει, φτάνει. Αυτό το έχουν, το κρατάνε λίγο στα νησιά. Ζούνε στη δεκαετία του 60 λίγο μερικιά μυαλά.
0: Μπορεί να εννοούσε προφανώς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε για να ακούσει και το άσμα που θέλει.
1: Ολοκληρώσαμε.
0: Ο αντιδήμαρχος της καρδιάς μας.
1: Ναι.
0: Και να είστε καλά.
1: Σε όλους εσάς να έχετε μία όμορφη Κυριακή.
0: Γεια σας.

0: Eraspor 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της Action Aid.

0: Zoom Spiro Golf.
1: Καλημέρα σε όλους. Doom Spiro Golf. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Σπύρος Τσάμις είναι στο μικρόφωνο της Ελασπορ. Καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να μην είναι μια συγκυριακή πραγματικότητα αυτή η συνύπαρξη σε πολλές αθλητικές οικογένειες εκπροσώπων πολλών αθλητικών οικογενειών με διεθνείς διακρίσεις, νέα παιδιά με καθαρό βλέμμα, με σαφέστατη άποψη, με καλή δημόσια παρουσία, με ταπεινό φρόνημα. Και τι εννοώ ταπεινό φρόνημα? Ότι δεν είναι υπερφύαλοι. Αναφέρομαι σε αθλητές και αθλήτριες από μη προβεβλημένες αθλητικές οικογένειες, όπως η κολύμβηση, η οστιοπλοεία, η οικοπηλασία, ο στίβος, που απονέμουν στην χώρα που γεννήθηκαν και σε όλους μας αθλητικές επιτυχίες διαδοχικές τους τελευταίους μήνες. Και όταν έρχεται η στιγμή να μιλήσουν για αυτές, να μιλήσουν για την προοπτική τους, μ' αρέσει πραγματικά η διατύπωση, η ουσιαστική διατύπωση. Και κοιτάζω πέρα από το προφανές, και το ίδιο σας καλώ να κάνετε και εσείς. Δεν έχει σημασία μόνο όσα λένε για την αθλητική επίδοσή τους. Αυτό είναι και ένα μάθημα ζωής προς όλους μας. Αυτό δεν ψάχνουμε όλοι? Στη δύσκολη εποχή, στην εποχή πραγματικά με τους εξαντλητικούς ρυθμούς, με τις πιεστικές καταστάσεις που ζούμε, να αναζητούμε την ουσία. Δεν συγκρίνω νόμια πράγματα. Δεν προσπαθώ να εξισώσω την αθλητική παρουσία με την γενικότερη κοινωνική πραγματικότητα. Αλλά γιατί το λέω αυτό? Μήπως και η αθλητική δραστηριότητα δεν είναι τμήμα της, δεν είναι αντανάκλαση των κοινωνιών ο αθλητισμός κάθε χώρας? Είναι αντανάκλαση κοινωνικής πραγματικότητας. Άρα τα ποσά, ακόμα και δεν είναι αντίστοιχα, είναι ανάλογα. Το λέω πραγματικά, φίλες και φίλοι, αυτό χαρούμενος, γιατί τους τελευταίους μήνες αντικρίζω καθαρά βλέμματα αθλητών και αθλητριών, παιδιά, έφηβοι και νέοι σε ηλικία μέχρι 25-26 ετών, από 17-18 ετών, αθλητές και αθλήτριες που με καθαρό βλέμμα και με σαφέστατη διατύπωση μιλούν για αυτό που έκαναν εντός αγωνιστικών χώρων, για την προοπτική του. Αναφέρονται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αναζητούν λύσεις. Αλλά πάνω απ' όλα μου αρέσει η ουσία της διατύπωσης. Υπάρχει ένα μήνυμα ενός ακροατή που τονίζει πως έχω δίκιο σε αυτό που λέω, γιατί στον ίδιο αρέσει πολύ ο αυτοσεβασμός και βέβαια και ο αλληλοσεβασμός. Έτσι είναι, γιατί ούτως ή άλλως ο ένας είναι προϋπόθεση του άλλου.

Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Αξίζει να πούμε για αυτά τα παιδιά κάτι περισσότερο πριν μιλήσουμε για τα ποδοσφαιρικά πράγματα, για την ποδοσφαιρική επικαιρότητα και τις αντανακλάσεις της.

Για παράδειγμα, στην κολύμβηση, η Άννα Ντουντουνάκη μ' άρεσε πολύ που όταν δεν κατάφερε αυτό που ακριβώς ήθελε, μπροστά στην τηλεοπτική κάμερα είπε ότι έχω διδαχθεί ότι μπορώ να μάθω από τα λάθη μου. Και αυτό θα συνεισφέρει στη βελτίωσή μου. Το έλαβες το μήνυμα? Εσύ, εγώ, ο μαθητής που ξεκινάει τώρα την πορεία του στο σχολείο, το έλαβε το μήνυμα? Επαναλαμβάνω, δεν εξισώνω την πραγματικότητα, ούτε ο προσωπικός, ο μικρόκοσμος της Άννα Ντουντουνάκη είναι ίδιος με εκείνον του μαθητή των πρώτων τάξεων του σχολείου ή το μαθητή που ετοιμάζεται να τελειώσει το σχολείο και να βγει στην κοινωνία. Αλλά μας καλεί πραγματικότητα παρόμοιες διατυπώσεις να μας, πώς να το πω, να μας κυνηγούν, έτσι ώστε να τις επαναφέρουμε στη μνήμη, να τις θυμηθούμε όταν φτάσουμε κι εμείς στην αναπόφευκτη, είναι φυσικός νόμος ότι θα υπάρξουν και δύσκολες στιγμές στη ζωή μας, όταν φτάσουμε κι εμείς στην αναπόφευκτη δύσκολη στιγμή. Επίσης, κάτι άλλο που με ενθαρρύνει είναι ότι βλέπω πως στις αθλητικές οικογένειες, όπως η κολύμβηση για παράδειγμα, υπάρχει ένα σχέδιο δράσης το οποίο έχει χαραχτεί. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς, και αυτό έχει να κάνει με την προσωπική κοσμοθεωρία σε αυτή τη χώρα και με τη γενικότερη απουσία σχεδίου, οι επιτυχίες κατά κόρον τις τελευταίες δεκαετίες που συμβαίνουν και στον αθλητισμό είναι κυρίως αποτέλεσμα προσωπικής φιλοδοξίας παρά οργανωμένης δράσης. Δεν σάρωναν τα πάντα, βεβαίως υπήρχαν και είχαν χαραχθεί και πορείες ανάπτυξης και στον αθλητισμό, αλλά αυτές δεν ήταν ο κανόνας, ήταν η εξαίρεση.

0: Και βέβαια, αν πει κανείς ότι δεν χρειάζεται να επιχειρούμε να εξειδανικεύσουμε τα πράγματα, όχι, δεν κάνω κάτι τέτοιο. Γιατί είναι ευνοϊκή συγκυρία, τονίζω τη λέξη συγκυρία, στην κολύμβηση, για παράδειγμα, η συνύπαρξη ταλαντούχων κολυμβητών και κολυμβητριών την ίδια εποχή, σε άνδρες και γυναίκες. Αλλά αν δεν έχεις χαράξει ένα παραγωγικό σχέδιο, το ταλέντο δεν μπορεί να αποδώσει. Αναφέρεται στην κολυμβητική οικογένεια και να, έρχονται οι επόμενες υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων της υδατοσφαίρισης του Πόλο σε κάθε επίπεδο. Σε άνδρες, γυναίκες, σε έφηβους, σε νεάνιδες, και περιμένουμε από εκεί, με μαθηματική ακρίβεια, νομοτελειακά την επιτυχία. Αυτό το οποίο μόλις είπα είναι κάτι που ηχεί και δεν είχε απλώς, είναι αντιστρόφως ανάλογο με την ιστορία της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα, της ελληνικής αθλητικής οικογένειας ειδικότερα. Αυτή η συνέχεια της υδατοσφαίρισης είναι κάτι το οποίο σπάνιζε στον ελληνικό αθλητισμό, αλλά να το. Έρχονται διακρίσεις, παρατηρώ τις διατυπώσεις από τα παιδιά του Πόλο σε χαμηλούς τόνους, γιατί δεν έχουν να πούν πολλά σε υψηλούς τόνους εκτός κολυμβητηρίων, ότι έχουν να πούν, το λένε, με δυνατή φωνή, με δυνατές κινήσεις, με την απόδοσή τους μέσα στο νερό. Και θέλω να τονίσω εδώ την ανάγκη αυτή, οι συμπολίτες, το τονίζω με ιδιαίτερη έμφαση τη λέξη συμπολίτες, να μπουν στις τάξεις των σχολείων. Τα παιδιά τους βλέπουν στην τηλεόραση του σπιτιού να πρωταγωνιστούν, να μιλούν στα μικρόφωνα μετά τις επιτυχίες τους. Θα μ' άρεσε να σταθούν απέναντί τους στις σχολικές τάξεις και να συζητήσουν μαζί τους. Να ακούσουν τις απορίες των παιδιών, να τους τονίσουν πώς μπορεί κάποιος να φτάσει στην επιτυχία. Αναφέρθηκα στην κολυμβητική οικογένεια και ήρθε μόλις χθες από το Παρίσι ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και άλλοτε στέλεχος και εκείνος πετυχημένης ομάδας της υδατοσφαίρισης, ο Κυριάκος Γιαννόπουλος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Επίσης καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια.
0: Δεν είναι απλή καταγραφή της πραγματικότητας. Τα καλά λόγια τα συνεπάγεται η καταγραφή της πραγματικότητας. Δηλαδή η ίδια καταγραφή της πραγματικότητας είναι συνώνυμη των καλών λόγων. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω, και έχει πραγματικά γενικότερο αντίκτυπο η απάντηση που θα δώσετε, κύριε Γιαννόπουλε, αυτή η ακμή, η εποχή της ακμής, έχει ρίζα της στην ύπαρξη σχεδίου?
1: Έτσι όπως έχει γίνει ο αθλητισμός στη σύγχρονη εποχή, αυτό είναι προαπαιτούμενο. Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά.
0: Τι εννοείται, πώς έχει γίνει ο αθλητισμός στη σύγχρονη εποχή? Εγώ έχω απάντηση, αλλά θέλω να ακούσω από εσάς.
1: Έχει απαιτήσεις. Έχει απαιτήσεις όχι μόνο μέσα καθαρά στον αγωνιστικό κομμάτι, μέσα στην πισίνα. Έχει απαιτήσεις στο να έχει σχεδιάσει και να έχεις προγραμματίσει σε κάθε λεπτομέρεια, γιατί οι λεπτομέρειες κρίνουν αυτή τη στιγμή τη διάκριση και τα μετάλλια. Έχει απαιτήσει ο αθλητισμός γενικότερα σήμερα, και η Κολυμβητική Ομοσπονδία, αντιλαμβανόμενη αυτό το γεγονός, με σωστούς και κατάλληλους ανθρώπους, έχουμε εκτονίσει το πρόγραμμά μας, το οποίο το ακολουθούμε κατά γράμμα. Προφανώς και προσαρμοζόμαστε σε οτιδήποτε καινούριο ήθελε προκύψει, και έτσι ακριβώς προχωράμε σε όλα τα επίπεδα.
0: Ποια είναι η φιλοσοφία, η λογική του ίδιου προγράμματος?
1: Ότι δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία τους μέσα στο νερό, εκτός νερού, και δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία και στα εκτός νερού δρόμενα, προκειμένου οι αθλητές μας να έχουν όλα όσα χρειάζονται, να μην τους λείψει τίποτε, και από εκεί και πέρα οι ίδιοι να αποδώσουν αυτά τα οποία μπορούν μέσα στο νερό. Και δεν μιλάμε μόνο για την κολύμβηση ή την υδατοσφαίριση, το ίδιο κάνουμε και στην καλλιτεχνική κολύμβηση, το ίδιο κάνουμε και στο open water, και το ίδιο θα κάνουμε και δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι και στις καταδύσεις. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ο αθλητισμός βλέπετε και μέσα από τις επιδόσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι, πόσο ψηλά έχουν πάει όλοι οι αθλητές. Άρα στο υψηλό επίπεδο ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος και αν θέλουμε και εμείς να παραμείνουμε μέσα σε αυτή την κατηγορία των χωρών που πρωταγωνιστούν, πρέπει να δουλεύουμε στη λεπτομέρεια.
0: Ναι. Υπάρχει αναζήτηση των ταλέντων. Είναι καλή συγκυρία, ευνοϊκή συγκυρία, η ύπαρξη τόσων ταλαντούχων αγοριών και κοριτσιών
1: να
0: την ίδια εποχή.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ σωστή η ερώτηση. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στην τύχη. Άρα πρέπει να δώσει την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά βασιζόμενο σε κριτήρια και στάνταρ τα οποία οι τεχνικοί μας σύμβουλοι θέτουν, να τους δώσει την ευκαιρία να αποδείξουν ή όχι αν μπορούν να τα απεξέλθουν στις υψηλές ανάγκες που έχει σήμερα ο αθλητισμός. Εμείς αυτό ακολουθούμε σε όλα μας τα σπορ. Ελέγχουμε αθλητές σε όλη την Ελλάδα. Απλώς να σας πω έτσι, σαν παράδειγμα το λέω και μόνο,
0: ναι,
1: ότι παρακολουθούμε περίπου 370 παιδιά, αγόρια, κορίτσια στην ιατροσφαίριση από την ηλικία των 12-13 ετών και πάνω. Τα παρακολουθούμε ακόμα και στο σχολείο τους, στο φιλικό τους περιβάλλον, στο προπονητικό τους περιβάλλον. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θέλουμε να βγάλουμε αυτούς οι οποίοι θα απαρτίζουν τις εθνικές μας ομάδες στο μέλλον.
0: Δεν αφήνουμε δηλαδή,
1: αν επιτρέπετε να πω μία κουβέντα μόνο, δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη και ως απόδειξη αυτού του οποίου σας είπα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε τους μεσογειακούς αγώνες και για μας στην ομάδα Πόλο παραδείγματος χάρη η ομάδα που θα πάει των αγοριών είναι αυτοί οι οποίοι βάσει των δεδομένων και των κριτικών που έχουμε θα είναι η ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων το 32. Είναι το kick-off της εθνικής ομάδας το 32.
0: Τώρα ποια διοργάνωση έχουμε στο Πόλο?
1: Στο Πόλο έχουμε, ξεκινάμε από σήμερα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Κοριτσιών 118 ετών στην Τενερίφη. Mm-hmm. Είμαστε εκεί παρόντες, γιατί έχουμε και αυτό πλέον σαν ομοσπονδία, είμαστε μέσα στις 9 ομοσπονδίες παγκοσμίως που παίρνουμε μέρος σε όλες τις διοργανώσεις και αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι και ένα κόστος επιπρόσθετο το οποίο έρχεται σε ό,τι αφορά σε συνέχεια τις προετοιμασίες που κάνουν όλοι οι αθλητές μας.
0: Αναφερθήκατε σε παιδιά, σε αγόρια και κορίτσια, το είπατε πριν από λίγο, 12-13 ετών. Αυτό είπατε πριν από λίγο, αυτές τις ηλικίες και είναι και άλλες κοντινές ηλικίες. Αντιλαμβάνεστε κύριε Γιαννόπουλε, πρόεδρε της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και τον παιδαγωγικό χαρακτήρα του ρόλου σας, την παιδαγωγική διάσταση που έχει η επαφή μαζί τους, γιατί αναφερόμαστε σε ηλικίες, σε παιδιά που έχουν μεγαλώσει, προέρχονται από περίοδο μνημονίων, οικονομικής πίεσης για τις οικογένειές τους, από περίοδο κορονοϊού, από γενικότερη κοινωνική πίεση. Τα παιδιά αυτά είναι οι πολίτες του μέλλοντος και έχουν ήδη καταγράψει εντός τους σκληρές συνθήκες, επώδυνες συνθήκες ζωής. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι και παιδαγωγικός ο χαρακτήρας σας?
1: 100% είναι παιδαγωγικός ο χαρακτήρας των αθλητικών ομοσπονδιών. Δεν είναι μόνο αγωνιστικός. Είναι και τι ανθρώπους θα βγάλουμε μέσα στην κοινωνία αύριο και μεθαύριο. Αυτόν τον ρόλο θα πρέπει να τον παίζουν οι αθλητικές ομοσπονδίες και είναι κάτι το οποίο, για τον οποίο δίνουμε ιδιαίτερη βάση εμείς στην Κολυμβητική Ομοσπονδία. Αλλά θέλω να σας πω όμως και κάτι άλλο. Πολλές φορές γκρινιάζουμε, δεν μας αρέσει κάτι το οποίο συμβαίνει. Από την άλλη μεριά όμως τα συγκεκριμένα παιδιά έχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να διαχειριστούν. Έχουν πολλές περισσότερες ανέσεις σε σχέση με αθλητές, παύλα παιδιά προηγουμένων χρόνων. και σε αυτό το κομμάτι υπάρχει μια εξέλιξη. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να ισοπεδώνουμε καταστάσεις, ίσα ίσα που πρέπει μέσα από μια άσχημη κατάσταση να βρίσκουμε κάτι θετικό ή να το διορθώνουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
0: Αυτό όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσέγγιση των παιδιών και μια ιδιαίτερη διεργασία, δεν είναι
1: απλό. Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο, και αυτό χρειάζεται και γνώση, χρειάζεται και εμπειρία, χρειάζεται και υπομονή, χρειάζεται και επιμονή. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν βγάζεις καλούς αθλητές που είναι το ζητούμενο για μια αθλητική ομοσπονδία, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βγάλεις και σωστούς ανθρώπους, γιατί ο αθλητισμός έχει και αυτό, αν θέλετε, αυτή την πορεία, και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι πηγαίνουμε καλά, και δεν μιλάω σαν κολυμπητική ομοσπονδία, πηγαίνουμε καλά ως αθλητική κοινωνία, και μιλάω για την Ελλάδα προφανώς, όλο και περισσότερο καλά παιδιά βγάζουμε, επιστήμονες, διαπρέπουν σε οποιαδήποτε τομέα μέσα στην κοινωνία, και αυτό είναι που πρέπει να μας χαροποιεί, και αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να μεταφέρουμε προς τους γονείς, να φέρουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Εγώ δεν λέω να τα φέρουμε στο κολλή, να τα φέρουμε στον αθλητισμό, γιατί μέσα από εκεί μαθαίνουν τον ανταγωνισμό, μαθαίνουν καμιά φορά την αδικία, μαθαίνουν να αγωνίζονται.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να ελέγξουν, θα ελέγξουν σε ποιους θα αναθέσουν τα παιδιά τους. Αυτό το τονίζω διαρκώς. Θα πρέπει να αναθέσουν σε ποιους θα ελέγξουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Να είναι συγκροτημένοι, να έχουν αυτός που θα αναλάβει τα παιδιά τους, να έχει έστω και στοιχειώδη συγκρότηση.
1: Βεβαίως,
0: γιατί τα παιδιά, είπαν, προέρχονται, είναι πιεσμένα.
1: Βεβαίως. Θέλω να πω όμως κάτι. Γιατί δεν πρέπει να είμαστε άδικοι. Οι Έλληνες προπονητές έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στα περισσότερα μας αθλήματα έχουμε Έλληνες προπονητές, οι οποίοι και μορφωμένοι είναι και μαθαίνουν. Πλέον έχονται τα εφόδια, αν κάποιος θέλει να μορφωθεί ακόμα περισσότερο. Και θα ήμασταν άδικοι να λέγαμε ότι οι Έλληνες προπονητές υστερούν σε κάτι σε σχέση με τους προπονητές του εξωτερικού. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, ίσως επειδή διαθέτουμε το κάτι παραπάνω, να χρησιμοποιούμε και ξένους προπονητές.
0: Αλλά πιστεύω να αναγνωρίζετε και εσείς, με συγχωρείτε, αναγνωρίζετε και εσείς ότι τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία που είπατε πριν, το 12-13 ετών και σε κοντινές ηλικίες, σας εκπέμπουν την πίεση που έχουν λάβει από το κοινωνικό περιβάλλον, ίσως από το οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό το διαπιστώνω εγώ στην επαφή μαζί τους.
1: Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Η μεγάλη εικόνα όμως δείχνει ότι τα παιδιά ακολουθούν ένα καλό δρόμο. Ο αθλητισμός εκπέμπει υγεία, αν θέλετε την γνώμη μου, την προσωπική μου άποψη. Ο αθλητισμός σου δίνει κίνητρο να κάνεις καινούργιες φιλίες, να μάθεις πράγματα, να γίνεις ανταγωνιστικός. Και είναι κάτι το οποίο
0: να κοινωνικοποιηθείς ακριβώς.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω για το ενθαρρυντικό μήνυμα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Οι Γερμανοί, κυρίως λόγω ιδιοσυγκρασίας, δύσκολα αποδίδουν εκ των προτέρων αποδοχή σε ξένους ποδοσφαιριστές, μάλλον ποδοσφαιριστές γενικότερα σε ξένους. Και το λέω αυτό με ιδιαίτερη έμφαση γιατί είδα χθες ένα αφιέρωμα της, μια αναφορά, ένα ακριβό λόγο αφιέρωμα, δεν ήταν εκτενής αυτή η αναφορά για να την πω αφιέρωμα. Μια αναφορά λοιπόν στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος πρώτα απ' όλα έχει ανοίξει τα φτερά του για την Bundesliga και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ακριβώς η έμφαση που έδινε ο Γερμανός συνάδελφος και η ουσία της αναφοράς του στην παρουσία του Καρέτσα. Είναι και ο Καρέτσας ανήκει στην ίδια κατηγορία, είναι ένα νέο παιδί, χαρισματικός ποδοσφαιριστής και όλα δείχνουν ότι στην Borussia Dortmund που υπάρχουν οι ιδανικές συνθήκες για να αναπτύξει κάποιος την δεδομένη ικανότητά του, θα κάνει πράγματα και θαύματα εντός αγωνιστικού χώρου. Αυτό είναι αλήθεια. Και θυμάμαι τη φωνή που έβγαλε, ναι, αυτό, από ενθουσιασμό, ο Άγγλος δημοσιογράφος που είχε περιγράψει το παιχνίδι της εθνικής ομάδας της δικής μας με τη Σκωτία στη Γλασκόβη. Ήταν Μάρτιος του 2025 πέρυσι, όταν λοιπόν καλούσε τους τηλεθεατές να μην ξεχάσουν, φώναζε το όνομα Καρέτσας, Καρέτσας, Καρέτσας και τόνιζε μην ξεχάσετε αυτό το όνομα, θα το δείτε μελλοντικά στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Και δεν συνιστά σοφία, απλή αίσθηση της πραγματικότητας αυτή η πρόβλεψη του δημοσιογράφου. Πριν από λίγες μέρες να θυμίσω ότι ο Καρέτσας πήρε μεταγραφή από την Genk, από το Βέλγιο, από τη βελγική Genk για τη γερμανική, την Borussia Dortmund. Ανοίγει ένα νέο τεράστιο κεφάλαιο στην καριέρα του. Και βρίσκω τώρα στο αρχείο ότι όταν έβαλε αυτό το απίθανο γκολ στο Hampden Park απέναντι στους Σκοτσέζους, ο Καρέτσας ήταν μόλις 17 ετών, είναι 18 και 4 μηνών ήδη, και πριν λίγες μέρες, ένα χρόνο μετά την, από εκείνη την μαγική βραδιά, έχει πάρει μεταγραφή από την Genk λοιπόν στην Borussia Dortmund. Ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του. Οι τελευταίες εξελίξεις διαπραγματεύσεις των Βεσφαλών με τη βελγική ομάδα οδήγησαν σε οριστική συμφωνία. Το τόνισαν χθες οι Γερμανοί συνάλφοι την ίδια αναφορά στη γερμανική τηλεόραση. Η γερμανική ομάδα επέμεινε μέχρι τέλους για την απόκτησή του και πλέον, αν και έδωσε κάτι παραπάνω όπως τόνισαν οι Γερμανοί, γιατί οι Βέλγοι ήξεραν τι θησαυρό έχουν στα χέρια τους και πώς μπορούν να τον αξιοποιήσουν και πιο σωστά να τον ευρωποιήσουν. Έχει βελτιώσει λοιπόν η Dortmund την πρότασή της σε 38 εκατομμύρια ευρώ συν 3 εκατομμύρια ευρώ από μορφή bonus και οι δύο πλευρές συμφώνησαν λοιπόν για την ολοκλήρωση μεταγραφής. Έχει συμφωνήσει σε όλα με την Dortmund το Καρέτσας για συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών και απομένει να δείξει στα άψογα γερμανικά γήπεδα το χαρισματικό ταλέντο του.
1: Eurosport 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Ακούτε Ερασπορ.
0: Και ζητώ γρήγορα μικρόφωνο για να ζητήσω και από εσάς συγγνώμη για αυτό που είπα πριν. Το χαρισματικό ταλέντο. Ιστορική στιγμή. Θα την καταγράψω στην προσωπική ραδιοφωνική ιστορία. Πλεονασμός, αδόκιμος χαρακτηρισμός, αφού είναι χαρισματικό ένα ταλέντο, δεν υπάρχουν χαρισματικά και μη ταλέντα. Ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, θέλω να ζητήσω συγγνώμη και από τους ως Έλληνας πολίτης, από τα παιδιά του Στίβου. Φύγαμε από τους κολυβητές, ήρθαμε στο Στίβο, γιατί επίσης είδα από την ομάδα 4x100 παρόμοιες όρημες διατυπώσεις. Γιάννης Βοσκόπουλος, Νικόλας Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης, Βασίλης Δημηριανθόπουλος. Στον τελικό χθες βράδυ πήραν την 6η θέση. Προκρίθηκαν με μια εντυπωσιακή κούρσα με 39-17, με χρόνο 39-17 στον τελικό, στον τελευταίο τους αγώνα πριν από τον τελικό χθες το πρωί. Και όταν του δόθηκε μικρόφωνο, πραγματικά έκαναν επίδειξη ωριμότητας και επίδειξη ουσιαστικής αναφοράς. Είπαν πολύ απλά ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, ότι οφείλουμε να βελτιώσουμε τη σκέψη μας και την απόδοσή μας. Δεν θυμάμαι ποιο από τα 4 παιδιά το είπε αυτό. Τελικά 6η ήταν στον τελικό που έγινε χθες το βράδυ. Και όλα αυτά στο Μπέρμιγχαμ, όπου οι Άγγλοι κάνουν αυτοκριτική και τονίζουν ότι αποτύχαμε. Όχι για το αμυγός αγωνιστικό σκέλος της διοργάνωσης, απέτυχαν γιατί οι εξέδρες είναι μισοάδειες όποια και αν είναι τα αγωνίσματα. Και πραγματικά μπορεί εντός αγωνιστικού χώρου το θέμα να είναι υψηλού επίπεδου. Στην Κερκίδες όμως επικρατεί απογοήτευση από τους διοργανωτές, οι τσουχτερές τιμές. Τονίζουν παρατηρητές, κυρίως δημοσιογράφοι αλλά και άνθρωποι του αθλητισμού στην Αγγλία. Οι τσουχτερές τιμές στα εισιτήρια είναι αυτές που αποθούν το ευρύ κοινό από τις εξέδρες. Και θυμάμαι εγώ ότι εν ώψη της έναρξης αυτής της διοργάνωσης, κοινωνικές οργανώσεις στην Αγγλία είχαν απευθύνει μήνυμα στους διοργανωτές ότι θα πρέπει να μειώσετε τις τιμές, να τις, όπως είχε τονίσει αξιωματούχος επικεφαλής παρόμοιας κοινωνικής ομάδας, να κάνετε να προσαρμόσετε τις τιμές σε ανάλογο επίπεδο με τα προβλήματα της εποχής μας, με τα προβλήματα του μέσου Άγγλου πολίτη, έτσι ώστε οι εξέδρες στο στάδιο του Μπέρμιγχαμ να γεμίσουν. Η χορηγή όμως, αυτό δεν το είπε κανείς, το συμπεραίνω εγώ ως γνώστης παρόμοιων καταστάσεων. Η χορηγή όμως είπαν στους διοργανωτές ότι μην ξεχνάτε πολύ απλά τα συμβόλαιά μας. καλή η ανθρωποκεντρική σκέψη, αλλά στην εποχή μας προηγείται και έπεται το ευρώ και η κερδοφορία. Να, από μια τέτοια εποχή και παρόμοια ερεθίσματα προέρχονται και τα παιδιά του ελληνικού, της ελληνικής κολύμβησης, του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα. Αυτά για τα οποία συνομίλησα στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τον Κυριάκο Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Και όλα αυτά τους πλάθουν αρχικά, μόλις καταλαβαίνουν τον κόσμο, άρνηση. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε με νέα παιδιά να έχουν ουσιαστικές διατυπώσεις, να κάνουν ουσιαστικές διατυπώσεις, να είναι επιτυχημένα εντός αγωνιστικού χώρου και να μιλούν με θαυμαστή ωριμότητα για την ηλικία τους. Και μπράβο, γιατί αυτό σημαίνει ότι και κάποιες από τις οικογένειες τις οποίες γεννήθηκαν και ανήκουν, αλλά και οι επικεφαλείς των αθλητικών οικογενειών εδώ εντός συνόρων, αξιοποιούν το χαρισμά τους, φροντίζουν να εκτονώνουν με την επικοινωνία μαζί τους τις αρνητικές παραστάσεις που είχαν στην αρχή της ζωής τους. Θυμηθείτε οικονομική κρίση, θυμηθείτε κορονοϊό, θυμηθείτε νεανική βία, θυμηθείτε γυναικοκτονίες, την αρνητική ατμόσφαιρα εντός συνόρων. Θυμηθείτε επίσης αυτό που θα πω τώρα επηρεάζει και το έχουν τονίσει πολλές φορές ψυχολόγοι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι η γενικότερη διεθνής πραγματικότητα, όταν ένα παιδί ανοίγει την τηλεόραση και μαθαίνει για πολέμους, μαθαίνει για ροή αίματος αθώων πολιτών παγκοσμίως με παρόμοια συχνότητα όπως η σύγχρονη, τότε είτε το κατανοείτε όχι, διαμορφώνει αρνητική στάση ζωής, αρνητική θεώρηση των πραγμάτων, είναι εύλογο. Αλλά βέβαια αυτό είναι διαχειρίσιμο και εύχομαι, όπως η Κολυμβητική Ομοσπονδία, ακούσαμε τον πρόεδρό της πριν και πολύ στα υψηλών απαιτήσεων στο παρελθόν, τον Κυριάκο Γιαννόπουλο, να λέω ότι έχει χαρακτεί ένα σχέδιο αξιοποίησης του ταλέντου, εκτόνωσης της πίεσης που κρύβουμε στα παιδιά. Μακάρι αυτό να συνιστά μια γενικότερη πραγματικότητα.

0: Και θα κλείσουμε με μια επίσης σημαντική παρουσία. Δεν είναι μόνο ο στίβος, δεν είναι μόνο η κολύμβηση, η υδατοσφαίριση, είναι και η ιστιοπλοεία. Γιατί παρατήρησα και μου άρεσε πολύ η παρουσία των αθλητών και των αθλητριών μας στο Άρχους, όπου έγινε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα προημερών. 4 μετάλλια η ιστιοπλοεία μας, 2 χρυσά η Ελένη Τριάντη, 1 σημαίνιο ο Στέφανος Σαλμάς, 1 χάλκινο η Δέσποινα Θεοδωρακοπούλου. Και πραγματικά είναι αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι είναι ένα γενικότερο ενθαρρυντικό μήνυμα που λαμβάνουμε από τον ελληνικό αθλητισμό. Και ανέφερα την Έλληνα Τριάντη, το πρώτο της παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν, πρώτη στη γενική βαθμολογία ανάμεσα σε 150 αθλήτριες, αλλά και στην κατηγορία κάτω των 16 ετών. Κυρία Τριάντη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: 2 χρυσά μετάλλια.
1: Σωστά, 2 χρυσά μετάλλια και στη γενική κατηγορία και στη δικιά μου την κάτω των 16. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί όλοι οι κόποι της χρονιάς απέδωσαν και κατάφερα να πετύχω και τους δύο στόχους.
0: 448 ιστιοπλοεία, το τονίζω με ιδιαίτερη έμφαση και ιδιαίτερο τόνο στη φωνή μου, γιατί αυτό κάνει κατανοητό το βαθμό δυσκολίας. 448 ιστιοπλοεία από 52 χώρες,
1: Σωστά, σωστά.
0: Ακριβώς. Ποια ήταν η πλέον καθοριστική ιστιοδρομία? Παρακαλούμε, ανεβάστε μας το σκάφος σας και πείτε μας πώς κλιμακώθηκε η προσπάθεια σε αυτή την ιστιοδρομία. Υπάρχει κάποια που είναι η πλέον καθοριστική ιστιοδρομία?
1: Αρχικά είναι προγραμματισμένες 12 ιστιοδρομίες, καθώς κάνουμε 2 κάθε μέρα. Και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ήμουν συγκεντρωμένη και προσπάθησα να μείνω σταθερή στις κούρσες μου. Όμως η πιο δύσκολη στιγμή θα έλεγα πως ήταν όταν ακυρώθηκα σε μία κούρσα λόγω πρόωρης εκκίνησης.
0: Είναι η λεγόμενη μαύρη σημαία,
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Αυτή είναι η πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη, όγδοη. Ήταν η 8η ιστιοδρομία?
1: Ναι, ένατη. Ήταν η 8η.
0: Η 8η, ακριβώς, ναι.
1: Η 8η ιστιοδρομία. Όπου ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για μένα, καθώς...
0: Το λάθος που κάνατε ποιο
1: μπορούμε
0: είναι?
1: Μπορούμε να αφαιρέσουμε μόνο μια κούρσα και δεν είχα άλλο περιθώριο λάθους.
0: Για να μας καταλαβαίνω όσο μας ακούν, παρακαλώ, πότε σηκώνεται μαύρη σημαία?
1: Ας πούμε, άμα πιέζεται στο χρόνο και πρέπει να βγάλει μια κούρσα κατευθείαν και για να μην βγουν έξω όλα τα σκάφη, σηκώνει μαύρη σημαία για να τα πιέσει.
0: Μάλιστα. Εκεί λοιπόν η καθοριστική ιστιοδρομία ποια ήταν?
1: Αυτή, καθώς μετά δεν είχα άλλο περιθώριο λάθους και έπρεπε να έχω το μυαλό μου καθαρό για τις επόμενες κούρσες και να πάρω μόνο σωστές αποφάσεις για να καταφέρω να μην χάσω στη βαθμολογία.
0: 12 ιστιοδρομίες, αυτή ήταν η ιστιοδρομία με τη μαύρη σημαία. Ήταν η τέταρτη πριν από το τέλος. Ακολούθησαν άλλες 3 ιστιοδρομίες. Στην αμέσως επόμενη, και αυτό είναι σημαντικό, πήρατε την πρώτη θέση.
1: Ναι. Έκατσα και σκέφτηκα, επειδή είχα λίγο χρόνο, διότι οι άλλοι έτρεχαν κανονικά. Μέτρησα τον καιρό και προσπάθησα να μην σκέφτομαι αυτό το γεγονός και κατάφερα και βγήκε το πλάνο μου όπως ήθελα και πήρα την πρώτη θέση.
0: Μήπως αυτό δεν πρέπει να κάνουμε στην καθημερινότητα όλοι μας? Να σκεπτόμαστε τον καιρό, να μην το βάζουμε κάτω από την όποια αποτυχία προηγήθηκε και να ανανεώνουμε την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας,
1: Σωστά, σωστά.
0: Ακριβώς. Κυρία Τριάντη, έχετε αιτήματα όσα θα ενισχύσουν την προσπάθειά σας γενικότερα ως οικογένεια της ιστιοπλοείας, ειδικότερα εσείς? Ποια προβλήματα αναζητούν λύσεις?
1: Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και να αναγνωρίσω την προσπάθεια που κάνει, αλλά και τον όμιλό μου που με στηρίζει τόσα χρόνια. Ωστόσο υπάρχουν κάποια αιτήματα που πιστεύω όλοι οι ιστιοπλοείς στο επίπεδό μου θα ήθελαν να πραγματοποιηθούν, τα οποία είναι μεγαλύτερη οικονομική στήριξη από το κράτος, γιατί τα ταξίδια και οι συμμετοχές στους αγώνες του εξωτερικού είναι ακριβά και επιβαρύνουν αθλητή, καθώς και ο εξοπλισμός όπως τα πανιά και αυτά που είναι αναλώσιμα.
0: Με συγχωρείτε, το κόστος για τα ταξίδια και τον εξοπλισμό δεν τον καλύπτει η Ομοσπονδία?
1: Ναι, αλλά όχι σε πλήρες
0: επίπεδο. Ναι.
1: Ναι.
0: Αναγκάζεστε δηλαδή να βάλετε και το χέρι στη τσέπη.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι μια δυσχερής πραγματικότητα. Πείτε μας παρακαλώ, συνεχίστε την... μιλούσατε για τα αιτήματα που έχετε.
1: Ναι, αυτό επειδή χρειάζεται συνεχώς να έχουμε τα καλύτερα για να είμαστε ανταγωνιστικοί και είναι αναλώσιμο, ειδικά ο εξοπλισμός και τα πανιά, και χρειάζονται αντικατάσταση.
0: Για την αντικατάσταση του ιστίου ή του πανιού, χρειάστηκε εσείς να βάλετε το χέρι στη τσέπη ή αυτά είναι άλλα έξοδα που καλείστε να πληρώσετε εσείς και αυτά είναι δεδομένο ότι τα καλύπτει η Ομοσπονδία σας?
1: Η Ομοσπονδία βοηθάει όσο μπορεί, αλλά πάντα χρειάζεται να συνεισφέρουν οι γονείς, γιατί δεν γίνεται, δεν τα καλύπτει όλα.
0: Ακόμα και αν πρόκειται για εκπροσώπηση της Ελλάδας, ακόμα και πρόκειται για εθνική ομάδα.
1: Ναι, καλύπτει κάποια έξοδα, ένα συγκεκριμένο ποσό για να καλύψει σε όλα τα μέλη της εθνικής ομάδας, που προφανώς δεν φτάνει. Και γι' αυτό αυτό θα ήταν το κύριο αιτήμα.
0: Παρακαλώ πολύ, ποιο είναι το κόστος του πανιού ή της, για να καταλάβουμε πλέον την πίεση που σας ασκείτε. Το κόστος του πανιού ή του ιστίου, ποιο είναι αυτό που πρέπει να πληρώσετε για να το αντικαταστήσετε? Μια ενδεικτική τιμή, παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι.
1: Το κόστος του πανιού είναι σίγουρα γύρω στα 500 ευρώ. Και εκεί κυμαίνονται και τα κατάρτια και όλος ο υπόλοιπος εξοπλισμός.
0: Όποιο και αν είναι το να καλείται ο αθλητής ή αθλητής να βάλει το χέρι στην τσέπη, αυτό δεν είναι λογικό και δεν είναι ευπρόσδεκτο σε καμία περίπτωση. Θέλω, παρακαλώ πολύ, είστε ενώπιον του πολιτικού υπεύθυνου του αθλητισμού. Τι του λέτε?
1: Θα ήθελα να καταλάβω ότι ας πούμε και η ιστιοπλοεία είναι ένα σημαντικό άθλημα και όχι μόνο το ποδόσφαιρο και αυτά, και καταλαβαίνω ότι ας πούμε δεν διαφημίζεται τόσο για να μπορεί να αποφέρει και κέρδη για να στηρίξει πίσω την προσπάθειά μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προσπαθούμε και δεν φέρουμε διακρίσεις στην Ελλάδα.
0: Του λέτε πολύ αυτό. Απλά υπάρχουμε και εμείς, δεν είναι μόνο οι προβεβλημένοι του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ,
1: ε? Ναι.
0: Πείτε το και έτσι. Είστε νέα γυναίκα, είστε επιτυχημένοι. Το έλεγα και πριν με αφορμή την παρουσία νέων παιδιών στην κολύμβηση και όχι μόνο. Η νεανική βία καλπάζει, είστε γυναίκα, συχνά μαθαίνουμε για γυναικοκτονίες. Εσείς σε μικρή ηλικία έχετε επιβάλει την παρουσία σας, και το λέω και το εννοώ με επιχείρημα και όσα μας είπατε πριν. Έχετε επιβάλει την παρουσία σας. Τι λέτε λοιπόν στα νέα κορίτσια που σας ακούνε αυτή τη στιγμή, σε κάθε νέο ή νέα που μας ακούει, τι του λέτε? Πώς τα καταφέρνουμε σε δύσκολη εποχή, σε εποχή άρνησης όπως η τωρινή, πώς τα καταφέρνουμε?
1: Σε όλα τα μικρότερα παιδιά και στα κορίτσια συγκεκριμένα θα έλεγα να πιστεύουν στον εαυτό τους και να μην αλλάζουν το χαρακτήρα τους για κανέναν και να μην τους επιβάλλει κανείς τίποτα και να μην τα παρατάνε, γιατί ειδικά στον αθλητισμό υπάρχουν καλές και κακές στιγμές που πρέπει να μαθαίνεις και να γίνεις καλύτερος, να θέτουν υψηλούς στόχους και να μην τους παρατάνε γιατί κάποιος τους είπε ότι δεν μπορούν ή έτσι έχει επιβάλει η κοινωνία, γιατί τελικά είτε είσαι αγόρι είτε είσαι κορίτσι, αυτό που μετράει πόσο πολύ το θέλεις και πόσο έχεις δουλέψει γι' αυτό.
0: Επιτρέψτε μου να πω ότι όλα όσα είπατε είναι πιο σημαντική αιτία των χρυσών μεταλλίων που φέρατε και πάλι στη χώρα μας και από το ίδιο το αγωνιστικό χαρισμά σας. Σχήμα λόγου, ίσως ένα κυριολεκτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ εγώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

Eric Horneland. Ο Eric Horneland είναι ο προπονητής της Μπραν, της επομένης αντιπάλου του ΠΑΟΚ στο Conference League. Δήλωσε χθες σε νορβηγικό ραδιόφωνο, όπως είδα σε αθλητική ιστοσελίδα της σκανδιναβικής χώρας, ότι εύχομαι οι Έλληνες να μας θεωρούν εύκολο αντίπαλο. Δεν νομίζω ότι θα υποτιμήσει ο ΠΑΟΚ την Μπραν και δεν νομίζω ότι θα το κάνει, γιατί θέλω να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την Μπραν πέρυσι στη League Phase του Europa League. Στην Τούμπα το τελικό σκορ ήταν 1-1. Θα είναι ο ορισμός της ανοριμότητας αν ο ΠΑΟΚ, σκεπτόμενος και το πρόσφατο, σχετικά πρόσφατο αποτέλεσμα, αυτό το 1-1 του περσινού παιχνιδιού, μπει με υπεροψία εντός γηπέδου. Ο Χόρνελαντ είναι, μίλησα με νορβηγούς συναδέλφους, ένας από τους πλέον ικανούς νορβηγούς προπονητές, θεωρείται ένας από τους πλέον ικανούς νορβηγούς προπονητές. Επέστρεψε στο σύλλογο τον Ιούλιο φέτος, ανέλαβε για δεύτερη φορά τεχνική ηγεσία, έχει εργαστεί ξανά στην ομάδα από το 2021 και τα τονίζω, τον Ιούλιο φέτος, ανέλαβε για δεύτερη φορά τεχνική ηγεσία, έχει εργαστεί ξανά στην ομάδα από το

προσέξει τις πλευρές της νορβηγικής ομάδας και δεξιά και αριστερά έχει γρήγορους παίκτες, ικανούς διεμβολιστές. Αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα. Η κατασκοπία, όπως λέγεται, του ΠΑΟΚ για την νορβηγική ομάδα, τη σύγχρονη μορφή της, γιατί ήταν αντίπαλός του πέρυσι, θυμίζω, βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Πώς θα επέλθει, πώς θα είναι το αποτέλεσμα πετυχημένο, όπως αυτό που προσδοκούν, μας το είπαν σήμερα με την προσωπική κοσμοθεωρία τα νέα παιδιά του ελληνικού αθλητισμού από μη προβεβλημένες οικογένειες όπως του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Δεν υπερβάλλω, θαυμάσαμε σήμερα από αυτό εδώ το μικρόφωνο τα λόγια τους, την τακτική, το σχέδιο δράσης, την ωριμότητά τους. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, ο Σπύρος Τσάμισσας στο μικρόφωνο. Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρυθμίση των ήχων ο Τάσος Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Πολύ κοντά στη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που πέταξε με ιδιωτική πτήση προς τη Βεστφαλία τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τους Γερμανούς σε ποσό της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η προσφορά στο διεθνή μέσο αγγίζει τα 3 εκατομμύρια τον χρόνο. Από την άλλη, διαδικαστικού χαρακτήρα φαίνεται να είναι η ολοκλήρωση του ετήσιου δανεισμού από τη Samsung Sports στο δικέφαλο του Βορρά του 30χρονου διεθνή Σενεγαλέζου επιθετικού Σερίφ Εντιαγέ με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ από τον Ολυμπιακό, με τον 34χρονο διεθνή Ελβετό ανασταλτικό μέσο να περνάει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει διετές συμβόλαιο. Εν αναμονή εξελίξεων και στην περίπτωση του Αρμάντο Γκονζάλες, με τους Ερυθρόλευκους να βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις τόσο με την Σίβας όσο και με τον ίδιο τον 23χρονο Μεξικανό επιθετικό. Το χάλκινο μετάλλιο στα 200 πεταλούδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, που τερμάτισε με 1:54.13, που αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ. Αυτό μάλιστα ήταν το δεύτερο μετάλλιο του Σίσκου μετά το Ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο.

0: Στον τελικό των 400 ελεύθερο προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη, ενώ στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο θα πάρει μέρος και ο Απόστολος Χριστού. Ο Δημήτρης Μάρκος και ο Βασιλής Κακουλάκης έμειναν εκτός τελικού στα 400 μέτρα ελεύθερο ανδρών, με τον πρώτο να τερματίζει σε 3.48.10 και τον δεύτερο σε 3.50.94. Βραδιά μεταλλείο απόψε για τον Εμμανουήλ Καραλή, που θα αγωνιστεί στις 9 και 4 στον τελικό του επικοντό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Τελικός και για την Ελίνα Τζένκο, που ξεκινάει τις προσπάθειές της στο Ακόντιο στις 10 παρα 5. Πολύ καλή εμφάνιση από την ομάδα σκυταλοδρόμιας 4x100, που πήρε την έκτη θέση στον τελικό με 39-21, ενώ ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης με άλμα στα 16-27 πήρε την 8η θέση στο μήκος. Η Rangers ανακοίνωσε την απόκτηση του James Penrice από την ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού. Νέο ρεκόρ διάθεση εισιτηρίων στον Όφη, καθώς έφυγαν περισσότερο από 7.000 κομμάτια. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Ρικάρντο Βέλιο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη, με τους κιτρινόμαυρους να πληρώνουν περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου τερματοφυλακά. Άρης και Μανού Γκαρθία τα έχουν βρει σε όλα και το μόνο που απομένει για τη μεγάλη επιστροφή του Ισπανού στη Θεσσαλονίκη είναι το πράσινο φως από την Sporting Kansas. Στους 16 του τουρνουά του Σινσινάτη προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, που επικράτησε με 2-1 της Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Το βράδυ ξεκινάει τις υποχρεώσεις του και ο Στέφανος Τσιτσιπάς κόντρα στον Καναδό Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ. Στο Πόρτο Αλέγκρε προσγειώθηκε τα ξημερώματα ο Νίκλας Ελίασον, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ με τη μορφή δανεισμού. Απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ στα 1500 ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης από τον 19χρονο Γερμανό Γιοχάνες Λίμπαν, που τερμάτισε σε 14.26.79, καταρρύπτοντας το προηγούμενο κατά περίπου 4 δευτερόλεπτα. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα κι άλλα με τον Γιάννη Ράνιο. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στη 1.
1: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
2: Κάθε νησί έχει τη δική του ιστορία, κάθε λιμάνι τη δική του ψυχή. Η Aegean Regatta 2026 ανοίγει πανιά στο Αιγαίο. Φέτος, η Χίος, η Φούρνη, το Αγαθονήσι και η Σάμος γίνονται οι σταθμοί ενός μοναδικού ταξιδιού που συνδιοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
4: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι, σας προχαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. 10 λεπτά λίγο μετά τις 12, σε άκρος καλοκαιρινούς ρυθμούς. Και σήμερα εδώ είναι η εκπομπή Μπάλα κι Άλλα, μια μέρα μετά το 15 Αύγουστο, αλλά ακόμα νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι, σήμερα Κυριακή. Είμαστε σε κατάσταση fly mode, σε μια κατάσταση ξεκούρασης, χαλάρωσης, αποφόρτισης από την καθημερινότητα, έστω και αν η τρέχουσα επικαιρότητα είναι αυτή που μας κάνει και ασχολούμαστε με όλα όσα έχουν να κάνουν με τα μεταγραφικά. Λέγεται Ολυμπιακός, λέγεται ΠΑΟΚ, λέγεται ΑΕΚ, Παναθηναϊκός. Λέγεται η αντίστροφη μέτρηση για το πρωτάθλημα που ξεκινάει σε μια εβδομάδα από τώρα. Όλα αυτά εδώ είμαστε και θα τα αναλύσουμε, θα τα σχολιάσουμε μέχρι τις 2. Με τον Τάσο Σοελεμέζη στη ρύθμιση των ήχων, την Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή. Όλους εσάς εδώ μέσα από τα δικά σας μηνύματα που περιμένουμε μέσω Viper, έτσι ώστε να τα ομαδοποιήσουμε, να τα συγκεντρώσουμε, να μας κάνετε λιγάκι να ζηλέψουμε με την καλή έννοια του όρου, από που μας ακούτε, να μας δώσετε προτάσεις για κάποια παραλία, ενδεχομένως και για τους τελευταίους αδειούχους μετά το 15 Αύγουστο. Αρκεί να μας ακολουθείτε μέσω του Viper στο Eraspor, απλά ακολουθείτε και επικοινωνείτε μαζί μας με όλα όσα θέλετε να μάθετε, όσα θέλετε να ευχηθείτε. Χρόνια πολλά και σήμερα, να πούμε, αν ξεχάσατε κάποιον, Πάνο, Παναγιώτη, Μαρία, Δέσποινα, όλα τα παράγωγα που βγαίνουν από αυτή την γιορτή, γιατί είναι τόσο πολλοί που συχνά όλοι μπορούμε να ξεχάσουμε κάποιο δικό μας φίλο, γνωστό, οικείο πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει.

0: Και μάλιστα έβλεπα ότι δίνουν και παίρνουν τα πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Λογικό αυτό. Το Αγίου Γεράσιμου σήμερα. Να τα βάζουμε όλα σε μία σειρά, να βλέπουμε και κάποιον φίλο Μάκη ενδεχομένως που βγαίνει από αυτό το όνομα, που γιορτάζει σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου. Μάλιστα βλέπω εδώ από το εορτολόγιο Γεράσιμος, Γερασιμούλα, Μίκη, Σεραφημία, Σεραφείμ, Σεραφήμα, Σεραφίνα, Μάκης, αν βγαίνει από Γερασιμάκης, έτσι, Λάκης, Αποστολή, Αλία και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν σήμερα 16 μήνα. Θα έχουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα επαφές και συνδέσεις για να παίρνουμε ήχο, μιας και έχουμε εικόνα εμείς εδώ στο στούντιο και εσείς μπορείτε να έχετε, μέσα από το Έρδιο Σπορ, εκεί όπου έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που υπάρχει μαραθώνιος, υπάρχει Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που γίνεται στο Παρίσι. Νωρίτερα να πούμε ότι αποκλείστηκαν οι Μάρκος και Κακουλάκης από τα 400 μέτρα ελεύθερο. Δεν τα κατάφεραν οι δύο Έλληνες πρωταθλητές, αφού έμειναν εκτός τελικού στα 400 μέτρα ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύβησης, αν και έδωσαν τα πάντα στις προκριματικές σειρές. Ο Δημήτρης Μάρκος τερμάτισε τέταρτος με 3.48.10 στην πέμπτη προκριματική σειρά, ενώ ο Βασίλης Κακουλάκης αγωνίστηκε στην τέταρτη, όπου τερμάτισε πρώτος με 3.50.94. Παράλληλα υπάρχει και το 42ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής, πραγματοποιείται στη Φραγκφούρτη της Γερμανίας μέχρι και σήμερα. Είναι από τα κορυφαία γεγονότα ως διοργάνωση ρυθμικής γυμναστικής με υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο και θέαμα. Και επειδή από αυτά είναι, πάμε στο μεταξύ δύο σπορ να ακούσουμε δηλώσεις στην Κατερίνα Αναστασοπούλου, να δούμε ποιος μιλάει.
1: Χάσαμε την πρόκληση, κρίθηκε από μένα, το κακό μου κατοστάρι. Όλη η ομάδα έκανε υπερπροσπάθεια, αλλά εγώ δεν κατάφερα να κάνω αυτό που έπρεπε για να περάσουμε. Εντάξει, είμαι πολύ στεναχωρημένος, αλλά πρώτη φορά κολυμπάμε όλοι μαζί, είναι μια καινούργια σύνθεση. Θεωρώ ότι τα καλύτερα θα έρθουν.
2: Γεμάτη η χρονιά για σένα. Για το πανευρωπαϊκό, τι γεύση αφήνει?
1: Μέτρια γεύση, ξεκίνησα πολύ καλά, μετά έπεσα γιατί φορτώθηκα νωρίς. Ήρθε η ώρα για ξεκούραση, λίγο αποφόρτιση και από τον χρόνο πάμε για καλύτερα πράγματα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να περάσω στο Σέργιο. Δυστυχώς αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ που κρατούσε και 10 χρόνια μάλιστα, το κάνατε σπουδαία εμφάνιση, αλλά δεν συνοδεύτηκε με την πρόκριση. Μίλησε μας λίγο για την κούρσα, πώς διαχειριστήκατε?
3: Είμαστε συγκεντρωμένοι, θέλαμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση, θέλαμε να μπούμε τελικό. Δεν τα καταφέραμε για λίγο. Σημασία έχει ότι κάναμε το πανελλήνιο ρεκόρ μετά από 10 χρόνια. Το κυνηγούσαμε πάρα πολύ καιρό. Και το σπουδαίο είναι ότι είμαστε μια νέα σύνθεση. Πρώτη φορά πέσαμε μαζί. Και όλοι είμαστε από το 2000 και μετά. Οπότε το κρατάμε αυτό και συνεχίζουμε να δουλεύουμε.
2: Εσύ κρατάς κιόλας ένα από τα 15 πανελλήνια ρεκόρ που έγιναν σε αυτή τη διοργάνωση. Τι γεύση αφήνει αυτό το πανευρωπαϊκό?
3: Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη.
2: Τι γεύση αφήνει αυτό το πανευρωπαϊκό?
3: Γλυκό πικρή. Νομίζω είναι τέλεια λέξη, γιατί στο πανελλήνιο, στο 50 μεταλλούδα, έκανα σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ, πήρα την ένατη θέση. Χθες το ελεύθερο δεν ήμουν καλός. Και σήμερα πάλι πανελλήνιο ρεκόρ και ένατη θέση. Οπότε το 9 θα με συνοδέψει για λίγο ακόμα, από ό,τι φαίνεται.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σιγά σιγά να συνεχίσουμε, δεν πειράζει. Αυτό σχεδιάζουμε και λίγο. Λοιπόν, Βαγγέλη. Λοιπόν. Πανελλήνιο ρεκόρ, πολύ μεγάλη εμφάνιση. Μπράβο σας.
4: Ναι, ήταν ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Εγώ ήθελα να κολυμπήσω σύντομα πιο γρήγορα και πιστεύω ότι θα είμαστε μέσα στο τελικό το απόγευμα. Δώσαμε όλο το τέλος σε αυτό. Είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πιστεύω. Και γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος και χαίρομαι που ήμουν εδώ σήμερα και κολυμπήσαμε τα παιδιά.
2: Πώς ήταν το πανευρωπαϊκό για σένα?
4: Για μένα δεν κύλησε όπως θα ήθελα, η αλήθεια είναι. Αλλά έδωσα ό,τι είχα. Μπορεί να μην βγει ο χρόνος τώρα, αλλά πιστεύω θα βγει τον επόμενο καιρό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ολοκληρώνουμε με τον Απόστολο Σίσκο. Απόστολε, εμφάνιση χωρίς πανελλήνιο ρεκόρ είναι, τι να πω. Δεν γίνεται, δεν σου βγαίνει από το πανευρωπαϊκό.
5: Η αλήθεια είναι ότι κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση για πρωί. Το κάναμε το πανελλήνιο ρεκόρ. Η ένατη θέση μας αφήνει μια πικρή γεύση βέβαια, αλλά θεωρώ ότι όλα τα παιδιά δώσαμε το καλύτερο μας σε αυτό. Γι' αυτό κάναμε και το πανελλήνιο ρεκόρ. Οπότε νομίζω ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
2: Σε αυτή τη διοργάνωση έχετε σημειώσει 15 πανελληνία ρεκόρ και να κάνουμε μια παύση μόνο για την εκκίνηση.
0: Θυμίζω ότι είμαστε συνδεδεμένοι απευθείας με την Erdio Sport, εκεί όπου μιλούν οι αθλητές των 4x100. Τώρα περιμένουμε και τις δηλώσεις του
2: Σίσκου. Έχετε κάνει 15 πανελλήνια ρεκόρ. Συνολικά η ελληνική κολύμβηση είχε πολύ θετικό πρόσημο σε αυτό το πανευρωπαϊκό. Χώρια τα μετάλλια τα δικά
5: μου. Όλα τα παιδιά έχουμε πάει περίφημα και έχουμε ανταπεξέλθει πάρα πολύ στον ανταγωνισμό. Καθώς το βλέπουμε, το όλο το επίπεδο έχει ξεφύγει, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ότι πλέον είμαστε ανταγωνιστικοί και μας κάνει μια πολύ υπολογίσιμη δύναμη. Γι' αυτό φέρουμε και τις ανάλογες επιτυχίες.
2: Εσύ φεύγεις από εδώ θριαμβευτής με δύο ευρωπαϊκά μετάλλια, αργυρό και χάλκινο. Πώς είναι η επόμενη μέρα να γυρνάς στο κολυμβητήριο για να κάνεις μια ακόμη κούτσα?
5: Τίποτα. Όλα έχουν διαγραφτεί, μένουν στη μέρα που έγιναν. Την επόμενη μέρα θέλουμε πάντα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Και αυτό και νομίζω σήμερα, εμένα που ήταν και η πρώτη μου φορά στη σκηταλοδρομία, θεωρώ ότι πήγα πολύ γρήγορα για τα στάδερμα. Οπότε το πρόσημο είναι θετικό και ότι έχω μάθει να αφήνω την επιτυχία πίσω και να ζητάω παραπάνω πράγματα την επόμενη μέρα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιστροφή.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά λοιπόν και από τις δηλώσεις των Ελλήνων που έκαναν τη δική τους κούρσα. Μιλάμε πάντοτε για όσα συμβαίνουν και μπορείτε να βλέπετε και να παρακολουθείτε από την ΕΡΤ 2 και μιλάω για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που γίνεται στο Παρίσι. Έστω και οπτικά παίρνουμε μια δροσιά που εκπέμπεται από την πισίνα, εκεί όπου έχουμε το 50 μέτρα ελεύθερο χωρίς ελληνική συμμετοχή. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Εννοείται ότι περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω SMS, μέσω email, αλλά θα προτιμούσα μέσω Viber, να πω την αλήθεια. Πιο γρήγορη, πιο άμεση επικοινωνία και με περισσότερους χαρακτήρες που μπορείτε να έχετε στο μήνυμά σας και φωτογραφίες. Είπαμε ότι ζητάμε σήμερα μεταξύ άλλων ιδέες για παραλίες όπου και αν βρίσκεστε, εκτός αν είστε και βουνίσχοι. Και αυτά είναι δεκτά. Και παράλληλα θα μιλήσουμε και για όλα όσα έχουν να κάνουν και για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, Arsenal Manchester City. Θα μιλήσουμε και λίγα για στοίχημα. Λίγο μετά τις 12.30 θα μιλήσουμε και για μπάσκετ και για μεταγραφές. Αλλά για την ώρα κρατήστε την ανακοίνωση που έγινε γνωστό για τον Σουηδό ρέφερι που επελέγει από την UEFA ώστε να διευθύνει το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας. Πρόκειται για τον Νίμπερκ. Ο Γκλεν Νίμπερκ είναι ένας elite διαιτητής, ο οποίος έχει σφυρίξει την ΑΕΚ άλλες δύο φορές στο παρελθόν, τον Νοέμβριο του 2022, στο μάτς με τον Ολυμπιακό, και επίσης ήταν και στο παιχνίδι με την Μαρσέιγ Νοέμβριο του 2023 για το Europa. Αυτά όσον αφορά για τον Σουηδό διαιτητή. Για την ιστορία να αναφέρω, βοηθή του είναι οι συμπατριώτες του Μπέιγκι, Σέντρικ Φιστ και τέταρτος ο Νάντμπερκ, ενώ στο ΒΑΡ θα βρίσκονται οι Ολλανδοί Χίγκλερ και Μπλάνκ.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε και την επικαιρότητα, όχι μόνο ό,τι έχει να κάνει με τα γραφικά, αλλά και με διάφορα γεγονότα. Και με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, με το Μαραθώνιο, αλλά και του Υγρού Στίβου να είναι σε εξέλιξη. Πάντως βλέπω ότι έχουμε έτσι μεγάλο ρεύμα, μεγάλη ακρόαση από τη Σύρο. Ο Λεωνίδας μας ακούει, μας στέλνει τους χαιρισμούς, όπως και η Αριστεία με την Παναγιώτα. Χρόνια πολλά κιόλας για χθες. Και ο Σπύρος είναι εδώ, ο οποίος μας στέλνει τους χαιρετισμούς και τα χρόνια πολλά από μια πολύ ωραία περιοχή, Καλυθέα, στην Τζουκνίδα Πρέβεζας, μου λέει. Ένας παλιός φίλος και καλός πάνω απ' όλα, μακάρι κάποια στιγμή, φίλος της ΑΕΚ από ό,τι βλέπω εδώ. Πάμε να κάνουμε όμως ακόμα μια σύνδεση με Έρδιο Σπορ. Εκεί υπάρχει κοπηλασία, Ελλάδα, Γερμανία, Ουκρανία είναι στην κούρσα. Και αν δεν κάνω λάθος, η Ελλάδα πρέπει να προπορεύεται. Πάμε να δούμε τι μας περιμένουν στα υπολοιπόμενα μέτρα. Που βλέπουν είναι ακόμα 1.700. Σύνδεση λοιπόν με Έρδιο Σπορ.
1: Καλαμαριάς για τον τερματισμό. Τελευταία μέτρα φαίνεται ο τερματισμός. Κάτω χαμηλά ο Γερμανός στο κέντρο της οθόνης, ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο οποίος φαίνεται να έχει αυξήσει την απόσταση από τον αντίπαλό του και να οδεύει εδώ και με το κοντινό πλάνο προς το φινάλε, προς τη γραμμή του τερματισμού για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Θα είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο μετά το 2022 για την Ελλάδα, τότε όπου ο συναθλητής του Αντώνης Παπακοσταντίνου το κέρδισε. Εδώ λοιπόν Πέτρος Γκαϊδατζής, χρυσό μετάλλιο, πρώτη θέση στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών των ανδρών. Μια πολύ όμορφη κούρσα από τον Χάλκινο Ολυμπιονίκη του Παρισιού. Μεγάλος νικητής εδώ ο Πέτρος Γκαϊδατζής, το πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η μεγαλύτερη του στιγμή μετά το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού μαζί με τον Αντώνη Πάπα Κωνσταντίνου στο διπλό σκύφ ελαφρών βαρών. Ένα χρυσό μετάλλιο που θα κοσμήσει την ελληνική ομάδα.
2: Μέχρι πού θα...

Λοιπόν, ακόμα μια μεγάλη επιτυχία, όπως ακούσαμε λίγο νωρίτερα σε περιγραφή του Νίκου Γκομόλη. Να και ο Παναγιώτης από αγριεμένη Γαργαρού μου στέλνει το δικό του μήνυμα. Ένας φίλος λέει ότι αποκλείουμε κόσμο που δεν έχει Viber. Είπα ότι κυρίως μέσω Viber και γι' αυτό είπα και τον τρόπο επικοινωνίας μέσω SMS και μέσω email. Εδώ πέρα βεβαίως μπορείτε να ενημερωθείτε. Μην αγριεύεστε, μην τρελαίνεστε. Κυριακάτικα, 15 Αύγουστο. Προσέχουμε λίγο τι λέμε. Οπότε όλα τα μηνύματά σας είναι προσδεκτά με όλους τους τρόπους επικοινωνίας. Απλά είπα με έμφαση κυρίως στα όσα περιμένουμε μέσω Viber. Άλλωστε, ανέξοδος τρόπος είναι. Λοιπόν, λέγαμε λίγο νωρίτερα για τα δικά σας μηνύματα. Καλό μεσημέρι και καλή εκπομπή. Εύχεται εδώ ο φίλος Κώστας και λέει ότι φτιάχνει φανταστικό δίδυμο η Ντόρτμουντ με Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Να ξεκαθαρίσουμε για όσους δεν έχουν ενημερωθεί, γιατί είναι λογικό. Είμαστε ακόμα αρκετοί σε περίοδο ραστόνης και καλοκαιρινής ξεκούρασης. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται στο Ντόρτμουντ και μάλιστα υπήρξε και ενημέρωση μέσω ανθρώπων που παρακολουθούν τις πτήσεις με ιδιωτική πτήση από τη Θεσσαλονίκη στο Ντόρτμουντ, με την Ντόρτμουντ να είναι διατεθειμένη να σπρώξει περίπου 28 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το εγγυημένο ποσό για την απόκτηση του Κωνσταντέλια. Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία θα βάλει ο ΠΑΟΚ στα ταμεία του και από εκεί πέρα υπάρχει και ένα ποσοστό μεταπόληση περίπου στο 17,5% και καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να πάρει ακόμα περισσότερα χρήματα ο δικέφαλος του Βορρά. Τώρα, όσον αφορά για το τι θα πάρει ο Κωνσταντέλιας, οι πληροφορίες από τη Γερμανία αναφέρουν ότι είναι περισσότερα από τα 3 εκατομμύρια ετησίως και πλέον απομένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Πραγματικά είναι μια επένδυση, έτσι όπως έγραφε και εδώ ο φίλος, για τα όσα κάνει ο γερμανικός σύλλογος, για να δει τι ακριβώς μπορεί να κάνει από Έλληνες παίχτες, βασικά στελέχη της εθνικής μας ομάδας. Τους χαιρετισμούς μου στο Βαγγέλη. Μου λέει, Γιάννη, δύο ερωτήσεις. Πιστεύεις ότι συνέχεια με το Μεντιλίμπαρ θα έχει επιτυχία, θα αλλάξει κάτι? Να δούμε πρώτα τις μεταγραφές. Δεν είμαι πολύ βέβαιος. Θα δούμε σημαντικά πράγματα διαφορετικά σε σχέση με πέρυσι στο τακτικό κομμάτι. Και βεβαίως θα πούμε λίγο αργότερα περισσότερα και για τα μεταγραφικά, λίγο μετά τη μία. Είπαμε μετά τις 12.30 θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τον μπάσκετ. Καλημέρα από Τρίκαλα που μας στέλνει εδώ ο φίλος και επίσης μια παρέα που μας ακούει που κάνει τις βουτιές της, η Μάγδα, ο Λάμπρος, ο Χρήστος και ο Αντώνης από τη Σαλαμίνα. Αυτά τα ωραία που μας στέλνουν εδώ οι φίλοι από τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Ακούτε Hera Sport.

Συνεχίζουμε εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν, 32 λεπτά λίγο μετά τις 12, παρέα με Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και την Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή. Ερασπορ, σήμερα Κυριακή, 16 Αυγούστου, σε μια άδεια έρημη Αθήνα. Θα μου πείτε που είναι η είδηση σε αυτό, ναι, σωστό, και πραγματικά απορούσα βλέποντας και χθες τα δελτία ειδήσεων που έδειχναν εικόνες από μια έρημη πόλη. Λογικό, 15 Αύγουστο, Σαββατοκύριακο, τριήμερο, τετραήμερο κάποιοι που το συνδύασαν. Αν και ο καιρός σε κάποιες περιπτώσεις τα χάλασε με τον αέρα και τον απαγορευτικό απόπλου που υπήρχε από αρκετά λιμάνια, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ομαλοποιήθηκε λίγο η κατάσταση περισσότερο από ό,τι ήταν πριν. Είπαμε, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα κυρίως μέσω Viper, για να μην έχουμε παρεξηγησιάριδες ακροατές. Νομίζοντας ότι τους αποκλείουμε από τα άλλα μέσα, και μέσω SMS και email εννοείται ότι περιμένουμε. Μέσω SMS θυμίζω είναι η χρέωση, όσο ένα απλό μήνυμα. Οι υπόλοιποι δύο τρόποι επικοινωνίας είναι ανέξοδοι, με SMS και με email και Viper. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου στον Αποστόλη, τακτικός φίλος, ακροατής από Βραχάτη. Περιμένει και αυτός εξελίξεις του Ολυμπιακού. Λίγο μετά τη μία θα πούμε κάποια πράγματα περισσότερα, γιατί είμαστε και σε μία μέρα που θα έχουμε ίσως και ανακοινώσεις, έχουμε ήδη αφήξεις παιχτών. Για το αν θα πάρει η ΕΡΤ τα δικαιώματα της Super League 2, είναι κοντά. Στέλνω, ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Από αυτά τα οποία αξίζει να γνωρίζετε είναι ότι θα υπάρχει το Eurovolley ανδρών και γυναικών, προηγούνται οι γυναίκες, από τις 21 Αυγούστου στην Τσεχία και αρχές Σεπτεμβρίου είναι οι άντρες στην Ιταλία. Παναγιώτης, χρόνια πολλά κιόλας και για χθες. Μου λέει, έγκλημα να δοθεί δανεικός ο Σιπιώνη και να μην φύγει ο Γκαρθία. Όλοι θα κριθούν εκ του αποτελέσματος σε αυτή την περίπτωση, Παναγιώτη. Με το πηγενέλα, ποιους κρατάς, ποιους διώχνεις, ποιους δίνεις, ποιους δανείζεις. Τους χαιρετισμούς μας στον Κοσμά. Ο Σενιόρ μου λέει, καλημέρα. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν το φάγαμε που την Τετάρτη ο Κωνσταντέλιας δεν ταξίδεψε για λόγους υγείας. Όταν λοιπόν αποφασίστηκε να δοθεί το πράσινο φως να αγωνιστεί από εκείνους αγωνιστές που πήγε στις Βρυξέλλες, δυστυχώς όμως έλειψε σε δύο προπονήσεις που κατά τη γνώμη μου στήχησαν στον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά και εμείς βλέπουμε πυρκαγιά. Τώρα είναι η σειρά των φίλων του ΠΑΟΚ και αυτοί να ανησυχούν για το τι θα δουν μετά την πώληση, όπως όλα δείχνουν, του Κωνσταντέλια. Μέχρι πριν λίγες μέρες ήταν οι φίλοι του Ολυμπιακού με το μένει φεύγει με τη Λίμπα και τι γίνεται. Να και εδώ φίλος από τη Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά υγεία και αγάπη από την όμορφη και άδεια Θεσσαλονίκη. Ο Βαγγέλης, τους χαιρετισμούς μας και στην πανέμορφη πόλη. Πραγματικά είναι απόλαυση τούτη την περίοδο η Μεγαλοπόλη και δεν σας κρύβω ότι προσωπικά επιδιώκω να βρίσκομαι. Είμαι πιο πολύ του Ιουλίου εγώ, εάν το επιτρέπουν βεβαίως οι επαγγελματικές υποχρεώσεις.

0: Χαιρετισμούς μου και στον Κωστή. Να το δούμε στο τέλος όσον αφορά τους βαθμούς αθρηστικά με τις ελληνικές ομάδες και να κάνουμε ταμείο. Για την ώρα εγώ λέω να πάμε να ρίξουμε τη ματιά μας στο μπάσκετ, όπου και εκεί υπάρχει έτσι δράση, υπάρχει δραστηριότητα με όλα αυτά τα τελευταία νέα τα οποία υπάρχουν. Δίπλα μου είναι και ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα και από μένα στους φίλους ακροατές και σε σένα Γιάννη.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Πράγματι θα μιλήσουμε για μπάσκετ, θα κάνουμε μια αρχή από τις εθνικές μας, πρώτα εφήβων και μετά παιδών.
0: Να δούμε λίγο και τους πιτσιρικάδες τι ακριβώς έχουν κάνει, έτσι, γιατί όλοι ασχολούμαστε με την Ανδρών και δικαιολογημένα και εν ώψη και του Ακρόπολης και των υπόλοιπων υποχρεώσεων, αλλά να θυμηθούμε λοιπόν και τους εφήβους και τους παιδές τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής.
1: Βεβαίως, ξεκινάμε από την εφήβων, οι οποίοι αγωνίστηκαν στον πρώτο όμιλο και κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τη Γαλλία, το Ισραήλ και την Αυστρία. Πιο συγκεκριμένα, ιτήθηκαν από το Ισραήλ στην παράταση, κέρδισαν την Αυστρία και έχασαν από τη Γαλλία και έτσι προκρίθηκαν στα νοκάου του 16, όπου κέρδισαν τη Σερβία. Στη συνέχεια, στον προημιτελικό ιτήθηκαν από την Ισπανία και στον αγώνα κατάταξης με τη Γερμανία ιτήθηκαν με μεγάλη διαφορά, η αλήθεια είναι, 99-69, κατακτώντας έτσι την έκτη θέση. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν αρκετά θετικά που μπορούμε να κρατήσουμε σε ατομικά χαρακτηριστικά. Ξεκινώντας από τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, ο οποίος αποδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της εθνικής μας, με αποτελεσματικότητα efficiency αλλιώς 19,4 στο σύστημα αξιολόγησης, πρώτο σκόρερ με 17,1 πόντους και πρώτο στα rebound επίσης με 8,4 αγώνα. Στη συνέχεια, ο αρχηγός της εθνικής εφήβων Αλέξανδρος Θωμάκος, με την υπεροχή του μέσα στη ρακέτα, με ένα μέσο όρο 7,6 rebound και 10,3 στο σύστημα αξιολόγησης. Έπειτα, ο Δημήτρης Πούλος με την πολυδιάστατη προσφορά του σε οργάνωση και άμυνα με 9,4 πόντους, 3,6 assist, συγχωρείτε, και 1,6 κλεψίματα. Ενώ έπειτα, ο Ηλίας Χαϊδεμένος αποδείχθηκε αξιόπιστος οργανωτής με 3,6 assist. Αυτά όσον αφορά την εθνική εφήβων, σε μια μεγάλη μάχη που δώσανε σε όλα τους τα μάτς, και είμαστε περήφανοι για αυτούς.

0: Όμως υπήρχαν και οι παιδές που και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια μαγιά πλούσια και σε ταλέντο και με πολύ μέλλον μπροστά τους.
1: Έτσι είναι, Γιάννη. Πράγματι, οι παιδές είχαν μια μεγαλύτερη διάρκεια στους αγώνες. Ειδικότερα αγωνίστηκαν στον τρίτο όμιλο με το Ισραήλ, την Ισπανία και τη Γεωργία, χάνοντας τα πρώτα δύο παιχνίδια με την Ισπανία και με το Ισραήλ, ενώ την Γεωργία κέρδισαν με 17 πόντους, περνώντας έτσι στη φάση το 16. Εκεί κέρδισαν τη Σλοβενία και προκρίθηκαν στον προημιτελικό με τη Λετωνία, όπου γνώρισαν την ήττα. Βέβαια, από εκείνη την ήττα μπορούμε να κρατήσουμε κάποια θετικά, όπως του Γιώργου Μοναμά με 21 πόντους και 5 rebound, ενώ ο Γιάννης Πανός σημείωσε 14 πόντους με 9 rebound. Παρ' όλα αυτά, να τονίσουμε πως ο Γιώργος Μοναμά πρωταγωνιστεί σταθερά στην επίθεση για την ελληνική ομάδα, με συνολική παρουσία υψηλών πόντων, κερδίζοντας μία από τις κορυφαίες θέσεις στη λίστα των scorer της διοργάνωσης. Είχε 70 plus πόντους μέχρι τα πρώτα μάτς, να τονίσουμε. Ενώ σε συνέχεια ο Ανδρέας Μπάρλος αποδείχθηκε και στα επόμενα μάτς, δεινός scorer, επίσημη κορυφαία θέση στη σχετική λίστα, με 72 plus πόντους. Στη συνέχεια πέρασαν στο μάτς με την Πολωνία, όπου εκεί η εθνική μας κατάφερε να σκοράρει περισσότερους από 100 πόντους, συγκεκριμένα κέρδισαν 102-84, κατακτώντας έτσι... Χρειαζόντουσαν ακόμα μία νίκη για την πέμπτη θέση, κάτι το οποίο δεν ήλθε χθες ανήμερα του 15 Αύγουστου, γνωρίζοντας την ήττα από τη Γερμανία με 85-77. Έτσι, οι παιδες μας κράτησαν την έκτη θέση, με πολλά θετικά μπορούμε να πούμε και από εδώ, σε ένα μάτς που κρίθηκε στη λεπτομέρεια, που προσπαθούσε να μειώσει η εθνική μας. Ειδικότερα όσον αφορά τα στατιστικά, ο Μοναμά σημείωσε 11 πόντους, ο Σπανός 16 πόντους με 13 rebound, ενώ ο Χαραλαμπίδης 3 assist και 3 κλεψίματα. Στη συνέχεια Χρυστοδούλου 11 πόντους με 8 rebound, ενώ ο Μπάρλας σημείωσε 13 πόντους με 5 assist.
0: Mm-hmm. Καλά κάνεις και αναφέρεις και τα ονόματα, να τα μνημονεύουμε σιγά σιγά αυτά τα οποία μπορούν να τα δούμε μελλοντικά. Και επειδή μια δράμα αντίστροφα και για την Ευρωλίγκα, που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εδώ τι έχουμε να πούμε έτσι από τελευταίες κινήσεις που έχουν γίνει?
1: Ναι, την τελευταία εβδομάδα πράγματι έγιναν μεγάλες κινήσεις στο χώρο της Ευρωλίγκας. Πιο συγκεκριμένα έκανε η Ανατολού Εφές μια σπουδαία προσθήκη για την κάλυψη της θέσης του guard, μετά την αποχώρηση ειδικά του Σέιν Λάρκιν. Πιο συγκεκριμένα έκανε δικό της τον κορυφαίο σκόρερ του EuroCup την περασμένη σεζόν, Ντάρον Ράσελ, ο οποίος αν και μόλις ένα 80 είχε σημειώσει ένα μέσο όρο 19,8 πόντων, 3,6 rebound, 6,2 assist, αποδεικνύοντας πως είναι ένας ικανότατος shooter που μπορεί να δώσει λύσεις και στη δημιουργία. Ενώ μετά έχουμε τη στοχευμένη προσθήκη του Ολυμπιακού, του Embiid Ndiaye για την ακρίβεια, η οποία θα αξιοποιηθεί για να δίνει ανάσες των 5 με 10 λεπτών στο Σάσα Βεζένκοφ. Εδώ να τονίσουμε πως ο Γάλλος είχε ένα μέσο όρο την περασμένη σεζόν 7,7 πόντων, 4,8 rebound και 1,4 block, ενώ παράλληλα έχει άνοιγμα χεριών, ένα αξιοσημείωτο νούμερο, 215 εκατοστά, καθιστώντας τον έτσι ικανό να μαρκάρει όλες τις θέσεις εντός του παρκέ. Παρ' όλα αυτά, εδώ πρέπει να τονίσουμε πως δεν έχει καμία σχέση με τον Άλεκ Πίτερς που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να βλέπουμε ως αλλαγή του Βεζένκοφ. Αυτό οφείλεται καθώς ο Άλεκ Πίτερς ήταν ένας ικανότατος σουτέρ πίσω από τη γραμμή των 6,75, ενώ εδώ βλέπουμε πως ο Γάλλος σουτάρει με μόλις 18% πίσω από το τρίποντο. Έτσι αναμένεται να δούμε πως θα αξιοποιηθεί για τους ερυθρόλευκους. Αλλάζουμε τελείως παραστάσεις.
0: Πάντως, πριν πούμε για το Περιστέρι, το οποίο και αυτό δείχνει να φορτσάρει όλο ένα και περισσότερο σε λίγο, γιατί μου κάνει εντύπωση, επειδή μίλησε για τον Ολυμπιακό και θα πούμε και άλλα πράγματα για την Ευρωλίγκα, θα μιλήσουμε και για την Βίλερμπαν, αν μη τι άλλο, θα μιλήσουμε και για άλλους παίχτες. Εγώ θέλω να σταθώ στον Ολυμπιακό ότι είναι σε ένα καλοκαίρι που έχει αποδεσμεύσει παίχτες όπως ο Φαλ, ο Μακίσικ, ο Πίτερς, ο Νιλικίνα, ο Μόντε Μόρις, ο Αντετοκούμπο, ο Τανούλης, ακόμα και ο Λαριτζάκης, να δούμε ποιο είναι το μέλλον του και πού ακριβώς θα πορευτεί. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι αφορά σε ένα παρεδώσιο του Ολυμπιακού. Αλλά παραμένουμε λίγο σε κλίμα Ευρωλίγκα, εκεί όπου έχουμε τη Βιλερμπάν, που και αυτή έκανε τη δική της κίνηση.
1: Βεβαίως έκανε μια μεγάλη κίνηση στα ονόματα. Πιο συγκεκριμένα, μετά την αποχώρηση του Σιλβέν Φρανσίσκο, προχωράει στην απόκτηση του μία φορά πρωταθλητή NBA, Πάτι Μιλς, μετά από μία εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Τενερίφη, σημειώνοντας 18,1 πόντους και σουτάροντας πίσω από τη γραμμή των 6,75-44%. Ένα αξιοπρεπέστατο νούμερο. Παράλληλα, είναι ένας παίχτης που διανύει το 38ο έτος της ηλικίας του. Βέβαια, αυτό σημαίνει πως έχει πολυετή εμπειρία από τα κορυφαία παρκέ του κόσμου. Στο NBA αγωνιζόταν τόσα χρόνια, για όποιον δεν ξέρει. Παράλληλα, είχε γίνει γνωστό νωρίτερα για την πιθανή μεταγραφή του στους Γάλλους, αλλά υπήρχαν οικονομικά προβλήματα μετά την αποχώρηση ενός επενδυτή και έτσι καθυστέρησε να ανακοινωθεί. Ειδικότερα, ανακοινώθηκε 10 του μήνα ο Πάτι Μιλς, ενώ την επόμενη ακριβώς μέρα, 11, ανακοινώθηκε ο Τζόλι Μπολομπόι, ο οποίος θα ενισχύσει τη ρακέτα των Γάλλων. Επίσης, να πούμε εδώ πως έχει φορέσει και τη φανέλα των Ερυθρόλευκων στο παρελθόν, Τσέσκα Μόσχας, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα. Τέλος, κλείνοντας τις μεταγραφές, θα αναφέρουμε τη μεταγραφή του Φρανκ Γκλικινά από τον Ολυμπιακό στην ομάδα του Παρισίου, την Παρί. Φρανκ Γκλικινά, ο οποίος έδινε λεπτά από τον πάγκο την περασμένη σεζόν, δίνοντας λύσεις στην άμυνα κυρίως, σε ένα πλάνο που τέριαζε πολύ στον coach Μπαρτζόκα. Και στο τέλος της χρονιάς στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης μαζί με τους Ερυθρόλευκους. Αυτό όσον αφορά από Ευρωλίγκα.
0: Και θα κλείσουμε έτσι, κάνοντας ορισμένες κινήσεις οι οποίες έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, ξεχωρίζοντας αν μη τι άλλο και το Περιστέρι, το οποίο είναι η αλήθεια ακόμα και χθες 15 Αύγουστο έκανε τις δικές του ανακοινώσεις, όπως για παράδειγμα τον Τάιταν Άντερσον και άλλους παίχτες, όπου αξίζει έτσι να τους θυμηθούμε σε αυτό το μεταγραφικό ντεμαράζ των τελευταίων ημερών στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων.
1: Πράγματι, το Περιστέρι την περασμένη χρονιά έκανε μια έκπληξη στους φίλους του μπάσκετ, τερματίζοντας την έκτη θέση, ενώ φέτος δείχνει ότι έχει διάθεση να επενδύσει σε νέους παίκτες, σε νέα αποτελέσματα και θα αγωνιστεί στο Basketball Champions League και όχι στο FIFA Cup. Ξεκίνησαν πολύ δυνατά με την ανανέωση του προπονητή του Βασίλη Ξανθόπουλου για τα επόμενα 3 χρόνια, ενώ στη γραμμή των Guard ανανέωσαν τον Ty Nichols, που είχε ξεχωρίσει τα κλεψίματα και το σκορ του. Ανανέωσαν τον Τζόνι Τούνας, σταθερό σουτέρ, ενώ προχώρησαν στην απόκτηση του Αλέξανδρου Νικολαίδη, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν με τη φανέλα του Αμαρουσίου και του Πανιωνίου, όντας ικανός αμυντικός με πολύ γρήγορα πόδια. Προχώρησαν στην απόκτηση του Τζέιλεν Φίντς, ο οποίος του αρέσει να παίζει με pick and roll, είναι καλός αποδοτικός, ενώ παράλληλα σουτάρει πίσω από τη γραμμή τον 6.75 με 42%, έχοντας πέρυσι ένα μέσο όρο με την ομάδα των Βρυξελών 14,2 πόντους. Τέλος, υπέγραψαν την πιο πρόσφατη μεταγραφή του στη γραμμή των Guard, τον Paul Scruggs, ο οποίος αργωνιζόταν στην Τρέφλη της Πολωνίας πέρυσι, σημειώνοντας 14 πόντους με 5 assist. Αυτό όσον αφορά την γραμμή των Guard. Περνάμε στη γραμμή των Forward, όπου πράγματι, όπως ανέφερες πριν, υπέγραψε τον Τάιταν Άντερσον, ένας παίχτης με τρομερή ενέργεια και στην Ευρώπη την περασμένη χρονιά έκανε μια αξιοπρεπέστατη σεζόν με σχεδόν 14 πόντους και 7 rebound. Στην συνέχεια υπέγραψαν τον Γιώργο Γκιουζέλη, που μπορεί να δώσει λύση με την εμπειρία του στα παρκέ της JBL και του EuroCup, ενώ ανανέωσαν τον Will Karius, ένας παίκτης που δίνει λεπτά από τον πάγκο, βοηθώντας στο shoot και στα rebound, ενώ εδώ ερχόμαστε πάλι στην Εθνική, όπου υπέγραψαν σε τετραετές συμβόλαιο τον αρχηγό της Εθνικής Εφήβων, Αλέξανδρο Θωμάκο, ένας πολύ ταλαντούχος παίχτης με έφεση στα rebound και την άμυνα. Τέλος, όσον αφορά τους παίχτες, στη γραμμή το Σέντερ ανανέωσαν τον περσινό τους γίγαντα, τον Ομάρ Πέιν, ο οποίος ήταν κυρίαρχος της ρακέτας.
0: Κορυφαίος μπλοκέρ.
1: Κορυφαίος μπλοκέρ, έτσι ακριβώς. Ξεχωρίζεται για την αθλητικότητα και το θέαμα που προσφέρει. Πήρανε από τη National League 1 σε συνεργασία με τη Δάφνη τον Grace Engidou, τον πρώτο rebounder της συγκεκριμένης λίγκας, της Β' Εθνικής, National League 1. Ενώ τέλος και τελευταία μεταγραφή υπέγραψαν τον Μάνο Χατζηδάκη, μια ποιοτική λύση κάτω από τα καλάθια, ένας μπλοκέρ και εκείνος, ο οποίος αγωνιζόταν με τη φανέλα του Αμαρουσίου τη σεζόν 25-26. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Ευρώπη και το Περιστέρι. Πιο συγκεκριμένα, θα αγωνιστεί, όπως είπαμε πριν, στο Champions League την ερχόμενη σεζόν, σε ένα δύσκολο όμιλο, στον τέταρτο όμιλο, με τη Μούρθια της Ισπανίας, τη Μπαλεστρεκάνο Βαρέσε που προπονεί ο Γιάννης Καστρίτης, τον είχαμε δει στα παρκέ του Άρη πριν κάποια χρόνια, και την Bamberg, τη γερμανική ομάδα. Σχετικά με τις δηλώσεις του Βασίλη Ξανθόπουλου για τον όμιλο, ήταν πως σίγουρα θα είναι μια δύσκολη κλήρωση. Παίζουμε απέναντι σε πολύ καλές ομάδες. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό τον όμιλο και να πάρουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε. Έτσι, βλέπουμε μια φιλότιμη προσπάθεια της ομάδας των Δυτικών Προαστίων να σταθούν αντάξει σε μια δύσκολη χρονιά, τόσο στην Α1 λόγω αυξημένου μπάτζετ, όσο και στον όμιλο που κληρώθηκαν στο Champions League. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά το μπάσκετ.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε και ειδικά για μια GBL που φέτος, με την προσθήκη και μάλλον την ενδυνάμωση και του ΠΑΟ και του Άρη, φαίνεται να βάζουν δύσκολα στο δίδυμο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Εδώ είμαστε λοιπόν, μπάλα κι άλλα, μέχρι τις 2 με πολλά και διάφορα θέματα, και εννοείται ότι περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, κυρίως μέσω Viper, για οτιδήποτε έτσι θέλετε να σχολιάσουμε και βεβαίως να μοιραστείτε μαζί μας, ίσως και με κάποια φωτογραφία όπως έχουν κάνει κάποιοι φίλοι, που ακριβώς βρίσκεστε και κάνετε τις διακοπές σας.

Κάποιες κλασικές διαχρονικές αξίες δεν χάνονται ποτέ, αφορμή και τον πρόσφατο θάνατο της Μέρις Λίντας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ερασπορ. Χαίρομαι που βλέπω ωραία μηνύματα σήμερα, πέρα από τα αμιγώς αγωνιστικά, με τα γραφικά, τα οποία είναι λογικό να ρωτάτε. Λοιπόν, βλέπω αρκετούς φίλους και του ΠΑΟΚ εδώ. Λογικό, που ανησυχούν για το μέλλον της ομάδας με την διαφαινόμενη πόλη, και το λέω γιατί ακόμα το επίσημο κομμάτι του deal περιμένουμε για την Dortmund. Το χειρότερο, λέει, σε όλη τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια είναι ότι η ΠΑΕ δεν έδωσε καν ευκαιρία για έναν αποχαιρετισμό στον παίχτη και στους οπαδούς. Από ότι έχει άδικο φίλος, δεν έχει. Καλημέρα από Καλαμάτα. Γιατί έδιωξαν τον Καλογερόπουλο από Ολυμπιακό? Βασικά τελείωσε το συμβόλαιό του. Ο ίδιος ήθελε να αναζητήσει κάτι καλύτερο και να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αφού ήξερε ότι είναι τρίτο τέταρτος ουσιαστικά στη λίστα. Πήγε στην Ιρεμβέργη, ήδη έπαιξε για την πρώτη αγωνιστική, οπότε ήταν μια λογική επιλογή του παίχτη, από τη στιγμή που ο προπονητής ήταν εξηγημένος από την πρώτη στιγμή ότι εγώ, για μένα, μην σας πω, ήταν και τέταρτη επιλογή. Οπότε ο καθένας ορίζει και το μέλλον του όπως νομίζει. Τώρα, για τον Δημήτρη που λέει: Γιάννη, εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος η παραμονή του με τη Λίμπαρ. Έχει αποδειχθεί ότι αυτή η στάνη αυτό το τυρί φτιάχνει και ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Με έχει πιάσει, λέει, κρύος υδρότας να φύγει ο Έσε και ο Σιπιώνη. Αλλά λέει: ευτυχώς μένει ο Ντάνι ανακούφιση. Να δούμε τι θα γίνει. Πάντως είναι η αλήθεια ότι για τον Έσε φαίνεται ότι θα έρθουν προτάσεις από ομάδες. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάτι επίσημο πέρα από κάποιες κρούσεις από Γιουβέντους, Βιγιαρεάλ. Και εγώ είμαι της άποψης ότι φέτος θα μπορούσε κάλλιστα το δίδυμο το αργεντίνικο Σιπιώνη Έσε να είναι ιδιαίτερα αποδοτικό και να βοηθήσει. Οπότε σε πρώτη φάση τι κάνουμε? Περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι 4-5 παίχτες που θα έρθουν στον Ολυμπιακό, ποιοι θα φύγουν, να κάνουμε έτσι μια πρώτη αποτίμηση των μεταγραφών και μετέπειτα να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον όλων αυτών. Κυριακή κοντή γιορτή, εγώ θα έλεγα, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, σε 1,5 μήνα από τώρα, μιας και θα έχουμε τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Ξεκινούν 22-23 Αυγούστου. Είναι και τα πρώτα παιχνίδια μέσα Σεπτεμβρίου για τη League Phase του Europa. Οπότε μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων, τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου, πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου, θα έχει φανεί όλη αυτή η κατάσταση, η περιραίωση ατμόσφαιρα, πόσο έχει επηρεάσει και τον ίδιο τον Μεντιλίμπαρ, σε αντίθεση με την περσινή χρονιά, η οποία είναι αλήθεια ότι ήταν πολύ μακριά από αυτά τα οποία προσδοκούσαν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Τώρα ο Νίκ εδώ λέει και για ΠΑΟΚ και για Ολυμπιακό, για μεταγραφές παιχτών 30+. Για να δούμε κατά πόσο μπορούν να βγουν και όλα αυτά. Να αφήσουμε για λίγο το ποδόσφαιρο και τα μεταγραφικά. Για λίγα εκατοστά του δευτερολέπτου, εκτός τελικού, η εθνική ομάδα 4x100 μεικτής ατομικής, που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Και παρότι αγωνίστηκε χωρίς τον Απόστολο Χρήστου, που έχει το βράδυ τον τελικό στα 100 μέτρα, η ομάδα 4x100 μεικτή ομαδική ανδρών πέτυχε ένα σπουδαίο πανελληνίο ρεκόρ με 30-33-67, μένοντας για μια θέση εκτός τελικού. Εκεί όπου είχαμε τον Βαγγέλη Μακρυγιάννη να καλύπτει το σκέλος του Υπτίου σε 53-94, ο Βαγγέλης Ντούμας δεν τα πήγε όσο καλά θα μπορούσε στο πρόστιο. Ο Απόστολος Σίσκος κολύμπησε σε πεταλούδα σε ένα εξαιρετικό 51-64 και ο Σέργιος Μπίλας, ο οποίος ολοκλήρωσε με το απίστευτο 47-28 στο ελεύθερο, που είναι ο χρόνος παγκοσμίου επίπεδου. Στο μεταξύ, στα 4x100 μεικτή ομαδική γυναικών, είχαμε Αντωνιάδου, Τασάκου, Άννα Αυγούστα και Νικόλ Παυλοπούλου, που έμειναν τελευταίες στη σειρά τους και τελικά ακυρώθηκαν για την κανονική αλλαγή. Οπότε δυστυχώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν προκρίθηκε στον τελικό. Όμως αυτή η εμπειρία θα φανεί, φαντάζομαι, χρήσιμη και για τις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις, γιατί όλοι έχουν στο πολύ βάθος του ορίζοντα το μέθε επόμενο καλοκαίρι, εκεί όπου θα έχουμε τους Ολυμπιακούς στο Λος Άντζελες. Έτσι, χαλαρά, μελωδικά, πάμε μέχρι τη μία. Άλλωστε, καλοκαίρι, καρδιά του Αυγούστου εδώ, χτυπά και στην Ερασπορ, 16 Αυγούστου. Από την επόμενη Κυριακή, από το επόμενο Σαββατοκύριακο, μπαίνουμε σε full δράση
με δεδομένο ότι υπάρχουν και τα παιχνίδια της Super League. Θα τα πούμε λίγο αργότερα, θα υπενθυμίσουμε λίγο και τις ώρες και τις ημέρες, και θυμίζοντας ότι από την επόμενη Κυριακή για πρώτες αγωνιστικές η Αθλητική Κυριακή θα μεταδίδεται στις 11 το βράδυ, μιας και είναι αργά τα παιχνίδια. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε έτσι την επιλογή που θα μας πάει μέχρι τη 1 και επιστρέφουμε εδώ για την εκπομπή Μπάλα και άλλα που είμαστε μέχρι τις 2.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Πολύ κοντά στη μεταγραφή του στο Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που έφτασε σήμερα στο Ντόρτμουντ προκειμένου να περάσει από ιατρικά, τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τους Γερμανούς σε ποσό της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η προσφορά στο διεθνή μέσο αγγίζει τα 3 εκατομμύρια το χρόνο. Από την άλλη, διαδικαστικού χαρακτήρα φαίνεται να είναι η ολοκλήρωση του ετήσιου δανεισμού από τη Samsung Sports στο δικέφαλο του Βορρά του 30χρονου διεθνή Σενεγαλέζου επιθετικού σε Ερίφε Ντιαγέ με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ από τον Ολυμπιακό, με τον 34χρονο διεθνή Ελβετό ανασταλτικό μέσο να περνάει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει διετές συμβόλαιο. Εν αναμονή εξελίξεων και στην περίπτωση του Αρμάντο Γκονζάλες, με τους Ερυθρόλευκους να βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις τόσο με την Σίβας όσο και με τον ίδιο τον 23χρονο Μεξικανό επιθετικό. Το χάλκινο μετάλλιο στα 200 πεταλούδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος, που τερμάτισε με 1:54.13, που αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ. Αυτό μάλιστα ήταν το δεύτερο μετάλλιο του Σίσκου μετά το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο προκρίθηκε η Άρτεμις Βασιλάκη, ενώ στον τελικό των 100 ύπτιο θα πάρει μέρος και ο Απόστολος Χριστού. Η ελληνική αποστολή τα έδωσε όλα, όμως δεν κατάφερε να προκριθεί στο μεγάλο τελικό των 4x100 μέτρων μεικτή ανδρών. Ο Απόστολος Σίσκος, ο Στέργιος Μπίλας και ο Ευάγγελος Δούμας και ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης κατέλαβαν την ένατη θέση της γενικής κατάταξης με χρόνο 3:33.67, επίδοση που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στα 4x100 μεικτή ομαδική γυναικών, η Αντωνιάδου, Τασάκου, Βλάχου και Παυλοπούλου έμειναν τελευταίες στη σειρά τους και τελικά ακυρώθηκαν για την κανονική αλλαγή. Ο Δημήτρης Μάρκος και ο Βασίλης Κακουλάκης έμειναν εκτός τελικού στα 400 μέτρα ελεύθερο ανδρών, με τον πρώτο να τερματίζει σε 3:48.10 και τον δεύτερο σε 3:50.94. Βραδιά μεταλλείο απόψε για τον Εμμανουήλ Καραλή, που θα αγωνιστεί στις 9:15 στον τελικό του επικοντό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Τελικός και για την Ελίνα Τζένκο, που ξεκινάει τις προσπάθειές της στο Ακόντιο στις 10:05. Πολύ καλή εμφάνιση από την ομάδα σκεταλοδρομίας 4x100 που πήρε την έκτη θέση στον τελικό με 39:21, ενώ ο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης με άλμα στα 16:27 πήρε την 8η θέση στο μήκος. Η Φιλανδή δρομέας μεγάλων αποστάσεων Αλίσα Βαϊνιό κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον μαραθώνιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, καθώς κάλυψε τα 42.195 μέτρα της διαδρομής σε 2 ώρες, 22 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, επίδοση που αποτελεί και ρεκόρ διοργάνωσης. Η Σταματιανούλα τερμάτισε στην 35η θέση με επίδοση 2 ώρες, 40 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα. Η Rangers ανακοίνωσε την απόκτηση του James Penrice από την Nike με τη μορφή δανεισμού. Νέο ρεκόρ διάθεση εισιτηρίων στο Νόφι, καθώς έφυγαν περισσότερα από 7.000 κομμάτια. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Ρικάρντο Βέλιο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη, με τους κιτρινόμαυρους να πληρώνουν περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του 28χρονου.

0: Πορτογάλου τερματοφυλακά. Άρης και Μανού Γκαρθία τα έχουν βρει σε όλα και το μόνο που απομένει για τη μεγάλη επιστροφή του Ισπανού στη Θεσσαλονίκη είναι το πράσινο φως από την Sporting Kansas. Στους 16 του τουρνουά του Σινσινάτη προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με 2-1 της Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Ενώ το βράδυ ξεκινάει τις υποχρεώσεις του και ο Στέφανος Τσιτσιπάς κόντρα στον Καναδό Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ. Στο Πόρτο Αλέγκρε προσγειώθηκε τα ξημερώματα ο Νίκλας Ελίασον προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ με τη μορφή δανεισμού. Απίστευτο παγκόσμιο ρεκόρ στα 1500 ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης από τον 19χρονο Γερμανό Johannes Liban που τερμάτισε σε 14-26-79 καταρρύπτοντας το προηγούμενο κατά περίπου 4 δευτερόλεπτα. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Eurosport συνέχεια με την εκπομπή Μπάλα κι άλλα με τον Γιάννη Ράνιο. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
1: Eurosport 101,8.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ακούτε Eurosport.
4: Madame.

0: κοκκινίζω σαν να είμαι ημάμ.
1: Θα πέφτε κάτω κι ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ.
0: Θα τρώγει άλλο ένα μήλο Αδάμ.
1: Πέτανε κάτω τις ασπίδες τα ΕΚΑΜ.
0: Δεν θα ξανά κάνε δίσκο ο Στάν.

Εδώ είμαστε, Ερασπορ, 10 λεπτά λίγο μετά τη μία. Είναι η εκπομπή Μπάλα κι άλλα μέχρι τις 2. Λίγο μετά τις 2 θα αναλάβει δράση ο Θάνος Μπλούνας. Όλα όσα έχουν να κάνουν με τη μεσημεριανή ραδιοεφημερίδα, αξιολογώντας, ταχυολογώντας και κάνοντας μια περιληπτική ανασκόπηση όλων έχουν να κάνουν με τα γραφικά, γιατί αυτό είναι που καίει περισσότερο τις ομάδες και τους φίλους κατ' επέκταση, για το πώς ακριβώς προετοιμάζονται για αυτές τις επερχόμενες υποχρεώσεις τους. Να θυμίσω ότι η πρώτη αγωνιστική είναι 22 και 23 Αυγούστου. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, με μια πρώτη αγωνιστική που υπάρχει και μια αναβολή, ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Δεν θα γίνει αφού υπάρχει το τζόκερ το οποίο χρησιμοποιεί ο Παναθηναϊκός λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Και βεβαίως ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από την διοργανώτρια αρχή. Νομίζω είναι μια σωστή κίνηση, παρά το γεγονός ότι διάφορα τις προάλλες κυρίως φίλων του Παναθηναϊκού που τα έβαζαν με τη διοίκηση, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε λίγο ότι ο φόρτος που έχει πέσει τη δεδομένη χρονική στιγμή που κάνουν παράλληλα αρκετές ομάδες και με την προετοιμασία και με τόσο κρίσιμα παιχνίδια στην Ευρώπη που καθορίζουν το μέλλον, αναγκάζει τα τεχνικά επιτελεία των ομάδων στην προκειμένη περίπτωση του Παναθηναϊκού να σταθμίζουν λίγο τα υπέρ και τα κατά. Οπότε αυτό είναι και ο λόγος που υπάρχει και αυτή η αναβολή. Πάντως το επόμενο Σάββατο 22 Αυγούστου έχουμε 3 παιχνίδια στις 8 ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης. 10 η ώρα το βράδυ Ολυμπιακός Ατρόμητος. Βλέπετε είναι οι καιρικές συνθήκες που αναγκάζουν τη διοργανώτρια αρχή, σε συνεργασία βεβαίως και με τα τηλεοπτικά κανάλια, έτσι ώστε να ορίσουν τα παιχνίδια λίγο πιο αργά. Ενώ την Κυριακή έχουμε το παιχνίδι του Όφη με το Βόλο στις 7.30, 9 η ώρα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Θυμίζω ότι η Αθλητική Κυριακή σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές θα αρχίσει στις 11 η ώρα, μιας και είναι αργά τα παιχνίδια, οπότε έτσι ώστε να είναι έγκυροι μέσα σε όλα όσα έχουν να κάνουν σε πρώτη φάση με όλα τα ποδοσφαιρικά μάτς. Πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα μηνύματά σας, τα οποία με χαρά περιμένουμε εδώ, με έμφαση το Viper, αν θέλετε να μας στείλετε τα σχόλιά σας σχετικά με τις μεταγραφικές κινήσεις κάποιων ομάδων, τα τελευταία νέα που τους έρασα θα τα πούμε στη συνέχεια, όπως θα πούμε και κάποια πράγματα λίγο μετά τη 1.30 για το σημερινό πρόγραμμα αγώνων, με όποια έτσι στοιχηματική πινελιά μπορούμε να βρούμε. Ο Κώστας μου στέλνει το δικό του μήνυμα για τη Χάλ που μετά τον Τζολάκη θέλει και τον Τετέι. Θα υπάρχει πολλή δράση, να ξέρετε, ειδικά την τελευταία εβδομάδα θα γίνει ο κακός χαμός που λέμε με το πάρε δώσε ομάδων σε αρκετές από αυτές που κάνουν και τα δικά τους θέματα που προσπαθούν να φτιαχτούν έστω και την ίστατη στιγμή να βρουν μια συμφέρουσα λύση σε διάφορες θέσεις. Να και ο Νικόλας εδώ με τα τραγούδια με το μουζουράκι που του άρεσε. Προσπαθούμε έτσι να διανθίσουμε λίγο αυτό το δίωρο, να είμαστε εναρμονισμένοι και σε αυτό το κλίμα. Και βεβαίως και οι φίλοι της ΑΕΚ που έχουν και αυτό το δικό τους θέμα σχετικά και με τα εισιτήρια, δεν γνωρίζω μέχρι στιγμής, να πω την αλήθεια, τι γίνεται με τα εισιτήρια. Μπορεί αργότερα και ο ρεπόρτερ ΑΕΚ να το αναφέρει, που ρωτάει ένας φίλος σε σχέση με το παιχνίδι της ΑΕΚ που υπάρχει μετέπειτα και με την Τρίπολη. Μες και η ΑΕΚ στην πρεμιέρα παίζει με τον Ηρακλή.

Πάντως έβλεπα χθες και ολοκλήρωσα αυτό το ντοκιμαντέρ του Netflix, γιατί είμαι φαν του Ζωζέ Μουρίνιο να πω την αλήθεια, που δίνει μια διάσταση εκ των έσω και προσωπικά μου αρέσουν τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται για ανθρώπους που είναι στη δράση και όχι απόμαχους ποδοσφαιριστές, προπονητές ή παράγοντες που έχουν να εξιστορήσουν κάτι το οποίο έχει γίνει πριν από μια δεκαετία.

Και λέγα λοιπόν αυτό που μου άρεσε σε αυτά τα τρία επεισόδια, αν και όλη η ιστορία είναι στο τρίτο και τελευταίο με τον Κασίγιας που τα λέει όπως είναι τα πράγματα, με τον Ζωζέ Μουρίνιο και όλη αυτή την κόντρα που υπήρχε, με δεδομένο ότι προσπαθούσε να έχει πολύ καλές σχέσεις με τους υπόλοιπους παίχτες της Μπαρσελόνα, όπως για παράδειγμα με τον Τσάβη, μιας και ήταν συμπαίκτες στην Εθνική. Η ατάκα ότι πήγαινε φύλλα του στην Εθνική, εδώ είναι Ρεάλ, εδώ έχουμε πόλεμο, και πώς αντιμετωπίζει κάθε παιχνίδι ο Ζωζέ Μουρίνιο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι καταρχάς μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε με την Chelsea εκεί όπου τις δύο πρώτες χρονιές είχε πάρει και το πρωτάθλημα, ότι θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει ένας νόμος, ο νόμος του εκάστοτε ιδιοκτήτη ομάδων. Αυτό καθορίζει πάρα πολλά πράγματα. Επίσης, λέει κάτι που μπορεί να μας συμφέρει μας τους δημοσιογράφους, αλλά έχει τη δόση αλήθειας του, αν το δεις από το μέρος του Ζωζέ, ότι ποδόσφαιρο είναι οι παίχτες, οι προπονητές. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εισβολής. Θα μου πεις τώρα, τα βάζει και με τους διοικούντες που αυτοί ακριβοπληρώνουν. Οκ, okay, είναι πώς το βλέπει ο καθένας και πώς όλη αυτή η δομή έχει να κάνει και με τους ατζέντιδες και με τους δημοσιογράφους και με τους φιλάθλους, αν μη τι άλλο, που παρακολουθούν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε ένα παιχνίδι που είχα την τύχη και τη χαρά να το περιγράψω για λογαριασμό της Ερασπόρ Απρίλιος του 10. Αυτή η απίστευτη ματσάρα Μπαρσελόνα-Ίντερ, που λέει ότι είναι η πιο γλυκιά ήττα στην καριέρα του. Ο τρόπος με τον οποίο ιτήθηκε με ένα 0 και πέρασε στον τελικό που μετέπειτα, αν θυμάστε, νίκησε και την Μπάγεν. Αλλά ήταν μια ειδική συνθήκη που επέστρεφε σε μια ομάδα από την οποία έχει ξεκινήσει ως μεταφραστής, όπως έλεγαν κάποιοι, αλλά ήταν βοηθός του Ρόμψον. Και αφιερώνει τουλάχιστον ένα 20 λεπτό σε εκείνο το παιχνίδι, και ειδικά στον επαναληπτικό που, αν θυμάστε, υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο, δίνει οδηγίες ο Πεπ Γκουαρδιόλα στον Σλάταν και έχει πάει και έχει στήσει αυτή κοντά και κάτι τους λέει και αποκαλύπτει και ο ίδιος το τι και το πώς, και ότι στο τέλος που μπήκε και πανηγύριζε μαζί με τους παίχτες, άνοιξαν τα μπέκ, τα ποτιστικά. Επαναλαμβάνω, μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο άνθρωποι πολύ ψηλού επίπεδου μιλούν, όπως για παράδειγμα και ο Σλάταν, που δεν είναι εύκολος στα λόγια, που λέει ότι τον έκανε να απορώνεται, να ανεβάζει κατά πολύ την απόδοσή του σε διάφορα παιχνίδια. Και βεβαίως όλα όσα έζησε στην Ιταλία με την Ίντερ, με το Ματεράτσι, και αυτός να εξιστορεί αυτή τη συγκλονιστική στιγμή, αν την έχετε δει είτε σε βίντεο σε φωτογραφία, που κλαίνε σαν μικρά παιδιά μετά το τέλος του τελικού του Champions League, και ενώ η ομάδα φεύγει με το Πούλμαν και μετέπειτα με το αεροπλάνο, ο ίδιος έφυγε με το αυτοκίνητο, γιατί έλεγε ότι αν έμπαινε εκεί ίσως άλλαζε άποψη για το αν θα έπρεπε να πάει στη Ρεάλ ή όχι. Και κοιτάξτε πώς έρχονται τα πράγματα. Μετά από αρκετά χρόνια αναλαμβάνει εκ νέου τις τύχες της Ρεάλ Μαδρίτη σε μια πολύ διαφορετική φάση, που είναι η αλήθεια ότι μια δεκαετία τώρα ο Ζωζέ ίσως έχει θαμπώσει αυτή τη λάμψη που υπήρχε με τις επιτυχίες σε προηγούμενες ομάδες. Αρκετοί θεωρούν ότι τον έχει ξεπεράσει το ποδόσφαιρο, αρκετοί θεωρούν ότι έχει βάλει περισσότερο μυαλό, αλλά τα πράγματα είναι ότι παραμένει ο ίδιος αθεράπευτα ρομαντικός με το ποδόσφαιρο. Α, και να μην ξεχάσω να πω ότι φυσικά και αναφέρεται σε κόντρες, όπως για παράδειγμα σε αυτή την κόντρα που κρατάει τουλάχιστον μια 20ετία με τον Αρσέν Βενγκέρ, θεωρώντας τον ως επαγγελματία αποτυχημένο. Τα λέει έτσι όπως είναι. Ακόμα και η δονοβλεψία, αν θυμάστε τότε στην Αγγλία, που επέμεναν ότι ο Βενγκέρ δημιουργεί παίχτες και ότι ο Μουρίνιο αγοράζει. Απαντά και σε όλα αυτά τα οποία είχαν να κάνουν. Οπότε προσωπικά πέρασα ένα ενδιαφέρον τρίωρο, τώρα έτσι, σε μια περίοδο που είναι λίγο πιο χαλάρα τα πράγματα από αγωνιστικής πλευράς, να δεις εκ των έσω πράγματα που θα τα δούμε στην πορεία και νομίζω θα ερμηνεύσουμε καλύτερα τα του Ζωζέ Μουρίνιο και πλέον στην ομάδα Ρεάλ Μαδρίτης. Είτε τον λατρεύεις είτε τον μισείς. Μέσα η κατάσταση, το λέει και ο ίδιος, δεν υπάρχει. Και μάλιστα ξεκινάει και τον ντοκιμαντέρ δείχνοντας και αναμνηστικά παπούτσια του Μαραντόνα με υπογραφή, την πρώτη φανέλα που έπαιξε επαγγελματικά ο Ρονάλντο. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι μεγάλοι παίκτες που μίλησαν, πλέον οι περισσότεροι έχουν σταματήσει στο ποδόσφαιρο, ειδικά ο Φρανκ Λάμπαρτ, έλεγε ότι είναι ένας άλλος Μουρίνιο μπροστά στις κάμερες, ένας πολύ διαφορετικός Μουρίνιο στις προπονήσεις. Μάλιστα, υπήρχε χαρακτηριστικό ότι κάποιες Κυριακές που έπρεπε να κάνουμε προπόνηση, μας έλεγε να έρθουμε με την οικογένειά μας. Εμείς κάναμε τις προπονήσεις μας και ο ίδιος είχε να ασχοληθεί περισσότερο με τα δικά μας παιδιά και έπαιζε δίτερμα σε ένα άλλο γηπεδάκι δίπλα.
Και οι σύζυγοι των ποδοσφαιριστών ή οι φίλες, εν πάση περιπτώσει, απολάμβαναν το καφέ τους, το κοκτέιλ τους. Είναι πράγματα τα οποία σε βάζω σε μια διαδικασία ότι βλέπει πολύ διαφορετικά όλο αυτό το οικοδόμημα του ποδοσφαίρου και δεν είναι τυχαίο βεβαίως ότι έκανε όπως το έκανε. Αλλά πριν συνεχίσεις να το λατρεύεις ή να το μισείς, δες αυτό το ντοκιμαντέρ, πραγματικά είναι εντυπωσιακό γιατί βλέπεις πράγματα εκ των έσω από μια πολύ διαφορετική ματιά. Και ενώ ζητάμε να μας στείλετε τις παραλίες, τα μπρατσάκια σας, τα βατραχοπεδιλάκια σας, τις ομπρελίτσες σας, ο Θοδωρής εδώ μου λέει γεια σου και μου στέλνει τα ψητά του στα κάρβουνα. Τέτοια ώρα, τέτοια μέρα γελάει Ματίνα Κανελοπούλου και ατί να μην γελάς, μάλλον κλαις. Με αυτά τα οποία θα θέλαμε να κάνουμε, αλλά δεν έχουμε παράπονο. Μια χαρά είμαστε. Αλλά χαίρομαι από την άλλη γιατί ακούτε Ρασπόρ και απολαμβάνετε όλα αυτά τα καλούδια, είτε στην παραλία είτε στην αυλή του σπιτιού σας. Λοιπόν, καλωσορίζω και το φίλο του Σάκη, φίλο του Παναθηναϊκού. Θέλει δύο για σήμερα ματσάκια, να δούμε προς το τέλος. Λίγο μετά τη 1:30 θα πούμε κάποια πράγματα με αφορμή το σημερινό πρόγραμμα, τις χαλαρούς ρυθμούς με έμφαση κυρίως τα γκολ. Τώρα εδώ ο φίλος ο Γιώργος αναρωτιέται, ο Γιώργος από τη Σπάρτη, ότι σε μια εβδομάδα αρχίζει το πρωτάθλημα και ακόμα οι μεγάλες ομάδες, ας πούμε ομάδες, δεν έχουν συμπληρώσει το ρόστερ τους και οι προετοιμασίες έγιναν με παίχτες που ίσως φύγουν κλαυσίγελος και μετά θέλουμε και Ευρώπη. Να πω ότι έχει άδικο ο Γιώργος, δεν έχει. Και είναι κάτι στο οποίο είχε τονίσει στην συνέντευξη τύπου για ακόμα μια φορά ο Μέντι Λίμπαρ πριν τον αγώνα με την Αϊμέγγεν, λέγοντας ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται τόσα χρόνια αυτό. Θα έπρεπε, λέει, οι μεταγραφές να σταματούν με το που ξεκινούν οι επίσημες υποχρεώσεις. Είναι πολύ λάθος να έχεις άλλους παίκτες στην προετοιμασία και άλλους στα επίσημα μάτς. Να πω ότι έχει άδικο, δεν έχει. Αλλά με την ευκαιρία έχει κυκλοφορήσει πριν από περίπου 1,5 χρόνο ένα επίσης ντοκιμαντέρ μέσω Netflix, να πω την αλήθεια, La Liga. Είναι στιγμές από διάφορες ομάδες, το πώς είναι δομημένες, πώς προετοιμάζονται, πώς είναι η καθημερινότητά τους. Και μάλιστα στο πρώτο επεισόδιο μιλάει ο Μέντι Λίμπαρ ως προπονητής της Σεβίλης, πριν απομακρυνθεί, πριν απολυθεί και έρθει στον Ολυμπιακό. Μια διετία νομίζω είναι το ντοκιμαντέρ αυτό. Και λέει τα πράγματα όπως είναι, ότι ξέρετε κάτι, εγώ με τη Σεβίλη πήρα τίτλους και ήθελαν μέσα σε λίγες εβδομάδες να αποδομήσω όλους αυτούς τους παίχτες που μου οδήγησαν σε αυτό το θρίαμβο για να έρθουν ποδοσφαιριστές τους οποίους απλά κάποιοι μάνατζερ επέβαλαν στην ομάδα. Εγώ είμαι πολύ διαφορετικός και είμαι πολύ αντίθετος στο να υπάρχει μια υπερανάλυση στατιστικών, γιατί εμένα δεν με ξεγελούν τα μάτια μου. Και μάλιστα σε αυτό το κομμάτι θα σας ξαναπάω λίγο στο ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο που μιλάει για το σύγχρονο ποδόσφαιρο και μεταξύ άλλων λέει, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο προσόν που πρέπει να έχει ένας προπονητής πέρα από τα υπόλοιπα και καλύπτει ένα 70% είναι η ματιά, η προσοχή και πώς παρατηρείς μες στο γήπεδο, είτε της προπόνησης είτε του αγώνα. Οπότε βλέπουμε λίγο πόσο δύσκολη, πόσο σύνθετη και η δουλειά του εκάστοτε προπονητή σε μεγάλα κλαμπ και πλέον επιμένω ίσως ξενίζει κάποιος αυτό που σας λέμε, αλλά είναι η πραγματικότητα. Αυτό που συμβαίνει στην καθημερινότητα ενός συλλόγου σε σχέση με αυτό που μεταφέρει ο καλύτερος ρεπόρτερ, ο πιο ενημερωμένος ρεπόρτερ, σας λέω, οποιασδήποτε ομάδας, είναι μόλις το 30%. Υπάρχει ένα 70% πραγμάτων που δεν γνωρίζουμε, που δεν μπορείς να το ξέρεις. Είναι πίσω από πόρτες, κλειστά ερμητικά, κλειστές που καλά-καλά δεν τις ξέρουν ούτε οι ποδοσφαιριστές. Και καλούμαστε μέσα από μία γνώση 30-35% της πραγματικότητας ενός συλλόγου να βγάλουμε συμπεράσματα, είτε ως ρεπόρτερ είτε εσείς ως φιλάθλοι παρακολουθώντας την ομάδα σας. Γι' αυτό εγώ πιστεύω αυτό που πρέπει να παρατηρείτε είναι ποιοι παίχτες έρχονται, αν σας κάνουν, το αν είναι ακριβή, φθηνή, αν είναι μεγάλη, μικρή, να αποδίδουν ωραίο ποδόσφαιρο, γιατί είναι η αλήθεια ότι μας λείπει να βλέπουμε ωραίους αγώνες και να είναι αποδοτική για την ομάδα σας, να έρχονται οι τίτλοι. Αυτό τόσο απλά και από εκεί πέρα η κουβέντα, το πείραγμα είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Οπότε και γι' αυτό και ο Γιώργος λίγο νωρίτερα παραξενεύτηκε πως αρκετές ομάδες, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό γίνεται αυτό, ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει το σχεδιασμό τους. Να και ο φίλος ο Άγγελος μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από το μπαλκόνι του σπιτιού του με θέα ορίζοντα, θάλασσα και πισίνα.
Πολύ ωραία φωτογραφία. Να περνάτε όμορφα. Και ο Γιώργος από τα Τρίκαλα και αυτός μας κρατάει συντροφιά, όπως μας κρατάτε εδώ σήμερα 16 Αυγούστου, Κυριακή. Επαναλαμβάνω και το τονίζω γιατί μου αρέσει σε μια άδεια έρημη Αθήνα, όπως φαντάζομαι είναι έτσι όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας. Και ο Γιώργος από τη δουλειά του μας ακούει, άλλοι λέει με τα ψητά, άλλοι με τις παραλίες και εγώ στην πίστα του αεροδρομίου με τα μηχανήματα. Άτιμη κοινωνία, χαμογελάω φίλος. Εντάξει, πρέπει κάποιοι να δουλέψουν, δεν μπορεί να πάει σβηστά. Νομίζω υπάρχει μια κατηγορία αυτών που περιμένουν τις διακοπές, κάποιοι άλλοι που θυμούνται πως πέρασαν τις διακοπές και κάποιοι άλλοι που δεν θα πάνε. Βλέπετε, υπάρχουν πολλές και διαφορετικές κατηγορίες. Στην τελευταία κατηγορία αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι με το οποίο θα πάμε μέχρι τη 1:30 και επιστρέφουμε σε ένα ημίωρο βλέποντας και ρίχνοντας τη ματιά μας τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν σήμερα.

Απεσίως μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, μπάλα κι άλλα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα με παιχνίδια τα οποία υπάρχουν σε διάφορες χώρες, σε μια αποψηλωμένη Ισπανία, με δεδομένο ότι υπάρχουν αρκετές μεταθέσεις αγώνων για πολλούς και διάφορους λόγους. Χθες θυμίζω στην La Liga είχαμε Αλαβές και Χετάφε 3-0 και Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο 2-1. Επίσης πάρα πολλά γκολ στη Championship χθες, εκεί όπου η Bolton κέρδισε την Preston με 2-1, η Middlesbrough τη Lincoln με 2-1, η Millwall μέσα στην έδρα της Bristol City με 2-0, η West Bromwich νίκησε ως φιλοξενούμενη την Norwich με 2-1, όπως και η QPR την Portsmouth με 3-1. Swansea Stoke, μάλλον Stoke Swansea 1-2, Charlton Derby 2-1 και η μοναδική ισοπαλία χθες στην αγωνιστική της Championship, Sheffield United Birmingham στο 0-0. Αυτά για να δούμε σιγά σιγά πώς μπαίνει σε δράση και η Αγγλία. Ήταν τα πρώτα παιχνίδια, ήταν πρεμιέρα που είχαμε χθες στην Championship. Να δούμε τι έγινε χθες για να τα συνδέσουμε με τα σημερινά μάτς. Χθες για παράδειγμα στην Αυστρία, στην Bundesliga, είχαμε Austria Lustenau Wolfsberger 2-1 και Sturm Graz Altach 1-0. Είναι η τρίτη αγωνιστική που διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεύτερη αγωνιστική χθες και σήμερα στο Βέλγιο. Χθες Union Saint-Gilloise Zulte Waregem και 0-0, Kortrijk Antwerp 0-3, Genk Westerlo 3-2 και Leuven Brugge 0-3. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι περισσότερες ομάδες που είχαν και ευρωπαϊκά παιχνίδια παρουσιάζονται πιο έτοιμες. Στο μεταξύ, χθες είχαμε και την δεύτερη αγωνιστική για την δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, με τον Καλογερόπουλο να παίζει για δεύτερο σερί μάτς βασικός με την ομάδα της Νιρεμβέργης, η οποία εξεκινήσει δυναμικά. Αυτή τη φορά νίκησε 4-2 την Greuther Fürth στην έδρα της Fürth και μάλιστα πέρασε και ως αλλαγή ο Γιάννης Μασούρας. Θυμίζω, ένας παίχτης ο οποίος έχει γράψει και αυτό στη δική του πορεία τα τελευταία χρόνια. Και εκτός συνόρων, αν μη τι άλλο, δεν είναι μόνο το τι ακριβώς έχει κάνει τώρα. Θα περάσει και από την Ομόνια και από την Αστάνα και από τη Σπάρτα του Ρότερνταμ. Και το θυμόμαστε κυρίως από τον Πανιόνιο, την ΑΕΛ, την Ομόνια, δύο χρόνια που ήταν, την Παναχαϊκή και με ένα πολύ σύντομο πέρασμα από τον Ολυμπιακό. Παραλαμβάνω, ο Γιάννης Μασούρας είναι αυτός. Από εκεί πέρα, επιβλητικό το Μαντεμβούργο μέσα στην έδρα της Osnabrück με 3-0. 4 είναι η Χέρτα Βερολίνου με την Χάιντενχάιμ και το μοναδικό ισόπαλο αποτέλεσμα από τη χθεσινή ημέρα και χωρίς γκολ, το Kaiserslautern Karlsruhe στο 0-0.

Από εκεί πέρα είχαμε αγωνιστική δράση και για την δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, πρεμιέρα με παιχνίδια και χθες και σήμερα. Η Ανδόρα καταιγιστική 5-1 την Θέουτα στο πρώτο μάτς ουσιαστικά που χρονικά είχαμε χθες για αυτή την κατηγορία. Και από εκεί πέρα 0-0 Κάντιθ με την Θέλτα, 0-0 η Οβιέδο με τη Γρανάδα, 2-0 η Μαγιόρκα με την Βαγιαδολίδ. Τώρα για το φιλικό που με ρώτησε ένας φίλος χθες, Μπάγερν Λιψία 3-1 και Μάιντς Μπόρνμουθ 2-1 σε φιλικά παιχνίδια. Και είχαμε και το 4-2 της Μίλαν, θα συμπληρώσω εγώ, επί της Manchester United. Και ταυτόχρονα στα υπόλοιπα έτσι που είναι σε εξέλιξη πρωταθλήματα ή ξεκίνησαν, παρατηρούμε στην Νορβηγία για παράδειγμα Όσλο Λίλεστρομ 1-1, εκεί είναι σε full δράση οι σκανδιναβικές χώρες. Επίσης είχαμε πρεμιέρα στην Ολλανδία, Willem Nijmegen 1-4, η προηγούμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού με κεκτημένη ταχύτητα, και μάλιστα ήταν καταιγιστική επειδή είδα και στιγμιότυπα αυτού του αγώνα. Από το πρώτο λεπτό έπνιξε τον αντιπαλό της και ήταν και μια ομάδα η οποία κατάφερε να επιβάλλει το ρυθμό της, ανεξάρτητα αν το πρώτο γκολ μπήκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια για την πρεμιέρα στην Ολλανδία, Utrecht Alkmaar 1-4, Excelsior Eindhoven 1-2, Φορτούνα Σιτάρτ Καμπούρ 3-1. Την καλησπέρα μου και στον Κοσμά, έτσι από τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Να πούμε, χθες είχαμε και Σερβία, Ράντνικ Μάτσβα 2-1 και Τσουκαρίτσκι Βελιγράδι, Οφ Κάπα Βελιγραδίου είναι ακρίβεια 2-0. Όπως επίσης και από τα παιχνίδια Σκωτία στην πρώτη κατηγορία, Αλόα Μοντρόους 3-0, East Kilbride Cove Rangers 3-0, Peterhead 5-2-1 και Hamilton Eldronians 4-0. Από το League Cup της Σκωτίας, πρόκριση Αμπερντίν επί της Νταντί με 3-0, τη Ρος Κάουντι επί της Ντανφέρνλι με 2-1 και τη Celtic επί της Νταντί United με το 4-0. Σουηδία πρώτη κατηγορία, Μιάλμπι Σίριους 4-3. Ενώ αγωνιστική δράση και στην Τουρκία με την πρεμιέρα, Κασίμπασα Τραμζοσπορ 1-1, Κόνια Σπορ Ρίζερ Σπορ 0-1, Γκαζιαντέπ Αλάνια Σπορ 1-1, Γκένσλερ Μπιλιγκή Φενέρμπαχτσε 2-1, η έκπληξη κατά πολλούς, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι Φενέρ με τον Ταλίσκα ήταν η ομάδα που προηγήθηκε. Να δώσω τους χαιρετισμούς μου και στο Βαγγέλη από τη Σαντορίνη που μας ακούει, φίλος του Ολυμπιακού, και είναι εδώ συντονισμένος και αυτός στη συντροφιά μας. Και αυτό που ήθελα να πω για την Τουρκία, για να μην γκρινιάζουμε μόνο για τα δικά μας, ότι και εκεί υπάρχει έντονη κινητικότητα ακόμα με τα γραφικά για ομάδες που δεν έχουν ολοκληρώσει το σχεδιασμό τους, και μία από αυτές είναι και η Φενέρμπαχτσε, η οποία, όπως ανέφερα λίγο νωρίτερα, ιτήθηκε στην πρεμιέρα. Και κλείνοντας με τα χθεσινά αποτελέσματα, στη Φιλανδία η Μάριενχαμ νίκησε 2-0, εκεί όπου κατάφερε να επιβληθεί με τις ανόγοι. Έτσι λοιπόν κλείνουμε το κεφάλαιο των χθεσινών αγώνων και πάμε να δούμε το σημερινό πρόγραμμα, που νομίζω καταλαβαίνω και από τα δικά σας μήνυματα το περιμένετε λίγο περισσότερο.

και για να σας προλάβω. Εδώ πέρα δεν είναι να τρελνόμαστε, στοιχηματικά νωρίς είναι ακόμα. Πάμε κυρίως να δούμε κάποια πράγματα που αφορούν τα γκολ και κάπως έτσι νομίζω θα προσπαθήσουμε να τα προσεγγίσουμε. Τους χαιρετισμούς μου και στον Νικόλα για τη Σύριους που μου γράφει εδώ, για την πρώτη ήττα. Ο Θοδωρής, πώς γίνεται να είναι άδεια η Αθήνα και να πηγαίνει το 50% των Ελλήνων διακοπές, δεν το καταλαβαίνω, λέει εδώ ένας φίλος, ο Θοδωρής επαναλαμβάνω. Και παράλληλα έχουμε και το Φάνη από την Κοζάνη, ο οποίος μπήκε και αυτός εδώ στην παρέα μας. Ο Ολυμπιακός λέει πιστεύω ότι βρήκε την ηρεμία με την κουβέντα Μαρινάκη και τον προπονητή να αλλάξει λίγο το σύστημα μόνο με αυτές τις έντρες και τον τρόπο με τον οποίο παίζει και μας στέλνει και τον κήπο του που μόλις πότισε, είπαμε, καλοδεχούμενες όλες οι φωτογραφίες σας, κυρίως από τις διακοπές σας και το τι αντικρίζεται την ώρα που ακούτε Ερασπορ. Στο μεταξύ, ο Σταμάτη, σε συνέχεια αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα για τον Ζωζέ Μουρίνιο, που είπαμε ή τον λατρεύουν, τον μισούν. Ενδιάμεση κατάσταση προσωπικά δεν ξέρω και το λέει και ο ίδιος. Λέει: Γιάννη, πιστεύω ότι είναι ένας υπερεκτιμημένος και ανάρκησος προπονητής. Τις σημαντικές έριχνε εκεί στις προπονητές της Τσέλσης και δεν κατάλαβε τι παιχταράς ήταν ο Ντεμπρόιν και ο Σαλάχ και τους έστειλε δανεικούς. Εντάξει, είναι λογικό να ξέρετε. Υπάρχουν προπονητές που έχουν κάνει και αυτοί τα λάθη τους, ουδής αλάνθαστος. Και πάντοτε πρέπει να ξέρουμε ότι σε τι φάση βρίσκεις έναν παίχτη για να μπορέσεις να τον αξιοποιήσεις ή να σε πείσει. Δεν υπάρχει προπονητής που δεν έχει χάσει παίχτη που, όπως λέει και ο αστικός μύθος, ακόμα και ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος είχε έρθει ακόμα και στη Βραζιλία. Στην Καλαμάτα και είχε δοκιμαστεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτά συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν πάντοτε. Ο Γιώργος εντυπωσιάζεται πάντοτε, μου λέει, γιατί είδα κάποια παιχνίδια από την δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας και πάντα αυτό που με εντυπωσιάζει είναι τα γεμάτα γήπεδα. Όπως και στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος των γυναικών. Γενικότερα, οι γυναίκες έχουν πολύ υψηλού επίπεδου πρωταθλήματα και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στη Γερμανία και παρακολουθεί και πάρα πολλοί κόσμος. Και μάλιστα, θα συμπληρώσω, φίλε Γιώργο, ότι είναι και πολύ υψηλές οι τηλεθεάσεις σε όλα αυτά. Ακόμα περιμένουμε την τυπική υπογραφή της συμφωνίας Κωνσταντέλια Ντόρτμουντ και με τον ΠΑΟΚ φυσικά. Έχει φτάσει στην Γερμανία και μάλιστα υπάρχουν όλα τα σχετικά πόστα που κυκλοφορούν και μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από τα social. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα σημερινά παιχνίδια, τι ακριβώς υπάρχει. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, υπάρχει η Championship με παιχνίδια Watford, Southampton και Burnley, West Ham και υπάρχει και το Community Shields. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να το δείτε εδώ ζωντανά και από την ΕΡΤ στις 5 η ώρα. Επί της ουσίας τι λέμε για μια άτυπη έναρξη της Premier, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Φαβορεί, θα το δούμε, γιατί πάντοτε όταν παίζει Arsenal City, City Arsenal, λες, παίζει ο μαθητής με τον δάσκαλο, αν και πλέον ο Αρτέτα έχει κάνει το μεταπτυχιακό του, έχοντας θητεύσει για αρκετά χρόνια δίπλα στον Pep Guardiola. Και βέβαια μια City που έχει τις περισσότερες νίκες στο Community Shield από κάθε άλλη ομάδα, 21. Η Arsenal από την άλλη πλευρά δείχνει να έχει πάρει τον αέρα τη City και τις τρεις φορές που την έχει αντιμετωπίσει στο Community Shield. Και επί της ουσίας τι μιλάμε, με τον κυπελούχο να έχει νικήσει τον πρωταθλητή στο Community Shield στις 8 από τις 10 τελευταίες φορές. Αυτό έτσι για να δούμε κάποια από τα ειδικά στατιστικά τα οποία υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, μιλάμε για την πρωταθλήτρια της Premier που αντιμετωπίζει την κάτοχο του FA Cup στο Cardiff με επαφθόν την κατάκτηση του Community Shield στις 5 η ώρα, επαναλαμβάνω, R2 Sports. Τώρα, αν οι κανονιέρες θα τα καταφέρουν, πάντως θα επιδιώξουν να σηκώσουν το 18ο τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση με τον Αρτέτα, να έχει πανηγυρίσει 4 φορές 2 παίκτες και 2 προπονητής. Και από την άλλη πλευρά, η City που διεκδικεί την 8η δική της κούπα, ανοίγοντας και το πρώτο κεφάλαιο της χρονιάς μετά το τέλος εποχής επί ηγεσίας Pep Guardiola. Υπάρχει και το δικό μας ελληνικό ενδιαφέρον με τον Χρήστο Τζόλι, που είναι παίκτης της Arsenal και είναι πολύ πιθανό να το δούμε στο βασικό σχήμα. Και μάλιστα, μιλώντας πρόσφατα και ο Αρτέτα, έλεγε ότι είναι εντυπωσιακός ο τρόπος προσαρμογής του συγκεκριμένου παίχτη στην ομάδα.
Δεν υπολογίζει Τίμπερ και Σαλιμπά. Αντίθετος και ο Σάκα και ο Ράις και ο Θουμπιμέντι είναι κανονικά στη διάθεσή του, γιατί μέχρι και προχθές ήταν αμφίβολοι, παρότι ενσωματώθηκαν καθυστερημένα στην προετοιμασία εξαιτίας της συμμετοχής τους στο Μουντιάλ. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα τη City με την απουσία του Ρόδρυ. Ο Μαρέσκα, όπως όλα δείχνουν, θα καλύψει το κενό. Θα δούμε τι γίνεται με τον Χάλαντ, στο αν θα είναι στο σημερινό παιχνίδι, όπως και με τον Γουέι και τον Τσερκί. Για τον Ρόδρυ να θυμίσουμε ότι είναι τραυματίας και γι' αυτό είναι εκτός. Και από την άλλη πλευρά, για τον Χάλαντ, ο οποίος ίσως χρησιμοποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα. Ο Μαρμούς θα είναι στην κορυφή, έχοντας λίγο πιο πίσω τον Φιλ Φόντεν. Ως Εμέγιο δεξιά, ο Ντοκού αριστερά, έτσι όπως βλέπω από κάποια πλάνα τα οποία δείχνουν την πιθανή ενδεκάδα και το σχηματισμό μέσω επιθετικά της City από αγγλικές ιστοσελίδες. Αυτό το 4-3-3 το ξέρει, το πιστεύει, το λειτουργεί άψογα όλα αυτά τα χρόνια ο Αρτέτα, και μάλιστα σε αυτόν τον σχηματισμό είναι και οι υπόλοιπες ομάδες πιο χαμηλά που παίζουν στην Arsenal. Για τον φίλο του Διονύση που με ερώτησε, ναι, λογικά ο Ράγια θα είναι στο τέρμα της Arsenal και ο Ντοναρούμα για τη City. Δεν ξέρω αν έχεις δει κάτι διαφορετικό και για ποιο λόγο ρωτάς. Λοιπόν, για να σας πάω στο διατάφτα, νομίζω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι το πας κυρίως στα γκολ, 2-3 γκολ. Εγώ εκεί προσωπικά θα πήγαινα, να σας πω την αλήθεια, για το τι ακριβώς μπορεί να γίνει και το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Ακόμα είναι νωρίς, όλες οι ομάδες είναι λογικό να ψάχνονται και σε αυτό το κομμάτι, και ακόμα όταν μιλάμε για Community Shields, θα δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει, πώς μπορεί να βγει για τη μία για την άλλη ομάδα. Πάντως να πας εκεί στο 2-3 goal, έχει μια λογική να το προσεγγίσεις αυτό το παιχνίδι και σε μια δυόλευκα ταφρόνητη απόδοση όπως είναι το 2. Η επόμενη ματιά έρχεται από την Ολλανδία, να δούμε κάποια πράγματα πως υπάρχουν σήμερα. De Hag, Groningen, Twente, Zwolle, Ajax, Herenveen είναι τα παιχνίδια. Ajax, ο οποίος κόντρα στη Herenveen έχει μια εξαιρετική παράδοση, και μάλιστα θυμάμαι ακόμα ένα παιχνίδι πριν πάρα πολλά χρόνια για λογαριασμό της Ερασπόρ που είχαμε μεταδώσει τότε, με αφορμή ότι στην ίδια ομάδα έπαιζε ο Αναστασίου με τον Χαριστέα, απέναντί τους ήταν ο Γιώργος Σαμαράς. Μια ξεχωριστή εμπειρία που είχαμε ζήσει τότε, και έχω πάντοτε να θυμάμαι για εκείνα τα παιχνίδια. Και μάλιστα ο Άγιαξ, ο οποίος παραμένει αίτητος ως γηπεδούχος σε 17 μάτς με την Χέρενφεν. Ο Άγιαξ, ο οποίος έρχεται από τα δικά του ευρωπαϊκά μάτς, τα προκριματικά του conference, έχοντας αλλαγές με το 2-2 με τη Σέλμπουρν, που αν θυμάστε ήταν το μάτς που είχαμε έτσι εντοπίσει στο goal-goal και over 2,5, και κάπως έτσι θα το πάω και σήμερα, δηλαδή στο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, με δεδομένο ότι η Χέρενφεν είδαμε να κερδίζει την Τβέντε με 1-0 στην πρεμιέρα. Μπορεί το φαβορί να είναι ο Άγιαξ, ο οποίος με τις αλλαγές που έχει κάνει φέτος ευελπιστεί ότι θα κάνει κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο. Ωστόσο, κοιτάζοντας λίγο πιο προσεκτικά το συγκεκριμένο μάτς, προσωπικά θα πήγαινα, αποφεύγοντας έναν άσο που όλο ένα και πέφτει, έχει πάει στο 1.45-1.70, στο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες με απόδοση κοντά στο 1.60. Είπαμε, ο βαθμός ανετοιμότητας είναι υψηλός και κυρίως για τα φαβορί. Και μια Χέρενφεν που είχε δείξει και στα φιλικά παιχνίδια ότι το γκολ το βρίσκει έστω και δύσκολα, όπως αντίθετα ο Άγιαξ πολύ δύσκολα μπορεί να κρατήσει το 0 στα μετώπιση. Οπότε θα το έβαζα και αυτό έτσι στο δισάκι μου για τα σημερινά παιχνίδια.

Οπότε αυτό είναι το παιχνίδι, να σας πω την αλήθεια, το οποίο θα επέλεγα από όλα όσα γίνονται σήμερα. Λοιπόν, σε λίγη ώρα έχουμε τρία παιχνίδια: Αρμίνια Μπίλεφελτ Κότμπους, Ανόβερο Βόλσμπουργκ και Δυναμό Δρέσδης Ντάρμστρατ. Παιχνίδια που φλερτάρουν με τα γκολ γενικότερα, με τα πολλά τέρματα. Το θέμα είναι που μπορεί να γίνει ζημιά από όλα αυτά τα παιχνίδια, και γι' αυτό έτσι θα ήθελα να είμαι λίγο πιο εγκρατής. Αν και το ζευγάρι Δυναμό Δρέσδης Ντάρμστρατ, ανάλογα με ποια έδρα το βλέπετε, βγάζει πολλά γκολ. Το over γενικότερα βγαίνει με μεγάλη συχνότητα. Και παράλληλα να κρατήσω για εσάς που θέλετε να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο παιχνίδι, ότι η Ντάρμστρατ έχει τα δικά της προβλήματα απουσιών, και μάλιστα όχι μία ούτε δύο αλλά τρεις απουσίες μέσω επιθετικές, πράγμα που ίσως δώσει λίγο περισσότερο όθηση στην Δυναμό και ίσως ατονίσει λίγο περισσότερο το over. Γι' αυτό μακριά για την ώρα από τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Στην Ιταλία έχουμε κύπελο, εκεί όπου έχουμε παιχνίδια στο πλαίσιο του πρώτου γύρου. Είναι νοκάουτ. Σε περίπτωση σώπαλο από τελέσματος, οι ομάδες πηγαίνουν απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί κι αν είναι ρώσικη ρουλέτα, να πεις ότι πας σε κάποιες από αυτές τις ομάδες που ακόμα είναι ανέτοιμες και με πάρα πολλές αλλαγές. Ωστόσο, φεύγοντας από την Ιταλία, θα σας πάω στην Πορτογαλία. Από τα σημερινά παιχνίδια τα οποία υπάρχουν, έχω ξεχωρίσει το παιχνίδι της, είχα ξεχωρίσει μάλλον το παιχνίδι της Μπράγκα με την Ζιλ Βιθέντε, με αυτή την αναβολή. Αλλά θα έβλεπα με ιδιαίτερη συμπάθεια από την Αυστρία παιχνίδια τα οποία υπάρχουν. Στο Τιρόλ Σάλτσμπουργκ, αυτή είναι η τρίτη επιλογή για σήμερα. Στο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, ναι μεν είναι grand favori η ομάδα της Σάλτσμπουργκ, όμως με αυτή την άμυνα και όλα αυτά τα στοιχεία που την έχουν οδηγήσει σε περίεργα αποτελέσματα ακόμα και στα φιλικά της παιχνίδια, είμαι λιγάκι επιφυλακτικός. Οπότε θα πήγαινα σε μια καλοπληρωμένη απόδοση στο Τιρόλ Σάλτσμπουργκ, στο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Εκεί κοντά στον 75. Οπότε για σήμερα η τριάδα που κυκλώνουμε σε χαλαρούς ρυθμούς έρχεται από το Community Shields, εκεί όπου έχουμε το παιχνίδι της Arsenal με τη Manchester City. Δύο απόδοση, το ρίσκο που μπορούμε να πάρουμε, αλλά έτσι όπως περιμένω και τους δύο προπονητές, δεν περιμένω ένα πολύ υψηλό σκορ, αλλά δεν περιμένω και το 0-0-1-0. Και από εκεί πέρα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες του Ajax Φιέρενφεν στο 1-55-1-60, και το πιο δυνατό να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο Τιρόλ Σάλτσμπουργκ με απόδοση 1-75.

Να δούμε όμως τι γίνεται και αυτή την ώρα σε παιχνίδια πρωταθλήματος, μιας και το ημίωρο που μας απασχολεί τώρα στο κλείσιμο είναι περισσότερο με τα του ποδοσφαίρου, παιχνίδια που έγιναν χθες, παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα και όλα αυτά τα οποία διεξάγονται αυτή την ώρα. Σε φιλικά συλλόγων, Liverpool Como 0-0 και από την Ιαπωνία, αν σας ενδιαφέρει, Yokohama Yubilo Iwata 3-1 στις καθυστερήσεις, ενώ στο ημίχρονο το Kusima Sagan Tosu 0-0. Στην Ολλανδία, De Haag Groningen είναι 0-2 το παιχνίδι από νωρίς. Το πρώτο ημίωρο ήδη έχει βάλει τα δύο γκολ η Groningen. Κάτι άλλο έτσι σημαντικό, φοβερό και τρομερό δεν βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Το αν σας ενδιαφέρει, δεύτερη κατηγορία Πολωνία, Σπρουζόφ με την Ολύμπια είναι στο 0-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου. Και σιγά σιγά οδεύουμε προς τα αποδυτήρια για τη λήξη και αυτού του διόρου που προηγήθηκε εδώ μπαλακιάλα, με τα δικά σας μηνύματα, τους χαιρετισμούς μου και στον Γιώργο από την Χαλκίδα και στον Δημήτρη που μας ακούει από την Ομορφικό, που μας στέλνει τη δική του φωτογραφία εκεί από την βεράντα του και με θέα στο πολύ βάθος θάλασσα και με πολύ αέρα μου γράφει εδώ ο φίλος. Παναγιώτης, καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Θα ρισκάρω, μου λέει, στοχή στο ντέρμπι κορυφής Β' Νορβηγίας, Kongsvinger Haugesund. Οπότε χαλάλι. Εν τω μεταξύ, το goal-goal έχει 1-20, μου λέει εδώ. Ναι, γιατί όχι. Έτσι χαίρομαι να αντιμετωπίζετε τέτοια παιχνίδια, διασκεδαστικά δηλαδή. Άμα μας περισσεύει μισό σέντς που λέει ο λόγος, να περάσει η ώρα μας βλέποντας ένα παιχνίδι, κάνοντας μια υπόθεση εργασίας. Μην μας τρελαίνει ποιος κερδίζει, ποιος χάνει. Να μην μας κοστίσει επίσης το ποσό το οποίο θα βάλουμε. Άλλωστε, τι έχουμε πει εδώ σε εκπομπή και παλιότερα του στοιχήματος, με το κόστος ενός καφέ. Πάμε να πάρουμε μια καφετιέρα, δεν πάμε να αγοράσουμε όλο το καφενείο. Τους χαιρετισμούς μου και στον Κωστή. Ευχαριστώ για το μήνυμα το οποίο στέλνει. Θα τα πούμε και για Ολυμπιακό μετά τις 3, μην ανησυχείτε. Δεν σταματά η δράση εδώ και με όλα όσα περιμένουμε στα μεταγραφικά των Ερυθρόλευκων. Εν αναμονή αφήξεων, όπως και οριστικοποίησης υπογραφής του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα σήμερα.

Και στο τελευταίο μήνυμα από τον Θοδωρή, εδώ στη συντροφιά μας, που εύχεται καλές βουτιές στο υπόλοιπο του καλοκαιριού. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάμε κι εμείς. Ευχόμενοι να περάσετε όμορφα, δροσερά, με ασφάλεια πάνω απ' όλα. Και ειδικά όσοι κινήσετε στους δρόμους, και να ξέρετε ότι τα περισσότερα τροχεία γίνονται στις άδειες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο.

Και βεβαίως να αφήσουμε πίσω μας όλες αυτές τις εικόνες καταστροφής που είχαμε ακόμα, όχι μόνο με τις φωτιές και με τις πλημμύρες. Αυτό που είδαμε πραγματικά στο Ήτειλο, στη Μάνη, ήταν απίστευτο. Σε ένα καλοκαίρι λίγο γκρίζο, θα έλεγα, χλωμό, με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και βεβαίως με τη φωτιά στην Άνδρο και στη Σκύρο να είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Και δεν είναι μόνο η χώρα μας. Δείτε τι γίνεται στην Ινδονησία, αυτό το χάος που γίνεται. Κάποιοι που φοβούνται να γυρίσουν στα σπίτια τους, στην Ουκρανία με μαζική επίθεση από εκατοντάδες drones. Τι να πεις. Λοιπόν, ελπίζω να χαλαρώσετε, να αφήσετε στην άκρη όλα αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας και όλα αυτά τα οποία ακούτε σε παγκόσμια κλίμακα, τι γίνεται και όχι μόνο στη χώρα μας. Από την Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν εδώ στη συντροφιά μας, στη ρύθμιση των ήχων, την Αντιγόνη Δρακάτου που ήταν και στην παραγωγή, τον Κωνσταντίνο που ακούσαμε πριν από μία ώρα με όσα μας είπε και για τον μπάσκετ, από τον Γιάννη Ράνιο που ήταν στο μικρόφωνο. Καλή ακρόαση εδώ στην Ερασπορ και ραντεβού φαντάζομαι σε κάποια παραλία όσον του πω. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 10 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Αρχίζει η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Θα δανειστούμε πάλι την περίφημη φράση του Ουμπέρτο Έκο, τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Έχουν ξεπεραστεί φαίνεται αυτά τα πράγματα και ειδικότερα σήμερα στον ΠΑΟΚ η είδηση της μεταγραφής του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ αποτελεί το θέμα της ημέρας, αν όχι των επόμενων ημερών. Και βέβαια επισκιάζει την σημερινή επικαιρότητα, η οποία όσον αφορά στα αγωνιστικά περιλαμβάνει κολύμβηση και στίβο, 7η μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι, επίσης 7η μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου που γίνεται στην Αγγλία και στο βραδινό πρόγραμμα, γιατί το πρωινό έχει ολοκληρωθεί και στις δύο διοργανώσεις και στα δύο Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, έχουμε όσον αφορά τον στίβο τελικούς με την συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή και της Ελίνας Τζέγκο. Θα τα δούμε αργότερα αυτά. Όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, αυτό που κυριαρχεί σήμερα είναι ο τελικός του Community Shield, είναι δηλαδή το Super Cup της Αγγλίας μεταξύ της Arsenal και της Manchester City, δηλαδή της ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα και αυτής που πήρε το κύπελο, στις 5 ο αγώνας αυτός με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ERT 2 Sport. Εμείς όμως πάμε στα ρεπορτάζ, θα δώσουμε το λόγο στον ρεπόρτερ μας στα θέματα του ΠΑΟΚ, στον Γιάννη Βοητσίδη, για να μας πει πού βρισκόμαστε έπειτα από τις σημερινές από το πρωί εξελίξεις, δηλαδή της αποχώρησης του Κωνσταντέλια με προορισμό την Γερμανία προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο με την Ντόρτμουντ. Καλό μεσημέρι Γιάννη, σε ακούμε.
1: Γεια σου Θάνο, καλό μεσημέρι σε σένα, στους ακροατές της Ερασπορ. Πού βρισκόμαστε, έχει ταξιδέψει ο Κωνσταντέλιας, βρίσκεται ήδη στην Γερμανία, δεν έχει κλείσει η μεταγραφή, αλλά φανταζόμαστε ότι είναι θέμα ορών. Στον ΠΑΟΚ γενικά επικρατεί αναβρασμός, είναι πολύ μεγάλη αγανάκτηση των φιλάθλων για αυτήν την επικείμενη πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Ο παίκτης και γύρω στις 9.30 το πρωί με αεροπλάνο που ναύλωσε ο γερμανικός σύλλογος. Η Ντόρτμουντ, η οποία τις τελευταίες 2-3 μέρες ίσως και βοηθούσε στις Ντόρτμουντ το ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Άντερλεχτ από τη συνέχεια του Europa League, είχε ενδιαφερθεί για τον Ερμάλα της Κολονίας η Ντόρτμουντ, τελικά δεν μπόρεσε να τον αποκτήσει και υπήρχαν πληροφορίες τελευταίες μέρες ότι ως πλαν B είχε τον Κωνσταντέλια και ότι έκανε μια σημαντική πρόταση προκειμένου να τον αποκτήσει. Έτσι, οι πληροφορίες μιλάν για πώληση εφόσον γίνει έναντι 28 εκατομμυρίων ευρώ για τον ΠΑΟΚ, συν 2 εκατομμύρια μπόνους ανάλογα με τις συμμετοχές και τα λοιπά τα επόμενα χρόνια, για ένα ποσοστό μεταπόλησης έχει ακουστεί και ένα νούμερο το 17%, αλλά ό,τι και να πούμε αυτή τη στιγμή δεν είναι επίσημο, έτσι είναι σύμφωνα με πληροφορίες, και βέβαια για ένα συμβόλαιο 3,2 εκατομμύρια ετησίως για 4 χρόνια για τον Κωνσταντέλια ή κάποιο μπόνους υπογραφής. Να πούμε ότι ο Κωνσταντέλιας δεν καιγόταν να φύγει στην παρούσα φάση, αλλά η πρόταση ήταν δελεαστική και θα έλεγα δεδομένης της επιθυμίας της ΠΑΕ να εισπράξει τα χρήματα, είπε το ναι, ίσως και επηρεασμένος και από το ότι πέρα από το Βεληνικέ της Ντόρτμουντ, έτσι είναι ένας πολύ μεγάλος ευρωπαϊκός σύλλογος, ίσως επηρεασμένος και αυτός από το ότι είναι εκεί ήδη ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, μίλησε μαζί του, έχει μια πληροφόρηση για το πώς είναι τα πράγματα εκεί κλπ. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι μπορεί ακόμη και η παρουσία του Καρέτσα εκεί να έπαιξε έπαιξε κάποιο ρόλο. Σίγουρα έπαιξε ρόλο το ότι ναυάγησαν οι προσπάθειες της Dortmund να πάρει τον Ελμάλα και στράφηκε στην περίπτωση του Κωνσταντέλια, ψάχνοντας έναν παίκτη δημιουργικό, έναν μεσοεπιθετικό με τα χαρακτηριστικά του Γιάννη Κωνσταντέλια. Θα έλεγα ότι το κλίμα ήταν γενικά βαρύ στον ΠΑΟΚ από το βράδυ της Πέμπτης μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ. Ένας αποκλεισμός που κατά τι οφειλόταν και στις καθυστερήσεις στη μεταγραφική ενίσχυση. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει ακόμη τον βασικό σεντερφόρ. Πήγε με τον Μύθου και μάλιστα κάποια στιγμή ενδεχομένως και ο Λύση για να στείλει και ένα μήνυμα στη διοίκηση. Έβαλε τον Καμαρά στη θέση του Μύθου και έπαιξε χωρίς σεντερφόρ. Λέω τώρα ενδεχομένως, αλλά ο Λύση εδώ και πάρα πολύ καιρό περίμενε έναν σεντερφόρ, ενώ έναν βασικό ο οποίος έτσι να κάνει τη διαφορά, να δώσει το κάτι παραπάνω. Βάρινε και την Πέμπτη που υπήρχε, ενώ υπήρχε η ενημέρωση ότι την Παρασκευή το πρωί θα ερχόταν ο Ντρκούσιτς, ο Σλοβαίνος, ο Στόπερ, ότι ήταν κλεισμένος, ότι τελικά δεν ήρθε και πήγε και υπέγραψε στην Εσπανιόλ ότι χάλασε την τελευταία στιγμή αυτή η μετακίνηση. Γενικά θα έλεγα ότι ήταν βαρύ το κλίμα τις προηγούμενες μέρες. Έγινε προφανώς ακόμη βαρύτερο. Μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει το ευρωπαϊκό του μέλλον το φετινό στις αναμετρήσεις με την Μπραντ.
0: Την Πέμπτη ο πρώτος αγώνας.
1: Την ερχόμενη Πέμπτη και μια εβδομάδα αργότερα στην Νορβηγία. Ότι παίζει λοιπόν το ευρωπαϊκό του μέλλον σε αυτές τις αναμετρήσεις, έχει τιμωρημένους από τον αγώνα του Βελγίου το Ζίφκοβιτς και το Γερεμέγεφ. Είναι τραυματίες ο Τάχα Άλλη και ο Ντεσπότοβ, δύο μεσοεπιθετικοί. Άρα αποδυναμώνεται ακόμη περισσότερο, γιατί ποιος να έρθει μέχρι την Πέμπτη για να παίξει κιόλας και λοιπά. Δηλαδή, αν σκεφτούμε τώρα πέρα από το γενικότερο, έτσι, τη μεγάλη εικόνα, αν το δούμε και κάπως πιο στενά για τον επόμενο αγώνα, ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη θα έχει ένα σεντερφόρ όλων και όλων, τον Μύθου, τον νεαρό, τον 19χρονο, και μεσοεπιθετικούς από όντως του Κωνσταντέλια πλέον, του Ζίφκοβιτς που είναι τιμωρημένος, του Τάχα Άλλη και του Ντεσπότοφ που είναι τραυματίες. Δεν μπορώ να φανταστώ, δηλαδή οριακά βγαίνει μια τριάδα με τον Ντάισον, με τον Χατζίδη, με τον Μπέλκα και δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να παίξει από πίσω. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι λογικό να εκνευρίζουν τον κόσμο, και μάλιστα εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα εκδηλωθούν την Πέμπτη αντιδράσεις των φιλάθλων.
0: Αυτή τη στιγμή πώς είναι το κλίμα στη Θεσσαλονίκη όσον αφορά τη στάση των φιλάθλων, τις αντιδράσεις που εσύ λες ότι πιθανόν να εκδηλωθούν και την Πέμπτη στην Τούμπα?
1: Κάποιοι πήγαν και στο γήπεδο. Βέβαια, το γήπεδο είναι κλειστό, έτσι. Πήγαν κάποιοι στο γήπεδο, έγιναν και προσπάθειες από τους οπαδούς, επικοινώνησαν με στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με διοικούντες, και μετέφεραν και το ότι απαιτούν να κάνουν μια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει μια επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτό που είπα, υπάρχει αναβρασμός, υπάρχει αγανάκτηση.
0: Είναι αρνητική δηλαδή σε αυτή την εξέλιξη.
1: Προφανώς. Όσο και αν βρισκόμαστε, Θάνο, σε μια εποχή απόλυτου επαγγελματισμού, και βέβαια έχουν πουληθεί και άλλα ταλέντα από τον ΠΑΟΚ, έτσι έφυγαν πολλά παιδιά, και
0: ο Τζόλης, Κουλιαράκης,
1: και ο Τζόλης και ο Τζίμας και λοιπά, αλλά για τον ΠΑΟΚ ήταν κάτι άλλο ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή στο πρόσωπο του Κωνσταντέλια έβλεπαν τον κούδα αυτής της εποχής η φύλαση του ΠΑΟΚ, και επειδή είναι και αυτό το στυλ του Κωνσταντέλια που έδειχνε ότι το απολαμβάνει, ότι εν πάση περιπτώσει δεν το έβλεπε ψυχρά επαγγελματικά όλο το σκηνικό και λοιπά. Ήταν βέβαια και όλο το στυλ του παιχνιδιού αυτό που το απολάμβαναν όλοι, και όλοι έλεγαν πάμε στο γήπεδο να δούμε τι μαγικό θα κάνει ο Κωνσταντέλιας. Είδαμε και φέτος βέβαια σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, παρότι βρισκόμαστε σε μια εποχή απόλυτου επαγγελματισμού, είναι τραγική εξέλιξη, και μάλιστα στην επέτειο των 100 χρόνων.
0: Και πολύ κακό timing, όπως το ανέφερες, το ανέλησες προηγουμένως.
1: Ναι, και εκτίμησή μου ότι έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη. Ίσως είναι παρακινδυνευμένο πρόωρο, προσωπική εκτίμηση. Ναι. Έχει αρχίσει πλέον η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη. Κανείς δεν πιστεύει ότι υπάρχει όραμα, ότι μπορεί η ομάδα να είναι ανταγωνιστική τα επόμενα χρόνια απέναντι στους τρεις μεγάλους του πρώην ΠΟΚ, έτσι, ότι δεν μπορεί με τέτοια λογική να πιστεύεις ότι μπορείς να μπει στον ανταγωνισμό. Κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να κατασκευαστεί το καινούριο γήπεδο, το οποίο πριν από χρόνια είχε ακουστεί από την ΠΑΕ ότι ο στόχος ήταν το 2026, στα 100 χρόνια να είναι έτοιμη η Νέα Τούμπα, και βέβαια ακόμη βλέπουμε ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό. Κανείς δεν πιστεύει ότι το προπονητικό κέντρο θα μπορεί να κατασκευαστεί και αυτό τόσο σύντομα, και παρεπιπτόντως να το πω, ενδεχομένως έχει και αυτό τη σημασία του, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ του Αριστοτέλη Μιστακίδη δημοσίευσε το μεσημέρι, την ώρα που ο Κωνσταντέλιας έφτανε στο Ντόρτμουντ, βίντεο με τη μορφή που παίρνει το προπονητικό της κέντρο, το οποίο θα χτιστεί σε χρόνο ρεκόρ μέσα σε μερικούς μήνες κοντά στο Παλατάκι. Μάλιστα. Νομίζω κάτι λέει
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, γιατί υπάρχει αυτός ο ιδιότυπος ανταγωνισμός ιδιοκτησίας ΠΑΕ και ΚΑΕ. Όπως έχει καταγραφεί όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Ότι η ΚΑΕ στις 11-12 Κυριακή πρωί έστειλε τις φωτογραφίες από το πώς...
0: 16 Αυγούστου, πες το κι αυτό.
1: Ναι, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι μια απλή, δεν είναι πώληση κουλεράκι, τζόλι, οποιαδήποτε άλλη. Είναι μια πώληση που θα βαρύνει πάρα πολύ. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν με αυτά τα χρήματα που θα εισπράξει ΠΑΕ ΠΑΟΚ φέρει άμεσα 3-4 παιχταράδες και η ομάδα αρχίζει και παίζει φοβερό ποδόσφαιρο κλπ, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε. Κατά κανόνα, στη θέση παικτών που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια δεν ήρθαν αντίστοιχοι. Δηλαδή έφυγε ο Κουλιεράκης, ήρθε ένας Κόλεϊ για παράδειγμα. Θέλω να πω ότι είναι θέμα πλέον της ομάδας όλες αυτές οι αντιδράσεις, όλος αυτός ο εκνευρισμός να διαφοροποιηθεί τις επόμενες μέρες. Αλλά και μόνο το ότι θα πάει να παίξει τώρα με την Μπραν χωρίς μεσοεπιθετικούς, με έναν center four, χωρίς δεύτερο δεξιό μπακ κλπ, νομίζω είναι μια εικόνα...
0: Και με πολύ άσχημο κλίμα.
1: Ναι, με αυτό το κλίμα και λοιπά, αν διαβάσει κανείς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
0: τι γράφεται,
1: από φίλοι του ΠΑΟ και λοιπά, τι γράφουν και από αυτούς που ήταν μέχρι χθες υπέρμαχοι του Ιβάν Σαββίδη και σε αυτή τη διαμάχη με το Μιστακίδη και λοιπά, το τι γράφεται, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι μια απλή κατάσταση, έτσι, είναι μια κατάσταση... συναγερμού θα έλεγα, μια ειδική κατάσταση που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Να πω ότι υπάρχει και ένα βίντεο του Κωνσταντέλια που όταν έφτασε στο Ντόρτμουντ φαίνεται να μιλάει με κάποιους φίλους του ΠΑΟΚ, ακούγεται να λέει «Σας αγαπάω, αγαπάω τον ΠΑΟΚ, μην το σκέφτεσαι, σας αγαπάω πολύ, φιλιά, παιδιά», έτσι κάποια πράγματα που είπε. Προφανώς ήταν μια προσπάθεια των κάποιων φίλων του ΠΑΟΚ έτσι,
0: να ανατρέψουν
1: αυτή την κατάσταση. Υπάρχει, από τη Γερμανία βγαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το deal ΠΑΟΚ-Ντόρτμουντ και ότι υπάρχουν εκκρεμότητες, αλλά προφανώς για να έχει πάει ο Κωνσταντέλιας στο Ντόρτμουντ, ναι, δεν νομίζω. Δηλαδή, δεν αφήνεις έναν παίχτη σου τρεις μέρες πριν από ευρωπαϊκό παιχνίδι να φύγει απλά για να πάει να συζητήσει. Προφανώς είναι προδιαγεγραμμένα τα πράγματα τώρα.
0: Και να θυμίσω ότι το περασμένο καλοκαίρι τον είχαν σταματήσει πριν μπει στο αεροπλάνο τον Κωνσταντέλια για να πάει να υπογράψει σε άλλη ομάδα της Γερμανίας, βέβαια τότε, στη Στουτγκάρδη.
1: Ναι,
0: τώρα δεν συνέβη αυτό. Από την ΠΑΕ βγαίνει κάτι ως διαρροή, ως θέση, όχι κάτι.
1: Όχι, το καταλαβαίνει κανείς, σιγή ηχθείως, και απλά να πω κλείνοντας ότι προφανώς σήμερα είναι ίσονο σημασίας το ότι σήμερα, αύριο κάποια μεταγραφικά σενάρια, ότι ο ΠΑΟΚ στοχεύει στο δανεισμό του Σερίφ Εντιαγέ από την Samsung Sport, ότι έχει στόχο το Σουηδό στόπερ, τον Έγκδαλ της Μπέρνη. Νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει κανένα.
0: Ναι.
1: ναι. σήμερα αυτό το πράγμα ή αύριο ή προφανώς αν έρθει ο Ενδιαγέ ή ο Έγκταλ κλπ. Νομίζω ότι εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και αν δεν γίνουν άμεσα κινήσεις από την ΠΑΕ για να αλλάξει το κλίμα, δηλαδή κινήσεις θεαματικές έτσι, όχι τέτοιου επίπεδου, νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τη συνέχεια.
0: Και σε όλα αυτά που είπες, και δεν θα κλείνουμε με αυτό Γιάννη, εγώ κρατάω, αλλά θα είναι αντικείμενο άλλης συζήτησης, σε άλλη εκπομπή, την εκτίμησή σου σχετικά με το μέλλον του Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Ραγδαίες λοιπόν οι εξελίξεις στον ΠΑΟΚ από σήμερα το πρωί, όπως ακούσατε, και από τον Γιάννη Βοητσίδη και από την ανάλυση που έκανε. Ο Κωνσταντέλιας βρίσκεται στην Γερμανία για να υπογράψει στην Dortmund, σε ένα πάρα πολύ κακό timing για τον ΠΑΟΚ, αποκλεισμός από το Europa League, απουσίες εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Μπραν. Είναι ο πρώτος αγώνας, ο δεύτερος θα γίνει στην Νορβηγία. Ο ΠΑΟΚ θέλει προκρισία. Αν δεν προκριθεί επί της Μπραν, δεν έχει άλλο μαξιλαράκι, τίθεται εντελώς εκτός Ευρώπης. Και το μεγαλύτερο κακό από όλα για τον ΠΑΟΚ, και μάλλον αν θέλετε για τη διαμόρφωση αρνητικού κλίματος στον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ για να τον δίνει θεωρεί ότι τα χρήματα που παίρνει, 28 εκατομμύρια ευρώ όπως μας είπε ο Γιάννης Βοητσίδης, είναι μια καλή συμφωνία. Αλλά για το γενικότερο κλίμα και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, το χειρότερο είναι η διαφαινόμενη μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Επαναλαμβάνουμε, ο παίχτης είναι ήδη στη Γερμανία, αναχώρησε σήμερα το πρωί. Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, πάμε στην ΑΕΚ, η οποία παρουσίασε την τρίτη φανέλα της. Έμαθε ποιος θα είναι ο διαιτητής, ο οποίος θα σφυρίξει τον αγώνα της ερχόμενης Τρίτης στην Βουλγαρία με αντίπαλο την Λεύσκη Σόφιας. Και από σήμερα οι παίχτες από το πρωί έχουν επιστρέψει στα σπάτα και μπαίνουν σε ρυθμούς προπόνησης και προετοιμασίας. Ο Νίκος Χαραγιάννης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Σε ακούμε, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Και συνεχίζει γιατί με το μεταγραφικό της σχεδιασμό η Ένωση, η οποία είναι στην αγορά έντονα για την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίζεται στον άξονα και θα μπορεί να δώσει και βοήθειες στη θέση του κεντρικού αμυντικού, με την υπόθεση του Κέρβιν Αριάγκα, ενός ποδοσφαιριστή που από την Ονδούρα ανέφεραν ότι έχει στο στόχαστρό της η Ένωση να μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή το προσκήνιο. Δηλαδή η ΑΕΚ θέλει να ποδοσφαιριστεί με τα χαρακτηριστικά που έχει ο μέσος από την Ονδούρα και αυτή τη στιγμή είναι σε διαπραγματεύσεις με την Λεβάντε για την απόκτησή του, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί στον άξονα της μεσαίας γραμμής αλλά και σαν κεντρικός αμυντικός, ένα ευρυδικό χαφ το οποίο θα δώσει διαφορετικά στοιχεία από αυτά τα οποία έχει η Ένωση.
0: Α, και ως κεντρικός αμυντικός, δεν το βλέπουμε συχνά αυτό. Ναι.
2: Πώς είπες, Θάνο,
0: λέω και ως κεντρικός αμυντικός και ως χάφ, ως εξάρι, υποθέτω.
2: Ναι. Όπως έγινε μια ανάλογη περίπτωση, όπως έγινε και με τον Γεωργίεφ, ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος καλύπτει δύο θέσεις. Έτσι μπορεί να αγωνιστεί και ο μέσος από την Ονδούρα. Είναι μια δύσκολη περίπτωση και η Θέλτα, όπως αναφέρουν από την πατρίδα του, είναι στο παιχνίδι για την απόκτησή του. Παρ' όλα αυτά, η Ένωση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις μαζί
0: του. Η ΑΕΚ τον θέλει περισσότερο για χάφ ή για στόπερ, γιατί νομίζω και στις δύο θέσεις κοιτάζει.
2: Και στις δύο θέσεις μπορεί να παίξει, οπότε και στις δύο θέσεις, όποτε κρυφθεί απαραίτητο κατά τη διάρκεια του αγώνα ή ανάλογα με το οποιοδήποτε παιχνίδι θέλει να παίξει, μπορεί να αγωνιστεί εκεί. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης ο οποίος προσθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους ήδη υπάρχοντες μέσους της Ένωσης στο ρόστερ και μπορεί να αποτελέσει και μια έξτρα λύση στο κέντρο της άμυνας. Η επόμενη μεταγραφή η οποία έχουν στην Ένωση φυσικά είναι αυτή του αριστερού μπακ μετά και την ολοκλήρωση του δανεισμού Παύλα Πόλης, την μπορώ να πω εγώ, του James Penrite στους Raiders, καθώς το ενίκιο το οποίο καταβάλουν οι Σκοτζέζοι είναι πολύ υψηλό, είναι σχεδόν το 1 τέταρτο της συνολικής οψιών αγοράς, κάτι το οποίο δείχνει ουσιαστικά ότι έχει γίνει και το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες. Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα και στις δηλώσεις του ο Πεντράις σαν να αποχαιρέτησε ουσιαστικά την Ένωση, τόνισε ότι είναι ευγνώμων για την, για τα χρόνια, για τον χρόνο τον οποίο αγωνίστηκε στην ΑΕΚ και πήρε, κέρδισε πάρα πολλά, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, για να αφήσουμε τα μεταγραφικά. Η Ένωση παρουσίασε την τρίτη της εμφάνιση, η οποία είναι μπλε στο χρώμα και έχει ιδιαίτερο σήμα μαύρο το δικαιοφαλαιατό σε μαύρο χρώμα, όπως και στην πρώτη εμφάνιση. Έτσι φαίνεται και τουλάχιστον από τις φωτογραφίες. Το σήμα δεν θα είναι με τη μορφή αυτοκόλλητου, αλλά θα είναι ραμμένο, μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Πέρσι αυτή η φανέλα ήταν λευκή με μπλε λεπτόμερες. Φέτος είναι όλο στο μπλε.
0: Μάλιστα. Νίκο, να κάνουμε μια μικρή παύση, είναι 2:30, να ακούσουμε δύο σύντομα μηνύματα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
8: Ακούτε Ερασπορ.
0: 32 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε Ερασπορ στους 101,8. Μιλάμε με τον Νίκο Καραγιάννη για τα θέματα της ΑΕΚ. Νίκο, για τη θέση του αριστερού μπακ από τη στιγμή που έφυγε ο Πενράις, έχουν ακουστεί και θα ψάξει η ΑΕΚ για να πάρει άλλον παίχτη σε αυτή τη θέση. Έχουν ακουστεί ονόματα?
2: Δεν έχουν ακουστεί ονόματα. Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά από την υπόθεση, από τότε που χάλασε οριστικά η υπόθεση του Φίλιπ Κώστιτς, ο Χαβιέρι Μπάλτα έχει φτιάξει μια short list με τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να καλύψουν το κενό της ΑΕΚ στο αριστερό άκρο της άμυνας. Βρίσκεται σε τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων, έχει τους στόχους του ενεργούς και αναμένεται τις επόμενες μέρες να γίνει τελική. Η μεταγραφή πάντως δεν θα γίνει υπό την πίεση της, για να μπει ο ποδοσφαιριστής στην λίστα για τα παιχνίδια με την Λεύσκη Σόφια. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν ένας ποδοσφαιριστής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα play-offs του Champions League, όπως συνέβη με τον Μίλαν Βιτάλη, δεν θα είναι αυτό τροχοπέδι για να σταματήσει η ΑΕΚ την μεταγραφή του. Καθώς, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, αλλά και οι φίλοι που μας ακούνε, είναι μια θέση την οποία το θέλουν για ολόκληρη την σεζόν στην Ένωση. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε η προετοιμασία από χθες για το παιχνίδι με την Λεύσκη Σόφια. Οι κυτρινόμαδοι πουλάρουν τις μηχανές τους για το μεγάλο αυτό πρώτο παιχνίδι κόντρα στην πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Αύριο η ομάδα αναχωρεί στις 11 η ώρα από την Αθήνα με προορισμό την Βουλγαρία για να κάνει εκεί και την τελευταία της προπόνηση και ο Μάρκο Νίκολιτς φυσικά την συνέντευξη τύπου. Αυτό το οποίο βλέπουμε ουσιαστικά στις πρώτες δοκιμές τις οποίες έχει κάνει ο Σέρβος τεχνικός εν ώψη του παιχνιδιού είναι ο Στρακός, αν είναι δεδομένα κάτω από τα γκολπός, το Ρώτα στο δεξί άκρο της άμυνας, στο δίδυμο στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Μουκουντή μαζί με τον Ρέλβας. Πήλιος πλέον που είναι και το μοναδικό αριστερό μπακ στην άλλη πλευρά. Στο κέντρο θα είναι ο Κάιρνελ μαζί με τον Μαρίν. Δεξιά φαίνεται ότι ο Μάγερ κερδίζει τη μάχη με τον Ζούπκοφ και θα ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα. Από τα αριστερά ο Κοϊτά είναι ο βασικός υποψήφιος για να βρεθεί στην άλλη πλευρά. Ενώ δίδυμο στην επίθεση φαίνεται να έχει το προβάδισμα το Γιώβιτς Βάργκα, ενώ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και το ενδεχόμενο να ξεκινήσει ακόμα και ο Ζήνη με έναν εκ των Γιώβιτς ή Βάργκα επίσης. Mm-hmm.
0: Και να κλείσουμε λέγοντας ότι ορίστηκε ο διαιτητής του αγώνα, Λεύσκη Σοφιάς ΑΕΚ, είναι ο ελίτ Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ, ο οποίος ήταν και στο παγκόσμιο κύπελλο.
2: Νομίζω και ελληνικό παρελθόν ο Νίμπεργκ.
0: Έχει παίξει με την ΑΕΚ. Νομίζω το ΑΕΚ Μαρσέιγ έχει παίξει.
2: Ναι.
0: Το Νοέμβριο του 2023 και κάποιους αγώνες του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Δεν θυμάμαι εδώ τώρα τι.
2: Πρέπει να έχει παίξει ένα Ολυμπιακό Άρης, αν θυμάμαι καλά.
0: Πολύ πιθανό.
2: Το Super League.
0: Ναι. Πολύ πιθανό. Και αυτό. Τέλος πάντων, ελίτ διαιτητής ήταν και στο Μουντιάλ. Άρα πολύ καλή σφυρίχτρα με βάση τα χαρακτηριστικά του και τις επιλογές που έχει και τους ορισμούς από τη FIFA και την UEFA. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη.
2: Καλή συνέχεια.

0: 40 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8, είναι σε εξέλιξη με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 και πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Χρήστος Κοντός μαζί μας και λέω να αρχίσουμε. Χρήστο, μάλλον επρόκειτο να είναι μαζί μας, θα είναι σε λίγο μαζί μας, δεν είναι τώρα. Μέχρι να τον έχουμε, να πω τις φιλικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και έχουν έτσι ενδιαφέρον λόγω των ονομάτων των ομάδων. Στο 62ο λεπτό Liverpool Como 0-0 και στο 38ο λεπτό Tottenham Hoffenheim 1-1. Και επίσης να πούμε ότι εκτός των άλλων, δηλαδή εκτός από το Στίβο, την Κολύμβηση, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δηλαδή το Community Shield στις 5 Arsenal Manchester City, υπάρχει όσον αφορά το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας, υπάρχει και τέννις. Στις 7.30 παίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αντίπαλο τον Καναδό Όγκερ Αλιασίμ. Είναι αγώνας για το τουρνουά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που γίνεται στο Σινσινάτι, εκεί που συμμετέχει όσον αφορά στις γυναίκες και η Μαρία Σάκαρ, η οποία χθες νίκησε την Ρακίμοβα με 2-1, 2-6, 7-5, 1-6 η Σάκαρη και πέρασε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Χρήστος Κοντός μαζί μας και λέω, Χρήστο, να ξεκινήσουμε από αυτή την διάψευση του Παναθηναϊκού περί ενδιαφέροντος ή πρόταση, εν πάση περιπτώσει, της ΧΑΛ για τον Τετέη.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα. Εντάξει, είναι λίγο ρουτίνα αυτό το πράγμα. Ο καθένας όπου θέλει, γράφει ό,τι θέλει. Πετάει τώρα τα νέα της πηγιάς του ΧΑΛ. Μια είδηση ότι.
0: Ποια τα νέα, πώς τα είπε.
1: Τη πηγιά, ρε. Ιστοσελίδα. Πήγαν, γράφει κάτι και δεν έχουμε γιατί να γράψουμε. Το παίρνουμε και το φουντώνουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Μέχρι στιγμής έχουμε μια πολύ σταθερή γραμμή από τον Παναθηναϊκό. Όπου μας έχει ενημερώσει, υπεύθυνα. Όπου έχει διαψεύσει, υπεύθυνα. Οπότε δεν έχουμε φαινόμενα άλλων εποχών που πηγαίναμε πολλές φορές λίγο ψαχτά στο σκοτάδι. Ακούγαμε τι λέγανε οι μάνατζερ πιο πολύ από τον Παναθηναϊκό, καθώς εισηγεί κτλ. Αλήθεια είναι ότι από τον Παναθηναϊκό δεν διαρρέουν πράγματα. Δηλαδή δεν θα βγει από τον Παναθηναϊκό ότι εμείς πάμε να πάρουμε τον Πλούνα και τον Κοντό. Αλλά αν το πράγμα αυτό φουντώσει, υπάρχει τώρα με την νέα επικοινωνιακή πολιτική μια άμεση ενημέρωση που είτε την αφήνει τη φωτιά να φουντώνει, να σου λένε ναι, μιλάμε. Είναι αυτό που μας απασχολεί. Είτε τη σβήνει από την αρχή, ουδέποτε μας έχει απασχολήσει. Και πράγματι,
0: άρα υπάρχει ένα στίγμα.
1: Ναι, υπάρχει ένα στίγμα και μια κατεύθυνση και μέχρι στιγμής. Δεν έχει διαψευστεί αυτό, γιατί θυμίζω ότι υπήρξαν περιπτώσεις στο παρελθόν, όχι μόνο στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και άλλων ομάδων, που την Κυριακή βράδυ βγάζει ανακοίνωση διάψευσης και την Δευτέρα το πρωί αυτό που διαψεύει γίνει πραγματικότητα.
0: Επιβεβαιώνεται. Όχι διάψευση, το συμβάν που διαψεύστηκε.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν πάρα πολλές φορές ότι στα πλαίσια της επικοινωνικής πολιτικής των ομάδων διαψεύδουν πράγματα τα οποία είναι στο τελικό του στάδιο. Έτσι. Γιατί φοβούνται, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται εκείνη την ώρα. Αλλά μέχρι στιγμής. Από τότε που γύρισε σε λίγο Παναθηναϊκός επικοινωνιακά με την αλλαγή στο γραφείο τύπου, έχει αλλάξει και πολιτική. Δεν είναι μόνο αλλαγή προσώπων, είναι αλλαγή πολιτικής. Έχουμε μια πολύ καλή ενημέρωση που μέχρι στιγμής δεν μας έχει εκθέσει πουθενά. Ό,τι μας λένε, αυτό ισχύει. Η διάψευση στην
0: εκδοχή. Αυτό είναι και το εύλογο, έτσι.
1: Ακριβώς. Yeah. Γιατί και ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται υπεύθυνα. Να μην φουντώνουν σενάρια τα οποία στην πραγματικότητα το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν καπνό και φωλούρα. Οπότε από τον Παναθηναϊκό υπήρξε άμεση αντίδραση σήμερα με την υποψημίωση ότι δεν υπάρχει το παραμικρό από την πλευρά της ΧΑΛ για τον Τετέη. Αυτό δεν σημαίνει ότι έγινε πρόταση και απορρίφθηκε τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει καμία ενόχληση ο Παναθηναϊκός για τον Τετέη.
0: Άρα είναι ένα θέμα ανύπαρτο.
1: Ναι. Κοίταξε, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό της ΧΑΛ.
0: Ναι.
1: Σήμερα ισχύει αυτό ότι η ΧΑΛ δεν έχει πλησιάσει τον Παναθηναϊκό. Άλλωστε είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, γιατί ο ιδιοκτήτης της είναι προσωπικός φίλος.
0: Είναι ο Αντζούν, ο τηλεοπτικός παραγωγός, Survivor κλπ.
1: Ακριβώς. Ο άνθρωπος φυσικά είχε προτείνει τον Φατίχ Τερίμ στον Αλαφούζο και τον είχε βάλει στη διαδικασία να πάει στην πόλη και να κάνει την προσωπική συμφωνία μαζί του. Έχουν εξαιρετικές σχέσεις, δηλαδή δεν χρειάζεται να περάσει από επίσημο διάβολο αυτή, αλλά ένα τέτοιο ενδιαφέρον. Μέχρι στιγμής όμως υπάρχει το παραμικρό. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν προκύψει ενδιαφέρον ο Παναθηναϊκός. Θα πει όχι, έτσι με τη μία, γιατί το έχουμε πει ότι για όλους παίχτες και αυτό, ότι όλοι είναι, και εφόσον υπάρχει μια καλή πρόταση και οι ίδιοι ενδιαφέρονται να πάνε στο εξωτερικό, οπουδήποτε, και ο Παναθηναϊκός έχει τρόπο με τα χρήματα που θα πάρει να καλύψει το κενό, έχει και το χρόνο τον απαραίτητο και έχει και αγορά λύσεις, δεν θα πούνε όχι, δεν κρατήσουν καλή το ζώδιο. Νομίζω ότι καταλάβει πάρα πολύ καλά ο Λαφούζος ότι αυτή η επιμονή που είχε πριν δύο χρόνια, πήρε και το καλοκαίρι, θυμάστε, που απέριψε τη μία πρόταση μετά την άλλη για τον Ιωαννίδη. Είχαν ξεπεράσει τα 32 εκατομμύρια. Η τελευταία πρόταση που είχε για τον Ιωαννίδη ήταν πάνω από 32 εκατομμύρια. Και είχε πει δογματικά όχι, αντίστοιχα ένα πολύ μεγάλο ποσό για τον Βαγιανίδη. Μετά κατάλαβα ότι δεν γίνεται έτσι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Όλες οι ομάδες πουλάνε, όλες οι ομάδες αγοράζουν. Το θέμα είναι τα χρήματα που θα πάρεις να ξέρεις να τα αξιοποιήσεις. Και αν ο παίχτης θέλει να πάει να παίξει ένα καλύτερο πρωτάθλημα, μια καλύτερη ομάδα, δεν μπορεί να το κρατήσει με το ζόρι. Βλέπουμε τώρα τι γίνεται με τον Κωνσταντέλια. Έχουν το δίκιο τη ομάδα του ΠΑΟΚ. Αλλά και το παιδί είναι 23 χρονών. Όταν σου πλησιάζει μια ομάδα την Τόρκμουν, θα πει όχι. Δηλαδή να πάει να παίξει μια ομάδα τώρα που είναι σταθερά στην οχτάδα του Champions League, με μεγάλη προοπτική καριέρα και που συνήθως είναι σκαλοπάτι για να πας σε ακόμα μεγαλύτερη ομάδα πιο ψηλά. Δεν είναι προτάσεις τώρα που μπορεί να πει κανείς όχι. Κάποια στιγμή που ο παίκτης θέλει να φύγει, δεν πάει να τον κρατήσει η ομάδα. Αυτή είναι η δική μου άποψη, έτσι. Αν τώρα ο παίκτης, όπως ήταν ο Ιωάννης, ήταν λίγο ψηλό, εντάξει, ότι πείτε, οκ, okay, δεν πίεσε. Αν πίεζε, μπορεί να ήταν και διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά αν ο παίκτης είναι κάθετος, ότι εγώ θέλω να φύγω, τέτοια ευκαιρία δεν ξαναβρω στη ζωή μου, νομίζω ότι η ομάδα είναι υποχρεωμένη να τον αφήσει. Εγώ, δηλαδή, ναι, μια προσωπική σχέση που πολλών χρόνων τώρα με τον Δημήτρη Σαββάκο, ας πούμε, το μεγάλο του παράπονο είναι αυτό ότι ενώ χτυπάγαν τα τηλέφωνα τότε από ένα σωρό ομάδες του εξωτερικού σε εποχή που οι ξένοι ήταν δύο, όχι, δεν ήταν υπόθεση Μποσμάν που κάθε ομάδα είχε 30 ξένους παίκτες στο όσο τη. Είχε δύο. Να χτυπάγαν τα τηλέφωνα από τη Γιουβέντους και τα λοιπά, τα σηκώνει καν ο καπετάνιος. Να απαντούσε καν, δεν τον ενδιαφέρει να τον πουλήσει. Και το μεγάλο του παράπονο και αποθυμένο είναι ότι ποτέ δεν του δόθηκε ευκαιρία να πάει να παίξει μια πραγματικά πολύ μεγάλη ομάδα. Σαν τεράστιο πρωτάθλημα. Σε φίλοι τότε η Γιουβέντους, δεκαετία του 80. Ήταν μυθικό όχι αυτό που είχε πει ο Παναθηναϊκός. Δεν πήγε κανένα διαδικασία να το συζητήσει ο Βαρδινογιάννης. Αυτό όμως από πλευρά του ποδοσφαιριστή ήταν μαχαιριά. Δηλαδή ακόμα και τώρα λέει τι θα γινόταν στη ζωή μου, στην καριέρα μου, στο αν είχε πει ο Παναθηναϊκός το ναι. Ή έστω αν το συζητούσε, ρε παιδί μου, λίγο πιο σοβαρά να δούμε που θα πάει. Μάλιστα.
0: Για πάμε τώρα στον σημερινό Παναθηναϊκό και την προετοιμασία εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης.
1: Κοίταξε, για τον Παναθηναϊκό είναι ευχής έργο ότι είχε δύο μέρες παραπάνω να ξεκουραστεί σε σχέση με τη Χράτζα για το δικό του παιχνίδι. Το έπαιξε πιεστικά κοντά βέβαια στο προηγούμενο, Τρίτη αντί για Πέμπτη. Οπότε ένα τη Χράντετ που έπαιξε Πέμπτη έχει δύο μέρες παραπάνω για προετοιμασία. Ουσιαστικά αυτή την προετοιμασία είναι το διήμερο μάλλον του Εκστρά, το χρησιμοποίησε ο Νίστρουπ για να αποφορτήσει τους παίχτες. Επειδή είδε ότι πόδι είναι βαριά, πίεση μεγάλη, 4 παιχνίδια σε 20 μέρες, ούτε καν 20, 18 μέρες, 4 παιχνίδια, υπήρχε κούραση, ειδικά σε κάποιες θέσεις που δεν υπήρχαν και εναλλακτικές. Για να αλλαγές την ώρα του αγώνα, είχαμε τον Κυριακόπουλο.
0: Αριστερός μπακ, ναι.
1: Ναι, δηλαδή να παθαίνει κράμπες συνέχεια γιατί είχε σκάσει το παιδί. Ναι. Με 4-90 λεπτά και ένα 30 λεπτό έξτρα σε λιγότερο από 18 μέρες αρχή της περίοδου, έκρινε ότι πρέπει να του δώσει ένα ρεπό, γενναίο ρεπό, και έκανε την προπόνηση έτσι ώστε από Πέμπτη μέχρι Κυριακή να μεσολαβήσει ένα τριήμερο ρεπό. Που φέρνει την ευκαιρία στους παίκτες να πάνε στις οικογένειές τους, στους φιλενάδες τους, να πάνε έτσι ένα διημεράκι κάπου να χαλαρώσει το μυαλό, να χαλαρώσει και τα πόδια και να επιστρέψουν στις προπονήσεις τους. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με την προπόνηση σημερινή. Δεν έχουμε κάποιο ερωτηματικό, δηλαδή δεν περιμένουμε με αγωνία κάποιον να πούμε ξέρω. Κάποιες περιπτώσεις που φύγανε τις παίκτες λίγο κουτσόν θα ήταν επιπόλαιες, δεν ήταν κάτι δηλαδή. Να μας δημιουργεί ανησυχία ή να περιμένουμε.
0: Για τραυματισμούς, λες τώρα.
1: Για τραυματισμούς, ναι. Εννοώ, ναι, ναι. Mm-hmm. Δεν περιμένουμε κάτι, δηλαδή. Οπότε θεωρητικά ο Παναθηναϊκός θα παίρνει φουλ μηχανές στο παιχνίδι με την Χράντετς. Έχει μπει στη λίστα και ο Καλάμπρια. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι δεν είναι διαθέσιμος, λογικά.
0: Για το πρώτο παιχνίδι
1: της Πέμπτης. Ναι. Θα είναι όμως καλές οι πιθανότητες να παίξει, όπως το είχαν πει από την αρχή, τέλη Αυγούστου.
0: Στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Αυτό όμως δεν αποκλείει να έχουμε μια θεαματική βελτίωση της εικόνας όπως έγινε με τον Τέσσερς, γιατί για τον Τέσσερς η εικόνα που είχαμε από το ιατρικό team είναι ότι θα υπολογιζόταν τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Στην αρχή λέγαμε για πρωτάθλημα, όταν προλάβαινε το πρώτο παιχνίδι του πλέον, αλλά είδαμε ότι πήγε εξαιρετικά καλά η προσαρμογή του, η αποθεραπεία του μπήκε όταν είχαν πει γιατί θα μπει μέσα Ιουλίου. Ξεκίνησε προπονήσεις, μπήκε δυνατά, πάτησε, έκανε κόντρες, έκανε τάκλιν, σούταρε, δεν είχε ενοχλήσεις, πηδούσε για κεφαλιές, ήταν όλα εξαιρετικά. Εμείς ο κύριος ότι ήταν σε καλή κατάσταση, οπότε είπε το και το ιατρικό team, είπε το και ο ίδιος. Τον εμπιστεύτηκε ο προπονητής, τον έριξε μέσα και δικαιώθηκε. Γιατί είδε ότι ο παίχτης που έβαλε τον γκολ και έδιωξε τα όποια έχει και φαντάσματα με την εμπειρία και την κλάση του. Έτσι. Οπότε δεν αποκλείω να δούμε και τον Καλάμπια κάποια στιγμή. Μπορεί να γυρίσει και μια εβδομάδα νωρίτερα και μια εβδομάδα αργότερα. Είναι ο οργανισμός του καθενός παίχτη είναι διαφορετικός από τον άλλον. Αλλά θεωρητικά υπάρχει και μια μικρή πιθανότητα, μήπως και είναι έτοιμος για το παιχνίδι. Το πρώτο.
0: Τώρα, γι' αυτό το παιχνίδι, το πρώτο, να πούμε αρχικά ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει τον Κάγκουα, έτσι, είναι εκτός από αυτά τα δύο παιχνίδια.
1: Ναι, ο Κάγκουα είναι από την αρχή δεδομένο ότι θα είναι διαθέσιμος, εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός περάσει τη League Phase του Conference League. Τώρα, τότε έχει δικαίωμα να παίξει.
0: Εδώ, ενώ πέρυσι ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε πρόβλημα, γιατί είχε λίγες επιλογές στη θέση του επιθετικού λόγω του τραυματισμού του Ντέζερτς και κάποιες ίσως δεν ήταν και αυτές οι πιο ενδεδειγμένες, ας πούμε, αναφέρομαι στον Σφιντέσκι. Αυτή τη στιγμή τώρα, με την επιστροφή του Ντέζερτς, την προσθήκη του Λιβάη, ο οποίος μπορεί να παίξει και center four, έχουμε 4 ποδοσφαιριστές, αν βάλουμε και τον Λιβάη σε αυτή τη θέση, πρώτης γραμμής. Δηλαδή, Τετέι, Ντέζερτς, Λιβάη, Ραστόντερ. Τι θα κάνει εκεί ο Νίστρουπ? Έχουμε το παιχνίδι της Πέμπτης, για παράδειγμα.
1: Κοίταξε, είναι τόσο πολλά τα παιχνίδια όπου σίγουρα θα υπάρχει αναλλαγή. Είναι το λεγόμενο rotation. Αλλά η δική μου η αίσθηση είναι ότι με βάση το βιογραφικό, την εμπειρία και την ποιότητα του κάθε παίχτη, αν και εφόσον ο Ντέσσερς μπει δυνατά, δηλαδή πατήσει καλά και δείξει ότι βρίσκει ρυθμό στα παιχνίδια, γιατί μην ξεχνάμε ότι το παιδί έλειψε σχεδόν ένα χρόνο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, έπαιξε ελάχιστα, συνολικά λιγότερο από 200 λεπτά. Ήταν η συνεισφορά της στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Είχε τραυματισμούς και πριν το σοβαρό τραυματισμό με την μερική ρήξη τέλοντα, το δίστο χειρουργείο, και πιο πριν είχε. Μετά τη σύγκρουση εκείνη με τον Δραγκόφσκι, να θυμάστε το μάτσο με την Youth Boys, όπως είπε πάντα ο Δραγκόφσκι, και από εκεί είχε μείνει να δίνει έξω. Αν ο Ντέσσερις είναι καλά, νομίζω ότι θα είναι ο νούμερο ένα στην ιεραρχία. Θεωρητικά ο Λιβάη πηγαίνει περισσότερο στα άκρα, και στα άκρα τον είδαμε να παίζει προχθές. Και μόνο εάν υπάρχει σημαντικό πρόβλημα θα παίζει είτε ως κλασικός σεντερφόρ είτε ως δεύτερος επιθετικός σε ένα πιθανό 4-4-2. Υπάρχει μια τετράδα, ακόμα και ο Τετέι μπορεί να παίξει τα άκρα. Στην Κυψία τον είδαμε και σεντερφόρ και ακραίο. Έχει αυτό διασκελισμό και δεν έχει δύναμη, ειδικά σε παιχνίδια χώρου που έχει χώρο να βγαίνει στην κόντρα. Είναι οδοστρωτήρας, δηλαδή έχει αυτό το βηματισμό, το διασκελισμό που τον φέρνει γρήγορα σε καλή θέση να απειλήσει. Οπότε δεν είναι ο Παναθηναϊκός έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με πέρυσι, ότι διαθέτει 4 παίχτες που είναι ο ένας διαφορετικού προφίλ με τον άλλον. Οπότε ανάλογα με το παιχνίδι, τι χρειάζεται κάθε μάτς, το προφίλ του αντιπάλου, τις αδυναμίες της αντιπάλης άμυνας κτλ., μπορεί να κάνει μια επιλογή. Έχει δηλαδή, ξέρω εγώ, μια ψηλή ομάδα αντίπροσωπο, πάντα στον τρυπούν ένα παιδί 93, πηδάει, σπρώχνει, ρωτάει, είναι δηλαδή πιο καλό αυτό το παιχνίδι.
0: Αν έπαιζε με δύο επιθετικούς, το έχει αφήσει αυτό να φανεί ότι μπορεί να παίξει με δύο επιθετικούς? Έχει φανεί, ας πούμε, αυτό που προετοιμασία.
1: Από το προχθές που, αν είχατε δει στο Game Changers, τον Αναστασίου να μιλάει, παρακολουθεί πάρα πολύ τα βόρεια πρωταθλήματα, είχε πει ότι τις μεγάλες επιτυχίες ο Νίστρουπ, η Κοπεχάγη, τις έκανε με 4-4-2. Η Κοπεχάγη τότε του Νίστρουπ την πρώτη χρονιά είχε πάει 4-3-3 και μετά την άλλαξε όλη και την προσάρμοσε στο 4-4-2. Δηλαδή οι παίχτες που πήρε ήταν στη λογική να παίζει με δύο παίχτες μες στο κουτί και του βγήκε αυτό το πράγμα αυτή η αλλαγή. Το έχει χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή και πήγε καλά. Θα πρέπει να δούμε τώρα, είναι κάτι που θα το σκεφτεί να το καθιερώσει, γιατί χάνει τα άκρα. Έτσι, δηλαδή αν παίξει 4-4-2 δεν θα έχει τόσο η επιδραστικότητα. Ο ακραίος παίχτης, είτε δεξιά είτε αριστερά, θα ήταν περισσότερο χάρη παρά επιθετικός. Δεν ξέρω, ο κάθε προπονητής θα ζυγίζει τα πράγματα, τα μετράει και αναλόγως αποφασίζει πάντα σε σχέση με τι αντίπαλο έχει και με το τι.
0: Τις επιλογές και το σύστημα, όπως λέμε.
1: Ναι, δηλαδή, ας πούμε, ο Γιωβάνοβιτ, για παράδειγμα, είχε μία απόφαση. Με όποιον και να έπαιζε, είτε έπαιζε με την Μπαρτσελόνα, είτε με τα πράσινα πουλιά, έπαιζε 4-3-3. Δεν άρεσε το σύστημα του. Ποτέ. Για να στράβουν ένα παιχνίδι. Μια φορά μόνο το είχαμε δει να παίξουν μαζί δύο επιθετικοί ταυτόχρονα. Και σε αυτήν την περίπτωση ο ένας λίγο πιο πίσω από τον άλλον.
0: Εδώ τώρα είναι το άκρος αντίθετο όμως. Το σύστημα αλλάζει τρεις φορές και τέσσερις μέσα στον αγώνα. Στον ίδιο αγώνα εννοώ.
1: Μας το έχει πει από την αρχή ότι εγώ δεν είμαι δογματικός. Η ομάδα θα είναι δουλεμένη και ανάλογα με το τι μπορεί να παίξει 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, 4-4-1-1. Δηλαδή έχει. Και αυτό είναι στόχευση μεταγραφική, θα δείτε, ότι δεν είναι τυχαίο, ότι οι παίκτες που έχουν αποκτηθεί δεν είναι μόνο σε ένα καλούπι. Μπορούν να κάνουν και άλλα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Αυτό είναι το κέρδος. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι νέα παιδιά, 20-21, 22-23 χρόνια. Στην πλειοψηφία τους είναι παίκτες που δεν έχουν κάνει πρωταθλητισμό. Καριέρα τους παίζαν σε ομάδες δηλαδή που δεν κυνηγάγαν πρωταθλήματα, ούτε παίρνανε σπουδαίες νίκες. Και είναι και παιδιά τα οποία τώρα μαθαίνουν την Ευρώπη. Δεν ξέρω τι, δηλαδή πόσα παιχνίδια έχει παίξει στην Ευρώπη. Δεν έχει παίξει πολλά. Ο Αντίνο το ίδιο. Είναι δηλαδή, θα σου πω ότι όλοι οι καινούργοι παίχτες είναι καινούργοι στην Ευρώπη. Είναι και πολύ νέοι, δηλαδή είναι και νεανική αλλά και νέα ομάδα. Έχει πάρα πολλές μεταγραφές. Η άμυνα, δηλαδή για παράδειγμα, άμα τη δείτε πώς παίζει, έχει μόνο ένα περσινό. Τον Κυριακό Πλό, λέει, είναι καινούργοι. Αυτό θέλει χρόνο, θέλει να δέσει. Δεν είναι έτσι απλό. Πετάω πέντε παίχτες μέσα και περιμένω από τη μια στιγμή να έχουν αυτοματισμούς αλληλοκαλύψεις τη μια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Χρήστο. Ο Λιβάη τον έχει πάρει περισσότερο για δεξιά.
1: Ο Λιβάη στην ΑΕΚ έπαιζε πολλές φορές.
0: Και δεξιά, αλλά στο τέλος τελείωσε ως center for.
1: Ναι, ο Αλμέιδα δηλαδή είχε κάνει center for. Όταν είχε έρθει, αν θυμάστε, περισσότερο αριστερό ακραίος έπαιζε. Και πάει καλά με το αριστερό. Έχει πολύ καλό αριστερό ο Λιβάη. Βέβαια, τη σύνολη ημέρα έχουμε δει ότι οι παίχτες παίζουν με έναν άποδο πόδι. Είσαι καλός αριστερός, πάω δεξιά. Πολλές φορές έχει γίνει αυτό το πράγμα. Κοίταξε, όπου υπάρχει ανάγκη, είναι αυτό που σου είπα ότι δεν είναι ένας παίκτης που είναι σε ένα καλούπι. Μπορεί να τον δούμε δεξιά, μπορεί να τον δούμε αριστερά, μπορεί να τον δούμε βασικό στη θεσμό, να τον δούμε δεύτερο.
0: Πάντως, μέχρι στιγμής φαίνεται αριστερά να εμπιστεύεται περισσότερο τον Αντίνου. Από
1: ναι,
0: αυτά, από τις επιλογές που έχει κάνει.
1: Του δίνει, ναι. Αλλά θα δούμε ότι ο Ζαρουρί πέρυσι έκανε πάρα πολλές παιχνίδια σαν αριστερός ακραίος και φέτος έχει κάνει περισσότερες σαν δεξιές. Ο Ταμπόρδα, α πούμε, για παράδειγμα, πέρυσι έπαιξε δεξιές ακραίος. Τώρα παίζει περισσότερο αλλαγή του Γιάνκοβιτς στη θέση πίσω του επιθετικού. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχουν πια λύσεις. Δηλαδή κάθε θέση έχει 2-3 καλές επιλογές. Είναι αρκετά γεμάτο το ρόστερ. Ακόμα και για τη θέση 8 που ακούγονται διάφορα σενάρια. Εγώ λέω το πολύ απλό, παιδιά, γιατί στη θέση αποκτήθηκε ο Γιάνκοβιτς. Ο Κάγκουα. Δεν μπορεί να κυρώσει, δηλαδή να βγαίνουμε για να λέμε ότι. Και όντως δεν βγαίνει ο Παναθηναϊκός στην αγορά ψάξει. Όταν έχει πάρει εχθρός
0: ασφαλής. Πάντως υπάρχουν ρεπορτάζ σε άλλα μέσα.
1: Αυτό βεβαίως, είναι μόνο αν πουληθεί, ο Τσιριβέγια ή ο Τσέριν. Μην το αποκλείσει αυτό. Μπορεί να έρθει πρόταση. Το Τσέριν κατά καιρούς κάθε χρόνο πάντα μια πρόταση τη φέρνει. Είναι ένας καλός παίχτης.
0: Ναι.
1: Εγώ στον Παναθηναϊκό περίμενα ότι θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Κάπου σαν να έχει φρενάρει λίγο, αλλά παραμένει ένας καλός και αξιόπιστος παίχτης. Δηλαδή έχει μια σταθερότητα αυτό που θέλει, το να χάφτο παίρνει. Δεν αποκλείω να γίνει μεταγραφή σε αυτή τη θέση, αλλά μόνο αν πουληθεί. Να έχει 8 αυτή τη στιγμή, είναι 3 θέσεις. Να κάψει το project του Κοντούρη, δεν θέλει να το κάνει. Το project του Γιάνκουσιτ, το Ταμπόρδα, ποιο να διώξει. Ο Τσιριβέγια είναι αυτός που εκδήλωσε μια τάση φυγής όταν είδε ότι τα πρώτα δύο παιχνίδια έπαιξε ελάχιστα έως καθόλου. Τον χρόνο τον πήρε ο Τσέριν, αλλά στα επόμενα δύο είδαμε ότι αυτός έπαιξε. Και μείνει ο Τσέριν λίγο πιο πίσω. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήρθε ο Καμαρά. Έχει το project του Κοντούρη που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project. Πάμε ακόμα να το εξελίξει. Δεν είναι έτσι απλό. Παίρνει και ακόμα ένα χαφ. Ο Κίνγκ Κάγκουα δόθηκε ένα σκασμό λεφτά για να τον πάρει ο Παναθηναϊκός από την Μπερσεβά και πέρυσι ήταν ο καλύτερο παίχτη, όχι καλύτερο χαφ, ο καλύτερο παίχτη του Ισραηλινού πρωταθλήματο. Που είναι ένα καλό πρωτάθλημα, ανταγωνιστικό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τον ακυρώσει πριν από να τον δει. Οπότε θα περιμένουμε εκεί πέρα. Υπάρχει αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι όλοι πολλούνται. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα όχι για κανένα παίχτη Παναθηναϊκού, αλλά αυτό πριν. Ή κάποιος και εκεί θέλει τον Ταμπόρδα και δίνω 10, λέω εγώ τώρα ένα νούμερο τυχαίο, και θέλει ο παίκτης να φύγει, το συζητάει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι δογματικά αντίθετος. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, πάντα υπάρχουν ζυμώσεις σε ένα ρόστερ, ειδικά όταν μεσολαβεί ακόμα ένας μήνας μέχρι 15 του Σεπτέμβρη, κλείνει η μεταγραφική περίοδος και βλέπετε ότι τώρα βγαίνουν πάρα πολλοί παίκτες που πριν από 10 μέρες, 15 δεν ήταν διαθέσιμοι στην αγορά. Δηλαδή μια καινούργια αγορά μετά τους αποκλεισμούς κάποιων ομάδων, μετά από. Προετοιμασίες που ο προπονητής αποφασίζει ότι ο Μπλούμας δεν του κάνει, ο Κοντός δεν του κάνει και τους βάζει στην transfer list της ομάδας. Υπάρχουν δηλαδή, γι' αυτό βλέπεις ότι πολλές ομάδες είναι σε τάση αναμονής, να δουν τι προσφορές να βγουν στην αγορά, τρεις-τρεις ομάδες για να κινηθούν αναλόγως. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να λείψει από αυτό το παιχνίδι, σίγουρα. Απ' την άλλη, όμως, έχει ήδη ένα μεγάλο ρόστερ. Υπάρχει ήδη συνωστισμός. Είναι ήδη πολύ παραπάνω από τις 26 που ήθελε να έχει στην αρχή. Και μερικοί παίκτες ακόμα δεν έχουν φύγει. Βαριά συμβόλαια. Ναι. Δηλαδή, οι παίκτες που είναι οι πατμόν που έχουν βοηθηθεί να βρουν ομάδα ακόμα δεν έχουν βρει την πλειοψηφία του. Δηλαδή, και ο Μπακασέτας είναι μέσα, και ο Σοκό.
0: Βιλένα.
1: Ο Βιλένα.
0: Εδώ και χρόνια, βέβαια.
1: Ο Πάντοβιτς. Όλοι αυτοί έχουν συμβόλαια πάνω από 5 εκατομμύρια. Ναι. Αν τα θρήσεις τις αμοιβές τους, είναι πάνω από 5 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι εύκολο να τα κρατάς όλα αυτά με το financial fair play, το cost control και όλα σχετικά. Δεν πρέπει πάντα να υπάρχει μια λογική και μια ισορροπία.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντού.
1: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 3. Η ώρα είναι 3.

0: Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε Era Sport.

6 λεπτά μετά τις 4, σπορ 101,8 είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μπαίνουμε στην δεύτερη και τελευταία ώρα της εκπομπής και πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Η παραμονή του με τη Λίμπαρ στον πάγκο της ομάδας έχει σηματοδοτήσει

0: μια εντονότερη κινητικότητα όσον αφορά την μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Ράνιος που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σε ακούμε, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους και χρόνια πολλά κιόλας. Λοιπόν, να πούμε ότι περιμένουμε έντονο μεταγραφικό κομμάτι που αφορά αυτή την εβδομάδα τον Ολυμπιακό, με δεδομένο ότι δεν είναι υπερβολή ότι μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη περιμένουμε, αν όχι μία, δύο μεταγραφικές προσθήκες σε συνδυασμό με το τι μπορεί να γίνει με παίκτες που ενδεχομένως αποχωρήσουν. Να πούμε ότι πλέον είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Γκονζάλες ο Ολυμπιακός, γιατί είναι σε πολύ προχωρημένες επαφές. Είναι λεπτομέρειες αυτές που χωρίζουν τις δύο πλευρές. Τώρα, κατά πόσο είναι αγεφύρωτο το χάσμα ή είναι ένα μικρό κανάλι να περάσει ο Ολυμπιακός, αυτό θα το δούμε. Και ταυτόχρονα φαίνεται ότι και ο Φρόιλερ είναι επίσης μια θεωρητικά λίγο πιο εύκολη υπόθεση, με δεδομένο ότι είναι ελεύθερος από ομάδα και ο Ολυμπιακός πλέον συζητά απευθείας με τον ίδιο.
0: Απευθείας μαζί του, ναι, έτσι. Όπως είπες, είναι στην Αθήνα και διετούς διάρκειας είναι τη συμφωνία, το συμβόλαιο.
1: Κάπου εκεί το θέμα είναι αυτή τη στιγμή να τα βρουν όσον αφορά σε επιμέρους κομμάτια που έχουν να κάνουν με το συμβόλαιο, γιατί δεν είναι μόνο οι αιτήσεις απολαβές του παίχτη ή τα πόσα θα πάρει η ομάδα. Είναι οι ρήτρες, τα μπόνους και διάφορα άλλα ζητήματα. Οπότε θα δούμε για τον Αρμάντο Γκονζάλες από την Τσίβας τι ακριβώς θα συμβεί και με δεδομένο ότι είναι ο...
0: Κάτσε, πριν πάμε στον Αρμάντο Γκονζάλες, να μείνουμε λίγο στην περίπτωση του Φρόιλερ, ο οποίος είναι χαφ. Αυτό σημαίνει ότι θα φύγει ένας χαφ από τον Ολυμπιακό, Σιπιώνει για παράδειγμα, όπως ακούγεται, εφόσον κλείσει αυτή η μεταγραφή ολοκληρωθεί.
1: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως πήγαινε σε δύο κεντρικούς χαφ. Ήδη έχουν βολιδοσκοπήσει τον Ολυμπιακό και για τον Έτσε και για τον Σιπιώνη. Mm-hmm. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σου πω ποια είναι η πιο συμφέρουσα τιμή και αν ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε περιμένω να δω λίγο τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις παιχτών και σε σχέση με το μεταγραφικό σχεδιασμό σε αυτή τη θέση.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα στην άλλη περίπτωση του Μεξικανού, δηλαδή, που πάντα είναι δύσκολες οι περιπτώσεις των Μεξικανών και ειδικά όταν είναι σε μεξικανικές ομάδες.
1: Για τον Αρμάντο Γκονζάλες μιλάμε, την Τσίβας Γουαδαλαχάρα. Με τον ατζέντη του να είναι στη χώρα μας, γιατί λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι είναι σε προχωρημένες επαφές προκειμένου ο 23χρονος Σέντερφορ να μπορέσει να αποτελέσει μια λύση αξιόπιστη. Διότι όπως λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, και ο Ταρέμι και ο Ουκρανός,
0: ο
1: Γιάρεμτσουκ, είναι με το ένα πόδι εκτός Ολυμπιακού και απλά οι ερυθρόλευκοι περιμένουν να δουν περιπτώσεις ομάδων που ενδεχομένως θα καλύψουν τις ανάγκες που ζητά και ο ίδιος. Η γαλλική αγορά, ας το κρατήσουμε αυτό, και η Λίλ για τον Ταρέμι και ενδεχομένως η Λιόν για τον Γιάρεμτσουκ. Οπότε,
0: ο Γιάρεμτσουκ όμως, γιατί αφού δεν υπολογίζεται από τον Μεντιλίμπαρ, γιατί επέστρεψε και δεν παρέμεινε στην ομάδα, που ήταν στη Γαλλία το καλοκαίρι.
1: Έτσι ήταν ούτως ή άλλως.
0: Έληξε ο δανεισμός και δεν.
1: Συμφωνία δανεισμού, ακριβώς. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός αξίωνε ένα ποσό για αγορά. Η Λιόν δεν έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι αλήθεια ότι έχει έναν περιορισμό στις μεταγραφικές της κινήσεις. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι ποντάρει. Δηλαδή ότι και ο παίχτης θέλει να φύγει και δεν δείχνει να υπολογίζεται από τον προπονητή του. Και ίσως υπάρχει ένας μοχλός πίεσης κατά αυτόν τον τρόπο στον Ολυμπιακό. Αλλά για να επιστρέψω και να κλείσω σε αυτό το οποίο έλεγα λίγο νωρίτερα.
0: Για τον Γκονζάλες,
1: Ακριβώς. Μαζί με τον Φρόιλερ φαίνεται ότι είναι οι δύο πιο προχωρημένες υποθέσεις. Θα κλείσουν άμεσα στους ερυθρόλευκους. Γι' αυτό και θεωρώ ότι μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει κλείσει και δύο παίχτες.
0: Εκεί τώρα η πρόταση στα 9 εκατομμύρια συν μπόνους έχει βάση αυτό που διαβάζουμε.
1: Έχει
0: δηλαδή,
1: βάση. Πράγματι.
0: Ικανοποιεί αυτό τις απαιτήσεις της ομάδας. Γιατί διαβάζω ότι είχε ψηλότερα τον πύχη οικονομικά.
1: Αφενός. Ήταν κοντά στα 10 εκατομμύρια. Υπήρχε μια ρήτρα αποδέσμευσης περίπου στα 12. Έπεσε μια ομάδα, ανέβηκε η άλλη. Νομίζω ότι θα τα βρουν τελικά. Γιατί ένας από τους λόγους που υπήρξε και ταύτιση απόψεων και για παραμονή του με τη Λίμπαρ στον Πάγκο είναι ότι στις αμοιβές εξηγήσεις που δόθηκαν εκατέρωθαν και από τους δύο άνδρες, ότι υπήρξε η υπόσχεση ότι θα κλείσουν ακόμα πιο γρήγορα αυτές οι περιπτώσεις που είναι σε κρεμότητα. Και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πορευτεί αυτή τη στιγμή με έναν επιθετικό. Με τον Κλέιτον να έχει πρόβλημα τραυματισμού, αλλά και να μην υπολογίζεται ως βασική λύση. Είπαμε για τον Ταρέμι και για τον Γιάρεμτσουκ και είδαμε τι αναγκάστηκε να κάνει ο Μεντιλίμπαρ στους αγώνες με την ΑΕΜΕΚ. Να πάει ουσιαστικά με έναν καθαρό εμφόρ και να ελπίζει ο Ζώτα, αν μπορεί να βοηθήσει ένα Ζώτα, ο οποίος για περίπου 2-3 εβδομάδες θα είναι εκτός. Άρα είναι πολύ συγκεκριμένα τα περιθώρια εδώ και χωρίς να αγνοούμε ότι ο Ολυμπιακός κάνει προσπάθεια να κλείσει άμεσα και αριστερό μπακ. Γι' αυτό και λέμε και ότι ο Τικνιζιάν εκτός συγκλονιστικού απρόπτου φαίνεται ότι προβάλλει ως το αδιαφιλονίκητο το φαβορί για τη θέση του αριστερού μπακ.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε άλλες περιπτώσεις, είτε παιχτών που είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, είτε παιχτών που είναι προς αποχώρηση.
1: Κοίταξε, να πούμε ότι περιμένουμε, χωρίς να είναι στην transfer list αυτή τη στιγμή των υποπαραχώρηση, όπως λέγαμε ότι φαίνεται και για τον ΕΣΕ και για τον Σιπιόνι να έρχονται δελεαστικές προτάσεις. Επίσημα κάτι σήμερα ο Ολυμπιακός δεν έχει παρά από κάποιες κρούσεις, αλλά αν κρίνω από κάποια δημοσιεύματα από την Αγγλία που εμπλέκουν και τη Βιγεράλ και τη Γιουβέντους και τη Μαρσέη με γενναίες προτάσεις που είναι διατεθειμένες να δώσουν ειδικά οι Γιουβεντίνοι για τον ΕΣΕ, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να επανεξετάσει αυτές τις περιπτώσεις και να δει τελικά τι ακριβώς γίνεται και μέχρι που μπορεί να φτάσει. Είναι η περίπτωση επίσης του Πουέρτα, που και εδώ είναι από τις συζητήσεις που γίνονται, όπως και με τον Κάσερες και με τον Καντιού και με τον Μπραγκάνσα να είναι stand-by. Άρα είμαστε εν αναμονή πολλών εξελίξεων σε σύντομο χρονικό διάστημα για όλα αυτά τα μεταγραφικά, και ενώ το πρωτάθλημα ξεκινά σε μία εβδομάδα, λιγότερο Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός παίζει Σάββατο. Σάββατο στις 10 το βράδυ με τον Ατρόμητο.
1: Και το θέμα είναι πότε θα μπορέσει να είναι ο βαθμός ετοιμότητας όσων έρθουν τώρα μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Ένας, δύο, τρεις, και πότε θα μπορέσουν να αφομοιωθούν άμεσα από το σύνολο του Μεντιλίπα.
0: Αυτό το δημοσίευμα του δημοσιογράφου του Ντιμάρτζιο για τον Ικάρντι, ο οποίος φέρεται σύμφωνα με το δημοσίευμα να αρνήθηκε πρόταση του Ολυμπιακού.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω να σου πω την αλήθεια και εγώ από αυτό το δημοσίευμα που διάβασα, ναι, που συνήθως είναι αξιόπιστο σε κάτι τέτοια. Ενδεχομένως, γιατί πέρα από τα ονόματα τα οποία συζητάμε, να ξέρουμε ότι υπάρχουν προφανώς και ονόματα που είναι σε μια λίστα που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Αυτό συνέβαινε πάντα και είναι λογικό να συμβαίνει και τώρα. Mm-hmm. Πάντως, τα ονόματα τα οποία ήρθαν μέχρι στιγμής στον Ολυμπιακό ήταν από τα ονόματα τα οποία είχαν συζητηθεί μέρες πριν. Δεν ήταν ξαφνικά, mm-hmm, όπου μαθαίναμε με ένα όνομα ότι έρχεται αύριο στο αεροδρόμιο και έχει κλείσει στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Οπότε θα δούμε πώς από αυτά προχωρούν και πώς από αυτά μπαίνουν σε αυτή την διαδικασία.
0: Είπες για τον αριστερό μπακ, θα κινηθεί και για δεξιό μπακ ο Ολυμπιακός.
1: Εδώ θέλω να το δω γιατί, τι γίνεται. Μαφέο και Σάλιακας δεν είναι ίσως στο βαθμό ετοιμότητας που θα περίμενε άμεσα ο Μεντιλίμπαρ. Το να πας τώρα για τρίτο δεξιό μπακ, το συζητάμε. Από την άλλη πλευρά όμως, βλέποντας και το Ροντινέι να παίζει όπως έπαιξε με την Αϊμέγγεν στο δεύτερο παιχνίδι που ήταν στα στάνταρ που γνωρίζουμε και στη φυσική του θέση, μήπως δούμε τον Ροντινέι κατά συνθήκη να χρησιμοποιείται δεξί μπακ και ο Ολυμπιακός να επιζητήσει και δεξί εξτρέμ εκτός από αριστερό. Το βάζω σε ένα ερώτημα, να το δούμε στο σχεδιασμό του Ολυμπιακού, γιατί στη δική μου ματιά πλέον ταιριάζει περισσότερο αυτό και λιγότερο το να πάει αυτό, και για τρίτο δεξί μπακ.
0: Αυτό βέβαια ερμηνεύεται και ως εξής, ότι ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι προϊόντος του χρόνου οι δύο παίχτες που πήρε ο Ολυμπιακός για αυτή τη θέση του δεξιού μπακ, δηλαδή ο Μαφέο και ο Σάλιακας, μπορούν να βελτιωθούν και να φτάσουν τα στάνταρτ που ο ίδιος θέλει.
1: Σωστό. Και αυτό. Ναι. Νοείται ότι μπορεί να γίνει και αυτό. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είμαστε σε ένα κομβικό σημείο, ξεπερνώντας την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε δύο πράγματα να δούμε, αν θα περάσει ο Ολυμπιακός στην επόμενη φάση του Champions League και τι γίνεται για το μέλλον του Μεντιλίμπαρ. Και πλέον αυτό είναι και ο λόγος που εστιάζει πλέον ο οργανισμός συνολικά στο μεταγραφικό του σχεδιασμό. Και να είστε σίγουροι ότι θα βγουν και άλλα ονόματα τα οποία θα τα έχουμε άμεσα, ναι, σήμερα, αύριο, για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ανεξάρτητα αν προχωρήσει ή όχι. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο Ολυμπιακός είναι ότι όλα δείχνουν ότι ο Φρόιλερ είναι πολύ κοντά να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο και είναι πάρα πάρα πολύ κοντά ο Αρμάντο Γκονζάλες, εφόσον καυθούν αυτές οι λεπτομέρειες για να φορέσει και αυτός αριθμό.
0: Και με το μάνατζερ του να είναι στην Αθήνα.
1: Σωστά.
0: Ναι. Τώρα, εν ώψη του αγώνα με τον Ατρόμητο, η προετοιμασία αρχίζει από αύριο.
1: Έχει ξεκινήσει από προχθές.
0: Δεν είχε ρεπό τώρα Σαββατοκύριακο.
1: Το ρεπό ήταν όταν η ομάδα γύρισε από τον Αϊμέγγεν. Mm-hmm. Και μάλιστα λέγαμε και προχθές, όταν υπήρχε και η συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη του Μεντιλίμπαρ, 2 η ώρα το μεσημέρι, 10 η ώρα υπήρχε η πρώτη προπόνηση,
0: ναι,
1: την Παρασκευή.
0: Που έβαλε τους στόχους ο Μεντιλίμπαρ, πάμε για πρωτάθλημα.
1: Μίλησε, ναι, ακριβώς. Που μίλησε ότι, παιδιά, αφήνουμε πίσω το παιχνίδι με την Αϊμέγγεν, κοιτάζουμε το πρωτάθλημα. Πρώτος μας στόχος είναι ο Ατρόμητος, να δούμε. Και εκεί έδειχνε ότι δεν ένιωθε και ο ίδιος ότι είναι ούτε υποπίεση, ούτε υπατμών, ούτε φευγάτος. Και εκεί ήταν μια πρώτη ένδειξη, αν θέλεις, ότι θα βγει λευκός καπνός για τη συνέχιση των δύο πλευρών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό, πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά να μιλήσουμε για Άρη, στον οποίο υπάρχει μεταγραφική κινητικότητα τις τελευταίες ώρες. Είναι η συμφωνία τετραετής μάλιστα με τον Ρικάρντο Βέλιο, τον τερματοφύλακα. Είναι τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στον Άρη, ο Μανού Γκαρθία, και το πιο πρόσφατο είναι αυτό που αφορά την περίπτωση του Ομάρ Ρίτσαρτς, ο Άρης ο οποίος, να θυμίσω, δίνει και τον πρώτο του επίσημο αγώνα αύριο στο κύπελο με αντίπαλο την Αναγέννηση Καρδίτσας. Ο Γιώργος Τότσικας είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα και αναλυτικότερα βεβαίως. Γιώργος, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα, ένα ντεμαράζ με το γραφικό του Άρη, ο οποίος λέγαμε και προχθές, αν θυμάσαι, ότι έχει μεγάλα κενά. Φαίνεται ότι έστω και στην τελική ευθεία, γιατί αύριο είναι και το πρώτο επίσημο παιχνίδι και το ερχόμενο Σάββατο παίζει και για το πρωτάθλημα με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, επιχειρεί να καλύψει αυτά τα κενά. Για να τα πάρουμε με τη σειρά, να πούμε ότι έχει ανακοινωθεί ήδη ο Ζερεμί Πετρής, δεξιός μπακ, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει αρκετές θέσεις. Είναι η τελευταία μεταγραφική προσθήκη. Αυτή την ώρα περιμένει ο Ρουμπέν Ρέγγιος στο αεροδρόμιο Μακεδονία την έλευση του Ρικάρντο Βέλιο. Ο Άρης είχε, αν θυμάστε, λίγο να το χαλαρώσουμε κιόλα, είχε τερματοφύλακα τον Βέλιο παλιά. Τώρα θα έχει Βέλιο. Πορτογάλο, διεθνής Πορτογάλος θεματοφύλακας. Το 23-24 αναδείχθηκε κορυφαίος Πορτογάλος πορτιέρος στην χώρα του. Έρχεται μετά τη συμφωνία του Άρη με τη Φαρένσε, θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί λογικά αύριο.
0: Προορίζεται για βασικός αυτός?
2: Νομίζω πως ναι. Ξεκάθαρα δηλαδή. Ή για να είμαστε και τίμοι απέναντι και δίκαιοι απέναντι σε Διούδη, θα είναι ένα ισχυρό δίδυμο. Σοκράτη Διούδης και Ρικάρντο Βελιοράνη, και νομίζω που είναι διεθνής. Όλες οι προδιαγραφές και μάλιστα η επένδυση που λέει ότι αυτό είναι τα νούμερα που είναι από τον επίσημο Άρη, δεν έχουμε άλλη πληροφόρηση. Η μεταγραφή θα φτάσει 2,5 και 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνει και εσύ ότι προορίζεται για βασικό. Από τη στιγμή που ο Μάικιτς ήταν μέχρι τώρα στην προετοιμασία ο δεύτερος τερματοφύλακας πίσω από τον Διούδη, αλλά ένας Μάικιτς ο οποίος, αν θυμάσαι, τα λέγαμε, πέρσι επιψηφίαζε να παίξει καθόλου. Έπαιξε τον Αύγουστο στην αρχή στα παιχνίδια με την Αράζη και έκτοτε ουδέν. Και στα περισσότερα, μάλιστα, ήταν και στην εξέδρα. Θα ανακοινωθεί για 4 χρόνια και είναι στη λογική αυτή που λες και εσύ. Από εκεί και πέρα, είναι αλήθεια ότι και οι δικές μας πληροφορίες, δεν απλά δημοσιεύματα, ότι ο Μάνο Γκαρθία είναι πρώτο πυλόν της επιστροφής του. Ήταν διαχαής πόθος. Τον ήθελε πάλι πίσω ο Άρης και ο ίδιος δεν είχε κρύψει από τον περασμένο Δεκέμβρη, όταν είχε έρθει για διακοπές στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, ότι έβλεπε με καλό μάτι την επιστροφή του. Έχει δεχθεί με την Θεσσαλονίκη, τον Άρη, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα ήταν μια πρόκληση και δεν πήγε φυσικά τζάμπα. Πήρε αρκετά λεφτά για να πάει στην Κάνσας. Αλλά νομίζω ότι τώρα αυτή τη στιγμή είναι μια σύγκληση όλων των παιδών που θέλουν να πραγματοποιηθεί αυτή η επιστροφή. Και η ομάδα της Αμερικής, ο Ρίσον Παρόντο, δεν αγωνίστηκε το τελευταίο παιχνίδι της Κάνσας με τους Κολοράντο, ο Μάνου Γκαρθία, που μπορεί να λέει και κάτι, μπορεί να λέει και τίποτα, μπορεί να λέει και πολλά όμως. Ο ίδιος θέλει να επιστρέψει, ο Άρισον θέλει, και είναι ίσως πιο κοντά από ποτέ η υπόθεση αυτή στο σημείο της επιστροφής του. Okay. Από εκεί και πέρα δεν έχει διαψευστεί, αλλά και οι δικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άρης κινείται αποφασιστικά και ίσως έχουμε εξελίξει εντός της ημέρας για τον αριστερό μπακ της Nottingham Forest, τον Ομάρ Ρίτσαρτς, γνωστός, γνώριμος στο ελληνικό ποδόσφαιρο από την προηγούμενη θητεία του στον Ολυμπιακό, ανήκει στην Nottingham, είχε παίξει το ανοιχτό εισιτήριο ΑΒΕ, 28 χρόνων, από την Τζαμάικα, βέβαια έχει την αγγλική ταυτότητα, τυπικότητα και τα λοιπά, το τυπικό διαβατήριο, και δεν αποκλείεται να είναι αυτή η ισχυρή κίνηση σε ένα πολύ μεγάλο κενό που κλείθηκε να καλύψει ο Άρης ό,τι αφορά τις θέσεις του αριστερού μπακ, γιατί δεν υπάρχει αριστερό μπακ, είναι ο Κέρκες, οκ. Okay. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης θέλει και αριστερό μπακ, λογικά είναι το μεγάλο φαβορί ο Ρίτσαρτς, και βέβαια και για στόπερ εκεί όπου είναι σε πρώτο πλάνο και το μεγάλο φαβορί ο Μακούν, ο οποίος ανήκει στη Λεύση, ο Κρίστιαν Μακούν, Γι' αυτό ίσως από αύριο να έχουμε κάτι περισσότερο.
0: Γιατί και αυτός και ο Μακούν αριστερό μπακ.
2: Ο Μακούν είναι στόπερ.
0: Στόπερ. Εκεί που εντοπίζεται, εκεί που εντοπίζεται το μεγάλο κενό πλέον, έτσι, στα στόπερ.
2: Το μεγάλο κενό είναι στα στόπερ. Δηλαδή, ο Φαμπιάνο είναι μόνος του. Είναι μια ειδική διαχείριση του 35χρονου Φαμπιάνο. Και δεν είναι μυστικό δηλαδή ότι έχει ένα θέμα με τους φιλαθλούς, δεν έχει κάνει επέμβαση μετά από συζητήσει με τους ανθρώπους του Άρη. Πάει συντηρητικά κάποια μάτς ή τέλος πάντων δεν είναι στα κόκκινα, να το πω έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο κάνει μέσο όρο 20-24 παιχνίδια. Έμπειρος αρχηγός, πολύ μεγάλη μονάδα για το μέλλον, αλλά είναι μόνος. Έτσι. Και είδαμε να βαφτίζεται ο Γένσεν στόπερ που δεν είναι. Και κάποιες άλλες αλχημίες που επιβάλλουν να ενισχυθεί ο Άρης στο θέμα και στη θέση του στόπερ. Αυτό είναι το πλαίσιο ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι και περιμένουμε, είπαμε, πως είμαστε εντός ημέρας να ξεκαθαρίσει να ξεκαθαρίσουν αρκετές περιπτώσεις εν ώψη του αυριανού αγώνα. Βέβαια, κανένας από αυτούς δεν θα είναι αύριο στο παιχνίδι αυτό. Ενδεχομένως ο Πετρής, βέβαια, αυτό είναι θέμα Μιχάλη Γρηγορίου, αν διαπιστώσει ότι είναι σε θέση να παίξει. Αν και η καλύτερα, εντάξει, ο ποδόσφαιρο ποτέ μη λες ποτέ, δεν είναι ο αντίπαλος φόβητρο για τον Άρη. Ξεκίνησε αργά για αναγέννηση η ιστορική αυτή ομάδα της Καρδίτσας σε προετοιμασία. Έχει αρκετά προβλήματα τώρα και αυτή χτίζει ένα ρόστερ. Το παιχνίδι απλά να θυμίσω ότι θα γίνει στην Ευκαρπία, έτσι, ναι. 6 ώρα.
0: Και μετάδοση από την Ερασπόρ.
2: Γιατί δεν ήταν έτοιμο το γήπεδο της Καρδίτσας. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις, υποθέσεις για προσεγγίσεις να γίνει σε πάνω θεσσαλικό και τελικά επιλέχθηκε η λύση της Θεσσαλονίκης και της Ευκαρπίας. 6 ώρα η Άρα Σπορ φυσικά θα σας μεταδώσει την εξέλιξη του αγώνα ζωντανά. Αυτά σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, πραγματικά σε αματριά και έχουμε και τον μπάσκετ. Έτσι.
0: Βεβαίως, εκεί έχουμε αφήξεις. Ναι. Για πες μας.
2: Είμαι σήμερα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, συνάδελφοι των γραφείων επικοινωνίας του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ έχουν περάσει και θα περάσουν αρκετές ώρες.
0: Ναι, γιατί έρχεται και ο τερματοφύλακας σήμερα, όπως είπες.
2: Ναι, αυτή την ώρα νομίζω. Δεν υπάρχει ενημέρωση από την Παϊάρη, αλλά δική μου πληροφορία λέει ότι είναι ήδη ο Μπέρνερ αεροδρόμιο.
0: Ναι.
2: Για να τον υποδεχθεί ο αθλητικός διευθυντής της Παϊάρη. Εντάξει, μεγάλη κίνηση στο αεροδρόμιο, καταλαβαίνει full season. Υπάρχουν καθυστερήσεις, λογικά από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή, Jeremiah Robinson Earl, η πρώτη άφηξη του βασιλετικού Άρη, ο οποίος ξεκινάει και αυτός αύριο, να πούμε, και είναι talk of the town, είναι η αλήθεια, ο νέος βασιλετικός Άρη, συζητείται σε όλα τα αθλητικά στέκια, στους φιλάθλους και τα λοιπά, γιατί περιμένουμε να δούμε και από εδώ και από τον ΠΑΟ φυσικά, ο οποίος έχει ενισχυθεί. Η πρώτη άφηξη λοιπόν είναι την Παρασκευή. Αυτή την ώρα αναμένεται ο Άνταμ Κόκα, ο MVP των περσινών τελικών του EuroCup. Οι άνθρωποι του Άρη δεν θα φύγουν από το αεροδρόμιο. Θα περιμένουν γιατί στις 6 έρχεται και ο EJ Lindell. Αύριο έρχονται άλλοι δύο παίχτες, ο Ken Birch και ο Matt Morgan. Βέβαια η αρχική έτσι, προετοιμασία του Άρη δεν θα είναι με τον Βασίλη Σπανόλη, γιατί ο Βασίλη Σπανόλη έχει πάρει τους διεθνείς του Άρη και τους υπόλοιπους διεθνείς και κάνει την προετοιμασία του με την εθνική ομάδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση από αύριο επίσημα ξεκινάει η αγωνιστική σεζόν για τον Άρη. Μάλιστα.
0: Ναι. Στο ποδόσφαιρο, να επιστρέψουμε ένα ερώτημα. Εκτός από αυτούς τους μεταγραφικούς στόχους που είπαμε, τις υποθέσεις των ποδοσφαιριστών με τις οποίες έχει ανοιχτή γραμμή ο Άρης και είναι κοντά σε συμφωνία, υπάρχουν άλλες μεταγραφές ή εφόσον ευοδοθούν αυτές, δηλαδή πάρει στόπερ, πάρει αριστερό μπακ και τον τερματοφύλακα κλείνει.
2: Θεωρώ σίγουρο, θα ήταν νομίζω αφελές να μην ενισχυθεί ο Άρης με δεύτερο στόπερ. Δεν υπάρχει κάποιο όνομα αυτή τη στιγμή πέρα από τον Μακούν που είπα, αλλά. Είναι επιβεβλημένο και το έχει πει και ο Μιχάλης Γρηγόριου, έτσι, ότι ήθελε και αριστερό μπακ και τουλάχιστον δύο στόπερ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, αν θα επιστρέψει.
0: Άρα, δύο στόπερ και ένας αριστερός μπακ.
2: Αν είναι έτοιμος και χρησιμοποιηθεί ο στόπερ με εσωτερικές κινήσεις και εσωτερικές αλχημίες, είναι άλλο. Γιατί κάποια στιγμή ακούσαμε ότι και ο Κέρκες που δεν έχει ακόμα πείσει ως αριστερό μπακ μπορεί να παίξει και στόπερ. Αλλά δεν μπορεί να έχει μια απαιτητική χρονιά που θέλει να ρεφάρει στα όσα δεν έγιναν πέρσι, ήταν αποτυχημένη σεζόν για τον Άρη σε κάθε περίπτωση. Πιστεύω, θεωρώ, το λέει η ποδοσφαιρική λογική, αν και πολλές φορές ο Νάρη η ποδοσφαιρική λογική πάει λίγο περίπατο, ότι σίγουρα θα υπάρξουν δύο στόπερ, γιατί ακόμα δεν έχει κλείσει επίσημα ο Μακόν και ο Χάφη Μακόν. Αλλά περιμένουμε την έλευση τουλάχιστον δύο στόπερ πέρα από τον Ρίτσαρτς στην αριστερή πλευρά της άμυνας και τις υπόλοιπες κινήσεις του τερματοφύλακα, του Βέλιου και του Μάνου Γκαρσία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τότσικα. Όπως είπε ο Γιώργος, αύριο είναι μέρα κυπέλου και αύριο και μεθαύριο και την Τετάρτη, αλλά να πούμε το αυριανό πρόγραμμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου στις 5 στο Δημοτικό Στάδιο Γρηγόρης Λαμπράκης στην Καλλιθέα, Athens Καλλιθέα Λάρισα, στις 6 στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 στο Δημοτικό Στάδιο Σερών Ηρακλής Βόλος. Οι αγώνες οι δύο τελευταίοι γίνονται σε ουδέτερες έδρες, γιατί ούτε το γήπεδο της Καρδίτσας ούτε το Καφτατζόγλιο που είναι η έδρα του Ηρακλή είναι έτοιμα για να φιλοξενήσουν αγώνες, και έτσι ορίστηκαν σε ουδέτερες έδρες.

0: Hera Sport 101,8.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Ακούτε Hera Sport.
2: 33 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Hera Sport στους 101,8, είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4, όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Τότσικας, ο Ρικάρντο Βέλιο, ο νέος τερματοφύλακας του Άρη, αφήχθη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Εμείς όμως αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Νίκος Μπιντέλας μαζί μας και νομίζω, Νίκο, ότι στην ειδησιογραφία σήμερα, λόγω και της ημέρας, βέβαια για άλλα θέματα υπάρχει έντονη ειδησιογραφία, όπως είναι η μεταγραφή του Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, αλλά στο μπάσκετ νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε σε αυτά που δήλωσε ο General Manager της Ντουμπάι, τόσο για τον walk-up και το ενδιαφέρον της ομάδας από τον Ολυμπιακό και το τι μελιγενέστε με αυτήν την υπόθεση, αλλά σχολίασε και τις μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού.
3: Ακριβώς, Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές της Hera Sport. Είναι αυτό που κυριαρχεί, γιατί αυτές τις μέρες δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο πέρα από την εθνική ομάδα που προπονείται για το παράθυρο του Αυγούστου και την δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και τις αφίξεις των παικτών για τις ομάδες που όλο ένα και περισσότεροι παίχτες έρχονται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, εν όψει της έναρξης προετοιμασίας των ομάδων για τη νέα σεζόν που αναμένεται σε μερικές ημέρες. Και σήμερα πράγματι ήρθαν πολλοί παίκτες και από το Περιστέρι και από το Μαρούσι και από τον Ηρακλή και συνεχίζονται οι αφήξεις.
2: Και στον Άρη, τα είπαμε προηγουμένως με τον Γιώργο.
3: Έχουν γίνει και στον Άρη, ναι, ακριβώς. Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει προετοιμασία και τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν και οι ομάδες. Και στην Ευρωλίγκα οι ομάδες μας, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, θα πάνε από τις 24 Αυγούστου και μετά. Γιατί υπάρχει αυτός ο κανονισμός που ορίζει η Ένωση των Παικτών της EuroLeague. Επομένως έχουν μερικές μέρες ακόμα. Αλλά εκεί και θα είναι και πολλά τα προβλήματα από τις απουσίες λόγω των παικτών που θα συμμετέχουν στις εθνικές τους ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το θέμα που κυριαρχεί, όπως είπες και εσύ, είναι οι δηλώσεις που έκανε ο General Manager της Ντουμπάι, ο Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, ο οποίος μίλησε στη Mozart Sport, που είναι ένα σερβικό μέσο. Και οι δηλώσεις αυτές μας έδειξαν ότι η ομάδα της Ντουμπάι παραμένει ζεστή στο θέμα του Thomas Walkup και επιμένει για την απόκτηση του Τεξανού playmaker από τον Ολυμπιακό, παρότι το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός στηρεί μια σκληρή στάση πάνω στο θέμα αυτό, διαμηνύει ότι περιμένει τον παίκτη στην έναρξη της προετοιμασίας, έχει πολύ υψηλές απαιτήσεις και γενικώς είναι ένα θέμα στο οποίο δεν ακούγεται κάτι τις τελευταίες ημέρες. Ναι. Μοιάζει σαν να... πολλοί θα πούν ότι έχει τελειώσει αυτό το θέμα επειδή υπάρχει μια ησυχία και επειδή ο Ολυμπιακός δείχνει αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι τηρεί μια σκληρή στάση και έχει πολύ υψηλές απαιτήσεις, αλλά και από το γεγονός ότι η Ντουμπάι είχε αφήσει να εννοηθεί όταν έκανε την τελευταία της προσφορά στον Ολυμπιακό, που θυμίζουμε ότι ήταν 870.000 ευρώ, ένα εκατομμύριο δολάρια έφτανε συγκεκριμένα η πρόταση που έκαναν οι Άραβες προς τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Thomas Walkup. Είχαν αφήσει οι Άραβες να εννοηθεί ότι αυτή θα είναι η τελική τους προσφορά και για τον Thomas Walkup.
2: Και αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις πάντως. Αν θέλει κάποιος να ερμηνεύσει, αυτό προκύπτει, ότι εμείς αυτό που είχαμε να κάνουμε το κάναμε και τώρα περιμένουμε τι θα μας πούν.
3: Ναι, είναι κάπως έτσι, γιατί ο Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς λέει ότι το θέμα του Thomas Walkup θα εξαρτηθεί από τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό ή από την αποδέσμευσή του από το συμβόλαιο αυτό που έχει με τους Πειραιώτες. Δείχνει τέλος πάντων ότι η Ντουμπάι παραμένει ζεστή για το θέμα αυτό, αλλά δεν μας κάνει και ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια διάθεση στην ομάδα από το Εμμυράτο να επανέλθουν με μια βελτιωμένη πρόταση στον Ολυμπιακό για να αποκτήσουν τον παίκτη, και αυτό είναι κάτι που απαιτείται στην περίπτωση αυτή. Πρέπει δηλαδή να ανέβει η Ντουμπάι προκειμένου να κάνει δικό της τον Thomas Walkup. Ωστόσο, από τη στιγμή που δείχνουν οι Άραβες ότι επιμένουν πάνω στο θέμα αυτό, μπορεί να έχουμε και εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Γιατί ο παίχτης τα έχει βρει με την ομάδα από το Ντουμπάι για ένα πολύ υψηλό συμβόλαιο που φτάνει τα 3 εκατομμύρια ετησίως. Και αν θέλει, εφόσον να μετακομίσει εκεί πέρα, μπορεί και αυτός να βοηθήσει κάπως την κατάσταση.
2: Συμβάλλει.
3: Ναι, γιατί είναι πολλοί παίχτες αυτό το καλοκαίρι στο μπάσκετ που έχουν πληρώσει από την τσέπη τους κάποια χρήματα.
2: Το είδαμε αυτό στην περίπτωση του Τολιόπουλου,
3: Στην περίπτωση του Τολιόπουλου ακριβώς και στην περίπτωση του Σεγγέλια, για παράδειγμα, που πήρε η Ντουμπάι από την Μπαρτσελώνα, με τον Γεωργιανόπουλο να πληρώνει ο ίδιος τη ρήτρα που είχε ύψους 900.000 με την Μπαρτσελώνα, προκειμένου να μετακομίσει στο Ντουμπάι και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Άρα δηλαδή είναι μια περίπτωση του Γόκα που μπορεί να γίνουν πολλά και σίγουρα δεν έχει τελειώσει, γιατί και η Ντουμπάι ψάχνει playmaker, όπως είπε ο Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, και αλήθεια είναι ότι η αγορά δεν δίνει πολλές επιλογές. Και όπως είπε και ο general manager της ομάδας, έχουν παλέψει για πολλούς παίκτες, αλλά δεν τα κατάφεραν.
2: Και τους έχασαν και για οικονομικούς λόγους, έτσι είπε, για την περίπτωση του που πήγε στον Ερυθρό Αστέρα.
3: Ναι. Και είναι εντυπωσιακό αυτό που λέει, ότι έχασαν παίκτες για οικονομικούς λόγους, γιατί μιλάμε για την Ντουμπάι, η οποία έχει πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχασε παίκτη από τον Ερυθρό Αστέρα.
2: Ποιος παίκτης ήταν αυτός, δεν τον θυμάμαι τώρα.
3: Ήταν ο Νίκ Βάιλερ Μπαμπ, ο οποίος είχε συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν, είχε ανακοινωθεί, αλλά έψαχνε τρόπο να φύγει από τη γαλλική ομάδα λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν στο σύλλογο του Τόνι Πάρκερ, και τελικά η Βιλερμπάν ενημέρωσε ότι πήγε στον Ερυθρό Αστέρα ως δανεικός για μία σεζόν από την γαλλική ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι ο Μπαμπ φάνταζε σαν μια περίπτωση η οποία μπορεί να φέρει εξελίξεις στο WOCAP, δηλαδή να τον πάρει η Ντουμπάι και να τελειώσει οριστικά το θέμα, αλλά αυτό δεν έγινε, και από τη στιγμή που η Ντουμπάι ψάχνει παίκτη, δεν μπορούμε να πούμε ότι τελειώνει και το θέμα του WOCAP, γιατί τα πάντα μπορούν να συμβούν.
2: Η πρώτη του Ολυμπιακού πότε είναι, Νίκο?
3: Η πρώτη του Ολυμπιακού πηγαίνει μετά τις 24 Αυγούστου, όπως έχουμε πει, μάλλον στις 27, αλλά δεν...
2: Τελευταίες μέρες του Αυγούστου, τελευταία εβδομάδα.
3: Εκεί είναι περίπου, αλλά επαναλαμβάνω ότι θα είναι με πολλές απουσίες και η πρώτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, γιατί έχουν πάρα πολλούς παίκτες σε εθνικές ομάδες. Πάντως ο WOCAP δεν έχει κληθεί από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Τη θέση του Naturalizé την έχει πάρει ο Τάιλερ Ντόρση. Άρα δηλαδή θα πρέπει να εμφανιστεί ο WOCAP στον Ολυμπιακό από τη στιγμή που δεν έχει υποχρέωση με εθνική ομάδα. Και θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, γιατί παίζει νομίζω μεγάλο ρόλο πάντα και ποιοι εκπροσωπούν έναν παίκτη, και ο WOCAP εκπροσωπείται από ένα γραφείο που έχει και τον νέο προπονητή της Ντουμπάι, τον Τσάβι Πασκουάλ, και πολλούς παίκτες της ομάδας, όπως ο Σενγγέλια, όπως που πήγε και αυτό το καλοκαίρι από την Μπαρτσελώνα στην Ντουμπάι, όπως ο Ντιακητέ που αυτό το καλοκαίρι πήγε από την Μπασκόνια στην Ντουμπάι, και πάει λέγοντας. Είναι πράγματα που παίζουν και αυτά το ρόλο τους. Και η συνέντευξη τέλος πάντων του General Manager της Ντουμπάι μας δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει κάτι παραπάνω στο θέμα του WOCAP για τις επόμενες μέρες, παρά την ησυχία που επικρατεί το τελευταίο διάστημα.
2: Να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτά που είπες στο Παναθηναϊκό.
3: Βεβαίως,
2: για τον Παναθηναϊκό.
3: Γιατί έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους, και νομίζω ότι βγάζει ένα παράπονο ο Καμενιάσεβιτς, ο General Manager της Ντουμπάι, σχετικά με το τι μπορεί να ακουστούν για τα χρήματα που δίνουν οι Άραβες στην ομάδα τους, και πάνω σε αυτό το κομμάτι αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Νίκολα Γιώκητς και την πρόταση που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για την απόκτηση του Σέρβου Superstar που αγωνίζεται στο NBA. Είπε ότι φανταστείτε αν το είχε κάνει αυτό η Ντουμπάι, φανταστείτε αν βγαίναμε και λέγαμε ότι κάναμε προσφορά στο Γιώκητς, πώς θα μας βλέπατε, τι θα συνέβαινε. Αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός μου φαίνεται θεμητό, λέει ο General Manager της Ντουμπάι, και δήλωσε και ότι μακάρι να έρθει ο Γιώκητς στην Ευρωλίγκα, γιατί θα είναι ένα πάρα πολύ καλό γεγονός. Αλλά έβγαλε και ένα παράπονο, όπως είπαμε και πριν, για τα όσα μπορούν να υποθούν για τα χρήματα που δίνουν οι Άραβες. Αν και βλέπουμε ότι στην περίπτωση του WOCAP δεν ανοίγονται και πάρα πολύ. Έχουν φτάσει μέχρι τις 870.000 ευρώ, όπως είπαμε και προηγουμένως. Και όπως είπαμε και πριν, έχουν χάσει παίκτες για τα λεφτά, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας από το Ντουμπάι, σχετικά με την ενίσχυση της ομάδας στη θέση του Playmaker, όπου κυριαρχεί το όνομα του Thomas WOCAP, και περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις στο επόμενο διάστημα.
2: Και σήμερα, μάλιστα την ώρα που η Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων, φίλαθλη του ΠΑΟΚ είναι εν βρασμό για την μεταγραφή του, τη διαφαινόμενη μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημοσιοποίησε και ένα βίντεο που δείχνει πώς προχωρούν τα έργα για το νέο προπονητικό κέντρο της ομάδας.
3: Ναι, είναι μια πολύ σημαντική επένδυση αυτή από την διοίκηση του Αριστοτέλη Μιστακίδη, όπου μαζί με την ενίσχυση του ρόστερ και τα όσα πράγματα γίνονται στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, βλέπουμε ότι φροντίζει και το μέλλον της η Ασπρόμαυρη ΚΑΕ, γιατί έχει κάνει και συνεργασία με την Ακαδημία 10, όπου εκεί θα μπορούν να αναδειχθούν νέοι παίχτες, γιατί έχει βγάλει πάρα πολλούς νέους παίχτες αυτή η Ακαδημία τα τελευταία χρόνια, την οποία διαχειρίζεται ο παλέμαχος Άσος ο Νίκος Χατζιβρέτας. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό που, των κινήσεων που κάνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με το βλέμμα στο μέλλον, είναι και η ανέργεση του νέου προπονητικού κέντρου της ομάδας στην περιοχή της Πηλαίας. Ένα έργο που προχωράει πάρα πολύ γρήγορα και σε λίγους μήνες θα είναι έτοιμο. Νομίζω το σχέδιο του ΠΑΟΚ προβλέπει να είναι έτοιμο το προπονητικό κέντρο πριν φύγει το 2026. Άρα δηλαδή η ομάδα του Ανδρέα Τρινκέρι θα μπορεί να το χρησιμοποιεί μέσα στη σεζόν που αρχίζει σε λίγο καιρό. Και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο από τα έργα που γίνονται στην περιοχή όπου θα φτιαχτεί το νέο προπονητικό κέντρο της ομάδας, και μάλιστα έδωσε ένα πλάνο από τη συνολική αναβάθμιση του οργανισμού και των εγκαταστάσεων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, και μέσα στις φωτογραφίες και στο βίντεο που υπάρχουν από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ φαίνεται ένα σκέπαστρο που έχει καλύψει όλη εκείνη την περιοχή, ένα σκέπαστρο άσπρο με το σήμα του δικεφάλου του Βορρά που έχει καλύψει όλη την περιοχή όπου γίνονται οι εργασίες για την ανέγερση του νέου προπονητικού κέντρου που ετοιμάζει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Αλλάζουμε σπορ, αλλάζουμε κλίμα, φεύγουμε από την Ελλάδα, πάμε στην Αγγλία, στο Μπέρμιγχαμ, 7η μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, βραδιά τελικών σήμερα, με συμμετοχή Καραλή και Τζένκο. Πάμε να μάθουμε τι έγινε στους πρωινούς αγώνες και τι περιμένουμε στο βραδινό πρόγραμμα από τον απεσταλμένο μας στην Αγγλία, Χρήστο Σαράντος. Ακούμε, Χρήστο.
4: Καλό απόγευμα, Θάνο, και στους φίλους ακροατές μας. Ελπίζω να ακούγομαι καλά, γιατί χθες είχαμε μια δυσκολία στην επικοινωνία. Εντάξει, το πρωί είχαμε τους μαραθωνίους, έτσι, με τον Γιώργο Σταμούλη να κάνει μια ωραία εμφάνιση. Οι μαραθώνοι ήταν αρκετά δύσκολοι, αρκετά επίπονοι, καθώς ήταν μια λούπα, μια μεγάλη στροφή που δημιουργήσε προβλήματα, γιατί είχε συνεχόμενες ανηφόρες και κατηφόρες. Έτσι τουλάχιστον μας την περιέγραψαν οι αθλητές μας όταν ολοκλήρωσαν τους αγώνες. Ήταν και η Σταματία Νούλα στις γυναίκες, η οποία ήταν 35η, τέλειωσε εκεί που περιμέναμε, τερμάτισε σε 2 ώρες 40 λεπτά και 2
2: και 26 δευτερόλεπτα, νομίζω.
4: Ναι, και 2 δευτερόλεπτα, 0-2. Οπότε ήταν για αυτή μια σημαντική επιτυχία, με την έννοια ότι κλήθηκε να συμμετάσχει την τελευταία στιγμή. Συγγνώμη. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν κάποιοι που εγκαταλείπουν, που είναι πιο ψηλά στη λίστα, οπότε η Σταματία το έμαθε λίγες μέρες πριν ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Βρέθηκε εδώ, τα πήγε μια χαρά, πήρε τη 35η θέση με το χρόνο που είπαμε, και ο Γιώργος Σταμούλης σε 2 ώρες 20 λεπτά 21, εδώ κοιτάμε το χρόνο, γιατί μιλάμε τώρα για αθλητές οι οποίοι είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, κάποιοι από αυτούς, όπως για παράδειγμα ο Πέτρος που ήταν δεύτερος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ο Γερμανός, με το λίγο Αμανάλ Πέτρος λέγεται, ο οποίος πήρε το χρυσό μετάλλιο στο μαραθώνιο. Αυτά έγιναν το πρωί. Σήμερα είχαμε μόνο μαραθώνιο, ήταν πιο ήρεμη μέρα, γιατί όλες τις προηγούμενες είχαμε πρωί-απόγευμα. Σήμερα ολοκληρώνεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Εχθές μάλιστα είχαμε για πρώτη φορά έτσι sold out, πολύ κόσμο, πάρα πολύ ωραία η βραδιά, ωραίοι αγώνες. Και είναι μια διοργάνωση όπου περιμένουμε οπωσδήποτε το μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή απόψε, όσο κι αν, εντάξει, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα, αλλά είναι ένας αθλητής που αυτή τη στιγμή όσο μπορώ να έχω επαφή μαζί του και με το χάρη τον πατέρα του, είναι σε καλή κατάσταση. Φέτος είχε κάποιες μικρές αστάθειες, βέβαια σε μεγάλα ύψη, γιατί έχει δυναμώσει, έχει γίνει πιο γρήγορο, θα αναγκαστικά έπρεπε να αλλάξει κοντάρια να πάρει πιο σκληρά για να επιχειρήσει πιο ψηλά και το έκανε, έφτασε μέχρι το 6-17. Αλλά αυτό δημιουργεί και μια αστάθεια, δεν έχει δηλαδή τη συνέπεια των 6 μέτρων που είχε στην περσινή χρονιά. Παρ' όλα αυτά είναι έτοιμος για μεγάλα άρματα και θεωρώ ότι θα είναι οπωσδήποτε μέσα στα μετάλλια. Βεβαίως υπάρχει ο Ντουμπλάντης στον αγώνα. Όταν υπάρχει ο Ντουμπλάντης είναι στην ουσία αρχηγού παρόντος, αν και φέτος έχει κάνει δύο ήττες, μία από το Μάρσαλ και μία δεύτερη στο Λονδίνο, εκεί όπου βέβαια είχε ένα τραυματισμό και σταμάτησε, γι' αυτό ιτήθηκε, γιατί στην πραγματικότητα είναι ανίκητος ο Ντουμπλάντης, δεν μπορεί να τον πιάσει κανείς, έχει φτάσει μέχρι το 6.31, δεν αποκλείεται και σήμερα να επιχειρήσει για παγκόσμιο ρεκόρ. 9 και 4 θα ξεκινήσει η διαδικασία του επικοντό, βεβαίως θα μπουν αρκετά αργότερα. Ο Καραλής με το Ντουμπλάντης θα ξεκινήσει από πιο χαμηλά, μια διαδικασία με 14 αθλητές, καθώς στο προκριματικό το 5-6 ήταν αρκετό για πρόκριση. Μάλιστα πέρασαν και 3 αθλητές με 5-45, ήταν 11 που είχαν περάσει το 5-60, οπότε επειδή είχε ισοβαθμία 3 αθλητών στο 5-45, 14 αθλητές στον τελικό, δυστυχώς ο Γιάννης Ρίζος δεν κατάφερε να κάνει έγκυρη προσπάθεια, οπότε δεν μπόρεσε, ενώ έχει τα ύψη, έχει φτάσει και φέτος το 5.70 όπως είχε φτάσει και πέρυσι, δεν μπόρεσε να υπερβεί το όριο που χρειαζόταν. Και έχουμε βέβαια και την Ελίνα Τζένκο, η οποία δεν έχει το ίδιο καλή χρονιά όπως είχε πέρυσι, ξεκίνησε με κάποια προβλήματα τραυματισμών που δεν της επέτρεψαν να κάνει την προπόνηση που θα ήθελε. Φέτος δεν έχει υπερβεί ακόμα τα 60 μέτρα. Ο καλύτερος αγώνας που έχει κάνει είναι ο προκριματικός που έριξε 59-82, αλλά είναι μια αθλήτρια που έχει παραπάνω από 65 μέτρα. Είναι η πρωταθλήτρια του Diamond League. Έχει πάρει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο το 2022. Είναι μια αθλήτρια που έχει την κλάση να πιέσει. Αν της βγει μια βολή πάνω από τα 60 μέτρα, νομίζω ότι θα διεκδικήσει με αξιώσεις μετάλλιο. Οπότε εκεί που είναι η Μπόργκε, η Βιλάγκος, η Κόλακ, οι αθλήτριες που λογικά είναι μεγάλες ανταγωνίστριές της. Αυτός ο αγώνας είναι στις 8 παρα 5 εδώ, τοπική 10 παρα 5 ώρα Ελλάδος, έτσι. Και στη συνέχεια έχουμε και το, για να δώσουμε και το διεθνές πρόγραμμα, 10 και 5 είναι το μήκος των γυναικών, υπάρχει μεικτή σκυτάλη των 4x100 στις 10:35 που δεν υπάρχει ελληνική συμμετοχή, η τελική των 3.000 μέτρων στίπλ και των 1.500 και κλείνουμε με τις σκυτάλες 4.400 εκεί που και πάλι δεν υπάρχει ελληνική συμμετοχή, αλλά είδαμε χθες τα αγόρια να κάνουν μια πολύ ωραία προσπάθεια στη σκυτάλη 4x100 να προκρίνονται το πρωί και στη συνέχεια να παίρνουν την έκτη θέση στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν τα κορίτσια, έχασαν τη σκυτάλη το πρωί στην αλλαγή μεταξύ της Τσουκαλά και της Εμμανουηλίδου, οπότε δεν μπόρεσαν να βρεθούν στο τελικό, γιατί ήταν και αυτή μια πολύ καλή ομάδα που μπορούσε σίγουρα ακόμη και να κάνει πανελλήνιο ρεκόρ και να βρεθεί στο τελικό και να έχουμε χθες δύο εκπροσωπείς, αλλά είχαμε τον Αϊθαλή Τσιάμι που πάντα είναι εκεί, 8ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μπήκε στον τελικό, συνέχισε και στις 6 προσπάθειες, ήταν 8ος, πραγματικά εκπλήσει με την συνέπεια την οποία έχει στις μεγάλες διοργανώσεις και χωρίς ιδιαίτερη προπόνηση όπως έχει παραδεχθεί ο ίδιος. Είχαμε και πάρα πολύ ωραία πράγματα, είχαμε τη νίκη της Μάχουτσικ, είχαμε ένα καταπληκτικό 18-15, η τέταρτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών από τον Ιταλό Κουβανό, τον Ερνάντες Δίας, που κέρδισε στο τριπλούν, εκεί που αγωνιζόταν και ο Τσιάμις. Είχαμε βέβαια τους Ιρλανδούς, οι οποίοι φτιάχνουν, όπως και στο ποδόσφαιρο, έτσι και στο στίβο, όλη την ατμόσφαιρα. Πραγματικά, αν δεν υπήρχαν οι Ιρλανδοί, θα ήταν μισή διοργάνωση. Το έκαναν και χθες, επιθυμένοντας για την Κέιτ Ο'Κόνορ που κέρδισε το έπταθλο. Ήταν μια ωραία μέρα η χθεσινή, με το Δημήτρη Τσίτσο επίσης να συμμετέχει στον ακοντισμό, αλλά δεν του βγήκαν οι βολές, οπότε στην πρώτη του διοργάνωση τερμάτισε στη 12η θέση. Και εκεί που ο Γιούλιαν Βέμπερ έκανε μια βολή πάνω από τα 90 μέτρα, οπότε περιμένουμε τον επίλογο και γιατί όχι να πάρουμε Θάνο δύο μετάλλια σήμερα, έτσι να συμπληρώσουμε μια τριπλέτα μαζί με το χρυσό μετάλλιο του Μίλτου.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Σαράτο. Φεύγουμε από την Αγγλία, από τον Μπέρμιγχαμ. Πάμε στο Παρίσι. 7η μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης, υγρού Στίβου. Ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος είναι μαζί μας για να μάθουμε τι έγινε στο πρωινό πρόγραμμα και τι περιμένουμε στο απόψινο, στο βραδινό πρόγραμμα. Γιάννη, είναι και εδώ η τελευταία ημέρα. Και σε αυτό
5: ναι, και στο τελευταίο. Ναι, εδώ είναι η τελευταία μέρα. Μένει μόνο η τελική σημερινή του απογευματινού προγράμματος, 9 τελική, εκ των οποίων σε 2 έχουμε ελληνική συμμετοχή. Η πρώτη, να πούμε τι έγινε το πρωί, γιατί σε ένα τελικό πήρε πρόξιμο το πρωί η Άρτεμις Βασιλάκη με την 7η καλύτερη επίδοση, 4-11-70, κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερων των γυναικών, τρίτος τελικός για την Αρτέμιδα Βασιλάκη μετά τα 800 και τα 1500. Κάνει όπως αντιλαμβανόμαστε, πέρα από πολύ μεγάλους χρόνους, κάνει και, μπαίνει και σε τελικούς. Ναι. Έχει κάνει μια εξαιρετική διοργάνωση η Βασιλάκη. Στα 400 μέτρα ελεύθερο των ανδρών δεν κατέβηκε ο Κώστας Εκλεζάκης τελικά λόγω μιας αδιαθεσίας που είχε. Και οι άλλοι δύο, ο Βασίλης Κακουλάκης και ο Δημήτρης Μάρκος, δεν κατάφεραν να προκριθούν. 3-48-10 για τον Δημήτρη Μάρκο, 18η επίδοση. 3.50.94 για τον Κακουλάκη, 25. 4x100 μικρή των γυναικών δεν τερματίσαμε, αλλά ακυρωθήκαμε, γιατί στην αλλαγή της Τασάκου με τη Βλάχου, δηλαδή από την Πεταλούδα στο πρόσφιο, είχαμε άκυρη κίνηση, δηλαδή είχαμε κακή αλλαγή, οπότε ακυρωθήκαμε, ενώ στο 4x100 μικτής ομαδικής των ανδρών η Μακρυγιάννης, Ντούμα, Σίσκος, Μπίλας έμειναν έξω για πολύ λίγο. Έκαναν την ένατη επίδοση, αλλά έκαναν ένα πολύ μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ. 3.33.67 που κρατούσε από το 2016. Οπότε στην ουσία έκαναν το καλύτερο δυνατό που μπορούσαν, άλλο που δεν κατάφεραν τελικά να προκριθούν. Και έτσι έχουμε 2 τελικούς το βράδυ. Στις 8 και 6 πρώτα λεπτά ο τελικός του Απόστολου Χρήστου, ο έκτος τελικός στα 100 μέτρα ύπτιο του Απόστολου Χρήστου, ο οποίος έχει μετάλλιο στους προηγούμενους 5 κατακτήσει. Ελπίζουμε να μήπως το κάνει και σήμερα αυτό.
2: Έχει ελπίδες, Γιάννη?
5: Έχει ελπίδες. Βεβαίως, όπως είπε και ο ίδιος, αργεί να κολυμπήσει σε χαμηλότερο χρόνο από αυτό που έκανε στα ημιτελικά. Γιατί με το χρόνο που έκανε στα ημιτελικά, ο ίδιος το είπε, δηλαδή στις δηλώσεις που έκανε στην ηθική ζώνη, ότι δεν θα έχει ελπίδες. Αλλά θεωρώ ότι έχει, είπαμε ότι είναι έκτος τελικός 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αντιλαμβανόμαστε ότι ξέρει πώς θα διαχειρίζεται αυτούς τους αγώνες. Και έχουμε αμέσως μετά τον τελικό της Αρτέμιδος Βασιλάκη στις 8 και 12 πρώτα λεπτά. Αυτός είναι ο τελευταίος τελικός με τα ελληνικά χρώματα. 14 τελική είναι ο απολογισμός της Ελλάδας. 15 πανελλήνια ρεκόρ. 2 μετάλλια μέχρι τώρα, τα 2 του Απόστολου Σίσκου, τα σημαίνει και το χάλκινο. Ελπίζουμε μήπως και τριπτώσουμε και εμείς το καλό, όπως λένε και στο στίβο.
2: Η Βασιλάκη μπορεί να πάρει μετάλλιο, έχει ελπίδες?
5: Είναι πρέπει δύσκολο. Να κατεβάσει αρκετά το χρόνο. Εγώ, σαν προσωπική μου εκτίμηση, το βλέπω δύσκολο. Μάλιστα. Πέρασε με την 7η καλύτερη επίδοση, αλλά έχει δείξει ότι είναι μια αθλήτρια η οποία μπορεί να περιμένει μόνο τα καλύτερα από αυτήν. Θα δούμε. Τελικώς είναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε για πώς θα κολυμπήσουν και οι υπόλοιπες. Η δικιά μας μπορεί να κολυμπήσει πιο γρήγορα από αυτό που έχει κολυμπήσει, οι άλλες πιο αργά από αυτό που έχουν κολυμπήσει.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, απεσταλμένο μας στο Παρίσι για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Ολοκληρώνεται σήμερα, όπως και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στην Αγγλία. Τους βραδινούς αγώνες με τη συμμετοχή Ελλήνων αθλητών σε τελικούς μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Sport και ραδιοφωνικά εδώ από την ΕΡΑ Sport. Θα μείνουμε για λίγο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης και θα ακούσουμε τι δήλωσε η Αρτέμιδα Βασιλάκη, η Άρτεμις Βασιλάκη, στην τηλεόραση της ΕΡΤ μετά την πρόκρισή της στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο.
6: Η Άρτεμις Βασιλάκη είναι κοντά μου και είναι κατάκοπη. Έχει αρχίσει η κούραση και χτυπάει την πόρτα εδώ. Ο στόχος όμως επετεύχθη. Πήρε την πρόκριση.
7: Εντάξει, δεν μπορώ να πω πολλά. Έχω άλλο ένα τελικό εδώ πέρα για να κλείσω αυτό το πανευρωπαϊκό. Το απόγευμα θα δώσω όχι το 100%, το 110%. Γιατί πραγματικά μου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Μπήκα στο τελικό, αν και με τον 8ο χρόνο, εγώ έχω μπει. Θα πάω να ξεκουραστώ και το απόγευμα θα δώσω το παρόν για να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να εκπροσωπήσω επάξια τη χώρα μας.
6: Έχεις κάνει ήδη τόσα πολλά. Συγκλονιστικά πανελλήνια ρεκόρ, προκρίσεις σε τελικούς. Είναι ένα πανευρωπαϊκό όνειρο για σένα.
7: Η αλήθεια είναι ότι πρώτο μου πανευρωπαϊκό δεν περίμενα να κάνω το τέτοια πράγματα και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι κατάφερα και είμαι κάτω από το όριο για την Ολυμπιάδα, γιατί αυτός ο στόχος για μένα υπάρχει από όταν ξεκίνησα το κολύμπι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κατάφερα αυτό, ενώ έχουμε ακόμα 2 χρόνια μπροστά μας, οπότε δεν μπορεί να πάει κάτι καλύτερα.
6: Πριν μου είπες ότι το 200 αποτελείωσες στην κούραση. Τώρα με την πρόκριση είναι διαφορετικά τα πράγματα.
7: Εντάξει, σίγουρα. Χθες το 200 ελεύθερο δεν ήταν μέσα στα πλάνα αρχικά. Και για μένα το 200 είναι πολύ σπριντ, γιατί δεν έχω συνηθίσει να κολυμπάω μικρές αποστάσεις γρήγορα. Όμως έδειξε ότι μπορεί και να με βοήθησε να βρω ρυθμό για το 400. Τώρα από εκεί και πέρα θα ξεκουραστώ, γιατί έχουμε το απόγευμα άλλων 400 που μπορεί να μου δοθεί ευκαιρία να κολυμπήσω κάτω από το 4-10. Οπότε έχουμε συνέχεια.
6: Καλά, την ξέρεις και την πισίνα, όλα τέλεια. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτά λοιπόν από την Άρτεμις Βασιλέα και το βράδυ η συμμετοχή της στον τελικό των 400 μέτρων. Έχει αρχίσει ένας αγώνας στην Αγγλία για την Championship. Είναι 2 στο πρόγραμμα. Watford Southampton 1-0 στο 26ο λεπτό. Σε φιλικούς αγώνες, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Liverpool με την Como 0-0. Τελικό και στο φιλικό της Tottenham με την Hoffenheim 2-2. Να θυμίσουμε ότι στις 5 με απευθείας με ζωντανή μετάδοση από την ERT 2 Sport ο τελικός του αγγλικού Super Cup Community Shield ονομάζεται ανάμεσα στην Arsenal και την Manchester City. Με την Arsenal να κυνηγάει τον 18ο τίτλο της και την City τον 8ο. Με νέο προπονητή η City. Και με τις εκτιμήσεις να θέλουν τον Τζόλι που πήρε μεταγραφή από λίγων ημερών στην Arsenal να ξεκινάει βασικός σε αυτό το παιχνίδι. Κάπου εδώ 59 λεπτά μετά τις 3 η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της έφτασε στο τέλος. Η Ολυμπία Γενικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων μαζί με την Ματίνα Κανελοπούλου. Η Βιβίνη Κολοπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η φανέλα με το 10 την οποία φοράει ο Γιάννης Αντωνίου.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
3: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
8: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε για δύο ώρες. Η φανέλα με το 10. Ολύμπια Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια της εκπομπής. Γιάννης Αντωρινός στα μικρόφωνα. Πάμε έως τις 6. Η επικοινωνία μαζί μας προτιμούμε με το Viber. Μας βρίσκεται ρασπορ με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να στείλετε βέβαια και στο SMS και στο mail. Ίσως αποφύγετε για λίγο το SMS γιατί βλέπουμε να υπάρχει ένα πρόβλημα στην επαναφόρτωση. Στο mail όσοι θέλετε έτσι να επεκτείνετε το σκεπτικό σας γύρω από την επικαιρότητα. Και υπάρχουν και αρκετά θέματα έτσι να δούμε, να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε. Αρχικά σε λιγότερο από μία ώρα, σε 50 λεπτά, ξεκινάει η αγγλική ποδοσφαιρική σεζόν με το Community Shield, το αγγλικό Super Cup, ανάμεσα στην Arsenal και την Manchester City. Με ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ο δικός μας, ο Χρήστος Τζόλης, όχι μόνο έχει πάει στην Arsenal, αλλά θα ξεκινήσει βασικός στην πρωταθλήτρια Αγγλίας στις πρώτες επιλογές του Μικέλ Αρτέτα, ενώ η Manchester City έχει γυρίσει σελίδα, αφήνοντας πίσω την χρυσή περίοδο με τον Pep Guardiola και έχοντας πια στον πάγκο της τον Enzo Maresca. Ο πρώην προπονητής της Chelsea που δεν ολοκλήρωσε την σεζόν, τον θυμόμαστε και από τα δικά μας μέρη ως ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. Τηλεοπτικά θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε από τα δικά μας κανάλια, από την RT2 Sport, που τώρα μάλιστα έχει και ωραίο αφιέρωμα από ό,τι βλέπω για την Manchester United με νεότατο Sir Alex Ferguson στο flashback. Γιατί τώρα βλέπω ότι εξιστορεί κάποια πράγματα. Αυτά είναι ωραία τα αφιερώματα, μην τα χάνετε, είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου. Και θα έχουμε και εμείς έτσι συνδέσεις με την RT2 Sport. Να σας πούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για την Arsenal που όπως είπαμε παίζει ο Τζόλης από την αρχή, Ράγια, White, Gabriel, Mosquera, Καλαφιόρι, Bruno Guimaraes, Lewis Kelly, Odegaard, Madueke, Havertz και φυσικά ο δικός μας ο Τζόλης. Για την Manchester City στην εποχή Maresca, Donnarumma κάτω από τα δοκάρια, Κουσάνοφ, Diaz, Guardiol, O'Reilly, Kovacic, Anderson, Semenyo, Foden, Doku και Haaland.

Να ενημερώσουμε γύρω από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, γιατί βλέπω μας ρωτάτε τι γίνεται με τον Κέρβιν Αριάγκα. Πρόκειται για τον αμυντικό μέσο της ισπανικής Λεβάντε, με 27 συμμετοχές στην Λα Λίγκα, στο ισπανικό πρωτάθλημα, στα 28 χρόνια, ύψος 1,91. Ένας ποδοσφαιριστής που συγκεντρώνει τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που μας έλεγε ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, δηλαδή στον έξτρα χαφ που ήθελε, να είναι δηλαδή ένας παίκτης που κόβει, που μαρκάρει, να έχει κορμί, να παίρνει κεφαλιές, να είναι ένα δυναμικό παλικάρι σε χαμηλά μέτρα. Και ο Κέρβιν Αριάγκα καλύπτει και μία άλλη ανάγκη, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει και ως δεξιστόπερ, εξάρι είναι, αμυντικός μέσος είναι, αλλά μπορεί να καλύψει και τη θέση αν χρειαστεί ενός κεντρικού αμυντικού. Οπότε εδώ ισχύει το μένας μπάρο δύο τριγώνια. Παίκτης ο οποίος έχει περάσει και από την Παρτιζάν Βελιγραδίου το 2024, άρχισε έτσι να γίνεται κάπως πιο γνωστός μετά τα μέρη του, μετά τη χώρα του, μετά την Ονδούρα, στο MLS,

Και είναι μια κλασική περίπτωση Χαβιέρ Ιμπάλτα, δηλαδή παίκτης που βρίσκεται στο πικ της καριέρας του, γιατί ό,τι καλύτερο του έχει συμβεί μέχρι τώρα στα 28 του χρόνια είναι οι 27 συμμετοχές που είχε στη Λα Λίγκα, στο κορυφαίο έτσι ισπανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Λεβάντε, 16 παιχνίδια ως βασικός, περίπου μέσος όρος 57 λεπτά σε αυτήν την μεγάλη λίγκα. Έρχεται δηλαδή να δώσει μεγαλύτερη ποικιλία στα χαρακτηριστικά που θέλει η ΑΕΚ στην μεσαία γραμμή, μετά τον Κάιρινεν που είναι ένας playmaker σε χαμηλά μέτρα, μετά τον Βιτάλης που είναι αρκετά πιεστικός σε ψηλότερα μέτρα, μετά τον Μάγερ που μπορεί να παίζει και από τις πτέρυγες. Βλέπετε πως ο Νίκολιτς θέλει να φορτώσει τον άξονα και αυτοί οι παίκτες πλαισιώνουν τον Μαρίν και τον Μάνταλο.

Άλλωστε, ο προπονητής της ΑΕΚ είχε μιλήσει για έναν χαφ. Η περίπτωση του που μπορεί να δώσει λύσεις και ως στόπερ καλύπτει μια διπλή ανάγκη. Αν θα χρειαστεί να πλαισιώσει Ρέλβας Μουκουντή, ενώ πιο πίσω είναι Βίντα Αλεξίου και Γεωργίεφ, που καλείται να καλύψει τον Ρότα, όποτε απαιτηθεί μέσα στην χρονιά. Γιατί ακόμη και τώρα που μιλάμε, θα δούμε, επειδή αυτή είναι μια ζωντανή ιστορία, πουθενά δεν έχει υποθεί από ανθρώπους της ΑΕΚ ότι κοιτάζουν κάτι ως δεξιμπάκ από τη στιγμή που υπάρχει ο Ρότα, υπάρχει ο Χριστακόπουλος και υπάρχει και ο Γεωργίεφ. Και άλλη περίπτωση βεβαίως θα είναι αριστερά, από τη στιγμή που ο Πενεράης έτσι πήγε στην Σκωτία, στην Glasgow Rangers, και ο Ελίασον παράλληλα έτσι με αυτές τις προσφορές, πωλήσεις, παραχωρήσεις που έκανε η ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού και με οψιόν αγοράς, που είναι ήδη στην Βραζιλία για λογαριασμό της Ιντερνασιονάλ. Άρα είναι ένα θέμα που περιμένουμε να κλείσει, είναι οι τελικές επαφές της ΑΕΚ με τον Κέρβιν Αριάγκα, τον αμυντικό μέσο της Λεβάντε.

Δεν είναι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο δοσμένο το αίτημα των φίλων του ΠΑΟΚ προς τον Γιάννη Κωνσταντέλια, please don't leave me. Αλλά πλέον έχουμε μια κορύφωση μιας μεγάλης αντίδρασης που παρατηρείται στο συνδεσμιακό κίνημα. Δεν ήταν μόνο η κίνηση με την τοποθέτηση από τους οργανωμένους οπαδούς πριν από ώρες με την προτροπή κάτω τα χέρια από τον Κωνσταντέλια. Πλέον ο Κωνσταντέλιας είναι στη Γερμανία και αναμένεται να περάσει ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικά για την Dortmund. Για όσους έχετε χάσει την ιστορία, σήμερα το πρωί αναχώρησε για Γερμανία ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Αναφέρουν από τη Γερμανία ότι υπάρχει προφορική συμφωνία του Γιάννη Κωνσταντέλια με την γερμανική ομάδα. Στη Γερμανία γράφουν ότι δεν έχει κλείσει οριστικά το deal της Dortmund με τον ΠΑΟΚ και αναφέρονται πως, όπως ακούγατε και νωρίτερα από το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο του Γιάννη Βοητσίδη, στα 28 εκατομμύρια και πλάς 2 εκατομμύρια σε επίτευξη στόχων, αλλά και ποσοστό μεταπόλησης. Βέβαια, από το πρωί υπάρχει αντίδραση μερίδας οπαδών του ΠΑΟΚ που έχουν μαζευτεί στην Τούμπα.

Εκεί λοιπόν υπήρξε αντίδραση από τους οπαδούς, από μια μερίδα οπαδών που μαζεύτηκε στην Τούμπα, που ζητάει να μιλήσει με τον Ιβάν Σαββίδη. Στα social media είδαμε ότι υπήρχε και συνομιλία του Γιάννη Κωνσταντέλια όταν προσγειώθηκε στην Γερμανία με έναν οπαδό να του δίνει το τηλέφωνο μέσα από το οποίο είχε γίνει βιντεοκλήση, και σε αυτήν τη βιντεοκλήση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έλεγε πόσο αγαπάει τον ΠΑΟΚ, πόσο αγαπάει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ήταν κάτι το οποίο το έχουμε παρακολουθήσει. Μέσα σε αυτό λοιπόν το κλίμα υπάρχει πλέον, όπως αναφέρεται ειδησιογραφικά, πανό κατάληψης στην Τούμπα από παδούς του ΠΑΟΚ που αντιδρούν για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Άρα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει επιμονή αυτής της μερίδας των οπαδών να έρθουν σε επαφή, να έρθουν σε επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη, και με αυτόν τον τρόπο κορυφώνουν τις αντιδράσεις τους.

Κοίταξε, είναι και επίκαιρος ο τίτλος φανέλα με το 10. Ναι, δεν φοράει το 10 στον ΠΑΟΚ, αλλά δεκάρι είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, για να κάνουμε αυτή την κουβέντα και για αυτή την συζήτηση. Από την μία πλευρά, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρα. Και οι ίδιοι φίλοι του ΠΑΟΚ λένε ότι είναι ο κορυφαίος στην ιστορία του ΠΑΟΚ μετά τον μεγαλέξανδρο του ποδοσφαίρου μας, τον Γιώργο Κούδα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η παραχώρησή του πονάει και πονάει πολύ έντονα και κάνει και πιο φτωχό το δικό μας το ελληνικό πρωτάθλημα. Και στη νέα εποχή του ΠΑΟΚ με ένα νέο προπονητή, ο οποίος έχτιζε την ομάδα, και το λέγαμε στις προηγούμενες εκπομπές, γύρω από τον Κωνσταντέλια και για τον Κωνσταντέλια, είναι ένα μεγάλο χτύπημα η αποχώρησή του. Αφήνει δηλαδή ένα πολύ πολύ μεγάλο κενό αυτή τη στιγμή. Και αυτό συμβαίνει γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν είναι γεμάτος από επιλογές. Χρειάζεται ακόμη να κάνει μεσοεπιθετικά ενέργειες και κινήσεις για να γεμίσει με ποιότητα το γκρουπ του, αλλά βασιζόταν σε αυτό το διάστημα στο ταλέντο, στο χάρισμα, στα ηγετικά χαρακτηριστικά του Γιάννη Κωνσταντέλια. Οπότε είναι πολύ λογικό στην οπτική των οπαδών να πρόκειται για μια κίνηση η οποία αδειάζει την ομάδα σε σχέση με το timing της εποχής. Δηλαδή βλέπω και στα social media, στις συζητήσεις που γίνονται, ότι να φεύγει ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ θα παίξει το ευρωπαϊκό του μέλλον σε δύο παιχνίδια με την Μπραν. Και μάλιστα σίγουρα στα πρώτα μάτς δεν θα έχει και επιλογές που θα γέμιζαν και το ρόστερο, όπως τον Ζιφκοβιτς και τον Γερεμέγεφ που αποβλήθηκαν. Αλλά ξεκάθαρα πια, επειδή είναι και πιεσμένο το διάστημα αυτό χρονικά, προστίθεται και η απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια, εφόσον, πάντα βάζω έναν αστερίσκο, ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Στέκομαι, επαναλαμβάνω, στο τι λένε οι οπαδοί. Δεν στέκομαι στο πώς εκφράζουν την αντίρρησή τους οι οπαδοί. Πάμε στην πλευρά τώρα του Γιάννη Κωνσταντέλια. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής, ένα παιδί, ένα ταλέντο από αυτά που βλέπω, που είναι μια χαρά στον ΠΑΟΚ, έχει την οικογένειά του, έχει τους ανθρώπους του, είναι ένα περιβάλλον που το γνωρίζει, δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα να συζητηθεί ότι ψαχνόταν να φύγει. Έτσι. Το ίδιο είχε γίνει και πέρσι που γύρισε από το αεροπλάνο πίσω. Έπαιξε κανονικά τη χρονιά του, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Αλλά για να είμαστε και ειλικρινείς, όσοι αγαπάμε τον Κωνσταντέλια, πρέπει να θέλουμε και το καλύτερο για τον Κωνσταντέλια. Και το καλύτερο για τον Κωνσταντέλια το ξέρει ο ίδιος και η οικογένειά του και οι άνθρωποι του. Δεν μπορεί δηλαδή να μην μίλησε μαζί τους, να μην συζήτησε μαζί τους για αυτή τη μεγάλη προοπτική που ανοίγεται μπροστά του και να αποφάσει έτσι ελαφρά την καρδία να αλλάξει επίπεδο και παραστάσεις. Το καλό του Γιάννη Κωνσταντέλια, όσο και αν πονάει αυτή τη στιγμή τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, είναι ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Σε έναν ποδοσφαιρικό κόσμο που βρέθηκε ο Καρέτσας, που είναι στην Ντόρτμουντ, σε άλλον ποδοσφαιρικό κόσμο επίσης υψηλού επίπεδου που έχει βρεθεί ο Τζόλης και σε λίγο θα τρίβουμε τα μάτια μας που θα τον βλέπουμε στην ενδεκάδα της πρωταθλήτριας Αγγλίας Arsenal, σε έναν ποδοσφαιρικό κόσμο που βρίσκεται ήδη ο Παυλίδης με την Μπενφίκα, με την Μπαρτσελώνα, να σπρώγνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και να μην μπορεί να πείσει την Μπενφίκα για να τον πάρει. Σε ποδοσφαιρικούς κόσμους, παιδιά, που πλέον οι Έλληνες ποδοσφαιριστές υπολογίζονται σοβαρά. Άρα, αν μιλάμε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, μιλάμε για τη μεγάλη προοπτική να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο, να παίξει στο Champions League, να παίζει μόνιμα στο Champions League, σε μια ομάδα που ουσιαστικά είναι το αντίβαρο της Bayern Μονάχου, η Borussia Dortmund, να παίζει σε ένα γήπεδο 80.000 θεατών, να παίζει ένα ποδόσφαιρο που του ταιριάζει.
να δει άλλα πράγματα, να εξελιχθεί και μέσα από αυτή την εξέλιξη, μέσα από αυτή τη δοκιμασία, να γίνει ακόμη καλύτερος και να ανοίξει ακόμη μεγαλύτερες πόρτες. Και όχι μόνο για την οικονομική διασφάλιση της οικογένειάς του, γιατί και εδώ πολλά παίρνει, αλλά εκεί παίρνει τα περισσότερα, έτσι. Λένε ότι παίρνει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ στο ετήσιο συμβόλαιο στην Dortmund εφόσον κλείσει αυτό το deal. Και πάμε και στον ΠΑΟΚ. Όλα θα εξαρτηθούν, εφόσον κλείσει αυτή η συμφωνία, από το τι θα κάνει με τα 30 εκατομμύρια ευρώ στο χέρι. Νομίζω αυτή είναι η ουσία και αυτό θα έπρεπε να περιμένουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, γιατί δεν υπάρχει, παιδιά, κλαμπ στον κόσμο που να μην πρέπει να είναι selling, να μην πουλάει δηλαδή ποδοσφαιριστές. Όσο γίνεται περισσότερο, όσο γίνεται καλύτερα. Ειδικά και με το cost control που σου λέει ότι πρέπει να ξοδεύεις το 70% των εσόδων σου. Τι θέλω να πω? Ότι εάν με αυτά τα 30 εκατομμύρια ευρώ ο ΠΑΟΚ έχει εντοπίσει ήδη τους στόχους μέσα σε αυτή την αλλαγή σελίδας που έχει κάνει, τα αξιοποιεί σε αυτά τα χρήματα και φέρει 4-5 παιχταράδες αναγνωρίσιμους, έτσι τους λέμε τα καλοκαίρια, είναι όλοι παιχταράδες, έτσι, αλλά αναγνωρίσιμους, συμβατούς με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής, δηλαδή παίκτες που θα συνιστούν αναβάθμιση στις θέσεις που θα αποκτηθούν. Αν δηλαδή με αυτά τα χρήματα έρθουν 4-5 παίκτες σε κάποιες θέσεις που ο ΠΑΟΚ πονάει και προκαλέσουν αναβάθμιση, καταλαβαίνετε ότι αλλάζει αρκετά η ποιότητα της ενδεκάδας. Εάν αυτό γίνει προς την κατεύθυνση μιας ομάδας βελτιωμένης, με διαφορετική φιλοσοφία βέβαια, που δεν θα περιστρέφεται γύρω από έναν παίκτη, όπως προετοίμαζε τώρα την ομάδα ο Λύση, αλλά θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, πάντα με την έγκριση του Ιταλού προπονητή, τότε όλο αυτό θα είναι μια win-win κατάσταση. Win για τον ΠΑΟΚ, win για τον Κωνσταντέλια.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακούτε Hera Sport.

Σε όλα αυτά που συζητάμε γύρω από την υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια και πώς εξελίσσεται αυτή και τις αντιδράσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ και προσπαθούμε έτσι αποστασιοποιημένα να βάλουμε όλα τα κομμάτια που συνθέτουν το παζλ της μεγάλης εικόνας, πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι και το πότε κινήθηκε η γερμανική ομάδα. Πότε δηλαδή έκανε την κίνηση της η Ντόρτμουντ? Όταν πια ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από το Europa League. Τι σημαίνει αποκλεισμός για μια ελληνική ομάδα από την ευρωπαϊκή διοργάνωση την οποία έχει στοχεύσει? Δείτε παραδίπλα στον Ολυμπιακό, που θα την πιάσουμε και αυτή την κουβέντα σε σχέση με την παραμονή του Μεντιλίμπαρ. Σημαίνει πάντως εξελίξεις, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Για τον ΠΑΟΚ σημαίνει πώληση, γιατί δέχθηκε πολύ δελεαστική προσφορά από την Ντόρτμουντ, που βλέποντας τον αποκλεισμό από το Europa League και τον ΠΑΟΚ να παίζει κορώνα γράμματα τη θητεία του στο Conference League, βρήκε ένα πάτημα να δελεάσει και τον σύλλογο με χρήματα που θα κάλυπταν και τις όποιες οικονομικές απώλειες από την αλλαγή ευρωπαϊκής κατηγορίας από τη δεύτερη στη τρίτη, αλλά και τον ποδοσφαιριστή, να του δώσει άλλα κίνητρα, να του δείξει ένα δρόμο με φήμη και δόξα, να του δείξει την πρόκληση να αντιμετωπίσει καλύτερες ομάδες, καλύτερους ποδοσφαιριστές. Και για τον ίδιο τον Κωνσταντέλια, βεβαίως, η παρουσία του Καρέτσα και η επένδυση που κάνει η Ντόρτμουντ στους δύο Έλληνες είναι σημαντική, γιατί και από τα ρεπορτάζ λένε ότι μίλησε με τον Καρέτσα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και θα του κάνει και πιο εύκολη την προσαρμογή. Δύο Ελληνάκια που πήγαν τώρα στη Βεσφαλία να συνυπάρξουν θα είναι σαφέστατα κάτι πολύ πιο λειτουργικό

Πώς μπορείς μετά σε όλα αυτά να πεις ένα όχι? Εύκολα λες, ο Κωνσταντέλιας είναι η σημαία και τον θέλω στον ιστό. Και το καταλαβαίνω. Αλλά αυτά ήταν σε άλλες εποχές. Θέλω να πω ότι είναι λίγες οι ομάδες που είδαν ποδοσφαιριστές να μένουν για πολλά χρόνια και έκαναν τελικά συνειδητά αυτή την επιλογή. Κάποια στιγμή όλοι θέλουν να δουν και το κάτι διαφορετικό, να δοκιμάσουν κάτι άλλο. Και εδώ που τα λέμε, και το ταλέντο του Γιάννη Κωνσταντέλια είναι πολύ μεγάλο για να το κρατήσουμε εχμάλωτο στην ελληνική Super League και στο δικό μας ελληνικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Δηλαδή, όπως το βλέπω, μπορεί να κάνω λάθος, δεν είναι μόνο η αγάπη, η λατρεία ή ο θαυμασμός προς έναν ποδοσφαιριστή. Μετά είναι και ο εγωισμός, δηλαδή πώς του λες, εδώ θα μείνεις κόντρα στα συμφέροντά του. Και όταν αγαπάς, δεν επιβάλλεις συναισθηματικούς εκβιασμούς. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτή την ιστορία, αλλά νομίζω ότι έχει πάρει το δρόμο της και φαίνεται να είναι πολύ διαφορετική, γιατί και το επίπεδο της ομάδας και η προσφορά των χρημάτων είναι εντελώς διαφορετικά και από την εποχή της Salzburg και από την εποχή της Stuttgart. Η Dortmund είναι η Dortmund. Και αυτή τη φορά ο Κωνσταντέλιας και στο αεροπλάνο μπήκε και προσγειώθηκε και το δρόμο του πήρε. Επαναλαμβάνω πως αν κλείσει αυτή η ιστορία, θα μετρήσει το πώς θα διαχειριστεί μετά ο ΠΑΟΚ, η διοίκηση, αυτό το εισόδημα, αυτά τα ποσά, αυτά τα χρήματα, για να κάνουν τον ΠΑΟΚ καλύτερο, για να ενισχύσουν τον ΠΑΟΚ, ακόμη και αν όλο αυτό για να γίνει έφερε την θυσία, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών δηλαδή, να το πούμε, την απώλεια του καλύτερου ποδοσφαιριστή του.

Και βεβαίως να δούμε και την άλλη οπτική. Στο αίτημα δηλαδή της μερίδας των οπαδών του ΠΑΟΚ να μιλήσουμε τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Ιβάν Σαββίδης πληρώνει όλη αυτή την αλλαγή στη διοικητική δομή, ένα σκασμό χρήματα. Άρα έχει αρκετούς που μπορούν να εκφράσουν την άποψη της διοίκησης. Οπότε μια τέτοια κίνηση είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικοινωνηθεί με τον σωστό τρόπο. Να βγουν δηλαδή οι εκφραστές της διοίκησης, δεν είναι απαραίτητο να το κάνει ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης, και να πούν φτάσαμε σε συμφωνία για τον Κωνσταντέλια, για τον Α λόγο, τον Β λόγο, τον Γ λόγο, δεν συντρέχει κανένα ζήτημα ανησυχίας, θα γίνει ό,τι χρειάζεται να γίνει για να είναι ο ΠΑΟΚ πιο δυνατός, πιο ισχυρός, να έχετε εμπιστοσύνη στη διοίκηση που έχει αποδείξει, μπλα μπλα μπλα. Η επικοινωνία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δείτε δηλαδή πώς ο Ολυμπιακός χειρίστηκε επικοινωνιακά περισσότερο και όχι τόσο ουσιαστικά το θέμα του Μεντιλίμπαρ. Πώς δηλαδή τη μία μέρα διαβάζαμε το τέλος της εποχής και την άλλη μέρα διαβάζαμε όλοι ενωμένοι για το μεγαλείο του θρύλου. Επικοινωνιακά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή στον Ολυμπιακό όλο αυτό προέκυψε μέσα από τη συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπα. Εδώ επειδή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι πολύ σημαντικό όλοι όσοι πήραν θέση στα γραφεία της ΠΑΕ και ακούγαμε από τα ρεπορτάζ το καλοκαίρι ότι έχει αλλάξει διοικητική δομή του ΠΑΟΚ και έχει αλλάξει σελίδα, να υπάρξει δυνατότητα επικοινωνιακά να ενημερωθεί ο κόσμος όπως πρέπει. Γιατί πράγματι και ο κόσμος πολύ λογικό είναι, πληρώνει διαρκείας, άλλος μπορεί να πήγαινε στο γήπεδο, ναι, αγαπάει την ομάδα του, αλλά χαίρεται να βλέπει και τον Κωνσταντέλια, και να γίνει μια τοποθέτηση με όποιον τρόπο επιλέξει η διοίκηση, με τόσο κόσμο που έχει και μπορεί να εκφράσει τις θέσεις της, σε σχέση με το πώς αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτή την πώληση και το τι ακριβώς ετοιμάζεται για την ενίσχυση του ΠΑΟΚ. Είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω και από τα μηνύματα που στέλνετε ότι υπάρχει στο κόσμο του ΠΑΟΚ μια αβεβαιότητα. Δηλαδή έχει έναν προπονητή που καταλαβαίνω ότι ακόμη δεν τον εμπιστεύεται. Έχει γίνει ήδη ένας αποκλεισμός και είναι ένα do or die match με την Μπραν. Μια ομάδα που ακόμη έχει κενά σε επιλογές που πρέπει να γίνουν. Και μέσα σε όλο αυτό το κουβαλούσε ένας παίκτης που αυτή την ώρα που μιλάμε είναι στη Βεσφαλία για λογαριασμό της Ντόρτμουντ. Είναι πολύ λογικό και ο κόσμος να λέει «Οπα, τι ακριβώς γίνεται εδώ?» Εκεί λοιπόν, ναι, αυτός ο κόσμος θα πρέπει να μάθει.

Και μάλιστα, σαν να μας άκουγαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, υπάρχει νεότερη ανακοίνωση με τίτλο «Γολγοθάς των 100 χρόνων συνεχίζεται», που αναφέρεται στην πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, που αναφέρεται ότι πλέον φτάνουμε στο καλοκαίρι του 2026. Σε αντίθεση με αυτά που θα διαβάσουμε και θα ακούσουμε, η ευθύνη πλέον βαραίνει αποκλειστικά εσένα, Ιβάν Σαββίδη. Διαβάζω αποσπασματικά από την ανακοίνωση των οπαδών του ΠΑΟΚ της θύρας 4. Γι' αυτό το λόγο, πλήθος κόσμου οργανωμένου και μη αυθόρμητα βρίσκεται από το πρωί έξω από τα άδεια γραφεία του γηπέδου της Τούμπας. Απέτησή μας ήταν η συνάντηση μαζί σου για να μάθουμε τα αίτια της πόλης Κωνσταντέλια με αυτόν τον τρόπο. Απευθύνονται δηλαδή προς τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Όπως σκόπιμα πουλά στον Κωνσταντέλια 15 Αυγούστου, έτσι σκόπιμα απέφυγε στη συνάντηση μαζί μας επιλέγοντας τη σιωπή. Η επιλογή μας είναι μονόδρομο. Στα γραφεία της ΠΑΕΠΑΟΚ τελούν υπό συμβολική κατάληψη μέχρι νεοτέρας. Και ουσιαστικά καλούν τον κόσμο σε μία αντίδραση για να εκφράσουν με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους στους λάθος, όπως επισημαίνουν, χειρισμούς της διοίκησης. Υπομονή, τέλος, θέλουμε κοροϊδία. Καταλήγει αυτή η ανακοίνωση της θύρας 4. Γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχοντας δρομολογηθεί πλέον αυτή η πώληση, ο ΠΑΟΚ να είχε προλάβει τις εξελίξεις, να είχε αντιληφθεί το μέγεθος της αντίδρασης, ακόμη και μέσα στα μπάνια του λαού, ακόμη και μέσα στο 15 Αύγουστο, και να υπάρξει αυτή η δυνατότητα ώστε ο κόσμος να μάθει. Να μάθει τι τον περιμένει, κυρίως αυτό, ακόμα και όταν ολοκληρωθεί η κίνηση του Κωνσταντέλια, να δει ένα όραμα, να δει ένα σχέδιο. Να δει δηλαδή τον δρόμο μέσα από τον οποίο οι άνθρωποι της ομάδας ετοιμάζονται να επανεμφανίσουν έναν ισχυρό αγωνιστικά ΠΑΟΚ.

Συμφωνώ με το μήνυμα που μου στέλνει ο Γιώργος, που λέει ότι το αισθητήριο του παδού κάθε ομάδα ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό ενός δημοσιογράφου σχολιαστή. Προφανώς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν υπάρχει μόνο το αισθητήριο του οπαδού. Και γι' αυτό έχουμε σταθεί σε όλο αυτό το διάστημα στο μεγάλο θέμα της ημέρας. Το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η επικείμενη πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια με ένα ποσό περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ στην Dortmund, με τον ποδοσφαιριστή να είναι στην Βεσφαλία για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και ο κόσμος του ΠΑΟΚ να εκφράζει την αντίθεσή του με παρουσία στο γήπεδο και όπως αναφέρεται και σε ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών, με συμβολική κατάληψη στα γραφεία του γηπέδου.

Έχουμε χρόνο να πούμε κάποια πράγματα και για τον Ολυμπιακό με τον Μεντιλίμπαρ. Ναι, έγινε αυτή η συνάντηση. Δεν βγήκαν τυχαία αυτά που διαβάζατε, το τέλος εποχής και αυτά. Μην νομίζετε δηλαδή ότι ξαφνικά ένας δημοσιογράφος κάθισε στο γραφείο και είπε «Α, τι θα βάλω για να πουλήσω αύριο, τέλος εποχής», χωρίς να γνωρίζει κάτι, χωρίς να υπάρχει κάτι στο ρεπορτάζ. Απλά οι αποφάσεις μεταβάλλονται, έτσι. Και εδώ, ακόμη και αν υπήρχε τάση απομάκρυνσης του Μεντιλίμπαρ, όπως έχετε δει από τα ρεπορτάζ, έχει καταγραφεί ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η αντίδραση του κόσμου και ειδικά όπως εκφράστηκε στα social media, που υπήρχε ο σεβασμός απέναντι στον Μεντιλίμπαρ και από κάποιους κρίθηκε ότι ήταν και ανέτοιμος ο τρόπος που πήγε να γίνει. Αλλά έγινε αυτή η συνάντηση και είδαμε ότι μέσα από αυτή τη συνάντηση επικοινωνιακά έτσι πέρασε ενωμένοι, πάμε για το μεγαλείο κτλ. Και αμέσως μετά ακούσατε ότι θα γίνουν άλλες 5-6 μεταγραφές. Να το πω ακόμη μία φορά. Μακάρι για τις επιλογές που κάνει ο Ολυμπιακός να ακούσει τον προπονητή του, αφού έφτασε το πράγμα σε αυτό το σημείο, και να κάνει αυτά που ζητάει ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί ξέρουμε τι θέλει ο Μεντιλίμπαρ, μικρό γκρουπ ποδοσφαιριστών, λίγες προσταφαιρέσεις, δηλαδή να έρχεται κάποιος, αφού έχει φύγει κάποιος άλλος, παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και τι έχουμε δει μέχρι τώρα στο καλοκαίρι, να έχουν γίνει καμιά δεκαριά μεταγραφές και να πηγαίνουμε για άλλες τόσες. Και έχω πει, αυτό δεν είναι Μεντιλίμπαρ. Και άμα βάλεις έναν προπονητή να συμβιβαστεί με αυτά που θέλεις και εσύ ως διοίκηση, εκεί είναι ακόμη χειρότερο. Και για τον προπονητή και για το σχέδιο της ομάδας. Και έχω ξαναπεί, είμαι υπέρ της παραμονής ενός πετυχημένου προπονητή μετά από μια αποτυχία. Το να κρατάς έναν προπονητή που τον θεωρείς επιτυχημένο όταν πράγματα πάνε καλά είναι το αυτονόητο. Αλλά όταν κάποιος έχει φέρει επιτυχία σε έναν σύλλογο, αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι μπορεί να επαναλάβει αυτή την επιτυχία. Και το έχουμε δει σε πολλές ομάδες, γιατί δεν γίνεται ένας προπονητής να μένει για χρόνια και κάθε χρόνο να κερδίζει το πρωτάθλημα και κάθε χρόνο να παίζει μπαλάρα. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Και για να συμβεί δεν θα πρέπει να είναι και αμυγός ποδοσφαιρικό, έτσι. Άρα υπάρχουν και οι άσχημες χρονιές. Υπάρχουν και οι άλλοι που έκαναν κάποια πράγματα καλύτερα και πιο σωστά. Ένας πάντα κερδίζει το πρωτάθλημα, για παράδειγμα, έτσι. Άρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό πώς αξιολογείς μια προσωπικότητα στον σύλλογο, πώς αξιολογείς την επιτυχία και πώς αξιολογείς το ποδοσφαιρικό σχέδιο. Γι' αυτό έλεγα στην περίπτωση Ολυμπιακού με τη Λίμπαρ, αν ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει με το σχέδιο του Βάσκου, θα πρέπει να ακούσει τον προπονητή του. Αν θέλει να παίξει ένα άλλο ποδόσφαιρο, διαφορετικό από αυτό που παίζει ο Μεντιλίμπαρ και με το οποίο έφερε και επιτυχίες και αποτυχίες, τότε κακώς συνεχίζει με τον Μεντιλίμπαρ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν θες να κάνεις κάτι διαφορετικό, θα αναζητήσει έναν προπονητή που θα σου φέρει αυτό το διαφορετικό. Αν τώρα πας, επειδή ο Μεντιλίμπαρ διατηρεί ακόμη υψηλή δημοφιλία στον κόσμο, να συμβιβάσεις πράγματα, ότι κάνεις τα δικά σου, το κάνω και εγώ τα δικά μου, πάμε έτσι όλοι μαζί, πάρε και αυτό το παίκτη, βόλεψε τον και αυτό κτλ. Ούτε είμαι σίγουρος ότι θα το αντέξει για μεγάλο διάστημα ο Μεντιλίμπαρ. Αυτό δείχνει και η δική του ιστορία, αλλά ούτε είμαι σίγουρος ότι θα το αντέξει για πολύ ακόμα ο ίδιος ο Ολυμπιακός. Άρα εδώ περιμένω να δω πώς, περιμένω να αντιληφθώ πώς θα σχηματοποιηθεί το γκρουπ του Ολυμπιακού. Να ξεκινήσουν τα επίσημα μάτς για να δούμε αν ο Μεντιλίμπαρ επιχειρήσει για πρώτη φορά στην καριέρα του να παίξει κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέρει και κάνει, που δεν το θεωρώ και πιθανό, και τι χαρακτηριστικά θα έχουν οι παίκτες που τελικά θα έχουν αποκτηθεί, και από εκεί θα καταλάβουμε αν μπορούν πράγματι να υπηρετήσουν το σχέδιο του Βάσκου προπονητή για την εκδοχή του Ολυμπιακού τη σεζόν 26-27. Αλλά και εδώ είδατε ότι ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός από το Champions League ήταν χτύπημα. Ένα χτύπημα που έχει προκαλέσει κλειδονισμούς.

0: Έχουμε και εξελίξεις από την Πυρκαγιά στην Σαλαμίνα σε δασική έκταση στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Και όπως διαβάζω από το Earth News, ισορροί δύο ατόμων αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων εντοπίστηκαν κοντά στο σημείο που φαίνεται να ξεκίνησε η φωτιά σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Περιστέρια, ενώ το δεύτερο μέτωπο μένεται στην περιοχή Σελήνια. Από την περιοχή των Περιστερίων μάλιστα παρελήφθησαν 4 άτομα με εγκάβματα, τα οποία ευτυχώς βρίσκονται σε καλή κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, όπως και ένας ηλικιωμένος ο οποίος παρελήφθη μετά τον απεγκλωβισμό του από την οικία του στην περιοχή της Κακής Βίγλας. Αυτή την ώρα για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 92 πυροσβέστες με 24 οχήματα και 5 ομάδες της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων ΕΜΟΔΕ. Ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και θελοντές, θα σας κρατάμε ενήμερους. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας με τις πυρκαγιές. Έχουμε αυτή την ώρα το τελετουργικό για την έναρξη του Community Shield με τη συμμετοχή του Χρήστου Τζόλη στην αρχική ενδεκάδα της Arsenal, Arsenal Manchester City, απευθείας από την Earth 2 Sport. Θα κάνουμε και εμείς συνδέσεις για να ακούμε έτσι κομμάτια του παιχνιδιού, και επειδή ρωτάτε για την ΑΕΚ και με ρωτήσατε και κάποιοι τι θα μπορούσε να υποθεί αν η ΑΕΚ έχανε το καλύτερο της παίκτη. Παιδιά, το είδαμε με τον Πινέδα, έτσι να το πω αυτό γρήγορο. Ο Πινέδα ήταν ο MVP του πρωταθλήματος. Δεν ήταν μόνο ο καλύτερος της ΑΕΚ, ήταν ο καλύτερος του πρωταθλήματος. Τι σας έχω πει, μετράει το τι θα γίνει μετά. Η ΑΕΚ πήρε το μέγιστο που μπορούσε, τα 8 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας, έφυγε ο καλύτερος της παίκτης και έφερε Βιτάλης, έφερε Μάγερ, φέρνει τώρα τον Αριάγκα. Αυτό μετράει. Το τι κάνεις μετά για να γεμίσεις το ρόστερ σου και να αυξήσεις τις επιλογές για τον προπονητή σου. Θα τα πούμε μετά για την ΑΕΚ.
1: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ακούτε Ερασπορ.
2: Άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, ολοκληρώνεται πια το τελετουργικό για την έναρξη της αγγλικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ, το Community Shield, το Super Cup της Αγγλίας δηλαδή, Arsenal, Manchester City, με τον Χρήστο Τζόλι να κάνει πρεμιέρα.

0: Να θυμίσουμε την σύνθεση: Ράγια, White, Gabriel, Mosquera, Καλαφιόρη, Bruno Κιμαράες, Ιούλις Σκάλι, Μαντουέκε, Odegaard, Τζόλις και Havertz, οι επιλογές για την Arsenal του Αρτέτα. Πρεμιέρα για τον Μαρέσκα, τον Έντσο Μαρέσκα, διάδοχο του Pep Guardiola στον πάγκο της Manchester City, με Ντοναρούμα, Κουσάνοφ, Δίας, Γκβάρντιολ, Ράιλι, Κόβατσιτς, Άντερσον, Σεμένιο, Φόντεν, Ντοκού και Χάλαντ. Σαμ Μπάροτ είναι ο διαιτητής αυτού του μεγάλου αγώνα. Θα έχουμε συνδέσεις με το Wembley, να μπούμε στο κλίμα, να πάρουμε εικόνα για την Σέντρα σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο, έστω και μετά την σύγχρονη εκδοχή του. Πάμε να ακούσουμε από το Wembley με την Σέντρα για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Η Arsenal είναι στη Σέντρα.
1: Από την RTO Sport θα παρακολουθήσετε φέτος και τις αναμετρήσεις του κυπέλου Αγγλίας. Αν προσθέσει κάποιος και αυτές του κυπέλου Γερμανίας, του κυπέλου Γαλλίας, του Ίνκα Πορτογαλίας, υπάρχει αρκετό ποδόσφαιρο για να δει κάποιος την φετινή σεζόν στην RTO Sport. Πρώτη προσπάθεια της Arsenal, κεφαλιά πάσα του Μαντουέκε, έδωσε την μπάλα πίσω. Τελικά στον Ben White, αλλά φτάνει στην περιοχή, γίνεται το σουτ, άμεσα το γκολ. Στα 24 δευτερόλεπτα, Καλαφιόρη, 1-0 η Arsenal. Πρώτο γκολ στη σεζόν για τους κανονιέριδες του Βόρειου Λονδίνου και όχι αποστημένη μπάλα. Έβαλαν τη City στο επιθετικό τρίτο, ο Καλαφιόρη το εκμεταλλεύεται. 1-0. Ξανά το πώς. Η φάση θα ελεγχθεί. Δεδομένα για το εάν υπήρχε κάποιο offside, αν και από τα replay που μας έδωσαν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Ξανά η πολύ όμορφη κάθετη πάσα. Η μεταβίβαση εξαιρετική από τον Lewis Kelly και το τελείωμα από τον Καλαφιόρη. Arsenal Manchester City 1-0.

0: πάσα του Ντοκού.
1: Ωραία, είδαμε και τον γκολ, ακούσατε δηλαδή και τον γκολ του Καλαφιώρη. Μάλιστα ήταν τόσο ωραίο χαμηλά πλασέ στην γωνία του Ντοναρούμα που ξεγέλασε τον Ντοναρούμα που άφησε ανοιχτή την γωνία του και έπεσε προς το κέντρο της εστίας. Έτσι λοιπόν πολύ γρήγορα η Arsenal έκανε το 1-0 από την Manchester City. Το ακούσαμε σε περιγραφή του Ιωσήφ Νικολάου. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε το μάτς από την ΕΡΤ 2 Sport. Ο σκηνοθέτης δείχνει και Έντσο Μαρέσκα, τον τεχνικό της City. Δύσκολο το ξεκίνημα. Ούτως ή άλλως, όταν καλείσαι να αντικαταστήσεις ή να διαδεχθείς τον κορυφαίο

προπονητή του πλανήτη, τον Pep Guardiola, η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη και χρειάζεσαι και τα αποτελέσματα, χρειάζεσαι να δεις το γήπεδο, το ποδοσφαιρικό σου σχέδιο να αποδίδει, να έχεις κάτι να παρουσιάσεις ως απόδειξη ότι κάνεις για τη δουλειά. Θα επανέλθουμε, έτσι θα έχουμε συνδέσεις με την RT2 Sport για το Community Shield. Arsenal Manchester City 1-0 με τον γκολ του Καλαφιόρη και είμαστε στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης.

0: Θυμίζω ότι μου αρέσουν τα μηνύματά σας και προτιμώ από το Viber. Aerospor μας βρίσκεται με λατινικούς χαρακτήρες. Ο φίλος που μας έχει στείλει το μήνυμα είναι από Γερμανία. Ναι, έχεις δίκιο, εντάξει, δεν στάθηκα στο μεταγραφικό σχέδιο της Dortmund, γιατί λέει ότι πήγε φουλ για τον παίκτη του ΠΑΟΚ όταν δισκάλασε τον deal με τον Σαϊντελ Μάλα της Κολονίας, που ήταν και ο πρώτος στόχος. Αλήθεια είναι. Αλλά σίγουρα η περίπτωση του Κωνσταντέλια έγινε πολύ πιο εφικτή μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από το Europa League, έτσι. Αλλά ήταν και πολύ ακριβώς. Χαιρετισμούς, λέει, από τον Ντίσελντορφ, είναι ο φίλος μας, στην πόλη της Φορτούνα, πλέον δυστυχώς στην τρίτη κατηγορία της Bundesliga, που χαιρόμαστε όμως να βλέπουμε τους Έλληνες παίκτες που σίγουρα θα συχνάζουν στην ωραία μας πόλη. Λέω ο Στέλιος, γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα. Δεν διαφωνώ με αυτό που λέει ο Γιώργος, αυτά που συζητούσαμε για τον Ολυμπιακό νωρίτερα, και λέει ότι όσον αφορά την ομάδα του Ολυμπιακού, περιμένουμε πλέον την αντίδραση του Προέδρου ώστε να στηρίξει τον coach και να πάρει παίκτες που θα βοηθήσουν και να μπει το χέρι στη τσέπη. Μην το λες ότι όλοι ήθελαν το Μεντιλίμπαρ. Λέει, περίμενε, λέει ο Γιώργος. Δεν είπα ότι όλοι ήθελαν. Είπα ότι η κινητοποίηση που έγινε και η αντίδραση του κόσμου, και όπως εκφράστηκε αυτό από τα social, ήταν πάρα πολύ έντονη, που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην παραμονή του Μεντιλίμπαρ. Δεν θα πω αλλαγή απόφασης, γιατί δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι ρεπορτάζ και πρωτοσέλιδα που εκφράζουν την εικόνα που υπάρχει στον οργανισμό του Ολυμπιακού να έπεφταν και τόσο έξω όταν έλεγαν τέλος εποχής. Έτσι, κάποιος κάτι είπε, κάποιος κάτι έμαθε. Αλλά σίγουρα, επειδή έχει καταγραφεί, επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ, σχολιάστηκε δηλαδή, η αντίδραση του κόσμου, ειδικά στα social media, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο να μείνει ο Μεντιλίμπαρ στην θέση του. Αλλά συμφωνώ, όλα θα εξαρτηθούν από την ειλικρίνεια των σχέσεων. Και αν ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, ακούει τον προπονητή του. Τώρα για την ΑΕΚ, επειδή βάζετε κάποια θέματα και μου λέει ο Νίκος αν είναι ρίσκο που η ΑΕΚ θα πάει στα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφιας με ένα αριστερό μπακ και με ένα δεξί μπακ. Πρώτα απ' όλα θα πω ότι όλα κρίνονται πάντα εκ του αποτελέσματος, έτσι. Αν ρωτάς εμένα, ναι, αλλά το καταλαβαίνω. Δηλαδή, η ΑΕΚ φαινόταν ότι έψαγνε τι ευκαιρία θα μπορούσε να βρει για το αριστερό άκρο της άμυνας. Όχι για τον Πίγιο, γιατί ο Πίγιος και στο Super Cup αμυντικά κορυφαίος ήταν. Ίσως να ήταν και ο μοναδικός από την άμυνα που κράτησε ένα επίπεδο. Άλλωστε ο Νίκολιτς, δεν έχουν περάσει πολλές μέρες όταν έλεγε στην προετοιμασία ότι εγώ αριστερά έχω δύο πλάγια back και είμαι εντάξει με Πίγιο και Πεν Ράις. Ούτε επίσης πέρασε καιρό στον προπονητή της ΑΕΚ που δεν κρύβεται και λέει αυτά που σκέφτεται και τα εννοεί, ακριβώς επειδή είναι δικά του λόγια και τα κάνει πράξεις, ότι είμαι εντάξει από τα δεξιά γιατί έχω τον Ρώτα και υπάρχει και ο Χριστακόπουλος, υπάρχει και ο Γεωργιέφ που μπορεί να τον καλύψει. Άλλο τι μπορεί να συζητάει ο κόσμος, αλλά είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε τι λέει ο προπονητής μιας ομάδας και μάλιστα ο προπονητής της πρωταθλήτριας ομάδας. Δεν έκατσε η περίπτωση του Κώστιτς. Η ΑΕΚ λέγαμε ότι τον Πεν Ράις θα τον έδινε μόνο αν έβρισκε μία πρόταση από την οποία θα υπήρχε οικονομικό δέλεαρ. Και μάλιστα συζητούσαμε ότι το όνομά του έχει περάσει στην Σκωτία, συνδυόταν με τις μεγάλες ομάδες, επέμενε οι Rangers, είχε ακουστεί για ομάδες της Championship, Norwich, Middlesbrough, Blackburn. Αλλά βλέπετε ότι και ο Πεν Ράις, ξεκινώντας νεαρός από τις ακαδημίες της Rangers και κάνοντας και τις δηλώσεις αυτές μετά τη συμφωνία με την ομάδα της Γλασκόβης, ότι ένα όνειρό του έγινε πραγματικότητα, καταλαβαίνουμε ότι ήταν κάτι που το ήθελε και εκείνος. Άρα η ΑΕΚ θέλησε να βρει μια λύση για έναν ποδοσφαιριστή που πρόσφερε στο τελευταίο κομμάτι της περσινής σεζόν και ειδικά στα play-off με τα οποία η ΑΕΚ κλείδωσε το πρωτάθλημα. Έγινε δηλαδή πρωταθλητής την πρώτη του χρονιά που έφυγε από την χώρα του, αλλά έβλεπε πάλι έναν παίκτη που είχε μια δυσκολία προσαρμογής. Έναν παίκτη που, ξέρετε, υπάρχουν και αυτά, δεν είναι ρομπότ, άνθρωποι είναι. Τελικά δεν κόλλησε. Θέλετε με το κλίμα της Ελλάδας, θέλετε με τη χώρα, θέλετε με την ΑΕΚ να βγάλει χημεία, να του ταιριάξει το ποδόσφαιρο. Συμβαίνει αυτό. Ο Πενράης πάντως ξεκάθαρα δεν κόλλησε, δεν έβγαινε ως επιλογή στην ΑΕΚ. Μπορεί πράγματι να πάει στη Rangers και να βλέπουμε τα παιχνίδια του από την τηλεόραση και να λέμε πού ήταν αυτός ο παίκτης. Θα είναι στη χώρα του, θα έχει ταιριάξει, θα έχει προσαρμοστεί σαφώς πολύ καλύτερα. Παίζουν όλα αυτά ρόλο. Όταν λοιπόν η ΑΕΚ βλέπει ότι η Rangers δίνει μισό εκατομμύριο ενίκιο για το 1,5 εκατομμύριο οψιών αγοράς, καταλαβαίνει ότι έχει μια ομάδα που σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα τον αποκτήσει τον παίκτη. Γιατί το ενίκιο είναι το 25% του συνόλου, δηλαδή των 2 εκατομμυρίων. 500 είναι 1,5. Είναι πολλά χρήματα για να πεις ότι θα δώσει μισό εκατομμύριο τώρα για ενίκιο, αλλά δεν θα πάρει τον ποδοσφαιριστή. Έτσι δεν είναι πιθανό αυτό στις αγορές. Και τώρα πια κινείται για την απόκτηση αριστερού μπακ, που θα έρθει να πλαισιώσει τον Σταυροπήγιο. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Νίκολιτς και ξέρει και ο Ριμπάλτα πώς να ψάξει και τι να βρει. Επίσης, τι έλεγε ο Νίκολιτς για τις μεταγραφές, ότι ένα χαφ. Το χαφ λοιπόν φαίνεται πως θα είναι ο Κέρβιν Αριάγκα της Λεβάντε, όπως το λέγαμε και νωρίτερα, ένας θηριώδης αμυντικός μέσος με ύψος 1,91. Στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του, έχοντας παίξει 27 παιχνίδια στην La Liga, στα 28 του χρόνια διεθνής με την ομάδα του την Ονδούρα, ένας αμυντικός μέσος, ένα εξάρι όπως συνηθίζουμε να λέμε, που παίζει και στόπερ. Άρα εδώ η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα με τον Κέρβιν Αριάγκα να καλύψει με ένα σμπάρο δύο τριγώνια, δηλαδή να φέρει και παίκτη που είναι πιο αμυντικός από τους υπάρχοντες στα χαμηλά μέτρα, που είναι θηρίο ύψος 91, γιατί είχαμε πει θέλει να ψηλώσει την ομάδα και φαινόταν και από επιλογές που έκανε ο Νίκολιτς και με τον Γκρούγιτς και με τον Σαχάμπο, που ακόμη επίσης δεν έχει βγει και κατά πάσα πιθανότητα θα πάει δανεικός, τον θέλει και ο Βόλος τον Σαχάμπο. Και η περίπτωση του Κέρβιν Αριάγκα είναι μια περίπτωση που αρέσει, είναι κλασική περίπτωση Ριμπάλτα, δηλαδή να φέρνει παίκτη που είναι στο πικ, σε καλή ηλικία, στα χαρακτηριστικά που θέλει ο Νίκολιτς. Θα είχε και τη δυνατότητα ο Νίκολιτς να πάρει και πληροφορίες. Μπορεί και ο ίδιος να τον είχε δει, να παρακολουθεί δηλαδή την Παρτιζάν, γιατί έκανε και ένα πέρασμα το 2024 από την Παρτιζάν ο Κέρβιν Αριάγκα. Οπότε βρισκόμαστε σε τελικές επαφές της ΑΕΚ με την ισπανική ομάδα για να κάνει αυτή την μεταγραφή. Και ό,τι και αν συζητιέται, εγώ θεωρώ ότι εφόσον η ΑΕΚ κλειδώσει την παρουσία της στο Champions League και έχουμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, περιμένω να γίνει και κάποια έξτρα κίνηση. Γιατί έχει πει ο Νίκολιτς ότι εμείς κοιτάμε για ευκαιρίες σε όλες τις θέσεις και ότι οι ευκαιρίες μπορούν να ξεκλειδώσουν προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Δηλαδή, παιδιά, το έχετε δει, να υπάρχουν παίκτες που δεν μπορείς να τους πλησιάσεις Ιούνιο-Ιούλιο και από τα μέσα Αυγούστου και μετά τα πράγματα είτε να έχουν αλλάξει είτε να έχουν γίνει μεταγραφικές καραμπόλες και να σου εμφανίσουν μια ευκαιρία στην οποία δεν μπορείς να πεις όχι. Οπότε αυτό περιμένουμε να το κάνει η ΑΕΚ ούτως ή άλλως. Απλά αν κλειδώσει και την παρουσία της στο League Face του Champions League, οπότε κατευθείαν βάζει στα ταμεία της περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ από όλα μαζί στο ξεκίνημα, καταλαβαίνεις ότι θα είναι πολύ πιο άνετη να κάνει κάτι τέτοιο. Πάμε πάλι Community Shield, σύνδεση Mert 2 Sport. Είχα ακούσει νωρίτερα τον Ιωσήφ Νικολάου. Arsenal Manchester City στο 13ο λεπτό είναι 1-0 με τον γκολ που έχει βάλει νωρίς από το δεύτερο λεπτό ο Καλαφιόρη.
1: Εκεί από τον αγωνιστικό χώρο, παρά την προσπάθεια του Ντοκού να το αποτρέψει, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα που μας δείχνουν τώρα έχει την ευκαιρία να απειλήσει από άλλη μια στημένη μπάλα. 19 γκολ σημείωσε πέρσι από στημένες μπάλες, το 30% της συνολικής της παραγωγής. Μπάλα πήγε στην περιοχή, υπήρχε ένα πέσιμο εκεί του Γκάμπριελ, ζήτησε πέναλτι. Δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Θα δούμε 4 play σίγουρα. Και εξετάζεται εξάλλου κάθε φάση από το VAR. Ο Γκάμπριελ είναι αυτός που κρατά.

0: Ο Ντοναρούμα βρίσκει τον Ο'Ράιλι. Ξανά στον Ιταλό goalkeeper. Τώρα ο Κβάρντιολ. Ο Ράιλι δίνει στον Ρουμπέν Δίας.
1: Είμαστε στο 15ο λεπτό, Arsenal Manchester City 1-0. Στο Cardiff, δικό μου το λάθος, από συνήθεια δηλαδή, αναφέρθηκα στο Λονδίνο και στο Wembley. Στο Cardiff είναι το Community Shield. Καλά κάνει ο φίλος ο Κώστας και μας διορθώνει. Arsenal Manchester City 1-0. Με το παιχνίδι έτσι να είναι ισορροπημένο. Έχει βρει τον γκολ νωρίς με την πρώτη της επίθεση Arsenal με τον Καλαφιόρη στο πρώτο λεπτό στην κλειστή γωνία του Ντοναρούμα, ο οποίος ξεγελάστηκε και έπεσε προς το κέντρο της εστίας. Βλέπω μια έτσι επιφύλαξη ακόμα της Arsenal. Είπαμε, είναι η νέα εποχή. Η νέα εποχή είναι δύσκολη. Βλέπω τώρα δηλαδή και τον Έντζο Μαρέσκα που είπαμε, πρέπει να, δεν θα πω να γεμίσει τα παπούτσια του Γκουαρδιόλα, όχι. Αλλά θα πρέπει να πεις ότι κάνει για αυτή τη δουλειά. Κάνει για να είναι ο προπονητής της Manchester City και σίγουρα αυτό δεν θα εξαρτηθεί από το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς σε καμία περίπτωση. Αυτό το αναφέρω για να υπάρχει μια εικόνα και από τους Έλληνες οπαδούς ότι όταν ξεκινάς κάτι καινούριο, για να πούμε και για Παναθηναϊκό με τον Ίστρουπ, πρέπει να έχεις υπομονή. Ο Παναθηναϊκός κάνει μια καινούργια αρχή, δεν έχει κορμό, έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, θα φέρει και άλλους, παίζει με την πίεση και με το άγχος της πρόκρισης. Το έχω ξαναπεί, καλοκαίρι Αυγούστου κανείς δεν θυμάται αν έπαιξες καλά ή αν έπαιξες συγκρατημένα. Όλοι θυμούνται αν πέρασες ή αν αποκλείστηκες. Το ζητούμενο λοιπόν εδώ, ειδικά όταν παίζεις με ομάδες σε αυτό το επίπεδο, με την κάθε Πάξη, με την κάθε Τσεσεκά 1948 ή με την κάθε Χράντετς, να μην την πατήσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μην αποκλειστείς, γιατί εδώ δεν υπάρχει κάποιο μαξιλαράκι ασφαλείας για τον Παναθηναϊκό. Εδώ υπάρχει μόνο η πρόκριση στο conference, έχει φτάσει στα play-off και είναι πολύ σημαντικό για αρκετούς λόγους, και για τον Παναθηναϊκό ώστε να κερδίσει χρόνο ο Νίστρουπ. Θυμάστε πως η ΑΕΚ ξεκίνησε την καινούργια προσπάθεια και αφού κατάφερε να μπει στο conference, πως ο Νίκολιτς αξιοποίησε το conference για να δημιουργήσει τον κορμό του, για να φτιάξει τη χημεία στην ομάδα, για να βρίσκει για ρυθμό. Βέβαια ο Νίκολιτς δεν ήθελε να αναβάλλονται αγώνες. Ο Νίστρουπ το έκανε. Δεν θα παίξει ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα ανάμεσα στα δύο παιχνίδια με τους Τσέχους. Ήταν κάτι που το είχε κάνει και πέρσι ο Παναθηναϊκός. Ο Νίκολιτς δεν το κάνει γιατί έχει άλλη φιλοσοφία προφανώς. Έτσι θέλει παιχνίδια, να έχει ομάδα του ρυθμό. Αλλά πώς χρησιμοποίησε το conference για να βρίσκει η ομάδα του ψυχολογία και αυτοπεποίθηση στο πρωτάθλημα. Έτσι. Άρα εδώ, επειδή είναι μια διοργάνωση που δίνει όθηση στις ελληνικές ομάδες, δίνει βαθμούς, μπορεί να δώσει και προοπτική ευρωπαϊκής πορείας. Για τον Παναθηναϊκό τα δύσκολα είναι τώρα, το να περάσει στο League Phase. Άμα μπεις μετά στην League Phase, το πράγμα γίνεται πολύ πιο απλό και πολύ πιο συγκεκριμένο για το τι χρειάζεσαι και τι απαιτείται. Μετά στα νοκάουτ, ύστερα θα ζωρίσει για να μπορέσει να πας στις τελευταίες φάσεις. Άρα τώρα δεν είναι η ώρα να πούμε πώς πάει ο Παναθηναϊκός. Είναι μια καινούργια προσπάθεια. Αν θέλετε να πω τι με ανησυχεί περισσότερο για τον Παναθηναϊκό, που δεν έχει βρει ακόμη ο Νίστρουπ, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς, έτσι. Δέχεται γκολ σε κάθε μάτς. Και οι ομάδες που αντιμετωπίζει έρχονται από χαμηλότερα πρωταθλήματα στο ranking της UEFA. Η Πάξη ήταν από την Ουγγαρία, η Τσεσκά 1948 από τη Βουλγαρία. Η Χράντετς έρχεται από ένα καλύτερο πρωτάθλημα από το δικό μας στο ranking. Έρχεται από την Τσεχία που είναι στην 10η θέση. Έτσι. που τώρα αντιμετωπίζει μια ομάδα που είναι άγνωστη βέβαια ευρωπαϊκά, αλλά έρχεται, επαναλαμβάνω, βάσει της κατάταξης στην βαθμολογία της UEFA από ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Μπορεί λοιπόν με αυτές τις ομάδες ο Παναθηναϊκός να ζορίζεται. Να έχει φέρει δύο ισοπαλίες στο ΟΑΚΑ και δύο διπλά, το ένα με παράταση. Δηλαδή έχει 3,90 λεπτά με ισοπαλία. Έχει δεχτεί και στα 4 match goal. Το μόνο που με ανησυχεί είναι αυτό. Γιατί χρειαζόμαστε την πρόκριση, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο θα έχει διπλό όφελος. Από τη μία, την παρουσία του Παναθηναϊκού στο conference, που σημαίνει βαθμολογική συγκομιδή, και αποκλεισμό τσέχικης ομάδας. Είναι δηλαδή 2-1. Είναι ένα ζευγάρι πολύ σημαντικό για την προσπάθεια που κάνουμε ως χώρα για να βρούμε τρόπο να καπαρώσουμε από τώρα τη 10η θέση, με κύριο όφελος ο πρωταθλητής να μπορεί στην χρονιά που ακολουθεί να παίζει απευθείας στους ομίλους, έτσι. Στη league phase, όπως συνηθίζουμε να λέμε.

0: αλλά ακόμα είναι ένας Παναθηναϊκός που ψάχνεται και είναι πολύ λογικό και δεν έχει τελειώσει τις μεταγραφές του και δεν έχει σχηματιστεί εντελώς ο κορμός. Τώρα ήρθε ο Λιβάη Γκαρσία, τώρα έγινε καλά ο Ντέσσερς, ακόμη δεν έχει μπει ο Κάνγκουα, θα παγιωθεί και η αμυντική γραμμή, θα στερεώσει και τις επιλογές του στα χαφ πιο καλά ο Νίστρουπ. Χρόνος και μια ευρωπαϊκή πρόκριση τώρα πια εδώ στα play-off του conference θα δώσει στον δανό προπονητή τον χρόνο που θα χρειαστεί να φτιάξει τον νέο Παναθηναϊκό. Απλά όλο αυτό το αναφέρω περί υπομονής. Μην ψάχνετε να δείτε τέτοια εποχή ομαδάρες που θα παίξουν μπαλάρα, ειδικά οι μεγάλες ομάδες που θέλουν να πάνε μακριά, επενδύουν και μακριά. Αυτά τα παιχνίδια τα βλέπουν ως μια αναγκαιότητα στην οποία μόνο να χάσεις έχεις, κερδίζεις μόνο όταν πια ολοκληρώσεις την αποστολή. Κάνουμε και πάλι σύνδεση με ΕΡΤ 2 Sport να ακούσουμε από τον Ιωσήφ Νικολάου. Είμαστε στο 22ο λεπτό, Arsenal Manchester City 1-0.
1: Πήγε ο Ράιλι, έβαλε την κόντρα, ξανά ο Ματουέκε, τακουνάκι πάσα εξαιρετικό. Γύρισμα στην περιοχή, εκεί δεν είναι παίκτης της Arsenal. Έτσι ο Κβάρτιολ, ξανά οι κανονιέριδες έχουν μπάλα, πάλι με τον Ματουέκε, να δίνει στον Λιούις Κέλι. Ο Κιμαράες κάνει μια σέντρα εύκολα τον Αρούμα.

0: Εδώ το πώς πήρε την κόντρα από τον Ο'Ράιλι. Offside δεν υπήρχε στο τακουνάκι πάσα που επιχείρησε ο Μαντουέκε. Ο'Ράιλι σε μια μακρινή παλιά για τον Ντοκού, τον βρίσκει. Μπαίνει περιοχή ο Ντοκού, ευκαιρία για τη City. Θέλει να κάνει τον γύρισμα, κάνει το τάκλινο Γκάμπριελ. Παραχωρεί κόρνερ στο 23ο λεπτό. Ξανά η προσπάθεια του Ντοκού. Ο Βελγός μπήκε περιοχή. Ο Βραζιλιάνος αποτελεσματικά κάνει το τάκλιν και τον σταματά. Κόρνερ που θα εκτελέσει ο Φιλ Φόντεν. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Ράγια. Πρώτου Σεμένιο.
1: Λοιπόν, παραμένει το Arsenal Manchester City 1-0. Να πούμε για την περίπτωση που ρωτάτε του Αριάγκα, τι εξέλιξη υπάρχει. Μας έρχεται από την Ισπανία, είναι αφορά από τον Ισπανό δημοσιογράφο, τον Χερμάν Μουνιόθ, που είναι ρεπόρτερ της Λεβάντε και αναφέρει πως ο 28χρονος διεθνής χαφ από την Ονδούρα μετακομίζει στην ΑΕΚ και αναμένεται να ταξιδέψει τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον δικέφαλο και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030 και μάλιστα κάνει και αναφορά στο οικονομικό σκέλος της συμφωνίας χωρίς να λέει κάτι συγκεκριμένο για το ποσό, αλλά ότι και ο ποδοσφαιριστής θα πάρει περισσότερα χρήματα, ότι είναι δίλεαρ δηλαδή και το οικονομικό. Άρα βλέπουμε ότι στην Ισπανία αναφέρουν πως η περίπτωση του Αριάγκα, του Κέρβιν Αριάγκα, του αμυντικού μέσου της Λεβάντε, έχει πάρει τον δρόμο της για την ΑΕΚ.

0: Βέβαια έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί ο Χαβιέρ Μπάλτα έχει αυτό το timing μέσα από τα κανάλια ενημέρωσης να μπαίνει στην μεταγραφική μάχη την κατάλληλη στιγμή με τις συνθήκες να ευνοούν την ΑΕΚ, γιατί ο Κέρβιν Αριάγκα είναι ένας παίκτης για τον οποίο ανέφεραν οι Ισπανοί ότι έχει ρήτρα από τη Λεβάντε στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Κάποια στιγμή η ισπανική ομάδα είχε αρνηθεί να τον δώσει στην Βαλένθια που έδινε 10 εκατομμύρια, αλλά φαίνεται ότι τα οικονομικά προβλήματα της Λεβάντε πήραν μια διαφορετική τροπή προφανώς από ό,τι θα περίμεναν οι άνθρωποι της και έχει πέσει αρκετά η αξία του παίκτη. Βεβαίως στη Λεβάντε έλεγαν ότι δεν θα ακούσει καμία πρόταση κάτω από τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι η ισπανική ομάδα τον είχε αποκτήσει με 500.000 ευρώ, ενώ η Παρτιζάν διατηρεί και ένα 25% μεταπόλησης του ποδοσφαιριστή. Η χρηματιστηριακή του αξία στον Transfermarkt είναι στα 2 εκατομμύρια ευρώ πάντως. Όλα αυτά για τον Κέρβιν Αριάγκα, που επαναλαμβάνω, οι τελευταίες έτσι αναφορές από την Ισπανία λένε ότι σε λίγες ώρες θα μπει στο αεροπλάνο να έρθει Αθήνα για να υπογράψει για την ομάδα της ΑΕΚ.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Πάμε λίγο στην Ερδιοσπορ, γιατί ο Χάβερτς έβαλε το δεύτερο γκολ της Arsenal.
6: Βρήκε τον Τζόλι, κεφαλιά πάσα του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Ο Χάβερτς κάνει το 2-0.
0: Ακούσατε, σέντρα ο Έντεγκαρτ, ασίστ ο Τζόλις, γκολ ο Χάβερτς. 2-0 η
6: Arsenal. Κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή σε συλλογικό επίπεδο. Στο ξεκίνημά της, σε αυτήν την σεζόν, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ξεκινά ιδανικά. Το έδειξε εξάλλου και στα φιλικά. Και γι' αυτό ο τηλεοπτικός φακός εστιάζει πάνω και σε εκείνον και όχι μόνο στον σκόρερ. Η πάσα του το...
0: Λογικό λοιπόν, Arsenal Manchester City 2-0, όχι ως προς το σκορ, αλλά ως προς τον σκηνοθέτη που εστιάζει όχι μόνο στον σκόρερ Χάβερτς, αλλά και στον Τζόλι που έκανε την assist, γιατί έκανε την κίνηση ο Έντεγκαρτ από θέση μέσα δεξιά να γεμίσει στο δεύτερο δοκάρι, και από τα αριστερά ο Τζόλις δεν έψαξε να εκτελέσει, έκανε την παράλληλη κεφαλιά και έβγαλε στο αριστερό δοκάρι του Ντοναρούμα τον Χάβερτς, έτοιμο να σκοράρει, και αυτό έκανε. Οπότε με Καλαφιόρη και Χάβερτς η Arsenal προηγείται μάλλον εύκολα με 2-0 της Manchester City. Είχε ευκαιρία και η City κάποια στιγμή νωρίτερα, χρειάστηκε και η επέμβαση εκεί του Ράγια, αλλά δείχνει μια ομάδα που ξέρει τι χρειάζεται στο γήπεδο, έτσι. Και είναι αυτό που λέμε, λογικό, έχεις μια ομάδα από τη μία πλευρά που έχει τόσα χρόνια έναν προπονητή, τον Αρτέτα, που έχει πάρει το πρωτάθλημα, και από την άλλη πλευρά μια ομάδα που έχασε τον άνθρωπό της, αυτόν που υπέγραφε όλες τις επιτυχίες, τον Πεπ Γκουαρδιόλα, και πρέπει και ο οργανισμός εσωτερικά και οι παίκτες στα αποδυτήρια και οι άνθρωποι στα γραφεία, ακόμα και αυτοί που έκαναν την επιλογή του Μαρέσκα, να πιστούν ότι είναι αυτός τον οποίο πρέπει να πιστέψουν.

Λοιπόν, να δω κάποια από τα μηνύματά σας. Ο Κώστας λέει: Γιάννη, ο ΠΑΟΚ μπήκε σε δύσκολα μονοπάτια και εσωτερική αντιπαλότητα μετά τον αποκλεισμό με τις δύο ήττες από τον Europa, τη φυγή Κωνσταντέλια. Κάτσε να δούμε. Ακόμα βάζουμε ένα αστερίσκο. Είπαμε πάντα στις μεταγραφές. Αν δεν κλειδώσουν οριστικά, κρατάς μια επιφυλάξη. Αλλά σίγουρα δείχνει πως είναι μια ιστορία που έχει πάρει τον δρόμο της με τον Κωνσταντέλια από το πρωί να βρίσκεται στην Γερμανία για λογαριασμό της Dortmund. Και συνεχίζει ο φίλος μας, και αν δεν περάσει την Μπραν και μείνει εκτός Ευρώπης, θα υπάρχουν πολύ σοβαρές εξελίξεις. Η ΑΕΚ θέλει πολύ προσοχή με τη Λεύσκη και ο Ολυμπιακός ήδη έχει προβλήματα με τον αποκλεισμό που κουβαλά, χάνοντας τα πολλά εκατομμύρια. Τέλος, ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, δεν θαμπώνει. Είναι νέα ομάδα με πολλές μεταγραφές και όπως είπε Γιάννη, τώρα μετράνε οι προκρίσεις. Είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια στον Παναθηναϊκό, έχει καλό υλικό και πιστεύω στο νέο του προπονητή. Παιδιά, στο ποδόσφαιρο υπάρχει ένα αξίωμα: είσαι τόσο καλός όσο το τελευταίο αποτέλεσμα. Όσους τίτλους και να έχεις κερδίσει, όσες επιτυχίες και να έχεις, πάντα θα κρίνεσαι σε σχέση με το προηγούμενο αποτέλεσμα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί έχει ταχύτητα. Το ένα μάτς ακολουθεί το άλλο, η μία χρονιά ακολουθεί την επόμενη. Έτσι πάει. Και έτσι αξιολογούνται όλοι. Και είναι και ένα άθλημα που η επιτυχία την προηγούμενη χρονιά δεν σου διασφαλίζει την επιτυχία και την επόμενη. Αυτό που έχει αξία για τις ομάδες είναι ο τρόπος. Δηλαδή, πάνω σε ποια μέθοδο βασίζονται για να χτίσουν μια ομάδα. Αυτό η ΑΕΚ με Μάριο Ηλιόπουλο, που είναι στο τιμόνι, με Χαβιέρη Μπάλτα, με Μινά Λισάνδρου CEO, με Μάρκο Νίκολιτς, το έχει καταφέρει. Δηλαδή, έχει διακριτούς ρόλους, συνεργάζονται εξαιρετικά και παίρνονται αποφάσεις σύμφωνα με τα θέλω του προπονητή και με μία μέθοδο. Η ΑΕΚ προσπαθεί, είτε αν πληρώσει υπεραξία, να αξίζει το κόπο. Ελπίζεις δηλαδή η μελέτη που έχεις κάνει να φέρει τέτοιο αποτέλεσμα, και ουσιαστικά η ΑΕΚ υπεραξία πλήρωσε με τον Ρέλβας που ήταν ανακάλυψη του Ριμπάλτα και της βγήκε στο 100%, και μετά να ψάχνεις για περιπτώσεις value for money, όπως του Ζούπκοφ, όπως του Μάγερ, του Κάιρινεν, του Βιτάλης, δηλαδή παίκτες γενικά που άξιζαν περισσότερο και η ΑΕΚ πλήρωσε λιγότερα, γιατί ήταν και οι συγκυρίες τέτοιες και η γνώση του Ριμπάλτα τέτοια. Αυτό είναι σημαντικό. Μετά είναι το χορτάρι τώρα, το αν σου βγει ο παίκτης ή όχι, δεν μπορείς να το ξέρεις από πριν. Αλλά μετράει ο τρόπος. Δηλαδή στον Ολυμπιακό βλέπετε ότι ο τρόπος αυτό το καλοκαίρι δεν θυμίζει το πώς κινήθηκε ο Ολυμπιακός στο προηγούμενο καλοκαίρι του Μεντιλίμπαρ και στο προπροηγούμενο. 2,5 χρόνια είναι ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, έτσι. Είναι ένα καλοκαίρι που θυμίζει περισσότερο τα 2 χρόνια, τον 1,5 χρόνο πρωτού έρθει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Αυτό για μένα είναι το ανησυχητικό. Ο Παναθηναϊκός τώρα προσπαθεί να βάλει μια σειρά. Με τον Κοτσόλη, με την στελέχωση που έχει κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος, προσπαθεί να μπει μια σειρά, να υπάρχει μια, ας το πούμε, φιλοσοφία με το τι θέλει να πετύχει. Και εκεί βεβαίως θα πρέπει να μπει μια σειρά, γιατί ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα, συγγνώμη, επιθετικά έχει Τετέι, έχει Ράστοντερ, έχει Λιβάη, ποιον ξεχνάω, και Ντέσσερς. Τετέι, Ράστοντερ, Λιβάη και Ντέσσερς. Παίζει με έναν επιθετικό Νίστρουπ, αλλά με το Λιβάη για παράδειγμα του δίνει την δυνατότητα να παίξει και πιο πλάγια. Αν λοιπόν στις τρεις θέσεις μεσοεπιθετικά, είτε με ένα 4-2-3-1, είτε με ένα 4-3-3, ανάλογα, βάζει έναν επιθετικό, κάπως θα μπορέσει, γιατί και οι τέσσερις είναι ενδεκαδάτοι, να φέρει μια κατάσταση διαχείρισης σε ικανοποιητικά επίπεδα. Εάν όμως παίζουν και οι μεσοεπιθετικοί, το να έχεις μόνο μια θέση για έναν, για τους υπόλοιπους είναι ένα θέμα. Άρα εδώ έχει και την διαχείριση, γιατί έχει μαζέψει και πολύ υλικό ο Παναθηναϊκός. Αλλά και πάλι, είπαμε, χτίζει από την αρχή μια ομάδα που θα είναι η ομάδα που θα μπει στον Βοτανικό. Και έχει και ο Νίστρουπ αυτή την πρόκληση. Αλλά δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Και η χρονιά του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να αξιολογηθεί από τον τρόπο που πήρε την πρόκληση με την Ουγγρική Πάξη ή με την Βουλγαρική ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας. Θα αξιολογηθεί με τις προκρίσεις. Θα αξιολογηθεί με την παρουσία του στο League Face του Conference. Άρα θα αξιολογηθεί από τα αποτελέσματα των αγώνων με την Τσέχικη Χράντατσα.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε εξέλιξη με την περίπτωση του Κέρβιν Αριάγκα. Κλείνει στην ΑΕΚ. Θεωρείται πια και επιβεβαιώνεται και από τις πληροφορίες ότι η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με την Λεβάντε και ο Κέρβιν Αριάγκα αναμένεται σήμερα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, τα εργομετρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Για όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, μιλάμε για τον Κέρβιν Αριάγκα, αμυντικό μέσο της ισπανικής Λεβάντε που παίζει στη Λα Λίγκα. Στα 28 του χρόνια, διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, την Ονδούρα. Είχε 27 συμμετοχές στη Λα Λίγκα, είναι η καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Παίκτης που είχε περάσει και από την Παρτιζάν Βελιγραδίου το 2024, ομάδα που την ξέρει πάρα πολύ καλά ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι παίκτης που εκτός από αμυντικός μέσος μπορεί να παίξει και στόπερ και έχει παίξει την καριέρα του κεντρικός αμυντικός. Άρα η ΑΕΚ με έναν παίκτη δείχνει να καλύπτει δύο ανάγκες. Περισσότερο αμυντικός σε σχέση με τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές που παίζουν εκεί στην μεσαία γραμμή για την ομάδα της ΑΕΚ. Ψηλός 1,91, ένας θηριώδης χαφ με δυνατό κορμί, πολύ δυνατός στον αέρα, δυνατός στα μαρκαρίσματα και έχει ενδιαφέρον να δούμε κάποια από τα στατιστικά του στο ισπανικό πρωτάθλημα στην Λα Λίγκα. Έχει 83% στις μεταβιβάσεις, ακρίβεια στις πάσεις δηλαδή. Η πάση στην άμυνα είναι 87%, στην επίθεση 78%. Οι μακρινές του μπαγιές είναι στο 53%, οι επιτυχημένες λόμπες στο 55% και η ακρίβεια στις έντρες πάει στο 60%. Έχει 3,3 ανακτήσεις μπάλας ανά αγώνα, επαναλαμβάνω, στην Λα Λίγκα, στο ισπανικό ποδόσφαιρο, με 2,3 αποκρούσεις ανά παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι τριπλαδόρος, αλλά στο σύνολο κερδισμένων μονομαχιών το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, κατά πάσα πιθανότητα, ο Κέρβιν Αριάγκα, αυτό πάντα το βάζω έτσι ως αστερίσκο, μέχρι να κλείσει μία μεταγραφή και τυπικά, έχει σύνολο κερδισμένων μονομαχιών 57%, μονομαχίες εδάφους 54% και κερδισμένες εναέρες μονομαχίες 64%. Έτσι, γι' αυτό τον φέρνει η ΑΕΚ. Αυτές είναι επιδόσεις στο ισπανικό πρωτάθλημα, στην Λα Λίγκα. Τον φέρνει δηλαδή για να δώσει στοιχεία αγωνιστικά που η ΑΕΚ δεν διέθετε σε αυτόν τον βαθμό. Έτσι. Δυναμικός παίκτης στο παιχνίδι του. Βλέπω εδώ 6 κίτρινες κάρτες. Μία κόκκινη ως δεύτερη κίτρινη. Μία κόκκινη. Δυνατός παίκτης. Έπαιξε 27 παιχνίδια στο ισπανικό πρωτάθλημα. Στα 16 ήταν βασικός. 57 λεπτά ο μέσος όρος συμμετοχή στην Λα Λίγκα. Όλη αυτή η συζήτηση για τον Κέρβιν Αριάγκα που έρχεται να ενισχύσει την ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή. Και επαναλαμβάνω πια, μετά τη συμφωνία της ΑΕΚ με τη Λεβάντε, όπως προκύπτει πια από το ρεπορτάζ, αναμένεται να έρθει σήμερα στην Αθήνα λίγο μετά τα μεσάνυχτα για να προχωρήσει η διαδικασία της μεταγραφής του. Πάμε λίγο κερδιοσπορ, να το αφήσουμε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στην περιγραφή του Ιωσήφ Νικολάου, Arsenal Manchester City είναι 2-0. Η κάμερα στον Χρήστο Τζόλι που παίρνει και το χειροκρότημα από τους οπαδούς έδωσε assist με κεφαλιά στο δεύτερο γκολ που έβαλε η Arsenal με τον Havertz. Το πρώτο στο πρώτο λεπτό με τον Καλαφιόρη. Πάμε να ακούσουμε την περιγραφή του αγώνα μέχρι το τέλος του μικρόνου.
1: Προσπαθεί να περάσει από τον Μοσκέρα, δεν θα το πετύχει, παίρνει το corner. Θα εκτελέσει ο Έλιοτ Άντερσον. Η μπάλα στην περιοχή, μπλοκάρει ο Ράγια, ενώ υπάρχει φάουλ.

0: Ωραία ατμόσφαιρα στο Cardiff μέχρι να γίνει επαναφορά.
1: Από τα πόδια του Ράγια η μπάλα πήγε εκεί που ήταν ο Δίας και πήρε κεφαλιά. Ξανά πίσω στον Ισπανό goalkeeper της Arsenal. Ο Ράγια θέλει να βρει τον Τζόλι. Ο Κουσάνοφ είναι σωστά τοποθετημένος. Ο Φόντεν τώρα δεν κάνει το κοντρόλ έτσι όπως θα ήθελε. Η Arsenal με τον Γκιμαράες, τον Λιουίς Κέλι, τον Έντενγκαρντ, δεν πέρασε για τον Χάβερτς. Η City με τον Ντοκού, συμπληρώνοντας 45 λεπτά στο Cardiff της Ουαλίας. Η πάσα του Ντοκού δεν είναι καλή, πάνω στον Μπεν Γουάιτ έστειλε την μπάλα, που τώρα δίνει στον Μαντουέκε. Έντενγκαρντ. Χάβερτς. Τζόλις. Ξανά για τον Χάβερτς ο Τζόλις. Γύρισμα του Γερμανού. Ευκαιρία για την Arsenal με τον Έντενγκαρντ. Διώχνει στη γραμμή πριν η μπάλα περάσει στο πλασέ του Νορβηγού. Ο Γκβάρντιολ. Η Arsenal επιμένει. Νέο σουτ. Κεφαλιά του Κόβασιτς. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Ενώ εμείς βλέπουμε και τον Κροάτι στόπερ που κράτησε το 2-0. Arsenal πάλι με τον Λιουίς Κέλι, τώρα τον Έντενγκαρντ, εδώ κάνει λάθος ο Νορβηγός, η πάσα του δεν ήταν καλή. Άντερσον, Φόντεν. Κουσάνοφ, Άντερσον και φινάλε στο πρώτο μέρος. Arsenal Manchester City 2-0, η ομάδα του Αρτέτα, βλέπουμε την τελευταία φάση, το πώς... Έδιωξε ο Δίας από την αίσθηση και όχι τελικά ο Γκβάρντιολ όπως ανέφερα προηγουμένως.
0: Ημίχρονο λοιπόν στο Cardiff. Arsenal Manchester City 2-0. Ο Καλαφιόρη έβαλε νωρίς στο πρώτο λεπτό το 1-0 για τους πρωταθλητές Αγγλίας. Ο Χάβερτς στη συνέχεια αξιοποίησε την κεφαλιά πάσα του Τζόλι σε γέμισμα του Έντενγκαρντ. Έκανε το 2-0. Μεγάλο προβάδισμα για την Arsenal. Δύσκολο το ξεκίνημα από το πρώτο ημίχρονο για τον Μαρέσκα. Να δούμε όμως. Και το δεύτερο για την Manchester City.

Να διαβάσω και το μήνυμα του Αποστόλη, γιατί καταλαβαίνω μετά, μου λέει έχεις αλλεργία στις αλήθειες, ότι έχει ένα παράπονο, γιατί μου ξέφυγε, έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Καμία αλλεργία στην αλήθεια. Αλλεργία στο ψέμα έχω, Αποστόλη μου. Γράφει λοιπόν ο Αποστόλης την ημέρα, λέει, που συζητήθηκε η παραμονή του με τη Λίμπαρ. Οι φίλοι του Ολυμπιακού έλεγαν 20% για χαριστέα στο Μέντι, 20% να πάρει την καλύτερη απόφαση την ομάδα Μαρινάκη και 60% να φύγει. Δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτά τα ποσοστά, Αποστόλη. Δεν είδα κάποια δημοσκόπηση σχετική. Έτσι, αν είναι δικές σου έτσι, οι εντυπώσεις. Γιατί πάνω από ένα χρόνο η ομάδα δεν παίζει μπάλα εκτός από 2-3 παιχνίδια στο Champions League και τους ενόχλησε όχι τόσο αποκλεισμός, αλλά αυτό που είδαν. Οκ, ναι, γίνεται συζήτηση ότι ο Ολυμπιακός παίζει το ποδόσφαιρο του με τη Λίμπαρ. Τώρα τι να πω, μπορεί να το βαρέθηκαν κάποιοι. Μπορεί να θέλουν να δουν ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός είναι το ποδόσφαιρο του με τη Λίμπαρ. Είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Με αυτό έχει επιτυχίες ο Ολυμπιακός τον πρώτο 1,5 χρόνο. Με αυτό ακολούθησαν και οι αποτυχίες στη συνέχεια.

Συνοψίζοντας, η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι η επικείμενη πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ για ένα ποσό κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Από τη Γερμανία γράφουν για ποσό 28 εκατομμυρίων ευρώ, συν 2 εκατομμύρια μπόνους, επίτευξη στόχων, συν ποσοστό μεταπώλησης. Μία μεταγραφή η οποία ακόμη από τη Γερμανία έλεγαν ότι δεν είχε κλειδώσει χωρίς να υπάρχει κάτι νεότερο. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας από το πρωί πήγε στην Γερμανία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να κάνει τα καθιερωμένα εργομετρικά και να υπογράψει το νέο συμβόλαιο με την Borussia Dortmund με αιτήσεις απολαβές πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, η επικείμενη πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, αυτή η επιλογή της διοίκησης του ΠΑΟΚ έφερε αναστάτωση στους οπαδούς του ΠΑΟΚ και υπήρξαν και αντιδράσεις από μερίδα του κόσμου του ΠΑΟΚ που πήγε στο γήπεδο, ζητούσε να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Ιβάν Σαββίδη. Μάλιστα έγινε και κατάληψη συμβολική, όπως αναφέρθηκε σε ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών που ρίχνουν ευθύνες στον ιδιοκτήτη της ομάδας. Και καινούργια πρόσφατα σχετικά πριν από λίγη ώρα δημοσιεύματα φαίνονται να καταγράφουν αυτή τη στάση των οπαδών του ΠΑΟΚ και μάλιστα η Bild αναφέρει ότι λίγο πριν οριστικοποιηθεί η μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων ευρώ, οι οπαδοί προσπαθούν να μπλοκάρουν την συμφωνία.

Και η άλλη έτσι μεταγραφική είδηση της ημέρας για την Ελλάδα είναι η μεταγραφή στην ΑΕΚ του Κέρβιν Αριάγα, όπως προφέρεται ο ποδοσφαιριστής, από την Ονδούρα, διεθνής, παίκτης της Λεβάντε, αμυντικός μέσος, δυνατός παίκτης, σας είπαμε νωρίτερα τα στατιστικά του, τα δεδομένα του. Έρχεται από την καλύτερη χρονιά του στη Λα Λίγκα με τη Λεβάντε, με 27 συμμετοχές, ένας αμυντικός μέσος δυναμικός, ξεχωρίζει για τις επιδόσεις που έχει στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού, είναι εξάρι, παίζει δηλαδή χαφ σε χαμηλά μέτρα αλλά δυνατό στα μαρκαρίσματα, στις ανακτήσεις κατοχής, στις μονομαχίες, ψηλά και χαμηλά στο γήπεδο, θηριώδης είπαμε μέσος, ο οποίος μπορεί να δώσει λύσεις και ο στόπερ. Έχει παίξει περισσότερα από 20 παιχνίδια στην καριέρα του ως κεντρικός αμυντικός. Οπότε η ΑΕΚ με αυτόν τον τρόπο βρίσκει έναν ακόμη έτσι πολυθεσίτη ποδοσφαιριστή που μπορεί να της δώσει λύσεις και ως αμυντικό μέσο που ήθελε έναν παίκτη με αυτά τα χαρακτηριστικά ως ο Μάρκο Νίκολιτς, αλλά να πλαισιώσει και την ομάδα των κεντρικών αμυντικών της ΑΕΚ. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με την Λεβάντε. Ακόμη δεν έχουν διαρρεύσει τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας και αναμένεται ο ποδοσφαιριστής να έρθει μετά τα μεσάνυχτα περίπου στη 1 η ώρα στην Αθήνα για ώστε να περάσει ιατρικές εξετάσεις εργομετρικά και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα της ΑΕΚ μέχρι το 2030. Αυτά για το νέο μεταγραφικό απόκτημα κατά πάσα πιθανότητα έτσι, της Ένωσης των Κέρβιν Αριάγα. Επαναλαμβάνω, το λέω πάντα μέχρι να κλείσει μια μεταγραφή, επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μας, αλλά φαίνεται ότι αυτή είναι η περίπτωση. Άλλη μια ψαγμένη κίνηση, Χαβιέρ Μπάλτα, κάτω από τα ραντάρ, με παίκτη που καλύπτει τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς και έρχεται στο πικ της καριέρας του. Δηλαδή αυτή η χρονιά που έπαιξε στη Λα Λίγκα ήταν η καλύτερη περίοδο της ποδοσφαιριστικής του καριέρας στα 28 του χρόνια.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Θυμίζω, ημίχρονο στο Community Shield, Arsenal Manchester City 2-0. Ήδη ο Χρήστος Τζόλης, ξεκινώντας βασικός για τους πρωταθλητές Αγγλίας, έβαλε την σφραγίδα του. Οι αριθμοί μετράνε αρκετά για τους Άγγλους. Έδωσε assist στο δεύτερο γκολ του Havertz. Να είστε καλά. Από ό,τι βλέπω, ο Χρήστος Κοντός ακολουθεί. Καλή ακρόαση. Γεια σας. Χρήστος Κοντός με Ηλία Δρυμώνα είναι το δίδυμο που παίρνει τη σκυτάλη εδώ στην Ερασπορ. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Εγώ τα αλήθεια ήρθα εδώ με ένα. Με το βλέμμα σταγμένο και
1: καημό.
0: Δηλαδή, δύο ώρες εκπομπή με τριμπόνα. Δεν μου δίνανε καλύτερο να κάνω βιτίο στην πλάτη να το κουβαλάω μέχρι πάνω και σαν κατεβαίνω.
1: Έλα, μπορείς και το βιτίο.
0: Είπα να. Ναι, το σηκώνω.
1: Ναι, ρε, εσύ είσαι.
0: Είπα. Το έκανα και λάντζ, ότι είμαι πολύ μεγάλο. Και είπα να ξυπνήσω λίγο και διάλεξα το κατάλληλο τραγούδι.
1: Για να ξυπνήσει εμένα, εν τω μεταξύ. Έχει δίκιο ο Αλέξανδρος.
0: Και του αρέσει καλέ.
1: Καλέ.
0: Ίδιος.
1: Με κορόιδεψε και εμένα.
0: Κλόνος, κλόνος.
1: Δηλαδή είδα, τον είδα πλάι και μπερδέθηκα. Λέω, ποιος είναι αυτός, ναι, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Γύρισε ο Πεπ στον πάγκο της Manchester City.
0: Ναι. Πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Αλλά τι έχει κάνει. Μου θυμίζει κάποιο δικό μας εν Ελλάδη που πήρε κιλά για να μοιάζει με το αφεντικό, θυμάσαι.
0: Μια μεγάλη οικογένεια είμαστε όλοι. Εντάξει, είπαμε τότε.
1: Είδατε,
0: τα σκυλιά μοιάζουν στο αφεντικού
1: τους. Δεν χρειάστηκε τίποτε άλλο. Τσακμάκι κατευθείαν ο Χρήστος.
0: Τα σκυλιά μοιάζουν στο αφεντικού τους. Είναι νόμος αυτό το πράγμα. Buongiorno λοιπόν, καλημέρα. Εγώ λέω καλημέρα.
1: Buongiorno λέει. Buongiorno
0: λέει.
1: Σήξε το απόγευμα.
0: Καλημέρα όλη μέρα.
1: Έτσι είσαι. Δηλαδή στις.
0: Και 12 το βράδυ που βγαίνω, λέω καλημέρα.
1: Καλημέρα. Στις 12 και κάτι έχεις το δικαίωμα.
0: Έχω, ναι, τυπικά.
1: Το αποκτάς το δικαίωμα.
0: Αλλά εγώ θεωρώ ότι όλη μέρα καλημέρα.
1: Έχεις παρατηρήσει εκείνους συναδέλφους.

0: Τελειώνουν οι εκπομπές, πούμε, μία, μία μισή, δύο παρά τη νύχτα, τα ξημερώματα και δεν ξέρουν τι να πούνε στον κόσμο. Να του πούνε καληνύχτα ή καλημέρα.
1: Τσαο, μπάει, για ωραία, βαριαντίο. Λέω εγώ και τελείωσε το πράγμα.
0: Αχ, πείτε μου, ποιο πότε είναι η τελευταία μέρα που στην Αττική δεν φύσαγε πολύ. Εγώ έχω χάσει το μέτρημα, το ίδιο και ο Χρήστος.
1: Νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί, όσο θυμάμαι εγώ.
0: Και εγώ.
1: Αύγουστο μήνα. Στην Αττική, δεν μιλάμε για την
0: Αττική. Ναι, ναι, ναι.
1: Μελτέμια, Αιγαίο και
0: ήταν μία μέρα που θυμάμαι ότι πήγα στη θάλασσα και δεν είχε κύμα. Αλλά δεν θυμάμαι πότε ήταν αυτή. Τόσο πίσω έχει φύγει.
1: Και δυστυχώς το πληρώνουμε με φορό αίματος αυτό. Δεν είναι αεράκι, είναι αέρας, πολύ δυνατός. Είδατε τι γίνεται στην Σαλαμίνα. Μέσα σε λίγα λεπτά από δύο σημεία ξεκίνησε μια φωτιά που δεν μπορούν να την κουμαντάρουν τα συνεργεία. Παρότι πέσανε απευθείας πάνω και προσπάθησαν να την κρατήσουν, δεν κρατιέται η φωτιά. Έχουμε δύο νεκρούς, 9 εγκαυματίες. Δεν έχουμε καθαρή εικόνα. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι ένα ζευγάρι άνω των 80 ετών που εγκλωβίστηκε στο σπίτι τους. Δεν πρόλαβαν να τους απεγκλωβίσουν οι πυροσβέστες και έχασαν τη ζωή τους εκεί. Δεν έχουμε πιο καθαρή εικόνα αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε και κάτι πιο συγκεκριμένο. Αρκετά βαριά περιστατικά με 9 εγκαυματίες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Ατελείωτες ουρές αυτοκινήτων για το πέραμα από την Σαλαμίνα για να περάσουν από το Ιάντιο, για να περάσουν απέναντι στο πέραμα και να φύγουν οι άνθρωποι, να μην εμπλακούν περισσότερο με τη φωτιά. Ίδια βέβαια εικόνα υπάρχει και σε όλες τις πύλες εισόδου της Αθήνας. Πολύ αυξημένη κίνηση και από την Πελοπόννησο και από τη Βιωτία. Γενικά είναι μια κατάσταση λίγο πανικού.
0: Παρότι στις 10 Μαΐου δείχνω αυτή τη στιγμή το σχετικό δημοσίευμα του Χρήστου. Διαβάζαμε τότε περήφανα δημοσίευματα με τη νέα αποστολή μας στο διάστημα και τους θερμικούς δορυφόρους που, όπως έλεγε ο Υπουργός Ψηφιακής Τεχνολογίας, ο κύριος Παπαστεργίου, θυμάσαι, ο παλιός δήμαρχος Τρικάλων, θα εντόπιζαν αυτοί οι τέσσερις θερμικοί δορυφόροι τις φωτιές την ώρα που θα αποκτούσαν διάμετρο 4 μέτρων, δηλαδή στο ξεκίνημά τους. Ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλο τότε, συνολικού κόστους 200 εκατομμυρίων ευρώ, και ενώ μας υποστήριζε ότι με αυτό θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, βλέπεις ότι συμβαίνει τελικά το ακριβώς αντίθετο. Και
1: κοίτα, πλάνο είχε και μου αρέσει να αντιμετωπίσει την Άρσεν, αλλά δεν, τρίτο γκολ. Κάνουμε σύνδεση, για να κάνουμε σύνδεση.
0: Ναι, ναι, για πάμε με Ερτιοσπορ.
2: Τον Έντενγκαρτ, απέφυγε πολύ όμορφα και αυτό στο μαρκάρισμα και κάνει το 3-0 για τους κανονιέριδες του Βόρειου Λονδίνου.
1: Πάλι ασίστ, δεύτερη
0: ασίστ. Δηλαδή έτοιμο γκολ πάλι. Γιατί όπως ο Χράβετς προηγουμένως, έτσι και ο Έντεγκαρτ ήταν ανόχλητη. Τέτοιο γκολ η Μάντσεστερ πρέπει να έχει να φάει πριν από την εποχή του Γουαρδιόλα. Να υπάρχει παίκτης ο οποίος να αλωνίσει μέσα στην μικρή περιοχή της. Έξω και το βλέμμα.
1: Το χάλατε και
0: αλλά κοίτα το, κοίτα το Μαρίσκα.
1: Ναι, ίδιος.
0: Έχει αφήσει το ίδιο γέννη. Το ίδιο γέννη έχει αφήσει. Ας το κεφάλι το ξυρισμένο. Το είχαμε δει και πέρυσι. Το γέννη είναι το καινούργιο κόλπο του Μαρέσκα για να μοιάζει στο Γουαρδιόλα.
1: Μιλάμε για ένα θρίαμβο τώρα της Άρσεν. Άλλη πρωταθλήτρια κόντρα στην Κυπελούχο. Είναι το community center.
0: Και πρώτο φαβορί σύμφωνα με όλους τους μηχανισμούς που βάζουν ξέρεις ψηφιακές εκεί αναλύσεις για τη νέα σεζόν η Άρσεν.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο ένα παίχτη τόσο καυτό όσο στο ξεκίνημά του στην Άρσεναλ σε ομάδα τέτοιου επίπεδου, μιλάμε έτσι. Ναι. Όπως ο Τζόλης. Πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Ο οποίος Χρήστος πήγε στην Άρσεναλ, μπαίνει στο πρώτο φιλικό που είχε μπροστά της. Δεν θυμάμαι τον αντίπαλο. Και λέω και εγώ φιλικό. Δεύτερο φιλικό. Λέω φιλικό. Και ξαφνικά τρίτο μάτσο ο Τζόλης και να και το πρώτο επίσημο της σεζόν.
1: Σε όλα γκολ ασίστ.
0: Ναι,
1: ακόμα και στο περασμένο που μπήκε στο 60 φεύγα και παίχτηκε στα πέναλτι, έβαλε τον νικητήριο πέναλτι. Έστω και σε αυτό είχε μια έμεση συμμετοχή σε ένα γκολ της Arsenal.
0: Και μου έκανε
1: δύο ασίστ στα τρία γκολ της Arsenal. Ναι, ναι. Οι δύο ασίστ ήταν δικές του.
0: Και είναι σημαδεμένος με την καλή έννοια, γιατί είδες στο γκολ του Havertz. Okay, δείχνει τον πανηγυρισμό σκηνοθέτης και μετά υπάρχει και το πλάνο του Τζόλι.
1: Ναι,
0: ο οποίος πηγαίνει εκείνη τη στιγμή να συμμετάσχει με το σκόρ στους πανηγυρισμούς. Με τον οποίο ο Havertz πρέπει να έχουν αναπτύξει διάφορα. Γιατί θυμάστε τι έλεγε για το πέναλτι.
1: Κοίτα,
0: δημιουργείται
1: μια νέα γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών που κάνουν παπάδες στο εξωτερικό, οι οποίοι δεν είναι αμυντικοί.
0: Αυτό πήγαν.
1: Μπράβο, δεν είναι αμυντικά χαφ. Είναι όλοι επιθετικογενείς παίκτες.
0: Θυμάσαι το Βαγγέλη Μόρα τότε που βγάζαμε τον ένα κεντρικό αμυντικό μετά τον άλλο που έλεγε ότι δυστυχώς στις ακαδημίες μας μέχρι εκεί μαθαίνουμε. Mm. Μέχρι να αποσοβούμε τέρματα, να δημιουργούμε τέρματα. Και τώρα έχουμε σε επίπεδο εθνικής ομάδας μεσοεπιθετικούς που κοστίζουν δεκάδες εκατομμύρια.
1: Απίστευτα, δηλαδή, αν τους βάλεις κάτω, μιλάμε για dream team. Dream team. Τι και λίγα λες. Εδώ μόνο στον Παυλίδη μπορεί να πιέσει 60-70.
0: Τώρα όμως μία 40 τον υπολογίζουν. Δεν έχει
1: μετά. Εδώ αρνήθηκε τα 50.
0: Επειδή μεταγράφηκε, ναι. Αλλά 40 αυτός. 40 ο Τζόλης. Ο Καρέτσας 30.
1: 35. Βάλε τον Πιτσιρικά του Ολυμπιακού.
0: Και άλλα τόσο.
1: Πέρυσι. Βάλε τον Κωνσταντέλια.
0: Κωνσταντέλια τώρα που πάει στην Ντόρτμουντ. Είναι τέσσερις παίκτες.
1: Για δες πόσο κοστίζει ο Δουβίκας. Δεύτερος κόρος στο καμπιονάτο. Δεν είναι και αυτό μέσα στην εξίσωση. Βάλε τον Ιωαννίδη.
0: Απλά επειδή δεν έπαιζε η ομάδα, δεν τον έβαλα, κατάλαβε.
1: Ναι, αλλά όμως. Είναι εδώ. Ο Ιωαννίδης ξεκίνησε καυτός, ολόκαυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Κωνσταντέλια είναι το top of the town. Σήμερα γίνεται χαμός στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν το έχετε μάθει. Πήρε το αεροπλάνο, πήγε Ντόρτμουντ, ιδιωτική πτήση. Κατάληψε από τους παδούς του ΠΑΟΚ στα γραφεία της ομάδας στο γήπεδο. Ανακοινώσεις σκληρές, ζητάνε να δούνε τον Σαββίδη.
0: Ζητάνε τον λογαριασμό, όπως λέμε.
1: Ναι, να τον πείσουν να μην παραχωρήσει τον παίχτη.
0: Τώρα πάει.
1: Ο Κωνσταντέλιας, τον περίμενε κάποιος εκεί, ο παδούς του ΠΑΟΚ με τηλεκλήση, μίλησε με αυτούς που ήταν μέσα, τηλεδιάσκεψη, είπε στα λένε αυτά και τα Viber. Του είπε, σας αγαπάω τον ΠΑΟΚ, σας αγαπάω παιδιά, μην τρελαίνεστε. Και έφυγε, δεν τους είπε εξής μένω ή οτιδήποτε άλλο. Ναι.
0: Και όπως λέμε πάντα, στις περιπτώσεις που ο παίκτης αυτό θέλει, γεια σας.
1: Δεν τον κρατάς τον παίκτη, όλα αυτά είναι σκηνικά μεσαίωνα. Δηλαδή αυτό το πράγμα με το ζόρι, καταλαβαίνω την αγάπη των οπαδών του ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια, καταλαβαίνω ότι το φόβο τους μην τυχόν φεύγοντας ο Κωνσταντέλιας γονατίσει η ομάδα και δεν έχει τη δυναμική που έχει.
0: Και τα σενάρια ότι βρήκαμε τον νέο σκούδα με την έννοια ότι θα τον έχουμε για πάντα μαζί.
1: Δεν υπάρχουν αυτά στο σχολείο.
0: Αλλά δεν υπάρχουν ακριβώς.
1: Θα μας τα πει ένας άνθρωπος που εσείς δεν τον ξέρετε, αλλά εμείς που τον ξέρουμε τον έχουμε αγαπήσει. Ένας άνθρωπος που μάθαμε στην αρχή.
0: Και μας έχει λείψει κιόλας.
1: Μας έχει λείψει.
0: Έχω καιρό να τον ακούσω.
1: Τον μάθαμε στην αρχή σαν δημοσιογράφος. Συνέχεια είδαμε ότι ήταν σκάουτ, αναλυτής, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, με UEFA Pro πρέπει να έχει, αν δεν έχω κάνει λάθος, να έχει πάρει και το ανώτερο. Ανδρέας Ναούμης, να φώνω Ναούμης, μπείτε από τη Γερμανία. Τον βάζουμε στην παρέα μας να μας τα πει.
0: Πού είσαι, σε ποιο σημείο δηλαδή.
3: Ηλίας, χθες είχα παιχνίδι το βράδυ, σήμερα έπρεπε να κάνω δουλειά. Αργότερα έχω να γράψω ένα παιχνίδι γάμα εθνικής. Με τον Χρήστο τα λέμε πιο τακτικά, ξέρει ότι δεν προλαβαίνω να πω ότι το όνομά μου πλέον. Ναι. Τώρα στα γεράματα που λέμε να ησυχάσουμε, τώρα έχουμε περισσότερη δουλειά από ό,τι είχαμε.
1: Όλοι μας, πίστεψέ μας όλοι μας.
0: Η αξιοσύνη δεν έχει όρια. Το ξέρεις.
3: Δεν το λες αυτό, εντάξει, είναι χώρες που και χώρες, άλλες εκτιμάνε, άλλες δεν εκτιμάνε.
0: Εσείς είστε
3: σήμερα
0: κατάλληλοι.
3: Έχουμε και τη νέα τάξη πραγμάτων, σήμερα έχουμε τεχνική νοημοσύνη, έχουμε data, όλα γίνονται με αυτό και οι μεταγραφές.
1: Μου τα έλεγε πιο πριν ο Ανδρέας ότι...
3: Δεν σας έπιασε τώρα και η αγάπη για την υγεία μου, προφανώς γι' αυτό με πήρατε.
1: Εντάξει, εγώ σε πήρα για να μάθω καταρχάς αν είσαι εδώ να κεράσεις κανένα κρασί. Το έχεις τάξει, αλλά πάλι την κοπάνησες.
3: Είμαστε πρωτάθλημα.
1: Όχι, εντάξει, θα μας τα πεις τώρα πιο αναλυτικά. Εγώ τον πήρα τον Ανδρέα, μιλάγαμε και κάποια στιγμή του λέω: ρε, εσύ που είσαι πάνω, δεν μας λες τι γίνεται, τι γράφουν εκεί. Και μου λέει: θα σου κάνω κάτι καλύτερο. Δεν θα σου πω τι γράφουν. Θα έχω inside information μέσα από την Dortmund.
0: Ναι.
1: Το ρεπορτάζ, πώς ακριβώς έχει, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, πού είναι τα πράγματα, ποια είναι τα νούμερα και όλα τα σχετικά. Γιατί διαβάζουν μικροκώδηλους. Διαβάζει το ένα site, λέει Α, το άλλο Β, το άλλο Γ.
0: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα, μια... Ανδρέα, να θυμάσαι πάντα εσωτερική πληροφόρηση. Δηλαδή από τα σωματεία μας, ναι, τα κλάμ μας. Δεν
1: λογικό
0: έχουμε
1: είναι,
0: αυτό
1: λογικό
0: που πρέπει.
1: Είναι.
0: Λογικό.
1: Για πάμε λίγο να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Τρικό.
3: Κοίταξε, εγώ παιδιά θα σας δώσω κοινικά, όσο πιο κοινικά γίνεται. Μέσα από την Μπορούσια τώρα αυτό. Αν σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει, πολύ που με ενδιαφέρει. Τα πράγματα λοιπόν ξεκίνησαν την Πέμπτη, όταν η Κολονία απέρριψε τη βελτιωμένη πρόταση της Μπορούσια για το Σαΐντ Ελ Μάλα. Ο Ελ Μάλα είναι διαστημικός παίκτης. Έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Τόσο καλός.
3: Δεν το γνωρίζετε εσείς, δεν Άρα. Είναι ο καιρός για να το γνωρίσετε. Όταν θα πάει και αυτό σε κάποια μεγάλη ομάδα.
0: Που είπες ότι αγωνίζεται τώρα.
1: Κολονία.
0: στην ομάδα μου, ναι, σωστά.
3: Θυμάσαι, Χρήστο, που σου είχα δείξει όταν πήγα να πάρω τότε για λογαριασμό της ΔΑΤΣ τον Αντεγέμι, που ήταν 15,5 χρονών, που σου έδειξα τη φωτογραφία όταν έπαιρνε στο Λίφερινγκ.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι.
3: Και αργότερα βέβαια έφυγε με 38 εκατομμύρια και πάει λέγοντας. Ο Ελ Μάλα είναι πολύ καλύτερος από όλους αυτούς.
1: Μου είπες ότι για 50 εκατομμύρια δεν σήκωσε καν το ακουστικό η Κολομβία.
3: Πρόσεξε, όχι να συνεχίσω. Πρόσεξε τώρα. Την Πέμπτη λοιπόν ήταν η τελευταία πρόταση. Έχει σημασία αυτό, γιατί αυτό το είπε ο ίδιος ο Κάρστεν Κράμερ. Αυτός είναι ο υπεύθυνος για τα οικονομικά της Ντόρτμουντ. Έτσι, είπε ο άνθρωπος ότι εμείς αυτά τα χρήματα έχουμε, δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Σταματάω γιατί εκεί θα τελειώσω. Την Παρασκευή λοιπόν, από τη στιγμή που έχει απορρίψει το πλάνο Σαΐντ Ελ Μάλα, η Μπορούσια ψάχνει γιατί τα 50 εκατομμύρια πρέπει να φύγουν. Ό,τι και να γίνει. Δεν λέει τίποτα, εφορία θα πληρώσουμε. Λοιπόν, πάμε για το επόμενο πλάνο. Δεν είχαν ακριβώς τα data τους έναν παίκτη, γιατί σήμερα οι μεταγραφές γίνονται με τα data. Έχουν καταργηθεί τα πάντα. Έτσι, τι δείχνει το κομπιούτερ, τι στοιχεία δείχνει για να τον πάρουμε. Δεν σημαίνει βέβαια ότι ο Κωνσταντέλια δεν είναι γνωστό εδώ και ένα χρόνο που δεν ήρθε στο Στουτγκάρντι και ήταν ακόμη πιο ζεστό το ενδιαφέρον.
0: Και να επίμονο, επίμονο, έχει δίκιο.
3: Ναι, ναι, να λέμε τώρα τα καιρό, πράγματα. Ναι. Έτσι, να λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς.
0: Τότε που τον είχαν κοστολογήσει οι Γερμανοί με 20 περίπου εκατομμύρια ευρώ.
3: Πέρα από ναι, το θέμα.
0: Όχι, ξέρεις, να θυμίσω τα νούμερα.
3: Ναι,
0: για τα data.
3: Εμείς τώρα δημοσιογραφικά ή προπονητικά ποτέ δεν ενδιαφερθήκαμε για τα νούμερα. Αυτά είναι για τους παράγοντες. Αυτοί έχουν, αυτοί πληρώνουν. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς εξετάζουμε το γεγονός ότι ο παίκτης είναι παικταράς.
1: Εντάξει, αλλά όμως τα φράγκα καθορίζουν και την πορεία των πραγμάτων. Ναι, ο πιο δυνατός θα υπερισχύσει. Ναι. Πώς θα γίνει.
3: Εκεί λοιπόν γι' αυτό δεν προχώρησε του Ελ Μάλα. Γιατί η Κολονία δεν θέλει 50, θέλει 100. Έτσι, και μπορεί να πάρει και πολύ παραπάνω, δεν το συζητάω.
0: Καλά, θα σου μιλήσω για το παρελθόν της Κολονίας, το οποίο με έχει πικράνει πάρα πολύ σαν νεοπαδότης, αλλά πάμε παρακάτω. Ναι. Για πες.
3: Ξεκινάει λοιπόν την Παρασκευή, ποιον παίχτη θα πάμε στη θέση του Αντεγέμι. Ο Αντεγέμι έφυγε, πήγε Μπαρτσελόνα. Έλα όμως που δεν έχουν αυτοί ούτε ένα παίχτη που να είναι στο στυλ του Ελ Μάλα, και εκεί τα κομπιούτερ έβγαλαν περίεργους. Μέσα σε αυτούς ο πρώτος που βγήκε ήταν ο Κωνσταντέλιας. Βγάλανε και το Φέρμαν από την PSV. Ο Φέρμαν όμως, αυτός κι αν δεν έχει καμία σχέση με τα στοιχεία τα οποία ήθελαν με τον Αντεγέμι ή τον Κωνσταντέλια. Εν πάση περιπτώσει, όλα δείχνουν ότι η Μπορούσια θα πάρει και τον 20χρονο Χέκτορ Χόρτ, ένα παίχτη που δεν τον υπολογίζει κανένας στην Μπαρτσελόνα, αυτός είναι αμυντικός, γιατί θέλουν να καλύψουν το κενό του Βραζιλιάνου Κούτο που πήγε στην Κόμο. Μέχρι στιγμής η Μπορούσια έχει δώσει 30 εκατομμύρια στην Γκέν για τον Καρέτσα. Έδωσε 20 εκατομμύρια για τον Καντού, νομίζω, στη Λειψία. Σωστά, σωστά το λέω. Και έδωσε για δύο 18χρονους, έναν Πράντερς και έναν Πέρμια, δεν τους γνωρίζω τους παίκτες καθόλου, αλλά έφυγαν άλλα 12 εκατομμύρια και τους μένουν και άλλα 50. Αυτά τα 50 εκατομμύρια λοιπόν που θα πήγαιναν για τον Ελ Μάλα, τώρα θα πάνε για τρεις παίκτες.
1: Για να καταλάβω κάτι, αν δεν τα δώσουν, τα χάνουν, τα πληρώνουν στην εφορία.
3: Δεν τα χάνουν, αλλά θα φύγουν τζάμπα. Αυτή είναι η πολιτική στην Γερμανία. Δεν κρατάνε τα λεφτά στο ταμείο και λέμε έχουμε λεφτά. Και λοιπόν δεν λέει τίποτα.
1: Πρέπει να τα ρίξουν στην αγορά.
3: Στηρίζουν την αγορά. Η Μπάγερ είναι πιο προχωρημένη ακόμα. Στηρίζει τα αεραστεχνικά της τμήματα. Η Μπορούσια βέβαια είναι και στο χρηματιστήριο. Ανεβαίνει η αξία. Έτσι είναι η ζωή. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι δεν είναι, δεν είναι ένας ιδιοκτήτης. Είναι τελείως διαφορετικό το σύστημα στη Γερμανία. Δύο μόνο ιδιοκτήτες έχουν το 50 συν 1 τιμητικά. Ο ένας είναι της Χόφενχάιμ και ο άλλος είναι από το Ανόβερο. Δεν μπορεί κάποιος εδώ να αγοράσει μια ομάδα. Δεν γίνεται. Το πολύ πολύ να παίρνει το 49%.
0: Ναι, ναι, το
3: δεν
0: ξέρω,
3: θα πάρει ποτέ.
1: Αυτή
3: πήγαινε
1: η μεγάλη κόντρα που είχε γίνει με τον ιδιοκτήτη εκεί της Red Bull και τα λοιπά.
3: Της Hoffenheim. Κυρίως το ξεκίνησε με τη Hoffenheim. Επειδή όμως ο ιδιοκτήτης έχει βάλει πάρα πολλά λεφτά στο ποδόσφαιρο γενικά, το έχει γίνει μια ειδική ρύθμιση. Το ίδιο τώρα είναι και στην Μπορούσια. Δεν λέει τίποτα. Τα 50 εκατομμύρια αυτά θα φύγουν. Και αυτά τώρα σε πρώτη φάση θα μοιραστούν με 25 περίπου θα πάνε για τον Κωνσταντέλια, στα 22 θα πάει ο Φέρμαν, δεν θα πάει παραπάνω, και τα υπόλοιπα ψηλά θα πάνε για τον μικρό, τον 20χρονο Φόρτ.
1: Κάτσε, εμείς ακούμε άλλα νούμερα για Κωνσταντέλια, πάνω από 30.
3: Πόσα?
1: Πάνω από 30.
0: Εσύ πόσα ξέρεις?
3: Όχι, εγώ σας λέω 25 εκατομμύρια φαίνεται, δεν είναι παραπάνω.
0: Πρόσεξε, πρόσεξε να δεις. Έχουν μια απόκληση, αλλά όχι μεγάλη τα νούμερα. Εδώ μας λένε για 28 εκατομμύρια.
3: Συν
0: 2 εκατομμύρια μπόνους. Εσύ λες 25, στο transfer τελευταία.
3: Όχι, μπορεί να φτάσει παραπάνω.
0: Ναι, πληροφορία λέει για 22. Τέλος πάντων.
3: Θα σου πω πώς δουλεύουν τα συμβόλαια. Εκτός από το ποσό το οποίο συμφωνείς, ακόμα και ο παίχτης τα λεφτά που θα πάρει δεν είναι ποτέ αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν ενδεχόμενα. Έτσι, εμείς δεν είμαστε φορεία για να μπούμε στο λογαριασμό του παίχτη να δούμε πόσο θα πάρει. Ναι. Αλλά συνήθως μαζί με το μισθό του είναι και το τι απόδοση έχει. Εάν θα κατακτήσει τον τίτλο στη Γερμανία, εάν θα παίξει το Champions League, εάν θα πάρει το Champions League, εάν θα πάρει το κύπελλο Γερμανίας, πόσες συμμετοχές θα κάνει συνολικά και λοιπά.
1: Αν θα βγει πρώτο σκόρερ,
3: αυτά λοιπόν είναι πολλά χρήματα.
0: Το φοβερό είναι Ανδρέα μου, είναι ότι στην λίστα τη φετινή των μεταγραφών της Borussia Dortmund θα υπάρχουν δύο Ελληνόπουλα στις πρώτες θέσεις. Ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας.
3: Το αξίζουν και οι δύο γιατί η πολιτική της Μπορούσια, γι' αυτό δεν θα γίνει ποτέ πρωταθλήτρια Γερμανίας, γι' αυτό θα κάνει 100 χρόνια για να μας βλέπει την πλάτη, γι' αυτό θα κάνει 100 χρόνια.
0: Ποιοι είστε εσείς που.
3: Εμείς είμαστε οι κόκκινοι, δεν είμαστε κάτω εκεί στην Ομάδα.
1: Και σου μιλάω ακόμα.
0: Λοιπόν, εδώ μου ανοίγεις την παρένθεση που ήθελα πριν να σου πω. Από τη δεκαετία του 80 που παρακολουθώ την Κολονία, όλους τους παίκτες που έβγαζε η Κολονία και το ξέρει καλύτερα ο Ανδρέας, Τσέπεν Ιμπάγερ.
3: Και τώρα ποιο θα το
0: νόμος, ήταν νόμος ρε παιδί μου. Δεν μπορούσε να φύγει η παίκτησα την Κολονία να πάει κάπου αλλού.
3: Γιατί, εμείς τι να κάνουμε, να πεθάνουμε.
0: Με χειροπέδες τον πηγαίνα στο Μόναχο. Αυτό είναι το παράπονο μου που έλεγα προηγουμένως, Ανδρέα.
3: Θα μείνεις, αγαπημένο μου, θα μείνεις με το παράπονο. εκεί θα πάει πάλι. Εκεί θα καταλήξει. Θα αφήσουμε τον Πεχταρά, το μεγαλύτερο αστέρι που βγήκε τα τελευταία χρόνια, να πάει πού στην Dortmund. Δεν γίνεται αυτό, ούτε για προπόνηση, δεν το συζητάμε.
1: Η Μπάγκερ δεν διαφέρεται για αυτόν τον παιχταρά που.
3: Όχι ακόμα. Δεν είναι. Η ώρα βάζει να παίξει γιατί δεν κάνει το αγροτικό του εκεί. Καλά, δεν είναι.
0: Όταν χτυπήσει καμπανάκι.
1: Ναι, αλλά μετά τον πάρει 100 εκατομμύρια. 120, όχι 50, 60, 70.
3: Δεν πειράζει. Εδώ θα κάνουμε αναπροσαρμογή στο συμβόλαιο του Μουσιάλα και του Χάρι Κέιν και θα γίνουν κεφαλικά. Ξέρει πόσα λεφτά έχει ο Χάρι Κέιν μέχρι τώρα συμβόλαιο. Επίσημο, έτσι. Έχει 10 εκατομμύρια.
0: 10.
3: Και 10 εκατομμύρια έχει ο Μουσιάλα. Ξέρεις που θα πάνε αυτοί. 25 ο Μουσιάλα, 24 ο Χάρη.
0: Τόσο περιθώριο έχει.
3: Εγκεφαλικά θα πέσουν τώρα. Άστο. Μπήκε προχτές στο παιχνίδι Μπέζος λέγεται το εκατομμυρίο.
0: Ναι, ναι, ο Τζεφ
1: Μπέζος.
3: Νομίζω κάτι πήρε και
1: αυτό. Amazon. Ναι.
3: Κάτι, και όλοι παίρνουν, όλοι κάτι φέρνουν από την Bayer.
1: Πάμε λίγο στον Κωνσταντέλια, γιατί ξεφεύγουμε. Μιλάμε για τελειωμένη συμφωνία ή ακόμα είναι υπό διαπραγμάτευση.
3: Δεν νομίζω τώρα να υπάρχει διαπραγμάτευση. Δεν θα πέταγε.
0: Δεν θα πέταγε.
1: Καλά, έχουν χαλάσει μεταγραφές.
0: Θα χάνω,
1: φτάνει κάπου κάτι, για κάτι συμβαίνει και γυρνάει πίσω.
3: Δεν νομίζω. Μέχρι αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε και οι τρεις αυτοί που σας είπα, δηλαδή Κωνσταντέλιας, Φέρμαν και Φόρτ, αύριο λογικά ή μεθαύριο θα είναι παίχτες της Μπορούσια επίσημα.
1: Συνοστισμός στα χαφ όμως. Πολλά χαφ.
3: Δεν βγάζεις άκρη σήμερα, Χρήστο μου, με τις μεταγραφές. Γιατί δεν είναι αυτό που ήταν πριν από 4-5 χρόνια. Έχουμε μπει σε μια καινούργια μόδα. Αυτή η μόδα δεν ξέρω πόσο καιρό θα περάσει. Μόδα είναι. Και κάθε μόδα ξέρεις ότι έχει μια διάρκεια. Δεν μπορεί να συνεχίσει.
1: Η μόδα που λέει ο Ανδρέας, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι ότι δεν στέλνουμε ένα έμπειρο μάτι να τον δει τον παίχτη σε 20 παιχνίδια και να πει μου κάνει, δεν μου κάνει. Είναι, βάζουμε στο κομπιούτερ όλα τα στοιχεία του. Τι πάσεις έχει κάνει, τι σέντρες, τι σου, τι αυτά, και βγαίνει, τα αλέθουμε και βγαίνει ένα
3: και
1: ρεζουμέ.
3: Τα γραφεία των ατζέντητων.
0: Απλά σε κάποιες περιπτώσεις είναι και κάποιοι που αρχίζουν και ψάχνουν τη ζωή, το περιβάλλον, κατά αυτά τα υπόλοιπα στοιχεία.
1: Τα γύρω-γύρω
3: που φαίνονται. Αυτά τα κάναμε πάντα, εγώ που έχω δουλέψει τώρα τόσα χρόνια, αυτά τα κάναμε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
3: Αυτά τα κάναμε όμως πού, μέσα από τα κομπιούτερ. Αφού πηγαίναμε, ήξερε ο παίκτης να τον παρακολουθούμε, ότι τον βλέπουμε μετά τον αγώνα που πηγαίνει, που θα φάει, που θα γλεντήσει, ναι. Αν θα καπνίσει, αν θα πει, ήξερε ο παίκτης. Εμείς ξέραμε, δεν ήξερε ο παίκτης.
0: Ναι,
3: τώρα σήμερα δεν χρειάζεται να γίνει αυτό, είναι, κοστίζει και χρήματα, πρέπει να πληρώνει αυτά, ότι ξενοδοχεία, αυτά, ιστορίες. Εδώ στο κομπιούτερ είναι πιο εύκολο.
0: Εντάξει, το κλασικό σκάουτερ ισχύει για αυτό που είπες προηγουμένως, για τις μικρές ηλικίες.
3: Για τα μάτια του κόσμου και αυτό είναι στο τέλος. Σου λέω, πίστεψε με, είμαι, όχι εγώ, το σύνολο των προπονητών, και στη Γερμανία που συζητάμε, που μιλάμε, αλλά καμιά φορά και οι παράγοντες δεν τους αρέσει αυτό, αλλά σου λέω, είναι μία μόδα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτή η μόδα κάποιος τελειώσει.
1: Δεν έχει ξεκινήσει μια ταινία αμερικάνικη που... κάποιος σε μια ομάδα, τι ήταν αυτή, η rugby, πήρε κάτι τελειωμένους απλά και μόνο...
0: Το Cannonball.
1: Μπράβο, ναι. Με βάση τα στοιχεία που βγάζαν τα κομπιούτερ.
0: Έπαιρνε όλους τους ξεγραμμένους στην άλλη ομάδα και πήρε πρωτάθλημα.
1: Και πήρε πρωτάθλημα. Ναι. Έκανε μια ομάδα.
0: Αλλά μία φορά. Δεν μπόρεσε η συνταγή να πιάσει δεύτερη.
3: Δεν μπορεί να γίνει.
0: Μία χρονιά μόνο.
3: Το έκανε η Brighton αυτό τώρα δύο χρονιές με μεταγραφές 30 και 35 και 40 εκατομμυρίων. Αλλά ο σκοπός είναι να δώσει 30 για να πάρει 50 και 70. Δεν είναι ότι το κάνει γιατί. Έτσι είναι μέσα στο πρόγραμμα των μεταγραφών.
1: Για πες μας τη γνώμη σου ως πιο ειδικού, αυτό που σχολιάζαμε τον Ηλία, ότι πια το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν βγάζει μόνο center back για αμυντικά half. Βλέπουμε ότι όλες οι ακριβές μεταγραφές του, Κοστούλας πέρυσι σχεδόν 40 εκατομμύρια, Ιωαννίδης 23-24 πόσα πήγε, ο Παυλίδης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια, ο Δουβίκας δεύτερο σκόρερ στο καμπιονάτο, είδαμε τώρα Καρέτσα, εντάξει. Είδαμε Κωνσταντέγια, δηλαδή επιθετικούς παίχτες να φέρουν τα τρελά λεφτά.
3: Γιατί υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έλειψε το ταλέντο από τον Έλληνα.
1: Παλιά δεν το είχαμε αυτό.
0: Δεν είχαμε μέχρι το 2010.
1: Είχαμε Χαριστέα, Γκέκα, ναι. Μαχλά. Αλλά δεν φτάσαν ποτέ χρηματιστηριακά την αξία.
0: Και είχαμε πολλούς και καλούς αμυντικούς. Θυμάσαι.
3: Ναι, αλλά ξέρεις όμως ότι όλοι αυτοί την αξία τους την ανέβασαν στο εξωτερικό.
0: Ναι.
3: Μόνο ο Κωνσταντέλιας έρχεται αυτή τη στιγμή. Με τέτοιο ποσό και ο Κοστούλας βέβαια ο οποίος
1: και ο Ιωαννίδης γιατί το λες αυτό
3: και ο Παναγιωτάκης ο Ρέτσος και ο Παναγιωτάκης έκανε μεγάλη μεταγραφή για την ηλικία του, έτσι μην το ξεχνάμε και αυτό.
1: Με ήταν αμυντικός όμως, εμείς λέμε τώρα για τους επιθετικούς ότι τα λεφτά τα φέρνουν επιθετικοί
3: και ο Φώτης ο Ιωαννίδης πολύ καλή μεταγραφή, δεν το συζητάμε. Καλοί παίχτες, αλλά είναι λίγοι μπροστά, έπρεπε να έχουμε διπλάσιο αριθμό. Δεν μπορεί τώρα η Νορβηγία ή η Δανία να έχει τρομερό αριθμό παικτών σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο το. Έτσι βάζει και στην Αραβία, βάζει και στην Κίνα που ήταν τα πολλά λεφτά κάποτε.
0: Άνδρε, εσύ είσαι παλιός. Περίμενε. Οι αγορές που ανέφερες τώρα προηγουμένως, σκανδιναβικές για παράδειγμα, παραδοσιακά το είχαν αυτό.
3: Ναι, με αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι δυνατόν.
0: Είναι σαν να μου λες, ας πούμε, σε επίπεδο μπάσκετ για τους Λιθουανούς. Παραδοσιακά πηγαίνανε σε όλο τον κόσμο.
1: Κάτι που γίνεται καλό τα τελευταία χρόνια είναι περίπου 100 οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που βγάζουν το ψωμάκι τους παίζοντας σε πρωταθλήματα πρώτης κατηγορίας στην Ευρώπη. Μπορεί να μην είναι top, να είναι Σλοβακία, να είναι Πολωνία,
0: και τη δεύτερη να είναι. Έπρεπε να βάλεις μέσα γιατί κάποιες δεύτερες κατηγορίες είναι πολύ καλές κατηγορίες.
3: Ναι. Εγώ πιστέψτε με, έχω εμπιστοσύνη και στους καινούριους Έλληνες προπονητές και στους παλαιότερους. Πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Έχουμε πολύ καλούς προπονητές πλέον.
1: Ναι, αλλά δεν τους αναγνωρίζουμε, δεν τους εμπιστεύονται οι ομάδες.
3: Αυτό είναι ένα θέμα. Έχουμε πολύ καλή σχολή προπονητών. Πιστέψτε με τι σας λέω. Δεν είναι κάτι το οποίο θέλω κάποιον να χαϊδέψω. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχω υποχρέωση να κάνω την καρδιά κανενός. Είμαι υποχρεωμένος να πω όμως τα πράγματα όσο έχουν. Έχουμε εξαιρετική σχολή προπονητών και έχουμε εξαιρετικούς προπονητές. Έτσι, και γι' αυτό βλέπεις ότι σιγά σιγά ανεβαίνει και το επίπεδο που βγάζουμε, όπως λέει και ο Χρήστος και ο Ηλίας, ότι βγάζουμε πλέον και επιθετικούς.
1: Ναι, αλλά οι μεγάλες ομάδες, αυτό μένα με ξενίζει. Δηλαδή, πέρυσι που ανακοινώθηκε ότι ο Κόντις αναλαμβάνει, χωρίς να έχει τη λέξη προσωρινά, τη θέση του Φερέιρα, ξυνήσανε τα μούτρα οι οπαδοί. Σου λέει ο Κόντις, ποιος Κόντις σου λέει.
3: Δυστυχώς. Δυστυχώς έτσι είναι.
0: Ο οποίος Κόντις έχει ήδη τρία τρόπαια στη συλλογή του και σαν προπονητής δουλεύει λίγα χρόνια.
3: Και να μην είχε τα τρόπαια, κάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Ναι, έχεις.
3: Δεν μπορεί κάθε προπονητή.
0: Ξέστη, έλεγα, Ανδρέα, παρακολουθούσα, νομίζω ο Χρήστος έχει διαπιστώσει πριν από μένα. Ο Όφη έκανε κάτι σχεδόν πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα. Θυμάσαι, Χρήστο, ξεκίνησε, έκοβε από μετά την κατάξη του κυπέλου, παίχτη συνέχεια. Ξεσκαρτάριζε συνέχεια.
1: Ναι.
0: Δεν το είχαμε ξαναδεί αυτό.
1: Και έβγαλε 9 παίκτες στην δεκάδα πρόθεση.
0: Ναι, δεν είχαμε δει να βγαίνουν τόσο γρήγορα από την εξίσωση παίκτες, Ανδρέα, και ξαφνικά αρχίζει μετά, ξαφνικά για μας, όχι για αυτούς, αρχίζει μετά η στελέχωση. Και βλέπεις μια ελληνικότατη ομάδα, όπως είπε και ο Χρήστος, με 12 Ελληνόπουλα στην αποστολή και είναι άλλο επίπεδο.
1: Και ο Ατρόμητος το κάνει αυτό. Έχει δείξει μεγάλη εμπιστοσύνη στο ελληνικό στοιχείο. Ο Παπαδόπουλος, προπονητής τώρα, έφυγε, δεν τον κοίταξε καμία μεγάλη ομάδα.
0: Του Λεβαδιακού.
1: Του Λεβαδιακού. Του κάνει καταπληκτική δουλειά. Και πήγε τώρα και, τον, και έχει μια μεγάλη ομάδα της Κύπρου. Αλλά θέλω να πω ότι οι ομάδες μας δεν δίνουν χώρο και χρόνο στους Έλληνες προπονητές. Το κάνανε, είδες το κάνει η Άκη με τον Γιαννίκη και πήγε άκλαυτος μέσα σε δύο μήνες. Δεν άντεξε το παιδί, ας πούμε. Πήγαν δύο στραβά αποτελέσματα, τρίτη ευκαιρία δεν είχε.
3: Έτσι είναι τα πράγματα, αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις τώρα μια νοοτροπία ετών. Δεν είναι τόσο εύκολο να την αλλάξεις από σήμερα στο αύριο. Το καλό όμως, επαναλαμβάνω, είναι ότι βγάζουμε πολύ καλούς προπονητές. Πάρα πολύ καλούς προπονητές. Ναι. Και αυτό θα βοηθήσει να βγουν και καλοί παίχτες. Και σε κάποιο σημείο θα δεις ότι θα εμπιστευτούν και τον Έλληνα προπονητή περισσότερο οι παράγοντες που σήμερα προτιμούν κάποιον, αρκεί και μόνο να μιλάει ισπανικά. Αυτή τη στιγμή η μόδα είναι οι Ισπανοί. Έτσι, όποιος και να είναι, δεν πανάνε από τρίτη κατηγορία, δεν πανάνε από πέμπτη κατηγορία. Ισπανός να είναι, θα δουλέψει. Έτσι. Εγώ το βλέπω και στην Κύπρο.
0: Σε ρωτάει ένας ακροατής, επειδή σε άκουσε να αναφέρεσαι στο πώς γίνονται οι μεταγραφές, τα νούμερα των μεταγραφών, υπολογιστής τα βγάζει και αυτά. Εκτός από τα οικονομικά στοιχεία ενός συλλόγου. Κατάλαβες τι λέω.
3: Φυσικά. Γιατί μπορεί κάποιος άνθρωπος να εκτιμήσει πόσο είναι η αξία ενός παικτή.
0: Ναι.
3: Δηλαδή είναι αδιανόητο τώρα να συζητάμε για παίκτες που στοιχίζουν 150 εκατομμύρια, στοιχίζουν 200 εκατομμύρια. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει βάλει τη τιμή? Είναι πραγματικά εκεί το κομπιούτερ. Τι άλλο? Μπήκαμε σε μια άλλη εποχή, αλλά.
0: Και έλεγε το τραγούδι: δεν με νοιάζουν τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί, θυμάσαι.
3: Ναι, ναι. Εδώ όμως αποδεικνύεται ότι μόνο έτσι προχωράμε. Αλλά σας το λέω και το πιστεύω. Οι μόδες είναι για να έρχονται έτσι και να φεύγουν.
1: Εσύ με το δικό σου μάτι, έχοντας και τη γερμανική νοοτροπία αλλά τις ελληνικές ρίζες και έχοντας μια πολυσχηδή ενασχόληση με το ποδόσφαιρο από όλα τα πόστα, από δημοσιογράφος, από τεχνικός και όλα τα σχετικά, πώς ερμηνεύεις την απόφαση Κωνσταντίνου? Δηλαδή, είναι καλό που μια ομάδα αφήνει το παίχτη να πάει, ή πρέπει να το κρατήσει βαλσαμωμένο εδώ πέρα και να πει γύρω από τον Κωνσταντίνα θα χτίσουμε την ομάδα και δεν τον αφήνουν να πάει πουθενά, όπως έκανε πάει ο Παναθηναϊκός π.χ. με τον Σαραβάκο? Δεν σηκώνει τηλέφωνο ο Βαρνογιάννης.
0: Πολύ μακρινό.
1: Ναι, αλλά με μιλήσει τώρα με τον Σαραβάκο, αυτό σου λέει ότι δεν ξέρω πού θα ήταν η ζωή μου και η καριέρα μου.
3: Αν
1: ο καπετάνιος έλεγε ναι.
3: Όχι μόνο ο Δημήτρης, έτσι, εκείνη την εποχή τώρα που έπαιζε ο Δημήτρης, γιατί μαζί παίζαμε, ίδια εποχή παίζαμε. Τον έχω παίξει και αντίπαλο παρεμπιπτόντως.
1: Καλά σου κάνε. Ό,τι και να σου κάνει, καλά σου κάνε.
3: Όχι,
1: δεν σου κάνε. Δεν
0: για μένα, Ανδρέα, για να καταλάβεις, είναι το ίνδαλμά μου το ποδοσφαιρικό, θεωρώ.
3: Ο παιδιά καταρχάς είναι φανταστικός άνθρωπος. Ξεκινάει από εκεί.
0: Και η φάτσα του είναι ακόμα μικρού.
3: Είναι φανταστικός. Φανταστικός άνθρωπος. Και σαν παίκτης τώρα τι να συζητήσουμε? Εμείς είμαστε μάλλον λίγοι για να αναλύσουμε ακριβώς το τι έχει κάνει. Και όμως δεν μπόρεσε να παίξει. Δεν μπόρεσε να παίξει.
1: Δεν τον έδωνε ο Παναθηναϊκός. Δεν σήκωνε το τηλέφωνο Βαρνογιάννης.
3: Δεν έδωσε, γιατί το έχει από κοντά το στρατό Μοστολάκη στη Σαμπτόρια. Έτσι, που έδινε τότε η Σαμπτόρια ό,τι ήθελε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος όμως ήθελε να πάρει τότε το Βιάλι και τον Μανσίνη σε αντάλλαγμα. Λοιπόν, εντάξει, δεν γινόταν. Τώρα όμως γίνονται. Εάν ο παίχτης λοιπόν.
1: Ναι, έχουν δίκιο. Εγώ σε ρωτώ ευθέως. Έχουν δίκιο οι οπαδοί που ζητάνε, έχουν κάνει κατάληψη στα γραφεία της Τούμπας και ζητάνε να μην βγει ο Κωνσταντίνος?
0: Εγώ λέω όχι.
3: Δεν έχουν δίκιο τώρα. Εντάξει, παίζεται η καριέρα ενός παίκτη.
0: Δεν είναι μόνο η καριέρα, είναι η λειτουργία ενός κλαμπ ολόκληρο.
3: Η οικονομία της ζωής. Ξεκινάμε από τον παίκτη πρώτα. Έτσι.
0: Ωραία, ναι.
3: Η οικονομία της ζωής του. Γιατί κάνοντας και τέτοια μεταγραφή, εξασφαλίζει το μέλλον των παιδιών του. Έτσι. Μετά πάμε στην ομάδα. Η ομάδα θα πάρει τόσα χρήματα που δύσκολα να τα δει μετά από 2 ή από 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια ο παίκτης θα είναι 26, θα είναι 27. Δεν ξέρει σε τι κατάσταση θα είναι. Εντάξει, πονάει ο οπαδός. Ο οπαδός είναι που κρατάει την ομάδα. Αυτό είναι που πονάει. Γιατί τις ομάδες τελικά τις κρατάνε. Σήμερα έχετε πάει ποτέ να δείτε πώς συμπεριφέρονται σήμερα στις ομάδες? Οι ομάδες δεν τις λέμε πλέον ομάδες, τις λέμε οργανισμούς.
0: Ναι, οργανισμούς.
3: Το λέμε πλέον ποδόσφαιρο, το λέμε προϊόν. Καταλάβατε που έχουμε
0: μάλιστα
3: πάει.
0: Ο Κωνσταντέλιας τώρα πάει σε ένα κλαμπ το οποίο είναι μεγάλη υπόθεση το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, η Μπορούσια.
1: Πουλάει.
0: Καταρχάς έχει την μεγαλύτερη πληρότητα γηπέδου εδώ και χρόνια σταθερά, είναι στο νούμερο 1 όλης της Ευρώπης.
1: 80.000 στήρια κάθε
0: και είναι
1: χρόνο.
0: Και ένα κλαμπ, ένας οργανισμός μάλλον, ο οποίος συνδέεται με μια πόλη που, να θυμίσω, δεν έχει εκατομμύρια κατοίκους, τον Ντόρτμουντ. και είναι τόσο συνδεδεμένοι που θυμάσαι ακόμα και στις δύσκολες περιόδους πάντα τα βρίσκαν μεταξύ τους. Θυμάσαι. Ακόμα
3: είναι
0: και στις περιπτώσεις.
3: Είναι καταγραμμένοι εκεί μαζί με τον Κέντζερ Κίτχεν, γιατί είναι πολύ κοντά οι αποστάσεις. Mm-hmm. Και είναι και η κόντρα Σάλ και Ντόρτμουντ, είναι η παραδοσιακή, έτσι,
0: ναι, ναι.
3: Η μεγάλη κόντρα. Είναι φτώχεια καταραμένη σε σχέση με την υπόλοιπη Γερμανία. Είναι λογικό να έχει ρίξει το βάρος, αλλά πρόσφερα και ωραίες στιγμές στις δύο ομάδες. Αλλά πρόσεξε, και σένα σου ξέφυγε τώρα πάνω στη ροή του λόγου, είπε στην Μπορούσια οργανισμό.
0: Δεν μου ξέφυγε. Ναι, είναι οργανισμός γίνονται. Έχουν γίνει οργανισμοί ομάδες.
3: Λοιπόν, ναι, αλλά πες τον οπαδό τώρα
0: συμφωνώ,
3: που αγαπάει,
0: μαζί σου.
3: Που αγαπάει και πεθαίνει για την ομάδα του, πες το ότι πάει αύριο το πρωί να ενισχύσει τον οργανισμό.
0: Ρε Ανδρέα μου, έφυγε ένας άνθρωπος. Έφυγε ένας άνθρωπος από τον οργανισμό Manchester United, το Sir Alex, και διαλύθηκε το σύμπαν.
3: Είδες. Εγώ πραγματικά θλίβομαι, πραγματικά, όταν ακούω για οργανισμό ή όταν ακούω για προϊόν. Γιατί το ποδόσφαιρο εγώ το αγάπησα σαν άθλημα. Δεν το αγάπησα ποτέ. Ανεξάρτητα αν ζω το ποδόσφαιρο, ποτέ δεν είπα ότι είναι οργανισμός ή ότι είναι προϊόν. Έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά είναι ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Τελειώσα, στη Γερμανία ευτυχώς ακόμα αντέχει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, στη Γερμανία.
0: Ρωτάνε κάτι άλλο, Ανδρέα, επειδή βλέπει ο κόσμος ότι έχει πολύ βαθιές γνώσεις για το ποδόσφαιρο. Ρωτάνε. Πρακτικά, απλή ερώτηση, πρακτικά πώς γίνονται μεταγραφές, λέει, πρόσεξε το ερώτημα, αναφέρει ο προπονητής στον τεχνικό σύμβουλο, σε αυτό που είναι υπέρνησης μεταγραφές, τα στοιχεία που θέλει και αυτομάτως του βγάζει μια φιγούρα ο τεχνικός σύμβουλος.
1: Έτσι είναι προτάσεις μάνατζερ, δηλαδή μαθαίνει ο μάνατζερ ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει σεντερφόρο και έχουν 400
0: χωρίς, δηλαδή χωρίς να αναφέρει ονόματα ο προπονητής, κατάλαβες, ρωτάνε, έτσι γίνεται.
3: Κοιτάξτε, σε όλη τη δομή, την πρώτη και δεύτερη, αλλά και την τρίτη κατηγορία, εγώ δεν έχω δουλέψει στην τρίτη κατηγορία, έχω δουλέψει μόνο στην πρώτη και στη δεύτερη. Και ένα διάστημα που ήμουν τεχνικός διευθυντής στην Πολωνία. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια ιεραρχία. Υπάρχει μια ιεραρχία, υπάρχει ένας διευθυντής ποδοσφαιρικού τμήματος, ο οποίος έχει γνώσεις όμως. Δεν είναι σταμάτησε το ποδόσφαιρο χθες και τον κάναμε τεχνικό διευθυντή αύριο, τον βάλαμε κουστούμι, μόνο και μόνο επειδή έπαιξε ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Δεν φτάνει αυτό.
1: Απέναντι πανεπιστήμιο να σπουδάσει.
3: Δεν φτάνει αυτό τώρα, αλλά βλέπετε πολύ εύκολα πώς βαφτίζεται κάποιος τεχνικός διευθυντής ή βαφτίζεται κάποιος, τελειώνει το ποδόσφαιρο σήμερα, αύριο το πρωί γίνεται, λέει, σκάουτ. Μάλιστα. Δεν είναι έτσι. Έχει μία διαδικασία, έχει μία εκπαίδευση, τελείως διαφορετική εκπαίδευση. Υπάρχει λοιπόν μία ιεραρχία. Όλο το τμήμα αυτό είναι τμήμα. Είναι τμήμα, υπάρχει προϋπολογισμός για το τμήμα, είναι προγραμματισμένα πώς τα ταξίδια θα γίνουν, που θα γίνουν, μέχρι που φτάνει το μπάτζετ το οποίο σου δίνει η διοίκηση. Και έτσι προχωράμε. Έτσι προχωράμε, πηγαίνουμε, βλέπουμε. Μετά ο διευθυντής, επειδή δέχεται πολλά email πλέον, όχι fax, κάποτε fax, τώρα email, από διάφορους με γραφεία που εκπροσωπούν παίκτες, τα εξετάζει. Μας τα δίνει και εμάς, μας λέει, ξέρετε κάτι, δεν πάτε να δείτε αυτόν, τελειώνει το συμβόλαιό του, μπορούμε να τον πάρουμε τζάμπα του χρόνου, δεν θα στοιχίσει πολλά λεφτά, πηγαίνετε να τον δείτε. Έτσι δουλεύει το κανονικό scouting. Σήμερα δουλεύει και διαφορετικά, τώρα έχουμε και τις συναντήσεις της Μαδρίτης, μαζεύονται όλοι εκεί, τώρα ξέρεις. Διάφοροι, 15 λεπτά είναι το ραντεβού. Να. Τι μου δίνεις, τι σου δίνω, τι έχεις, τι κάνεις με τα κομπιούτερ. Είναι και αυτό στο κόσμο. Θα τελειώσει και αυτό.
0: Όπως επίσης υπάρχει και ένα παράπονο. Να, τώρα είναι σχετικό με αυτές τις διαμαρτυρίες πάνω στη Θεσσαλονίκη. Σου λέει, μα καλά λέει, τον αφήνουμε και φεύγει το Κωνσταντέλια τρεις μέρες πριν μπούμε στη διαδικασία την κρίσιμη για την ευρωπαϊκή παρουσία του ΠΑΟΚ με τους αγώνες εναντίον της Μπραν.
3: Ναι, γιατί η Ντόρτμουντ έβαλε ημέρα λήξης. Είπε την Πέμπτη το βράδυ, εάν Αχα. Δεν απαντήσει, τελειώνει η μεταγραφή. Δεν ξανασχολείται.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό έγινε.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω με την ευκαιρία που το είπες τώρα, με αυτό που είπες. Ποιος έχει το καρπούζι και ποιος το μαχαίρι στις μεταγραφές, γιατί τώρα με έβαλες στον πειρασμό.
3: Αυτός που πληρώνει.
0: Αυτός που πληρώνει τελικά.
3: Ενώ, ναι, το είπε ο Χρήστος.
0: Ενώ παλιά θυμάσαι, Χρήστος, ήταν ανάποδα.
1: Ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι πάνω απ' όλα, επειδή το ποδόσφαιρο είναι ανθρωποκεντρικό στο τέλος ημέρας, δεν μπορείς να κρατήσεις ένα παίκτη που έχει αποφασίσει ότι θα φύγει.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα είναι
0: προημίου.
1: Προημίου το είπαμε. Δεν το κρατάς.
3: Δεν απάντησα, Χρήστο, δεν απάντησα 100% στην ερώτηση.
0: Ναι, ναι, ναι, για πες.
3: Ότι το δεύτερο είναι αυτό, ότι για να γίνει θα πρέπει, δηλαδή, δεν είναι μόνο η ομάδα, είναι και ο παίκτης. Δηλαδή, αν έλεγε ο Γιάννης τώρα ότι, ξέρετε, παιδιά, δεν πάω στη Γερμανία, Τι θα του έλεγε ο Πάο Καρπάς να το ζόρι. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει. Αν ο Γιάννης τώρα είπε φεύγω, αυτό ήταν.
1: Είναι λογικό στα 23 σου τώρα να δεις μια τεράστια ευκαιρία που σου παρουσιάζεται. Μιλάμε τώρα για ένα κλαμπ που πριν 3 χρόνια είχε παίξει τελικό Champions League. Έτσι, δεν είναι καμιά ομάδα. Μπορεί να είναι η δεύτερη στη Γερμανία, τρίτη, δεν ξέρω, βάζουν που θέσει από την Bayern. Αλλά έχει πάρει Champions League, έχει παίξει τελικό Champions League. Είναι πάντα
0: στην κορυφή γραμμή.
1: Ναι, κορυφή προχωράει γύρου, κάνει, σε βλέπει όλη η Ευρώπη.
3: Ξέρεις κάτι, έχω περιγράψει το τελικό του Μονάχου με το Ρίκεν που με τη Γιουβέντους. Ήταν τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησα να το λέω. Ναι, άμα βρεις την κασέτα, θα το βρεις. Είναι από τις πρώτες μεταδόσεις.
0: Το γκολ του Ρίκεν έχει μείνει από όλα τις Ντόρτμουντ, έμεινε του Ρίκεν γιατί μπήκε λίγο πιο πριν ως αλλαγή. Όχι, είχε μπει και αλλαγή.
3: Ήταν και γκολάρα.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά...
3: Πέρασε την μπάλα πάνω του. Ήταν καλός θεματοφύλακας.
0: Και να ξέρεις κατά τη γνώμη μου, ο τελικός της Μπάγερν με την Ντόρτμουντ το 2012 είναι ο κορυφαίος που έχω δει ποιοτικά τελικός όλων των εποχών. Και ας έχουν γίνει μεγάλες ανατροπές. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο θέαμα σε τελικό Champions League.
3: Έκλαψα μέχρι να μπει η μπάλα να φτάσει στα δίκτυα εκεί στο γυριστό που κάνει ο Ρόμπερ, μέχρι να περάσει τη γραμμή, έκλαψα.
0: Εγώ θα σου πω ότι ήταν η κόρη μου και το βλέπαμε μαζί 12 χρόνια το κορίτσι. Και λυπήθηκε παρότι η Μπάγερν που τελείωσε το μάτς 90. Ήθελε να συνεχιστεί εκείνο το show των δύο ομάδων με η μία ευκαιρία μετά την άλλη. Το θυμάσαι. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο τελικό. Δηλαδή, τόση πληθώρα φάσεων.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραίο μάτς. Ναι. Πολύ ωραίο μάτς και ο Κλόπς.
0: Και ας έχουν γίνει μεγάλες ανατροπές, κατάλαβες, λέω, όπως της United ή της Liverpool.
3: Ήταν, είναι ωραία.
0: Ο πιο ποιοτικός που έχει γίνει ποτέ, ναι.
3: Νομίζω ότι και για τα δύο παιδιά, και για τον Καρέτσα και για τον Γιάννη, είναι πρώτη τάξη ευκαιρία να κάνουν το κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να αποδείξουν ότι είναι μεγάλα ταλέντα. Είναι ταλέντα, προσέξτε. Είμαι κοινικός και είμαι προσωπικός, ναι. Θα που λέω. Ακόμη οι σούπερ παίκτες δεν είναι.
0: Να σε ρωτήσω, επειδή το λες αυτό, ναι. Ηλικιακά, μιας και αναφερόμαστε σε υπολογιστές, σε αριθμούς, σε ποσά και τα λοιπά, ηλικιακά ποιο είναι το πικ ενός ποδοσφαιριστή, δηλαδή περίπου σε ποια ηλικία είναι που θα πάρει...
3: Μην πιστεύεις τα είδωλα, εμπιστεύσουμε. Δεν υπάρχουν ηλικίες.
0: Δεν υπάρχουν.
3: Δεν υπάρχουν ηλικίες. Δεν υπάρχουν. Εμένα με ρώτησαν κάποτε για τον Ριβάλντο αν αξίζει να έρθει στον Ολυμπιακό στα 36 και γέλαγα. Έτσι. Ναι. Τώρα σοβαρολογούμε. Σοβαρολογούμε. Για τέτοιο παίκτη τώρα να συζητάς αν μπορεί να παίξει στα 36 ή στα 37.
1: Ναι, είδες όμως ότι όλη η Ευρώπη δεν τον ήθελε. Η μόνη που του προσφέραν συμβόλαιο ήταν η Σέλτικ, υποδοκιμή και ο Ολυμπιακός. Και μετά τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ πήγε και έπαιξε στο Ουσμπεκιστάν και στην Αγκόλα.
3: Μέχρι 45 πώς έπαιζε.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι
0: μας
1: το ποδόσφαιρο, το ευρωπαϊκό, τον εκτίμησε διαφορετικά. Οι μόνες προτάσεις που είχε, αν θυμάμαι καλά και νομίζω θυμάμαι καλά, ήταν από τη Celtic με τον όρο ότι θα πάει να δοκιμαστεί, να δουν σε τι κατάσταση είναι και τον Ολυμπιακό. Δεν υπήρξε άλλη ομάδα που να διαφέρεται. Και δεν ήταν 36, 33 ήταν.
3: Ναι, μόνο. Είχα την εντύπωση ήταν στα 32-36.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Και μου έκανε εντύπωση ότι ενώ είχε γενικά καλές χρονιές στην Ελλάδα και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ, η επόμενη ομάδα που ενδιαφέρθηκε και πήγε, δεν υπήρξε ενδιαφέρον με την Ευρώπη, ήταν στο Ουσμπεκιστάν και μετά στην Αγκόλα.
3: Είχε μεγαλώσει πλέον. Εντάξει, τώρα πώς να παίξει. Τώρα είπα ένα όνομα στην τύχη που μου είπε ο Ηλίας. Δεν υπάρχουν ηλικίες. Δεν υπάρχουν ηλικίες. Προχθές στο Super Cup μπήκε ένα παιδάκι 17 χρονών μέσα. Το οποίο θα σπάσει ταμεία και αυτό.
0: Σωστό, σωστό.
3: Έτσι, δεν
0: τη Άστον Βίλα, λες. Τη Άστον Βίλα, ναι. Που έβαλε και τον γκολ.
3: Τα παιδιά τώρα είναι διαφορετικά. Τρώνε διαφορετικά, κοιμούνται διαφορετικά, γυμνάζονται διαφορετικά.
1: Ξέρεις πόσο χρονών είχε έρθει ο Ριβάλντο, 32 στον Ολυμπιακό.
3: 32,
1: δεν είχε 36. Και όλη η Ευρώπη στα 32 τον είχε καμένο χαρτί. Δεν ενδιαφέρθηκε ομάδα γι' αυτόν.
3: Δεν είναι τρομερό.
0: Ανδρέα, έχεις προκαλέσει πολλά ερωτήματα και αυτό είναι πολύ ευχαριστώ στους ακροατές. Ρωτάει κάποιος, ο προπονητής στην αλυσίδα αυτή των αναζητήσεων, σε ποιο στάδιο παίρνει την τελική ευθύνη? Δηλαδή, να πει για παράδειγμα στον αθλητικό διευθυντή, όχι, δεν τον θέλω αυτόν που μου βγάλες.
3: Δύσκολα.
0: Δύσκολα,
3: ναι. Δύσκολα γιατί κανένας δεν πρόκειται να προτείνει στον προπονητή του, στην ουσία δηλαδή στον εαυτό του, γιατί τα συμβόλαια που κάνουμε κι εμείς, πέραν από το μισθό μας, τα λεφτά τα καλά είναι αν φέρεις επιτυχίες. Έτσι δεν μας συμφέρει, δηλαδή να προτείνουμε κάτι το οποίο δεν θα έχει αξία.
1: Αυτό δεν πάει το ξέρεις στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ο ποδοσφαιριστής, είναι καρπούζι. Το βλέπεις ωραίο το... πράσινο, το κόβεις μέσα και είναι πατάτα, κολοκύθα.
3: Χρήστο, όχι τόσο πολύ, όχι τόσο πολύ. Τώρα βλέπεις την πορεία του παίκτη.
1: Όχι, εγώ θα διαφωνήσω γι' αυτό. Θα δούμε ότι διαχρονικά μεταγραφές πολλών δεκάδων εκατομμυρίων έχουν πάει έκλεφτες.
3: Και θα πηγαίνουν.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή ποτέ δεν σου εγγυάται. Τίποτα δεν μπορεί να έρθει ότι θα ταιριάξει.
0: Αστοχή υλικού που λένε και οι επιχείρησει.
3: Ναι, ναι. Θα πηγαίνουν. Άλλωστε, οι πιο πολλές ομάδες λένε αν κάνουμε 10 μεταγραφές και χάσουμε τις 2, δεν πειράζει. Αυτό εννοείται. Πάντα θα είναι, αλλά ευτυχώς είναι σε πολύ μικρό.
0: Ναι, έχει δίκιο, Αντρέα.
3: Δεν είναι.
0: Πάντα υπάρχει αυτή η αντίληψη.
3: Όχι, όχι. Θα γίνει αυτό. Θα γίνει γιατί ο παίκτης πήγε σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν του άρεσε. Περίμενε κάτι άλλο, βρήκε κάτι άλλο, γκρίνιαξε η γυναίκα του γιατί δεν είχε ωραία μαγαζιά το βράδυ για να πάει βόλτα. Έχουμε και αυτά, δεν είναι μόνο ότι τελειώσαμε, έτσι. Σε κάποιο σημείο θα πρέπει όταν μιλάμε ποδοσφαιρικά, να μιλάμε πραγματικά ποδοσφαιρικά, να μην κρυβόμαστε πίσω από τις ωραίες λέξεις και τέτοια. Αλλά είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η ζωή.
0: Ρωτάει άλλος ακροατής, ποια είναι τα φαβορή για άνοδο από την Zweite Liga στην Bundesliga. Πες τα τώρα.
3: Είναι μεγάλη η ερώτηση που έκανε, γιατί μέχρι και το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, εδώ θα βλέπουμε αποτελέσματα τα οποία δεν τα περιμένεις, γιατί όλες οι ομάδες στην αρχή...
0: Παίζει πάρα πολύ ο κόσμος την Zweite Liga εδώ στην Ελλάδα στοίχημα. Είναι το αγαπημένο πρωτάθλημα μαζί με την Champions, είπε εννοώ την Αγγλική. Οι δύο δεύτερες κατηγορίες που αγαπάνε οι Έλληνες και στοιχηματίζουν σε αυτές.
3: Είναι καλά πρωταθλήματα όμως και τα δύο.
0: Το ξέρω, είναι καλά. Το άλλο είναι το 7ο ακριβότερο του κόσμου είναι, της Ευρώπης.
3: Είναι καθαρά.
1: Να σας κάνω μια παρένθεση. Ναι. Ενώ το μάτς είναι στο 3-0 Arsenal Manchester City, πιάνει ο σκηνοθέτης. Εκατοντάδες οπαδοί της City μαζεύουν τα πανό και φεύγουν. Έχουν αδειάσει το γήπεδο. Φεύγουν, αδειάζουν οι εξέδρες τους. Απογοητευμένοι πλήρως έτσι από την εικόνα της ομάδας τους.
3: Δεν θα έπρεπε όμως, γιατί τις χαρές που έχει προσφέρει η City ο παδός τα τελευταία χρόνια, τώρα μην τρελαθούμε.
0: Και παρεπτόντως να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει ο Ρόδρης στο παιχνίδι, είναι εκτός αγώνα, για να... διότι η διαπραγμάτευση με την Μπαρτσελόνα ακόμα συνεχίζεται.
1: Πιστεύεις ότι το γεγονός ότι...
0: Δεν μου απάντησες την ερώτηση τελικά ποιες είναι τα φαβορί αυτή τη Zweite Liga.
3: Όχι, τώρα.
0: Α, όχι τώρα.
3: Που αύριο θα έχουμε κύπελο. Πρώτο, ξέρετε τι θα γίνει Σαββατοκυριακό.
1: Καταρχάς έχει ένα μήνα μεταγραφές ακόμα.
0: Το ξέρω, μωρέ, απλώς ξέρω.
1: Δεν ξέρεις πώς θα φτιάχνουν οι ομάδες.
0: Έχει καλή ομάδα η Χέρτα, να σου το πω αλλιώς.
3: Καλύτερη δείχνει από πέρυσι, λίγο πιο σοβαρή.
0: Α, είναι η Ρεμβέργη.
3: Έχει τη σοβαρότητα.
0: Είναι η Ρεμβέργη.
3: Ξεκίνησε καλά, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει καλά.
0: Εντάξει.
3: Δεν το ξέρω. Η Χέρτα όμως, αν δείξει μια σοβαρότητα, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο.
1: Πόσο μας παίζουν β' εθνική στην Γερμανία, τώρα πάνω το ψάξεις, έχουν πάρει ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία τους.
3: Που έχουν πάρει ευρωπαϊκό τίτλο.
1: Ναι, και έχουν παίξει β' εθνική, σχεδόν όλες.
3: Δηλαδή,
1: εδώ δεν υπάρχει αυτό. Ναι, έχουν πάρει ευρωπαϊκό τίτλο και έχουν φτάσει να παίζουν το Αμβούργο, η Σάλκη, έχουν φτάσει, η Μπορούσια, έχουν παίξει β' εθνική. Εκεί δεν υπάρχει αυτό.
3: Η 1860 Μόναχο. Αυτή τη στιγμή παίζει στην τέταρτη κατηγορία. Γιατί χρεοκόπησε. Ξέρεις γιατί μιλάμε τώρα.
0: Πώς χρεοκοπεί μια ομάδα στη Γερμανία, για εξήγησε όμως.
3: Αφού δεν έχει διοκτήτη. Αφού δεν έχει διοκτήτη, δεν έχει ο οποίος μπορεί να καλύψει τα χρή.
1: Αν έχουν αστοχία, δηλαδή τις μεταγραφές πάει η χρονιά άκλαυτη και πέσουνε.
3: Γιατί η Μπορούσια Ντόρτμουντ πώς σώθηκε από την, από την χρεοκοπία.
1: Και με λεφτά της Μπάγκερν, από ό,τι θυμάμαι.
3: Ακριβώς. Όταν είχε. Και ήμασταν μαζί, νομίζω, που ήμασταν στο παγκόσμιο ή στο ευρωπαϊκό
1: πρωτάθλημα. Παγκόσμιο, το έξι.
3: Όπου το συζητάγαμε τότε, θα την γλιτώσει, δεν θα την γλιτώσει. Και ήταν ένα θέμα, γιατί απέτυχε αυτό που είπες νωρίτερα, είχε αστοχίες μεταγραφές. Με πολλά λεφτά και πέστε δεν κάνανε τίποτα. Για να έρθει η Μπάγκερν, να τον δανείσει και σιγά σιγά να ξανασηκωθεί. Δεν είναι δύσκολο να
0: χρεοκοπήσει. Να σου μεταφέρω το θαυμασμό ενός ακροατή που θεωρεί τον εαυτό τυχερό που άνοιξε σήμερα το ραδιόφωνο του αυτή την ώρα και σε ακούει. Περίμενε. Μη βιάσε. Αλλά έχει και ερώτηση. Ο Μάιερ που πήρε η ΑΕΚ από τη Βόλφσμπουργκ είναι λίρα 100.
1: Ο Κροάτης.
3: Είναι καλός παίκτης. Είναι επίπεδο που δεν στήκα. Ένας παίκτης που είναι σε επίπεδο που δεν είναι, είναι δυνατόν να πούμε ότι είναι καλός παίκτης? Για να ρωτήσω.
1: Καλά, εντάξει, έχουν έρθει άλλοι που βάζουν λίγα και
0: με βάση τις γνώσεις και τις εικόνες σου, αν είναι λίρα 100 θα πιάσει οπωσδήποτε, δηλαδή θα παίξει.
3: Θα παίξει ο άνθρωπος, δεν το συζητάω.
0: Okay.
3: Δεν το συζητάω. Τώρα, αν είναι δυνατόν.
0: Ναι.
3: Αν είναι και, είναι και σε καλή ηλικία, είναι και χωρίς τραυματισμούς, είναι και χωρίς προβλήματα. Ορεξάτος είναι, την ίδια γλώσσα μιλάει με όλους εκεί. Είναι καλή μεταγραφή.
0: Μάλιστα.
3: Πολύ καλή μεταγραφή. Και δεν είναι καμιά φορά, είναι μερικές μεταγραφές που κάνουν μπαμ. Έτσι, μαζεύουν κόσμο σε αεροδρόμια κλπ. Αλλά στην πράξη είναι.
0: Παιδιά, συγγνώμη σας που διακόπτω λίγο τον ηρμό. Αν δεν βγει ο Τζόλης MVP του Community Shield, παραμένει με βάση τη στατιστική ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου. Το παρακολουθώ συνέχεια αυτό.
1: Ναι, είναι καταπληκτικό.
3: Ναι. Μου είχε πει ο Χρήστος ο Κοντός, μου λέει σε ένα ταξίδι της Εθνικής, μου λέει τι του κάνεις, τον έχεις δει.
0: Έχουν βγει όλοι οι μέση και οι επιθετικοί από την Arsenal και έχει μείνει μόνο ο Τζόλης. Στην ενδεκάδα. Φοβερό είναι αυτό. Χριστό. Κοίτα, γίνανε όλοι αλλαγή.
3: Την εποχή που.
0: Και οι πέντε άλλοι.
3: Άκουσε με την εποχή που δεν πήγαινε καλά και γι' αυτό και είχε φύγει από την Norwich και είχε έρθει στην Πορτούνα. Εγώ τον έφτιαχνα στα παιχνίδια της Εθνικής. Του έλεγα ορισμένα πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να είναι στον αέρα. Ο Χρήστος τα άκουγε. Και μετά ερχόταν και μου έλεγε τι του λες, θα το τρελάνεις. Και του έλεγα ρε.
1: Τον έφτιαχνα σε μια γωνία, του έλεγε.
3: Του έλεγα ρε Χρήστο, είναι κρίμα το Θεό. Είναι παιχταράς. Δεν το βλέπει κανένας. Και έπεσε στη Φορτούνα. Έπεσε Β' Γερμανία.
0: Ναι.
3: Και έλεγα,
0: γιατί όχι.
3: Δεν το βλέπει κανένας.
1: Είχε πάει ο Παναθηναϊκός να τον πάρει και δεν δέχτηκε ο Τζόλης.
3: Θα δείτε, τρελαινόμουνα. Έβλεπα ένα παιχταρά. Και έλεγα ρε Χρήστο, για όνομα του Θεού. Δηλαδή να τον αφήσουμε έτσι και γι' αυτό πήγαινα. Του έλεγα ορισμένα προπονητικά τα οποία τα χρειάζεται ο κάθε παίκτης, όπως και εγώ χρειάζομαι κάποιον άλλον να μου πει πώς να φερθώ και τι να κάνω σε ορισμένα πράγματα. Κανένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να προχωρήσει, παιδιά. Να ξέρουμε τι λέμε έτσι. Όλοι χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος θα μας βάλει σε μια σειρά. Και εγώ χρειάζομαι τον προπονητή των προπονητών.
1: Εγώ τη γυναίκα μου, οπότε δεν χρειάζεται. Για να λάβει μόνη της. Με την παντόφλα στο χέρι, με φράση.
0: Ένας ακροατής έχει αγανακτήσει που μας ακούει, γιατί λέει. Άκου τώρα, πρόσεξε. Εγώ λέει, έμαθα ότι ο Μάτος και ο Βιερίνια δεν είχαν ιδέα για τη μετακίνηση του Κωνσταντέλια. Είναι δυνατόν, βρε Ανδρέα?
1: Κι όμως μπορεί να είναι.
3: Δεν το ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Κι όμως η απατημένη συζυγή του Μαθήματος δεν τελευταίει. Να ξέρεις.
3: Εγώ
1: υπάρχει για αυτός ο ρόλος. Μην γελάς καθόλου.
3: Εγώ για να μην παρεξηγηθώ, έκανα μία κοινική αναφορά από το ρεπορτάζ της Μπορούσης.
1: Θα σου το πω απλά, όταν πήρε το αεροπλάνο και πήγε δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων ο Αλαφούζος στην Κωνσταντινούπολη και έφτιαξε τον Τερίμου, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού δεν είχε ιδέα. Ξαφνικά εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο και έμεινε κάγκελο.
0: Δεν
1: είχε ιδέα τίποτα.
0: Περίμενε. Εδώ ο Μάτος και η Βερίνια υποτίθεται ότι ελέγχουν όλους.
1: Καλά, υποτίθεται. Άστιγμα. Άμα πει ο άλλος από πάνω αυτό και εκείνο, χαίρεται. Τι
0: λοιπόν,
1: να
0: ο Χαράλαμπος με έστειλε μήνυμα κάθε εβδομάδα, λέει, πρέπει να βγαίνεις μια ώρα την εβδομάδα να μιλάς. Είσαι κόσμημα.
3: Χθες είχαμε τη μεγάλη γιορτή της.
0: Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ, Ανδρέα. Πραγματικά, επειδή είχα και να σε ακούσω πολύ καιρό.
1: Εγώ του μιλάω, αλλά.
3: Και εσύ.
0: Το περίεργο ότι εκείνο σου μιλάει ακόμα.
3: Ναι,
1: είναι φιλόσοφος γι' αυτό.
0: Έλα.
3: Άκουσε με. Και μαζί είχαμε υπέροχες συνεργασίες. Μία δεκαετία που είχα και εγώ τη χαρά και την τιμή να υπηρετήσω το ελληνικό ραδιόφωνο. Με τον Χρήστο είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, βλεπόμαστε τακτικά, μας συνδέει η εθνική ομάδα και όχι μόνο. Είμαστε κοντά σε όλα τα γεγονότα τα μεγάλα. Ήταν η γιορτή η μεγάλη της Ορθοδοξίας χθες. Αυτό συμβαίνει μία φορά στην επόμενη δεκαετία. Να είμαστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
1: Λοιπόν, του χρόνου τώρα, κατάλαβες.
0: Μόλις τελείωσε το Charity Shield με το 3-0 της Arsenal επί της Manchester City και εγώ είμαι πλέον καθυλωμένος εδώ και στον υπολογιστή και στην τηλεόραση να δω ποιος θα αναδειχθεί MVP αυτού του αγγλικού Super Cup, γιατί νομίζω ότι θα είναι ο Τζόλης. Ο οποίος έμεινε μέσα και στα 93 λεπτά του αγώνα. Επαναλαμβάνω.
3: Πήγε καλά, ήταν καλός.
0: Μα βάσει στατιστικής είναι ο κορυφαίος του αγώνα.
3: Όχι, μην ασχολείσαι με τα
1: δεδομένα. Δεν το βλέπαμε το μάτσο. Να μιλάμε μαζί, δεν το. Να σου πω να κλείσει
0: μαζί. Αφού μιλάγαμε τόση ώρα μαζί, δεν μπορούσαμε να παρακολουθούμε. Αλλά άμα βγάζει πάνω από 8,5 απόδοση, τι να σου πω.
3: Έχω δει μια φορά, όχι μια φορά, προχτές. Ήμουν στο παιχνίδι Κάλσκι με την Αρμίνια του Μπίλεφελντ και δίπλα μου ακριβώς ήταν ένας κύριος νεαρός, ο οποίος χτύπαγε τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, κατάλαβα. Του λέω για ποιο είσαι, μου είπε για ποιο μέσο είναι. Λέω τι κάνεις, λέει, βάζω βαθμολογίες, βάζω πόσα χτυπήματα κλπ. Το κοιτάζω λοιπόν μετά εγώ στο δικό μου το τηλέφωνο, αυτό στο δεκάλεπτο είχε βγάλει και τους είχε βγάλει και τους βαθμούς.
0: Πέρσι, Ανδρέα, πέρσι το καλοκαίρι όταν ξεκινούσε η Premier League έλεγα ότι αν και ο παδός της Manchester United θα ήθελα πάρα πολύ έλεγα να το πάρει η Arsenal, γιατί είναι μια ομάδα που υπό την καθοδήγηση του Αρτέτα ανεβάζει συνεχώς το επίπεδό της. Αυτό είδες και εσύ, αυτό είδε όλος ο κόσμος εγκαίρος και είχαν πράγματι χρήση από πέρσι πρώτο φαβορή την Arsenal. Είναι αυτή, είναι όντως αυτή η διαδρομή.
3: Ίσως να είχε οριμάσει και ο ίδιος, να κάλυψε τα λάθη που έκανε τα πρώτα χρόνια, δεν πήγε καθόλου καλά. Και σε θέμα συμπεριφοράς έχουμε και εμείς τις πληροφορίες μας και από μεγάλα κλαμπ. Δεν ήταν αυτός που έπρεπε να είναι, έτσι, γιατί το να είσαι προπονητής στην Arsenal είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι τρομερό το πόστο, έτσι, δεν μπορεί να πάει οποιοδήποτε να είναι προπονητής στην Arsenal ή να είναι προπονητής στην Chelsea ή να είναι προπονητής στην Tottenham. Αυτά είναι πολύ μεγάλα σωματεία, δεν είναι...
1: Ναι, αλλά μένα ξέρεις τι μου κάνει, ότι υπάρχουν κάποιοι προπονητές, στυλ Τούντορ για παράδειγμα, όπου πάνε αποτυγχάνουν και πάντα η ομάδα που πάνε είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
3: Είναι μια περίπτωση η οποία ήταν και αυτός μια μόδα. Ήταν πολύ καλά τα γραφεία τα οποία έκαναν τις δημόσιες σχέσεις. Πόσο θα αντέξεις? Ή η σκηνή στο χειροκρότημα. Δεν λέμε τώρα ο αθλητής, ο ηθοποιός, ο καλλιτέχνης γενικά. Θα κρυφθεί στο χειροκρότημα και στη διάρκεια.
0: Λοιπόν, παιδιά, ο Όντεγκαρντ πήρε τελικά, ο δεύτερος βάσης στατιστικής πήρε το
1: MVP.
3: Καλό εργαλείο τώρα, έτσι όλη η ομάδα δουλεύει από αυτόν.
0: Αυτός πήρε το τίτλο του παίκτου του αγώνα.
3: Από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν όλα, έτσι. Είναι πολύ καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός παίκτης. Θα γίνει μάχη φέτος στην Αγγλία, αλλά η μάχη τώρα γίνεται γιατί? Η Λίβερπουλ θα είναι, η Λίβερπουλ που ήταν πριν από δύο χρόνια, εγώ λέω δεν θα είναι. Η Τσέλσι θα είναι η Τσέλσι που ήταν πριν από δύο χρόνια. Δεν το ξέρουμε. Η Σίτι, εκεί λοιπόν, αν καταφέρει και η Άρσεναλ να κρατήσει αυτή τη σοβαρότητα σύν τις μεταγραφές που κάνει, μπορεί να το πάρει πάλι.
0: Μπορεί να το πάρει πάλι και πιο άνετα είναι να το πάρει
3: και
0: πάλι.
3: Πιο άνετα, ναι, και πιο άνετα, γιατί πρέπει να δούμε και το πώς δυναμώνει ή αποδυναμώνει.
1: Φωναόμις, danke sehr.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα, να είσαι καλά.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
3: Να είσαι καλά.
1: Για πολλά τρικό.
0: Ευχαριστούμε και εμείς και οι ακροατές της Ερασπορ.
3: Να είναι καλά όλοι οι άνθρωποι που με στήριξαν και με αγάπησαν, όπως τους αγάπησα και εγώ όλα τα χρόνια της παρουσίας μου.
1: Φιλιά πολλά. Γεια σου.
3: Εγώ σας ευχαριστώ και
1: εσάς. Πάμε time out. Σιγά σιγά, σε λίγο πόσο αυτά η ώρα. Ετοίμασε ένα καλό τραγούδι, ξέρεις, δεν χρειάζεται να σου πω εγώ.
0: Από αυτά που ξυπνάνε και τους
1: πεθαμένους. Τα πριόνια εκεί, γρα και τα λοιπά. Τώρα δεν να μου λένε ότι γίνεξε το πρέγγι και τους ξυπνάω. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε στον Άλεξ το δικαίωμα, έτσι. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι σε λίγο με δεύτερο ημίχρονο.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι για το δεύτερο μέρος αυτής της δίωρης ενημέρωσής σας. Παρακολουθούμε εμείς τις απονομές για το Charity Shield, για το αγγλικό δηλαδή Super Cup, δηλώσεις του Όντεγκαρντ Χρήστο, του αρχηγού της Arsenal και MVP του αγώνα. Θέλουμε να πάρουμε τα πάντα. Θεωρούν εκεί στην Αγγλία πλέον, διαβάζω εδώ και διάφορους αναλυτές όπως τον Pat Nevin, παλιό πλάγιο επιθετικό της Everton, ότι αυτή η ομάδα της Arsenal είναι ικανή να δημιουργήσει δυναστεία.
1: Είναι μια ομάδα που έχει πάρει την Premier League και έχει παίξει τελικό Champions League, γιατί να μην ονειρεύεται το επόμενο βήμα.
0: Ότι είναι ικανή. Δεν στο προεξοφλεί κανένας, αλλά ότι είναι ικανή και είναι χαρακτηριστική.
1: Ήδη πήραν τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Ναι. Θυμίζουμε 3-0 τη Manchester City στον τελικό του Community Shield, που είναι κάτι σαν το άτυπο Super Cup μεταξύ πρωταθλητή και κυπελούχου. Να πούμε ότι ο Τζιόλι ήταν καθοριστικός και μάλιστα δημιουργεί ένα υπέροχο στατιστικό ρεκόρ. Είναι ο δεύτερος παίχτης μαζί με τον Βίλιαν, θυμάσαι που είχε περάσει τον Ολυμπιακό ένα φεγγάρι, αλλά δεν κόλλησε.
0: Τη
1: Τσέλσι, ναι. Ο οποίος όταν πήγε στην Arsenal, στο ντεμπούτο του είχε δύο assist. Δεν το έκανε κανείς άλλος ποτέ στην ιστορία του συλλόγου. Σε ντεμπούτο του νεοφερνάρου.

0: συγκεκριμένος παίχτης να κάνει στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του δύο assist που τις έκανε ο Τζόλης και πριν το είχε κάνει το 20 ο Γουίλαν.
1: Ο Τζόλης δεν αναδείχθηκε MVP, πάντως ήταν ο παίκτης με τις περισσότερες επιτυχημένες τελικές πάσες στο 1 τρίτο, όπως λέμε, του γηπέδου, στο επιθετικό κομμάτι, και έχει το σχετικό σχεδιάγραμμα η Όπτα και το δημοσιεύει το BBC. Είπαμε, αναδείχθηκε ο Όντεγκαρ που είναι αρχηγός και πολύ αγαπημένος στο κοινό της Arsenal. Και πολύ καλή απόδοση επίσης πιστώθηκαν ο Έζε, το οποίο είναι ένα υπόδειγμα σταθερότητας για μένα αυτός ο παίκτης, και ο Μαντουέκε που είχε απογοητεύσει, όπως θυμάσαι, στους αγώνες της Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Η ζωή του ποδοσφαίρου, έτσι, και η κανονική ζωή, τα καλά, τα στραβά, τις ωραίες στιγμές, κακές στιγμές.
1: Κατοχή της μπάλας για τη City, περισσότερες τελικές η City, αλλά ξεκάθαρα άρχοντας στο αγώνα η Άρσεναλ, και αυτή τη στιγμή παίρνει το δικό του
0: μετάλλιο
1: ο Αρτέτα.
0: Η μόνη κατοχή που υπάρχει, λέει, είναι αυτή που κάνει Γερμανίλη στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κατοχή στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα του αγώνα. Λοιπόν, έχουμε κάποιες ειδησούλες. Καταρχάς, τώρα βλέπω εδώ το follow-up της είδησης του Κωνσταντέλια που είναι εκεί, που μοιάζουν όλα έτοιμα για να κλείσει τη μεταγραφή. Το follow-up είναι ότι στα μέσα όπου φιλοξενούνται απόψεις των οπαδών της Dortmund αλλά και κάποια δημοσιεύματα σχετικά, θεωρούν ότι, και το σέβονται αυτό οι οπαδοί της Dortmund, ότι η δυναμική των οπαδών του ΠΑΟΚ είναι τέτοια που μπορεί να μπλοκάρει τη μεταγραφή του παίχτη. Σέβονται. Δηλαδή, ένας οπαδός καταλαβαίνει τον άλλο οπαδό και τον σέβεται, που πάει και προσπαθεί με κάποιο τρόπο η θύρα 4 του ΠΑΟΚ, η ορονομία του ΠΑΟΚ, να μπλοκάρουν τη μεταγραφή έχοντας κάνει κατάληψη στα γραφεία του συλλόγου, που ζητούν επίμονα να μιλήσουν με τον Σαββίδη κτλ. Στα μάτια τα δικά μας, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω όταν ένας παίκτης θέλει να φύγει. Τα λεφτά ικανοποιούν το σύλλογο. Γίνεται εγκαίρος έτσι ώστε να μπορέσει να δρομολογήσει την αντικατάστασή του κτλ. Θα πει εγκαίρος τώρα και σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλίμονο αν μια ομάδα αρχίζει και τελειώνει σαν ένα μονοπαίχτη. Έτσι, νομίζω ότι με 30 τόσα εκατομμύρια στην τσέπη, 25 είπε ο Ανδρέας, εγώ να σου βάλω 25. Με 25 εκατομμύρια ευρώ στην τσέπη, άμα βγει στην αγορά ο ΠΑΟΚ, μπορεί να βρει. Δεν μπορεί να βρει Κωνσταντέλια, αλλά μπορεί να βρει καλές επιλογές, ναι, που να τον δυναμώσουν σε όλα τα επίπεδα, έτσι, αρκεί να κάνει έξυπνες κινήσεις. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, αυτό το ποτάμι δεν θα γυρίσει πίσω. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα κλείσει το θέμα. Γιατί, παραλαμβάνω, άμα θέλει ο παίκτης να φύγει, δεν τον κρατάς με το ζόρι. Σας το λέω με πλήρη γνώση. Έχω μιλήσει με άπειρους παίκτες όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας μου. Αν στο μυαλό του παίκτη για κάποιο λόγο του μπει η ιδέα ότι έχω να πάω κάπου. Και στη δουλειά σας, δέστε το μόνοι σας. Αν εκεί που είστε σας ζητάει μια εταιρεία αντίστοιχα πολύ πιο μεγάλη,
1: να είμαστε και ειλικρινείς,
0: με πολλά λεφτά παραπάνω, τι θα πεις όχι?
1: Πέραν του ποδοσφαιρικού, ποιος θα έλεγε όχι από όλους εμάς, τους επαγγελματίες, ο καθένας το είδος του, εάν σε ζητούσαν από μια τόσο προηγμένη στο επαγγελματικό αυτό επίπεδο χώρα, ποιος θα έλεγε όχι, εκτός από εκείνους που έχουν το πρόβλημα του νόστου, δηλαδή που δεν
0: θέλουν να βγουν,
1: να ξενιτευτούν. Άστος αυτούς, οκ. Okay.
0: Είναι μια δική, ναι. Να μην θέλουν αυτοί.
1: Να μην θέλουν με τίποτα.
0: Για κάποιο λόγο.
1: Γιατί... Αλλά αν βάλεις όλα τα άλλα κριτήρια στο μυαλό και όχι στον υπολογιστή σου, ξεχωρίζεται. Λοιπόν, επειδή ζητάει ο κόσμος λίγο ενημέρωση για το τι γίνεται ποδοσφαιρικά, να πάμε καταρχάς στη Λα Λίγκα που ξεκίνησε αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε σε εξέλιξη τον αγώνα Σαντάντερ Βιγιαρεάλ. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, είχαμε στο πρώτο μέρος 4 γκολ, αλλά μοιρασμένα, δηλαδή 2-2 το σκορ. Και αργότερα στις 8 παίζουν οι Ισπανιόλ με τη Λεβάντε. Στην αγγλική Championship, νωρίτερα η Watford κέρδισε 2-1 τη Southampton και τώρα παίζουν Burnley West Ham. Είναι στο 0-1. Τέσσερις ομάδες που έπαιζαν, εντάξει, αν εξαιρείς τη Watford, πρόσφατα στην Premier League. 3-0 είπαμε ο τελικός στη Community Shield, η νίκη της Arsenal επί της Manchester City και η κατάκτηση του σχετικού τροπαίου. Στην Αυστρία, στη δική τους Bundesliga, Tirol Salzburg είναι 0-2 στο 54 και στο ίδιο χρονικό σημείο Hartberg Austria Viennis 0-1. Στο Βέλγιο είχαμε δύο τελικά αποτελέσματα, η Beveren κέρδισε 1-0 την Anderlecht. Ναι, λογικό. Το έχουμε δει πλέον να είναι κανόνας, Χρήστο, και όχι εξαίρεση.
0: Να
1: παίζεις ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Αδειάζεις.
1: Και είτε ενδιάμεσα είτε αμέσως μετά το ζευγάρι των αγώνων, να την τρως την καταρπαγιά στο πρωτάθλημα, όποια ομάδα και να είσαι. Έχουμε επίσης τελικό Λαλουβιέρ Γάνδη 1-2. Να πάμε λίγο. Πού αλλού να πάμε? Στην Βουλγαρία. Μας ενδιαφέρει.
0: Έχουμε Ελληνοβουλγαρικές.
1: Η ΤΣΣΚΑ Σόφια μόλις έβαλε γκολ και προηγείται 1-0 της Μπότεφ Βράτσα. Η ΤΣΣΚΑ.
0: Η ομάδα θα παίξει με τον Όφη.
1: Με τον Όφη. Μεγάλη ζήτηση εισιτηρίων από πλευρά των φίλων της κριτικής ομάδας. Στη Σόφια θα πάει και η ΑΕΚ για να παίξει με τη Λέσκη. Πήγε και ο Παναθηναϊκός στη Σόφια.
0: Έχουμε Ελληνοβουλγαρική.
1: Τι κάναμε?
0: Και ο Παναθηναϊκός πόσο πολύ δυσκολεύτηκε απέναντι στην τρίτη ομάδα τη βαθμολογία πέρυσι στη Βουλγαρία. Στην παράταση πέρασε. Η ΑΕΚ δεν θα έχει τόσο εύκολο έργο όσο νομίζουν πολλοί. Θυμίζω ότι η Λέσκη πριν από 2-3 χρόνια από ό,τι ήταν απέκλεισε τον ΠΑΟΚ. Θυμάστε αυτό. Άμα υποτιμήσει λίγο αυτέ τι ομάδε. Σε βαράνε σαν σφυρί στο κεφάλι, κατά κέφαλα.
1: Εδώ με την ευκαιρία να πούμε ότι η Χράντες Κάλλοβε που αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό ζήτησε διπλή αναβολή αγώνων. Προς πίσω.
0: Και μπροστά.
1: Προς πίσω. Για τον Παναθηναϊκό θέλω να μου πεις τη γνώμη σου μετά, μόλις τελειώσω με τα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε στη Γαλλία να σας θυμίσω ότι 10 παρατέταρτο έχουμε το δικό του Super Cup, η Lens εναντίον της Paris Saint-Germain. Στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, για την οποία κάναμε τόσο λόγο προηγουμένως, έχουμε 3 τελικά αποτελέσματα. Ανόβερο Wolfsburg 0-1. Αρμίνια Μπίλεφελτ Κότμπους 3-0 και Δυνάμο Δρέσδης Ντάρμσταντ 1-0. Πάμε Δανία. Είχαμε τελικά αποτελέσματα Νόρτζελαντ Σίλκεμπορκ 1-0, Οντένσε Χόρσενς 1-2, Λίγκμπι Μίντιλαντ 1-1 και τώρα παίζουν οι Ράντες με την Κοπεχάγη. Δεν κρατείται, η Κοπεχάγη προηγείται στο 14ο λεπτό με 2-0. Στην Ελβετία είχαμε κύπελο, αφήστε ήταν πολλά τα παιχνίδια και κάποια τέλος πάντων ανούσια, γιατί παίζανε μικρές με μεγάλες ομάδες. Μην ασχοληθώ με αυτά. Πάμε στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Αυτή τη στιγμή παίζουν οι Μπαρ με την Τενερίφη. Στο 54 το σκορ είναι 1-2. Κύπελο Ιταλίας. Μετά από 10 λεπτά δεν υπάρχει σκορ στον αγώνα της Φροζινόνε με την Γιούβε Στάμπια. Και εδώ είμαστε σε πρώιμο πολυστάδιο. Με ομάδες όχι φημισμένες, όχι προχωρημένες. Πάμε, μας ενδιαφέρει τι, κάτσε να τα ρίξω όλα μια τία για να ικανοποιήσω τον κόσμο. Νορβηγία, ωραίο τελικό αποτέλεσμα, Χρήστο. Άλενσουτ Βαλερέγκα 5-5
0: παίζανε.
1: Και αυτή τη στιγμή στο 55ο λεπτό περίπου, 3 μάτς σε εξέλιξη. Μόλντε Τρόμζο 1-1, Μπραν Χάμκαμ 1-0 και Σάλσμπουργκ Σάντιεφορντ 1-1. Στην Ολλανδία έχουμε τρία τελικά αποτελέσματα και ένα μάτς σε εξέλιξη. Ντεν Χαχ Χρόνεχεν 1-4, Τβέντε Τσβόλε 3-1, Φέγενορντ Γκο Αχέντ Ίγκλς 2-2 και ο Άγιαξ το 74 προηγείται με 2-1 της Χέρενφέιν. Η Πάξη χάνει από την Ακαδημία Πούσκας στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα. Την γνώρισες αρκετά καλά αυτή τη χρονιά. Αυτό το μάτς πάμε είναι στο 55 και τι άλλο μπορεί να θέλετε. Πορτογαλία, Λίγκα Πορτουγκάλ, 85ο λεπτό, Νασιονάλ Μαδέιρα Εστορίλ είναι στο 2-0.
0: Δεν δείχνει κάποτε σήμερα.
1: Θα το δω. Περίμενε. Θα το δω. Μια και είπε για Λίγκα Πορτουγκάλ. Σήμερα δεν παίζει η Μπενφίκα.
0: Μήπως έπαιξε χθες.
1: Άρα.
0: Να δούμε τι για τον Παυλίδη. Αν έπαιξε, είχε βάλει γκολ,
1: δεν
0: προφανώς
1: έπαιξε ούτε χθες.
0: Μήπως παίζει Δευτέρα τώρα.
1: Άρα παίζει αύριο, ναι, εκτός έδρας με την Καζαπία. Ερώτηση για τον Παναθηναϊκό. Είχε το, πώς το λέγαμε, το τζόκερ αυτό για αναβολή αγώνα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια ρολογία την οποία ξεχνάω.
0: Τζόκερ.
1: Τζόκερ λέγεται. Mm. Ένα δεν έχει κάθε ομάδα.
0: Ένα, ναι.
1: Πέρυσι το χρησιμοποίησε πάλι
0: στην πρώτη αγωνιστική,
1: στην πρώτη αγωνιστική με τον Όφη. Φέτος πάλι με την Κηφισιά.
0: Πάλι γηπεδούχος.
1: Η γνώμη σου.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Εγώ είδα ότι δημιούργησε πρόβλημα το περσινό. Κατάλαβες.
0: Όχι, δημιούργησε πρόβλημα γιατί σερνόταν για μήνες. Ενώ τώρα θα παιχτεί το Σεπτέμβριο. Δεν είναι όπως ήταν πέρυσι που παίχθηκε Μάρτιο.
1: Πέρυσι το μάτς ερνόταν για μήνες και ήταν πρόβλημα.
0: Το Μάρτιο, ναι. Δεν υπήρχε κοινή ημερομηνία.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως υπάρχει κοινή ημερομηνία, θα παίχθει μέσα Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία.
0: Κατά πάσα βεβαιότητα θα έλεγα.
1: Ωραία. Δεύτερο σκέλος ερώτησης, τη γνώμη σου, γιατί αφού είχες δικαίωμα για ένα τζόκερ, δείχνει το γεγονός ότι ζητάει αναβολή, εγώ δεν το θεωρώ κακό, δείχνει το πόσο μεγάλη αξία τελικά, σχέτως το τι λένε, έχουν αυτά τα προκριματικά.
0: Φύλα για τα ρούχα σου να έχει τα μισά.
1: Όταν το ξοδεύει, ναι, τώρα για την επιδίωση.
0: Ναι, η Άκα, που το κράτησε πέρυσι, δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιήσει πουθενά. Μπράβο. Τζάμπα.
1: Όχι, όχι. Έκρινε, αν θυμάσαι καλά, ο προπονητής ότι δεν το χρειαζόταν.
0: Όχι, αφού πήγαινε, δεν μπορούσε, δεν είχε
1: τίποτα. Αλλά είχε τέτοιο ρυθμό.
0: Όταν πήγε, ήταν τότε με το Πάσχα το καθολικό, το Πάσχα το ελληνικό.
1: Ναι.
0: Που δεν γινόταν να πάρει ένα βόλιο, γιατί δεν
1: εγώ θέλω να πω ότι μέσα από τον Παναθηναϊκό βλέπουμε τελικά αποτυπωμένη και όχι η θεωρία την αξία των play-off σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Όλα για όλα. Πώς το πες εσύ προηγουμένως, μου άρεσε περισσότερο.
0: Ότι σου λέει τα ρούχα, το έχει τα μισά.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν πάνε να λένε για τα πρωταθλήματα κλπ. Α, εδώ. Εδώ.
0: Κοίταξε, Όφη για παράδειγμα, αν δεν περάσει την Τζέσικα Σόφια, έχει μαξιλαράκι το Conference League.
1: Παναθηναϊκό και ο Πάο δεν έχουν μαξιλαράκι.
0: Αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, ο Πάο έχει κάψει το κανονάκι που είχε μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλετ και είναι υποχρεωμένος και αυτός με την Μπραν. Και ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς να περάσουν για να έχουν ευρωπαϊκή συνέχεια. Θα είναι πολύ μεγάλη ζημιά και για τους δύο το να μην συνεχίσουν στην Ευρώπη και από θέμα γοήτρου και από θέμα αριθμού.
1: Και από θέμα οικονομίας.
0: Και από θέμα
1: αγοράς. Από όλα.
0: Είναι μεγάλο χαστούκι τώρα. Ειδικά για τους δύο αυτούς συλλόγους που έχουν καινούριο προπονητή, έχουν ένα καινούριο project στα σκαριά. Αν βάλεις τον Παναθηναϊκό που είχε τη φαγούρα των 16 χρόνων πριν πρωτάθλημα και οι προσδοκίες είναι μεγάλες, να ξεκινήσει με το να μην μπει καν στο Conference League, θα είναι τεράστιο μείον. Βάλε τώρα και τον ΠΑΟΚ με την αναστάτωση που έχει. Όταν μάγει βράσει δρόμο με τον Κωνσταντέι, αν γίνει καμία στραβή και μείνει απ' έξω, φαντάζομαι
1: ότι. Που έχει καλό αντίπαλο.
0: Ναι. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι του επίπεδου του ΠΑΟΚ, φαβορεί τον ΠΑΟΚ ξεκάθαρα, αλλά είναι μια ομάδα που είναι σε ρυθμό πρωταθλήματος κανονικά. Είναι δηλαδή στη Νορβηγία αυτή τη στιγμή, το πρωτάθλημα είναι μέση προς τέλος.
1: Συγγνώμη, αλλά ο ΠΑΟΚ που είδα εγώ στα τελευταία παιχνίδια για μένα δεν είναι φαβορή με κανένα αντίπαλο. Αλλά τέλος πάντων, να σου πω, θέλω να πω εν ολίγης να μας γίνει δίδαγμα αυτή η διπλή, η συνεχόμενη απόφαση του Παναθηναϊκού, ότι τελικά στο διάστημα Ιουλίου-Δεκεμβρίου τα πιο σημαντικά παιχνίδια είναι η προκριματική του καλοκαιριού. Τελείως.
0: Το είχε πει ο Νίστρο που μου είχε κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Είναι λέει θέση μου, το είχα πει και στους ποδοσφαιριστές μου στην Κοπενχάγη, ότι τα πιο δύσκολα παιχνίδια στην Ευρώπη όλη τη χρονιά είναι τα προκριματικά. Όλα.
1: Να.
0: Και μέχρι στιγμής έχει κάνει το εντυπωσιακό ρεκόρ 11 στα 11. 11 προκρίσεις έχει.
1: Είχε, αν θυμάμαι.
0: Έχει. Δεν έχει χάσει ούτε
1: όχι,
0: καν.
1: Όχι, μήπως έχει 12 τώρα με την Παναθηναϊκό.
0: Όχι, όχι 11.
1: Α, είχε έρθει με 10.
0: Έχει περάσει δύο φορές.
1: Ναι, έχει δίκιο. 13-7 είχε ρεκόρ. Ναι.
0: Έχει κάνει δύο φορές το 3x3 σε επίπεδο Champions League. Δηλαδή σε Champions League έκανε τρεις προκριματικούς.
1: Και τώρα έχει 13-8.
0: Και μπήκε δύο φορές στην φάση των ομίλων και μία το κάνει στο Conference. Και κάνει και δύο τώρα νίκες. Και μάλιστα αίτητος.
1: Συγγνώμη, με την φέρατε δύο. Έχει 13-9 ρεκόρ πλέον σε 22 αγώνες ο Νίστρουπ. 13 νίκες και 9 ισοπαλίες. Δύο φέρω πάνω
0: 20. Ναι. Δεν έχει τηθεί.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τηθεί. Αυτό είναι καλό. Έχει μια καλή παράδοση χτίσει. Mm-hmm. Μακάρι να συνεχιστεί για να μπει και ο Παναθηναϊκός στην Λυκφέση. Σε σαν παιχνίδι μας ενδιαφέρει άμεσα. Γιατί παίζουμε με τσέχικη ομάδα. Είναι η Τσεχία 10η. Αν αποκλείσουμε.
1: Τα κάναμε μαντάρα τη εβδομάδα μας πέρασε.
0: Ναι.
1: Γιατί χάσαμε έδαφος.
0: Πήρε κεφάλι Πολωνία τώρα. Έτσι, ναι. Έχει περάσει τη Τσεχία αυτή τη στιγμή η Πολωνία, είναι 10η. Αλλά η Πολωνία έχουν χάσει μια ομάδα, πιθανότατα θα χάσουν κι άλλες δύο. Γιατί δεν είναι η Γκούρνιγκ Ζάμπζε φαβορή με τη Μονακό, για παράδειγμα. Και υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες να μείνουν με δύο από τις πέντε ομάδες που ξεκινήσανε. Δηλαδή, μην εκπλαγείτε αν το δείτε αυτό. Θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για εμάς να πάμε με το 5 στα 5. Να έχουμε δηλαδή και τις πέντε ομάδες μας.
1: Ναι. Λέει ένας ακροατής με το δίκαιο του, ενώ του πρώτου αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν, πώς να είναι φαβόροι. Πάνε λέει ο Ζήφκοβιτς και ο Γερεμέγεφ.
0: Χωρί Κωνσταντέλια. Ναι.
1: Τι έκανε εσύ ο Ζήφκοβιτς. Ναι. Τι έκανε ο Ζήφκοβιτς.
0: Δύο χαζοαποβολές.
1: Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ να παίρνει τέτοια αποβολή, να τσακώνεται για την μπάλα.
0: Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που λέει ο φίλος.
1: Δηλαδή.
0: Άμα τώρα βάλεις ότι έξω ο Κωνσταντέλιας, έξω ο Ζήφκοβιτς.
1: Έξω ο Τεσπότοφ, και έξω άλλοι. Λόγω τραυματισμού αυτή.
0: Είναι πρόβλημα αυτό, βέβαια.
1: Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πράγματι έχει δίκιο ο φίλος μας ο Πέντρος, ούτε ο Τάισον, ούτε ο Πέλκας.
0: Ναι.
1: Πώς θα περάσουμε, λέει. Με ποιους, λέει, θα παίζουμε.
0: Εντάξει, όμως έχει φανέλα.
1: Πρόσεξε. Φανέλα, ναι, αλλά αφού τα είδες τα μάτς, Γιατί τον λες φαβορή τον ΠΑΟΚ, εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Εμένα με την Άντερλεχτ δεν ήταν κακό στην Τούμπα. Δεν ήταν κακό στην Τούμπα με την
1: Άντερλεχτ. Αλλά το προχθεσινό το δηλαδή να... ήταν ένα μάτσο χάλια.
0: Χάνει το πέναλτι, έχει ευκαιρίε. Ναι, τρώει τον κόλ στα 16 δευτερόλεπτα. Του πάνε όλα ανάποδα. Δεν κακό. Θα μπορούσε να έχει πάρει από το πρώτο παιχνίδι ένα καλό σκορ. Αν ήταν λίγο εύστοχο. Και στην, το κλασικό που παθαίνουν όλε τι ελληνικέ ομάδε, στην πρώτη φάση του αντιπάλου, στην Βρυξέλλε μέσα η μπάλα. Δεν γλιτώνουν τίποτα τι περισσότερε φορέ. Λοιπόν, και μετά την κυνήγα δύο γκολ. Θα μπορούσαν, αν είχε μετρήσει εκείνο το γκολ που δεν μέτρησε στι λεπτομέρειε, και γινόταν το 3-2 στο 70 κάτι.
1: Τι θα γινόταν.
0: Το 3-3 φίλε γινόταν μετά. Μετά έχει 10 λεπτά.
1: Εγώ έβλεπα το μάτς.
0: Έχουν γίνει αυτά στο ποδόσφαιρο.
1: Δεύτερο γκολ πολύ μου φαίνονταν για τον ΠΑΟΚ.
0: Είχε αλλάξει.
1: Αλλά τρελάθηκα με τον Ζίβκοβιτ. Δηλαδή δεν είναι δυνατό. Και ξέρει την ενοχή του και πάει και δείχνει τη φανέλα για να ρεφάρει. Ξέρετε τι μα πει και έδειξε μετά τη φανέλα στον κόσμο.
0: Εντάξει.
1: Όπως είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου προπονητή, εντάξει, θα μου πει αυτό έγινε στη Σερβία. Στη Σερβία γίνονται πολλά πράγματα. Να τον αποδοκιμάζει το κοινό μετά τον αποκλεισμό και αυτό να κοροϊδεύει το κοινό ζητώντα και άλλε αποδοκιμασίε. Πώ να μην απολυθεί το ίδιο βράδυ, ο προπονητή του Ερυθρού Αστέρα. Τι συμπεριφορά ήταν αυτή. Και υποτίθεται ότι έχουν γίνει όλοι αυτοί υπερεπαγγελματίες.
0: Κοίτα, πάνω από όλοι είμαστε άνθρωποι και ο άνθρωπος έχει σκοτεινή πλευρά.
1: Σωστό.
0: Έτσι, και καμιά φορά η σκοτεινή μας πλευρά βγαίνει την πιο ακατάλληλη ώρα. Μπροστά σε όλο τον κόσμο.
1: Ρωτάει ένας ακροατής, ο Νίκος, επειδή άκουσα την κουβέντα. Δηλαδή, λέει ο ΠΑΟΚ κάνει λάθος που δεν ζητάει αναβολή του αγώνα. Παιδιά, δεν είπαμε ότι είναι υποχρεωμένος κάποιος. Λέμε ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού δύο χρονιές συνεχόμενες με διαφορετικούς προπονητές, διαφορετικούς παίκτες. Να εστιάζει στα προκριματικά τα ευρωπαϊκά δείχνει κάτι. Τώρα αν ο ΠΑΟΚ και Χράντες είπαμε να έβαλε δύο παιχνίδια, αν ο ΠΑΟΚ δεν το θεωρεί χρήσιμο να την ξοδέψει τώρα αυτή την αναβολή, είναι μια άλλη
0: μπορεί
1: ιστορία.
0: Μπορεί ο ΠΑΟΚ επειδή έχει νέα ομάδα να θεωρεί ότι ένα παιχνίδι παραπάνω μπορεί να του κάνει και καλό.
1: Αλλά και ο Παναθηναϊκός έχει νεότατη.
0: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ταλαιπωρημένους παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις πολύ που δεν έχει backup. Και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Άρα, άλλος ακροατής έχει αντίθετη άποψη. Σου λέει ότι εγώ θα περίμενα να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, και δεν είναι παράλογο αυτό. Αλλά είναι επειδή έχει και μακρύ ρόστερ. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει και νέα ομάδα, καινούριο προπονητή και πάρα πολλούς καινούριους παίκτες, αλλά και νεαρούς παίκτες, οι οποίοι δεν ψημαίνουν στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός, δηλαδή, αν δείτε το ρόστερ του, έχει ένα παίκτη πάνω από 30 χρονών. Τον Ντεφράι δεν υπάρχει δεύτερο, 30.
1: Πιο μεγάλους έχουν Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ηλικιακά.
0: Ναι, έχει πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας και οι περισσότεροι από τους παίκτες που έχουν αποκτηθεί και το Γενάρη και τώρα είναι παιδιά που δεν έχουν ξαναπαίξει Ευρώπη. Πρώτη φορά παίζουν, δεν το ξέρουν το παιχνίδι αυτό εύκολα. Άρα θέλει κατά κάποιο τρόπο μια παραπάνω. Παιδιά, κοιτάξτε, είναι όλα επιλογή στην ζωή. Ο καθένας επιλέγει, ο Παναθηναϊκός επιλέγει το κάνει ο πέντε και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Σου λέει να μπω εγώ τώρα στη φάση των ομίλων, 6 παιχνίδια είναι, θα τη βρω την άκρη μου. Πώς θα περάσω, να μπω, αυτό έχει σημασία, να μπω. Μην γίνει καμία στραβή και μην απέξω. Ο ΠΑΟΚ το εκτιμά διαφορετικά. Δεν ξέρω αν στο διάστημα μεσολαβεί και για λόγους ηρεμίας ζητήσει να αναβληθεί το παιχνίδι του. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει με τον κανονισμό.
1: Όχι.
0: Δεν προλαβαίνει, έχει deadline. Δεν μπορεί να την κάνουν τέτοιμα αύριο. Π.χ. θα ξυπνήσει αυτό. Πρέπει να πει ετούμε αναβολή του αγώνα. Τη Κυριακή.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Δεν το ξέρω το θέμα.
1: Ο Ολυμπιακός μεταξύ τη και το είπαμε πρόσθεσε κι άλλο. 30 στο ρόστερ του παίρνοντας τον Ρέμο Φρόιλε. Πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά 34 κι αυτός.
0: Ναι.
1: Γνωστός, ποιοτικός παίκτης πραγματικά.
0: Ολυμπιακός.
1: Αλλά 34χρονος κι αυτός.
0: Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Είναι ο κάθε ένας επιλέγει. Πολλές φορές έχουν βγει τέτοιες μεταγραφές.
1: Συγγνώμη, βγήκε η είδηση ότι θα υπογράψει απόψε ο Κωνσταντέλιας και αμέσως μετά θα γυρίσει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Τώρα. Προφανώς πέρασε ήδη τις ιατρικές εξετάσεις για να βγαίνει αυτή η είδηση. Θα το δούμε όμως. Θα σας κάνουμε απλώς μία ενημέρωση. Το ταξίδι δηλαδή ήταν αστραπή.
0: Ναι, παιδιά, δεν είναι. Βλέπω διάφορες πράγματα μηνυματάκια που τα βάζουμε ναι. Κωνσταντέλια. Ότι πουλάει ο Παδηλίκη. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Αυτή τη στιγμή προσφέρει ένα συμβόλαιο 12 εκατομμυρίων μπροστά του. Το φαντάζεστε.
1: Τετραετές με
0: τρία κάτι το
1: χρόνο.
0: Δηλαδή έτσι, 12 έτσι. Και εγγυημένα χρήματα εξασφαλίζουν το μέλλον και των παιδιών του και των συγγονών του. Έτσι. Και έχει και την προοπτική να πάει σε μια μεδέτα, το προσφέρει μια ομάδα της Σλοβακίας ή από το Κατάρ. Του το προσφέρει μια ομάδα που πριν τρία χρόνια έπαιξε τελικό Champions League, που εκεί στο γύρω-γύρω είναι και είναι brand name σε όλο τον κόσμο, Borussia Dortmund και έχει εξελίξει πάρα πολλούς παίκτες τέτοιες φάσεις. Όπως είναι ο Κωνσταντίνος Κοκαρίτσας, του έχει πάρει με μια αξία Α και την έχει κάνει 2 Α. και μετά του έχει μεταπουλήσει σε πιο υψηλό επίπεδο ακόμα. Εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά, ο καθένα παίρνει τι αποφάσει. Θα μπορούσε να πει ο Κωνσταντίνο, δικαίωμά του είναι. Ότι δεν φεύγω από τον ΠΑΟΚ. Νιώθω καλά, κάγιο πρώτο στο χωριό παρά τελευταίο στην πόλη. Οκ, okay, σεβαστό και αυτό. Αλλά αν ο παίκτη.
1: Εγώ είμαι πάντα
0: πει,
1: με τον ποδοσφαιριστή να ξέρω. Όπω είναι και με τον προπονητή στο θέμα τη δουλειά που πρέπει να κάνει πριν τον κρίνει.
0: Ναι.
1: Δεν δέχομαι δηλαδή αυτές τις απολύσεις 2, 3, 4.
0: Ελάτε στη θέση του Κωνσταντέλια, όλοι εσείς που δηλώνετε παραθυναϊκάρες, ολυμπιακάρες κτλ. Τέτοια ευκαιρία πραγματικά θα την αφήνατε να φύγει και μετά να περνάνε τα χρόνια και να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο και να λες γιατί δεν το έκανα.
1: Α, μπράβο, πολύ ωραίο αυτό που είπες. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τους αθλητές, ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίζουν και οι μαθητές, όπως ξέρεις. Όταν φτάνουν στην τελική επιλογή για εξετάσεις, δεν θέλουν, και το λένε και οι σχολικοί ψυχολόγοι, να μένει στο παιδί του what if. Τι θα γινόταν εάν. Προσπαθούν να το οδηγήσουν εκεί που θέλει, δηλαδή να μείνει στο δρόμο που θέλει και χωρίς να ξεστρατήσει για το τι θα πει ο παπάς, τι θα πει η μαμά, ο γείτονας, οι συγγενείς κτλ.
0: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Γι' αυτό και. Αυτό το ξέρω γιατί ισχύει και για το γιο μου. Υπάρχουν σχολικοί σύμβουλοι. Δηλαδή, μέσα στο σχολείο υπάρχουν καθοδηγητές ακριβώς. Ναι. Οι οποίοι τι λένε στην οικογένεια, στην άκρηση το παιδί. Και επειδή εμείς το ξέρουμε καλύτερα από εσάς, όσον αφορά το κομμάτι αυτό, εμείς θα είμαστε δίπλα του.
0: Ναι. Εγώ μπορώ να σου πω ότι ξέρω ότι ο Νίκος Αναστόπουλος είναι εγωιστής και καλά κάνει. Οι μεγάλοι παίκτες είναι εγωιστές. Μπορεί να μην έχει τον εγωισμό να το παραδεχθεί, αλλά νομίζω ότι αν το ρωτήσεις, να σου πει με λόγο τιμής, αν μετάνιωσε τότε που του έκανε πρόταση ο Κόκαλης να έρθει στον Ολυμπιακό και είπε όχι, γιατί ζητούσε.
1: Ποιον είπες?
0: Τον Νίκο Αναστόπουλο. Που ήταν προπονητής του Παζιάννα και του έκανε πρόταση ο Ολυμπιακός να έρθει πρώτος προπονητής και του λέει ναι, αρκεί να μου εγγυηθείτε ότι του χρόνου ξεκινάω. Ότι δεν είμαι για τους τελευταίους δύο μήνες. Ότι ξεκινάω εγώ. Ξέρεις, και το πω, όχι.
1: Είχε πολύ στο μυαλό μου, ήθελα να το πούμε νωρίτερα μιλώντας με τον Ανδρέα Ναούμη. Όταν ο Νίκος Αναστόπουλος πήρε τη μεταγραφή του Ολυμπιακού στην Αβελίνο.
0: Το 17.
1: Η οποία ήταν μεν στο καμπιονάτο. Ήταν στο καμπιονάτο, αλλά δεν ήταν το μεγάλο μέγεθος. Πανηγύριζε όλη η Ελλάδα που έστειλε παίκτη στο καμπιονάτο. Και οι Ολυμπιακοί περισσότερο από όλους.
0: Έλληνας παίκτης.
1: Καμάρωναν ότι παίκτη του θα παίζει στο καμπιονάτο.
0: Είχε δύο ξένους, όχι 42 με τη Μόντρη Κοσμάν.
1: Τότε υπήρχε το όριο των δύο.
0: Έλληνας παίκτης στο καμπιονάτο.
1: Και βέβαια ο Νικόλας μπήκε κατευθείαν βασικός. Δεν έκανε τη σεζόν που περίμεναν όλοι.
0: Καλά.
1: Δεν πήγε καλά.
0: Έβαλε μόνο δύο γκολ στο κύπελο.
1: Ναι.
0: Σε ένα μάτσα από εκεί πέρα.
1: Σας μεταφέρω σε εσάς του νεότερους την οτροπία της εποχής εκείνης. Καμαρώναμε που βλέπαμε Έλληνα ποδοσφαιριστή σε ιταλικό κλαμπ.
0: Και στα πράσινα, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε.
1: Να μας καμαρώσει και ο Αλέξανδρος, γιατί θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή.
0: Πριονίδη.
2: Era Sport 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: Παιδιά.
1: Δεν το παίρνω αυτό το τραγούδι.
0: Δύο ρίτσες είναι που και που με το Χρήστο. Κάνω υπομονή, μετά γυρνάω.
1: Ας το τραγούδι, ρε παιδάκι.
0: Βάζω τις μουσικές μου και ηρεμώ. Ναι, μην χάσουμε τελευταία 34 λεπτά.
1: Ας το, ρε παιδάκι.
0: Το έσβησε η Ολυμπία γενικό. Ολυμπία, είσαι δικιά μου, είσαι δικιά
1: μα
0: μου.
1: Με ρωτάει να το πάρω, του λέω όχι και το πατάει. Δηλαδή,
0: δεν είχε ερωτηματικό. Μου θυμίζει
1: τη γυναίκα μου, ρωτάει αυτό εκείνο.
0: Επειδή πλησιάζω, η γυναίκα σου κάνει κουμάδα στο σπίτι, ηρέμησε.
1: Καλά, όχι. Εγώ έχω πάντα τελευταία κουβέντα, φίλε. Τι άντρα είμαι.
0: Ναι, εσύ αποφασίζει αν είναι πρώτο το συνδέωμα και μετά το μαγείρεμα.
1: Τελευταία κουβέντα την έχω εγώ. Τη λέω ότι θες εσύ αγάπη μου και τελειώσαμε. Είμαστε μια χαρά.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο σε ρυθμού ελληνικού πρωταθλήματο, βέβαια και αναφερθήκαμε και στι αναβολέ και τα λοιπά. Να πούμε ποιον θα βλέπετε. Σε ποιο κανάλι, τη νέα σεζόν.
1: Να το πούμε αυτό, να πούμε και με μεταγραφή τσάκ που είναι σχεδόν έτοιμη να ανακοινωθεί.
0: Ναι. Λοιπόν, με την προσθήκη του καναλιού του Αλαφούζου, του Sport FM TV, εκεί θα βλέπετε φέτος τους αγώνες του Παναθηναϊκού και αναμένουμε και τους αγώνες του Ηρακλή σε αυτό το κανάλι. Στην Κοσμοτέ.
1: Και κύπελλο Ελλάδος.
0: Λέω τώρα για το πρωτάθλημα. Ναι. Στην Κοσμοτέ θα βλέπετε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Όφη, Πανετολικό, Βόλο και Κηφισιά. Και στη Νόβα, Παοκάρι, Αστέρα Τρίπολης, Ατρόμητο, Λεβαδιακό και Καλαμάτα. Ο Σπορ FM TV, ναι, πήρε κύπελλο Ελλάδος, πήρε Super Cup και έχει πάρει και την ελληνική Basket League που μας την πήρε από μας και για την οποία θα πληρώνεται πλέον μια συνδρομή άγνωστο.
1: 9,99.
0: Α, βγήκε.
1: Δεν το έχουν πει επισήμως, αλλά εκεί θα είναι στο δεκάρικο. Με αυτά τα χρήματα θα βλέπετε Παναθηναϊκό, Ηρακλή, όλο το κύπελλο Ελλάδος, δηλαδή τα παιχνίδια όλων των ομάδων, και Ολυμπιακού και ΑΕΚ μέσα έξω κτλ. Συν το μπασκετικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Πάλι τα παιχνίδια που τώρα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί έχουν ανέβει και ΠΑΟΚ και Άρης και ΑΕΚ, μειώνει την ψαλίδα με τον Παναθηναϊκό, θα γίνει ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Και πιθανότατα θα κλείσει και κάποιο καλό ξένο πρωτάθλημα. Πιθανότητα. Το προσπαθούν, μην προσπαθούν καμιά άκρη, δεν ξέρω τι, δεν μπορεί να ασχολούμαι, αλλά αυτό είναι το πακέτο το οποίο από ό,τι λένε θα κοστίζει κάτι λιγότερο, κάτι λεπτά λιγότερο από τα 10 ευρώ. Ναι.
0: Να πούμε, τι μεταδόσεις έχουμε σήμερα που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Με το που θα τελειώσουμε εμείς την εκπομπή με τον Χρήστο, δηλαδή στις 8 και 5, έχουμε τον τελικό του Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Και για να είμαι πιο ακριβής, στις 8 και 6 ξεκινάει ο τελικός του Χρήστου στα 100 μέτρα. Και πάμε αργά για να δούμε τους τελικούς που μας ενδιαφέρουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Αν μου δώσετε λίγο χρόνο να σας πω ακριβώς τις ώρες. Αχ, καλέ, σταμάτησε το ποδόσφαιρο, Φίλιξ Μαξ.
1: Μην είσαι ειρωνικός για να παίξει. Μην είσαι ειρωνικός για να παίξει. Όχι, αυτό είναι ειρωνία.
0: Καλά, εντάξει.
1: Για να παίξει τραυματία.
0: Εντάξει, okay, εντάξει.
1: Εντάξει, μην ακούω τώρα χαρτί τη χαζομάρε.
0: Δεν είναι χαζομάρη, είναι άποψή μου.
1: Για ένα τραυματία δεν ειρωνεύεσαι ποτέ.
0: Δεν σημαίνει.
1: Δεν ειρωνεύεσαι ποτέ ένα τραυματία.
0: Καλά.
1: Έτσι.
0: Ειρωνεύομαι τον άνθρωπο ο οποίος ενώ είναι τραυματίας δεν κάνει μία άλλη συμφωνία από αυτή που έκανε ο συγκεκριμένος.
1: Γιατί εσύ θα κάνεις.
0: Εγώ.
1: Ναι, εσύ θα κάνεις.
0: Σαν ηλίας.
1: Ναι, δεν νομίζω θα κάνεις.
0: Όπως και κάποιοι σύλλογοι έχουν κάνει συμφωνίες που δεν τις περίμενες με τραυματίες. Ενώ κάποιοι τους έδιωχαν τους τραυματίες. Κάποιοι άλλοι τους κράταγαν τους τραυματίες.
1: Το συμβόλαιο το έλυσε πριν το τέλος.
0: Εντάξει.
1: Με πολύ λιγότερα χρήματα.
0: Πόσο χρόνο, 32 σταμάτησε.
1: Ναι, έχει σοβαρό τραυματισμό, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος έπαθε ζημιά. Τι κάνουμε τώρα. Μην ειρωνεύεσαι έναν άνθρωπο που είναι τραυματίας. Αυτό το λέω.
0: Τις επιλογές του, όχι τον τραυματισμό. Την επιλογή του ειρωνεύτηκα. Λοιπόν, σε 9.30 ώρα είναι ο Εμμανουήλ Καραλής. Δηλαδή ξεκινάει ο τελικός του επί κοντό, αυτό εννοώ. Και στις 10 παρα 5 είναι η Ελίνα Τζέγκο, που να μου επιτρέψετε να πω ότι ενώ ξέρουμε για τον Μανόλο ότι είναι σε καλή κατάσταση, θα πάει ψηλά, η Ελίνα είναι το ερωτηματικό, γιατί έριξε στα προκριματικά 59-82. Είναι αυτή η καλύτερη της επίδοση Χρήστο και δεν είναι αυτή επίδοση Τζέγκο. Όπως λέει και η ίδια. Κατάλαβες, δεν είναι ικανοποιημένη.
1: Έχει, δεν είναι.
0: Περιμένει δηλαδή στον
1: κάτι
0: τελικό
1: καλύτερο. Πρέπει να κάνει κάτι καλύτερο για να είναι σταματή,
0: ενώ,
1: σίγουρο.
0: Ναι, εννοώ ότι για να θεωρεί αυτή τον εαυτό της σε κάτι κατάσταση πρέπει να ρίξει πάνω από 62 μέτρα τουλάχιστον.
1: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην ΑΕΚ. Το είχαμε πει προηγουμένως ότι έχει
0: για το καινούργιο παίκτη
1: στα σκαριά μια μεταγραφή. Υπάρχει πληροφόρηση από την Ισπανία και επιβεβαιώνεται από την ΑΕΚ ότι υπάρχει προφορική συμφωνία για τον Κέρβιν Αριάγκα. Είναι παίκτης της Λεβάντε, 28 χρονών, διεθνής με την Ονδούρα. ο οποίος έχει με την Ονδούρα 42 συμμετοχές και 4 γκολ. Θα σας δώσω ένα γρήγορο βιογραφικό του.
0: Οι Ονδούρες είναι κανονικά, αλλά πούμε παρακάτω.
1: Ναι,
0: επειδή είναι και στεριά και νησιά μαζί.
1: Εδώ λέει της Ονδούρας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα αν είναι. Γιατί
0: η Ονδούρα είναι και στεριά.
1: Νομίζω είναι δύο ξεχωριστά κράτη. Άλλο η Ονδούρας, άλλο η Ονδούρα.
0: Όχι, είναι το ίδιο ακριβώς, αλλά είναι και στεριά και νησιά μαζί. Γι' αυτό και τις λένε.
1: Θα το τσεκάρω μετά, αλλά νομίζω ότι είναι δύο ξεχωριστά κράτη. Θα το δούμε μετά. Λοιπόν, αναμένεται να φτάσει σήμερα μετά τα μεσάνυχτα, προκειμένου να περάσει ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030. Είναι αμυντικός μέσος, μπορεί να παίξει και στόπερ. Στη Λεβάντε πέρυσι είχε 28 συμμετοχές, 3 γκολ, 3 ασίστ. Πολύ καλά, πολύ τίμια στατιστική για το επίπεδο της Ισπανίας. Είχε συμβόλαιο μέχρι το 2028 με τη Λεβάντε. Η χρηματιστηρική του αξία, σύμφωνα με το Transfer Market, είναι περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Κάπου εκεί, λίγο πάνω, λίγο κάτω, τον έχει κλείσει και η ΑΕΚ. Mm. Λοιπόν, γεννήθηκε λέει στο Puerto Cortés της Ονδούρας στις 5 Ιανουαρίου του 1998. Ξεκίνησε από την ομάδα του Ταμπόρδα, την Πλαντένσε, στην Αργεντινή. Από εκεί πήγε στη Μάραθον και μετά στο MLS στη Μινεσότα. Το 24 ήρθε στην Ευρώπη για πρώτη φορά. Υπέγραψε συμβόλαιο με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Την πρώτη χρονιά έπαιξε 21 παιχνίδια. Μετά στα
0: μέσα. Στον Μπόιτ ότι είναι 91.
1: Όχι, δεν το
0: έχω. Είναι ψηλό το παλικάρι.
1: Δόθηκε δανεικό Σαραγώσα εκεί, έπαιξε 17 παιχνίδια και πέτυχε ένα γκολ. Από τη Σαραγώσα πήρε μεταγραφή, από την Παρτίζαν μάλλον πήρε μεταγραφή στη Λεβάντε και όπως σας είπα.
0: Κλασική κεντροαμερικανική φάτσα.
1: Ναι,
0: κλασική
1: ναι, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αν το μαλλί παραμένει έτσι όπως το βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία, γιατί είναι σε αγώνα με την εθνική ομάδα της χώρας του. Μάλιστα. Το Ροατάν στις Ονδούρες, είναι το μεγαλύτερο νησί που ανήκει στις Ονδούρες, θεωρείται παράδεισος για πάρα πολλούς ξένους που έχουν μεταναστεύσει εκεί, να ξέρεις, και έχει και διεθνές αεροδρόμιο και είναι ένα από τα υποψήφια μέρη μου.
1: Τι να πας?
0: Ξέρεις πόσος κόσμος αλλάζει χώρα πλέον μετά τη συνταξιοδότησή του? Αρκεί βεβαίως η συνταξιοδότηση να συνοδεύεται βεβαίως και με κάποια χρήματα ικανοποιητικά. Είναι πάρα πολύ διαδεδομένο πλέον να αλλάζουν κοινωνία άνθρωποι που αναζητούν βεβαίως κάτι διαφορετικό στη ζωή τους.
1: Σήμερα είδα
0: κάτι πιο ποιοτικό.
1: Α, σας πω άλλη ιστορία μεγάλη αυτή.
0: Α, δεν τη λέμε
1: λοιπόν, ξέρα. Ονδούρα, 10 εκατομμύρια κατοίκους. Ονδούρα τη λένε, χώρα της Κεντρικής Αμερικής, 112.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πρωτεύουσα η Τεγουσιγάλπα.
0: Τεγουσιγάλπα που τη λέγαμε στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Τώρα το πώς προφέρει το G είναι μια άλλη ιστορία, ναι.
1: Έχει πλάκα γιατί πολύ καλό στη γεωγραφία είναι ο Ντέμις. Είδες τις εκπομπές που του κάναν πλακίτσα. Και ήταν πραγματικά προετοίμαστος, δεν ήταν συνεννοημένο. Και του λέγανε κάτι κουφές πρωτεύουσες και δεν σε ήξερα απ' έξω.
0: Εσύ δεν θυμάσαι ένα παιχνίδι που κάναμε πιτσιρίκια? Δεν μπορεί, θα το έχεις παίξει κι εσύ. Που είχαμε τον Άτλαντα ανοιγμένο, έκρυβε ο αντίπαλός μας το όνομα.
1: Ναι.
0: Και έπρεπε να βρούμε
1: ναι.
0: Ποια πόλη είναι κάτω το δάχτυλό του.
1: Ναι.
0: Τότε τις ξέραμε όλες πρωτεύουσες. Βέβαια τώρα δεν υπάρχουν οι ίδιες χώρες που υπήρχαν στη δεκαετία του 70 και του 80. Έχουν αλλάξει τα ονόματα. Έχει και νησιά που λες, γι' αυτό λέγονται Ονδούρας. Η επίσημη ορολογία. Αλλά εδώ εντάξει.
1: Εδώ τη βλέπω στο ίδιο κείμενο. Ονδούρα, στο ίδιο κείμενο Ονδούρα.
0: Σου είπα, είναι η ίδια χώρα, αλλά επειδή επαναλαμβάνω, έχει και νησιωτικό σύμπλεγμα, μεγαλύτερο νησί το Ροάταν. Το σωστό είναι, θεωρείται αυτό εδώ, πληθυντικός.
1: Έχει μάλιστα την πόλη με το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρωποκτονιών στην Λατινική, στον κόσμο ολόκληρο. Το Σαν Πέδρο Σούλα είναι η πόλη στην οποία γίνονται οι περισσότερες ανθρωποκτονίες στη διάρκεια της.
0: Αναπληθυσμό,
1: Ναι. Η δεύτερη είναι το Ακαπούλκο, τρίτο το Καράκας.
0: Και η πρώτη πόλη του κόσμου σε κατοχή όπλων, αναπληθυσμό, έχει πάει.
1: Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Έχει πάει.
1: Λες τώρα.
0: Έλα, άλλη Ήπειρος.
1: Νότια Αφρική. Εκεί.
0: Είναι η χώρα με το περισσότερο οπλοκατοχή αναπληθυσμό στον κόσμο. Γιατί όλοι νόμιζαν πάντα ότι ήταν Αμερικανοί.
1: Μου νόμιζε ότι επειδή σε κάθε μερικά μου σπίτι έχει 10 όπλα.
0: Ναι, αλλά τελικά στη Νότια Αφρική είναι χειρότερα τα πράγματα. Έλεγα εγώ τότε που άνθρωπος.
1: Είχαμε πάθει σοκ εμείς όταν μπήκαμε στο Ντέρμπαν και βγήκαμε λίγο από το συγκροτηματάκι, κάτι σπίτια που μέναμε. Όλα τα σπίτια των Λευκών σε εκείνη την πλευρά της πόλης ήταν φρούρια, δηλαδή ψηλή τύχη, ηλεκτροφόρα σύρματα με φύλαξη κανονικά με τύπους με αυτόματα.
0: Το θέμα με τα όπλα, επειδή έγινε το 10 η διοργάνωση, ήταν ένα από τα κομμάτια που είχα γράψει τότε στην ΑΕΜ, στην Ελευθεροτυπία. Και μας είχε σοκάρει ο αριθμός τότε, η οπλοκατοχή, αναπληθυσμό, ο μέσος όρος δηλαδή. Λοιπόν, περιμένουμε μια επιβεβαίωση από τη Γερμανία, αλλά από εδώ η ιδιοσιογραφία είναι η εξής, ότι ο Τζόλης πέρασε τα ιατρικά. Άλλοι λένε ότι υπέγραψε, άλλοι ότι δεν υπέγραψε ακόμα. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, έχει μείνει μόνο το τυπικό κομμάτι κατά κάποιους, αλλά περιμένω και εγώ επιβεβαίωση από τα γερμανικά δίκτυα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Ένας φίλος ο Άρης.
0: Πάντως δεν ανακοινώθηκε.
1: Που ζει από ό,τι φαίνεται στη Γερμανία, γιατί λέει Skit Cut from Mini iPhone. Τα λέω καλά, δεν ξέρω να με βαθμολογήσει ο Ναούμης. Λέει ότι σύμφωνα με τους Γερμανούς έχει υπογράψει ο Κωνσταντίνας.
0: Χάλασε η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ εκείνο του Ντρουκούσιτς και πανηγύριζα. Ναι. Λέω, γλιτώσαν όλοι οι Θεσσαλονικείς. Γιατί πρέπει να βάλεις γιώτα.
1: Ναι, ναι,
0: αν δεν βάλεις γιώτα, δεν μπορείς να το προφέρεις.
1: Και βάζαμε και τι έγινε. Ναι. Γιατί το Prince Charles που τον λέγανε οι Άγγλοι, εμείς τον λέγαμε Κάρολο. Πού είναι το πρόβλημά μας. Το που προσαρμόζει το όνομα.
0: Το μικρό μπορεί να το αλλάξει.
1: Το μεγάλο.
0: Το
1: γιατί...
0: επώνυμο δεν μπορεί.
1: Πώ δεν μπορεί. Γιατί το Δαρβίνο.
0: Αν πει, εδώ άλλαξε το Βάρτσε και τον έκανε Βαζέχα.
1: Δεν κατάλαβε γιατί ο Δαρβίνο τι ήταν.
0: Ντάρουιν.
1: Και α πούμε άπειρα. Άπειρα ονόματα που τα έχουμε προσαρμόσει.
0: Λίγο να προσέξουμε κάτι ότι την αυτήν την εβδομάδα που έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια όλοι είναι γεπεδούχοι. Το πρόσεξε αυτό με του. Μα έκατσε έτσι. Και κάτι άλλο. Να το διευκρινίσουμε συνέχεια, Χρήστο. Άλλαξε ο κανονισμός, αλλά από τη League Phase και μετά για τις κάρτες της κίτρινης.
1: Μπράβο.
0: Στα προκριματικά ισχύει τρεις. Ακόμα παλιός. Οι τρεις.
1: Στη League Phase τέσσερις.
0: Από League Phase και μετά το όριο πήγε στις τέσσερις κίτρινες κάρτες για να φας μια αγωνιστική αποκλεισμό.
1: Λοιπόν, έχω μια είδηση. Ρονάλντο, δήλωση. Κριστιάνο Ρονάλντο. Πιθανότατα αυτή θα είναι η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι συνέντευξη στη Vogue, τωρινή. Λέει: θέλω να αφήσω πίσω μου μια εκπληκτική κληρονομιά. Έχω ήδη χαρτογραφεί στο μέλλον μου. Έχω τόσα πολλά πράγματα με τα οποία μπορώ να ασχοληθώ. Μου είναι δύσκολο να σου πω μόνο ένα από αυτά που θα κάνω με το τέλος της καριέρας μου. Επειδή το ποδόσφαιρο μπορεί να αφήσει ένα μεγάλο κενό, πρέπει να γεμίσει το χρόνο σου με διάφορους τρόπους και όχι μόνο με μια ασχολία. Θέλω, λέει, να διασκεδάζω περισσότερο, να ταξιδεύω περισσότερο, να βλέπω και να παίζω πάντελ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το άθλημα.
0: Πότε λοιπόν έχει πρέπει να ξαναπέσει την ημερομηνία λήξης?
1: Φέτος, τελευταία χρονιά είπε. Ναι, είπε
0: χρονιά.
1: Ότι μάλλον πιθανότατα θα είναι τελευταία μου χρονιά.
0: Ο οποίος Κριστιάνο, σύμφωνα με αυτά που γράφτηκαν στο εξωτερικό, και δεν ξέρω αν είναι απολύτως αληθινά ή όχι, με το γάμο που έκανε τώρα με την Χιορχίνα, καλά τη λέω.
1: Χιορχίνα, μισθό με Τζορτζίνα.
0: Οκ, Χιορχίνα λοιπόν. Ξεχώρισαν τις περιουσίες τους, όπως είδες με το προγαμείο
1: συμβόλαιο. Εντάξει, λογικό είναι. Τι να θέλει, του πάρει τα μισά.
0: Όχι, εγώ δεν έκανα καμία κρίση, αλλά εκείνο το τραγούδι που λέει σύνορα δεν έχει αγάπη δεν ισχύει. Δεν ισχύει πλέον. Ο καθένας θα έχει την ξεχωριστή περιουσία. Δεν θα διεκδικήσει η Χιορχίνα σε περίπτωση διαζυγίου ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του.
1: Αλλά έχει προβλεφθεί από τώρα τι θα παίρνει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μην φοβάστε, δεν στεναχωριέται.
0: Λοιπόν, προηγουμένως παρέλειψα μιλώντας για κολύμβηση. Στις 8 και 6 είπαμε το Χρήστο και στις 8 και 12 έχουμε το τελικό. Μια αποκάλυψη για τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Αναφέρομαι στην Αρτέμιδα Βασιλάκη, η οποία πήγε και στον τελικό των 400 μέτρων ελεύθερο. Δυσκολεύομαι να πιστέψω πώς αντέχουν ώρες-ώρες οι κολυμβητές με τόσες κούρσες η μία πάνω στην άλλη, διότι η Άρτεμις έκανε καταπληκτικό χρόνο στα προκριματικά των 1500, κατέβασε το πανελληνικό ρεκόρ 7 δευτερόλεπτα και πάει στο τελικό και ήταν ψόφια. Ψόφια, τερμάτισε τελευταία με κακό χρόνο δηλαδή.
1: Εντάξει,
0: και τώρα ξανά πάλι μπροστά, κατάλαβες. Δηλαδή δυσκολεύομαι.
1: Είναι δύσκολο, παιδιά, σε αυτό το επίπεδο είναι μεγάλες αποστάσεις. Τώρα καταπονείται πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι 50 μέτρα που μπορεί να
0: κάνει. Μα το λένε και των μικρών αποστάσεων. Ότι είναι δύσκολο. Του κουράζει η διαδικασία αυτή.
1: Εγώ κουράζομαι που του βλέπω μόνο. Φαντάσου. Όχι να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν τρελάθουμε κιόλα. Λοιπόν, αυτή η είδηση του Ρονάλντο έχει σημασία γιατί το είπε και ο ίδιο ότι. Πρέπει να απολαύσω, λέει μια μεγάλη κουβέντα. Έχω κάνει 25 χρόνια τεράστιων θυσιών και στερήσεων και κάποια στιγμή πρέπει να απολαύσω πραγματικά όλα αυτά που έχω στερηθεί αυτά τα χρόνια και τα έχω κερδίσει μέσα στο γήπεδο. Έτσι, γιατί μέχρι τώρα, παιδιά, ξέρετε, μπορεί να ζει μια πολυτελή ζωή, αλλά είναι ένας στρατιώτης 7 ώρες προπόνηση τη μέρα, μη αυτό, μη εκείνο, κοιμήσουν νωρίς, ξύπνα νωρίς. Πάντα αυτό δεν έχει ζήσει μια φορά.
0: Στερήσεις πάρα πολλές για κάποιους που βγάζουν, ναι, πάρα πολλά εκατομμύρια, τα οποία μην ξεχνάτε ότι εμείς τα προσφέρουμε. Εμείς ο κόσμος δηλαδή τα προσφέρουμε. Και ανεβάζουμε ή κατεβάζουμε αγορές.
1: Λέει ένας φίλος εδώ, Δημήτρης, λέει, ναι, ότι αφορά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, δεν ήταν καλό στο αμυντικό τομέα. Επιθετικά όμως πήγε καλύτερα, δεν είχε την τύχη, ευκαιρίες που δημιούργησε, αδικήθηκε στο ακυρωθέν γκολ. Σε ό,τι αφορά την αποβολή του Ζήφκοβιτς, δεν αναφέρεται την απαράδεκτη συμπεριφορά των παικτών της Άντερλεχτ.
0: Λέει ότι είναι πιτσιρικάδες που κατάφερε, ναι, να ξεκινήσουν. Μα αυτό είναι ενοχοποιητικό,
1: ναι,
0: για τον έμπειρο.
1: Είσαι έμπειρο, δεν πέφτει στην παγίδα εκείνη την ώρα.
0: Αυτό
1: είσαι
0: έμπειρο.
1: Και... δεν μπορεί να πέσει τώρα στην παγίδα.
0: Δημήτρη, δεν μπορεί να μου χρεώνει εμένα εμπάθεια για τον ΠΑΟΚ τη στιγμή που το μάζι του ΠΑΟΚ. Ενώ αν ήταν αντίστοιχο του Παναθηναϊκού, λόγω για τον παίκτη του Παναθηναϊκού, τη ΣΑΕ και το καθεξής, δεν είναι εμπάθεια να βλέπεις ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι να συμβαίνει αυτό και να κάνεις κριτική γι' αυτό.
1: Όχι, ο Ηλίας είπε κάτι πολύ απλό που είναι ρεαλιστικό, ότι θα πρέπει να βάλουμε τον ΠΑΟΚ χωρίς Ζήφκοβιτς, χωρίς Κωνσταντέλια, χωρίς Γερεμέγεφ. Δηλαδή μεσοεπιθετικά πάρα πολύ αποδυναμωμένος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι που εγώ δεν, στο μυαλό μου, ξέρεις, μου είχε περάσει. Δεν το δώσα σημασία. Αλλά
0: γι' αυτό και κόντρα τον Χρήστο, τον, ναι, λόγω του βαθμού ετοιμότητας που ανέφερε ο ίδιος για την Μπραν, ότι είναι δύσκολο τελικά να δεις ποιος είναι φαβορή.
1: Η Μπραν, θυμίζουμε ότι είχε ιτηθεί μέσα στην Νορβηγία από τον Απόλλωνα Λεμεσού 1-0. Μέχρι το 94 ο Απόλλωνας Λεμεσού ήταν στο 1-1, έπαιρνε πρόκριση. Mm-hmm. Τρώει τον κόλ στο 94. Πηγαίνει στην παράταση στο παιχνίδι 2. Γίνεται 2-2, πηγαίνει στην παράταση και εκεί βάζει 2 γκολ και πέρασε με 2-4.
0: Γενικά ήταν ένα παιχνίδι που σύμφωνα με όσο το παρακολούθησα λέγατε ήταν εκπληκτικό όσον αφορά τις,
1: το ρυθμό, τις ευκαιρίες,
0: ναι, τις ευκαιρίες και όλα αυτά.
1: Και όλα τα σχετικά.
0: Ποιος θα φύγει, λέει, πιο γρήγορα, ο Νίστρουπ ή ο Λύση? Ο Νίστρουπ δεν θα φύγει, λέω εγώ. Αφού με βάζει ο άλλος στο δίλημα.
1: Εγώ δεν παίρνω όρκο για κανένα πια. Εδώ έφυγε ο Κωνσταντίνο Μπενίτεθ.
0: Εδώ έφυγε ο Ράφα που είχε 3,5 χρόνια συμβόλαιο.
1: Εντάξει, τι συζητάμε τώρα. Όλα μπορεί να γίνουν, παιδιά. Στις μεγάλες ομάδες είναι δεδομένη η πίεση. Ο φίλος ο Κώστας εδώ λέει: όταν τους πετούν, λέει, σαν λεμονόκουπες. Πρώτη απ' όλα, αυτά τα παιδάκια λέει, έχουν και γνώμη, λέει, για το μέλλον κάθε παίκτη. Ναι, γιατί οι πρώτοι που καταδικάζουν να παίκτη σε μια άσχημη στιγμή είναι οι φιλάθλοι. Αρχίζει από δοκιμασία, δεν κατανοούν.
0: Δεν το τεφορμάρισμα, την κακυκλονιά. Σε αυτό συμφωνούμε, Χρήστο, εδώ και χρόνια. Δεν μπορεί να κάνουν κουμάντο, παιδιά, οι οπαδοί στις ομάδες.
1: Οι οπαδοί είναι στην εξέδρα.
0: Σε επιχειρήσεις αυτές. Η δουλειά τους είναι εκεί και να είναι και πάντα εκεί. Είτε κερδίζει, είτε δεν κερδίζει η ομάδα.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θέλουν το καλό της ομάδας. Αυτό το βλέπουν με αυτόν τον τρόπο. Ο άλλος όμως, που δεν το ρωτάς, είναι καλά οικονομικά. Έχει ανάγκη να πουλήσει. Βγαίνει ο λογαριασμός. Γιατί αν στο φίλο αυτό τώρα που φωνάζει ότι πει σε βάζω το εισιτήριο 20 ευρώ παραπάνω, θα πάρει την πέτρα και την πετάξει. Θα σου πει τι κάνεις, ρε. Γιατί μου βάζει το εισιτήριο τόσο ακριβό για να μην πάω στο γήπεδο. Να απαιτήσω όμως από τον ιδιοκτήτη κάθε χρόνο να βάζει την τσέπη του και να χάνει 20-30 εκατομμύρια. Γιατί πριν αρχίσει ο Σαββίδης να μαζεύει λεφτά από μεταγραφές και ηρωικές πωλήσεις που είχαν μπόλικες, παίχτες που ανέδειξε ο ΠΑΟΚ και του πούλησε, μέχρι τότε είχε φτάσει 100 εκατομμύρια λογαριασμός που πλήρωνε την τσέπη του και μάτωνε. Για να φέρει τον ΠΑΟΚ και σαν βάρκα σαν νερά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι, παιδιά, εύκολο. Με τα λεφτά των άλλων, όλοι μάγκες είμαστε.
0: Εντάξει, άρχισε τώρα και η παραφιλολογία με το ζήτημα του Μιστακίδη. Θυμάστε. Έχει και αυτό το μπελά. Το Σαββίδη. Ότι γιατί, κατάλαβες.
1: Εντάξει, δεν είναι, παιδιά, μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Καταλαβαίνω τον οποίο.
0: Ο Σαββίδη, εγώ το εντόπισα. Παραθέριζε, δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί, στο ίδιο σημείο της Κρήτης με τον Πρωθυπουργό. Ακριβώς το ίδιο.
1: Στην Ελλούντα.
0: Στο Μαράθι. Ακριβώς. Μου έκανε εντύπωση.
1: Ο Σαββίδης ή ο
0: Μισθωτάκη. Ο Σαββίδης με τον Πρωθυπουργό, τον Μισθωτάκη. Ως ΠΑΟΚτσής, λέει ο Τάσος, θα μου άρεσε να μείνει ο Κωνσταντέλιας. Αλλά να ενισχυθεί η ομάδα για να τον στηρίξει και σε παίκτες και σε προγραμματισμό φίλαθρος, να φύγει το παιδί, να εξελιχθεί και να το θαυμάζουμε σε μια ομάδα που αναδεικνύει ταλέντα. Ανακοινώσει τύπου θύρας 4 είναι για εγχώρια κατανάλωση. Ένα σανός για το κομμάτι. Από εκεί πέρα θέλω να δω τη σωστή ενίσχυση από τους δύο ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό και έχουν εμπνεύσει εμπιστοσύνη στον κόσμο. Αναφέρεται προφανώς
1: στο Μάτος και στο Βιερίνια. Mm-hmm. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με τα λεφτά. Πολλές φορές λέμε. Πούλησε κάποιος ένα σπίτι. Αν αυτό το σπίτι που πούλησε το έκανε αυτοκίνητο και να πάμε 10 εκδρομές, κρίμα που το πούλησε. Αν όμως το χρησιμοποιήσει σαν βάση, να ανοίξει μια δουλειά, τα χρήματα που πήρε, να μεγαλώσει την περιουσία του, να επενδύσει πάνω σε αυτό, είναι κάτι διαφορετικό. Χρόνια πολλά, εγώ... λέει ο Κώστας 13, φάρσα είναι δικός μου άνθρωπος αυτός, λέει, να... οι επιλογές στα τραγούδια είναι τραγικές.
0: Έτσι, έτσι, δικός μου, δικός μου. Εγώ να θυμίσω πάντως, Χρήστο, για να μην ξεχνάμε τι λέγαμε και χθες και παλιότερα, οι ομάδες ελληνικές ποδοσφαιρίες του Ολυμπιακού ένα τράνζιτ είναι. Ένα τράνζιτ είναι.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε ένα δηλαδή, είμαστε ένας, πιο ψηλό επίπεδο τράνζιτ.
0: Μία ενδιάμεση στάση δηλαδή για έναν αθλητή.
1: Παιδιά, θέλει... παλιά δεν πουλάγαμε ούτε ενός εσκημίους. Δεν μπορούσε να φύγει παίξει με μεταγραφή. Είδα ότι τη γενιά του 4 που έφερε το ευρωπαϊκό, τι εξαργύρωσε. Τίποτα. Όλοι πήγανε με μικρά συμβόλαια σε μικρομεσαίες ομάδες. Σε Ιταλίες που κέντρισε το ενδιαφέρον
0: τη. Το χειρότερο δεν ήταν αυτό. Το χειρότερο είναι δεν αλλάξαμε όσο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα.
1: Καλά, αυτό είναι άλλο. Αλλά θα πει ότι πήρε μια ομάδα το ευρωπαϊκό, θα πέφτουν σε κοράκια πάνω από του παίχτε. Ποιοι πήγανε. Ο Καραγκούνης είχε ήδη υπογράψει την Ίντερ. Ο Σιταρίδης είχε πάει ήδη στην Πόρτο μετά από τον Ιθιρεάλ. Δεν μπορούσε.
0: Ο αρχηγός ο Ζαγοράκη ήταν ήδη έξω.
1: Ναι, δηλαδή κάνανε μεταγραφέ σε μεσαίε ομάδε. Όσοι κάνανε και ο Χαριστέας ακόμα.
0: Ο Καραγκούνης ήταν ήδη έξω.
1: Ήταν ήδη στην Ίντερ.
0: Ναι.
1: Και ήδη φύγει. Δεν είναι έτσι εύκολο. Μην νομίζετε ότι οι ομάδες ανοίγουν τα θησαυροφυλάκια τους και πετάνε τα λεφτά, τα εκατομμύρια έτσι επειδή κάποιος έκανε ένα καλό τουρνά. Δεν είναι έτσι απλό το ποδόσφαιρο. Βλέπουν πολλά πράγματα. Και πριν, μου είχε κάνει εντύπωση και το είχα πει, το είχα αναφέρει, ότι όταν πήρε η Μπάγκερν αυτό το πιτσιρικά από τον Ατρόμητο, που δεν θυμάμαι το όνομά του, το στόπερ, το 17χρονο.
0: Αχ, που, ναι, που όλος ο κόσμος και εγώ δηλαδή ναι. Δεν πιστεύαμε βλέποντας την εικόνα του.
1: Τον αγόρασε με κανονική μεταγραφή, με ναι, πάνω από εκατομμύριο, έτσι.
0: Και ήρθαν, γι' αυτό έκανε και την ένταση προηγουμένως στον Ανδρέα, ήρθαν και κάνανε ραντεβού δύο.
1: Πήγαν στο σπίτι του,
0: να γνωρίσουν γονείς,
1: την οικογένεια.
0: Όλα.
1: Πήγαν και παίξαν μπασκετάκι μαζί του, να δουν τον τρόπο που μεγάλωσε το παιδί, η οικογένειά του, τι επιρροή έχει στην καριέρα του.
0: Αυτά που όπως ακούσατε τον Ανδρέα ισχύαν πάντα για τις ομάδες του εξωτερικού. Αυτές οι γνωριμίες. Λοιπόν, μου ήρθε μήνυμα από τον Ντόρτμουντ και γέλασα με τον επίλογο. Είναι ο Θανάσης, ο οποίος μένει κοντά στον Ντόρτμουντ. Είναι και Μπορούσια. Να ξέρεις, μου λέει το Κωνσταντέλιας είναι παίχτης ήδη της ομάδας μας. Εννοείται ότι με Καρέτσα και Τελιά θα γκρεμίσουμε τους τραχανάδες της Μπάγκερ. Είσαι Έλλην! Είσαι
1: Έλλην! Ο άλλος όμως είναι πιο Έλλην. Σαββίδι, πούλα και φύγε. Τελείωσες.
0: Αυτός.
1: Κατευθείαν το μήνυμα.
0: Αυτός, ναι.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω τον οπαδό, αλλά μέχρι ένα σημείο. Έτσι, γιατί είναι πολύ εύκολο με τα λεφτά των άλλων να κάνουμε κουμάντο. Το ποδόσφαιρο είναι μια πολύ πιο σύνθετη ιστορία. Δεν είναι κάτι απλοϊκό. Είναι ένα τεράστιο οικοδόμημα και πρέπει να το βλέπεις από κάθε πλευρά.
0: Ναι. Και λέει σωστά ο Τάσος, γιατί συνδυάζει αυτά που λέγαμε την πρώτη ώρα, ότι εκεί στη Γερμανία βεβαίως και έχουν δικαίωμα να μιλάνε, γιατί μετέχουν και οικονομικά, έχοντας το 51%
1: των
0: μετοχών οι ομάδες. Άρα αποφασίζουν. Εδώ, λέει, οι θύρες. Απλά είναι φωνακλάδες και τζαμπατζίδες.
1: Και πρόεδρο δεν έκανε φράγκο να κάνουμε ταξίδι. Αυτό είναι.
0: Μόνο.
1: Και τζάμπα εισιτήρια και τα λοιπά.
0: Μόνο. Τη Super League 2 ποιο κανάλι θα την έχει.
1: Νομίζω ότι δεν παίρνει. Το Sky TV. Το Sport FM.
0: Δεν το είδα στην.
1: Ναι, Sport FM.
0: Δεν το είδα στο κείμενο προηγουμένως που παρουσίαζε τις μεταδόσεις.
1: Νομίζω Sport FM το παίρνει. Για κάτσε να το περίμενα.
0: Εντάξει, δεν το είδα εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, πάω να κλείσω εγώ τα στοιχηματικά σας. Λοιπόν, να πούμε ότι τελειώνει το παιχνίδι της Σανταντέρ με τη Βιγιαρεάλ στο τέταρτο λεπτό καθυστέρου. Παραμένει το 2-2 του πρώτου ημιχρόνου. Τελείωσε όμως ο αγώνας της Μπέρνλι με τη West Ham.
1: Όπα, δεν το ξέραμε. Η Έρτα έχει πάρει.
0: Όπως πέρυσι.
1: Εμείς τα πήραμε. Δεν το ξέρω. Εγώ νόμιζα ότι θα τα έπαιρνε ο. Αλλά
0: σύμφωνα,
1: δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, αλλά κατά πάσα πιθανότητα έχει κλείσει την Έρτα.
0: Λοιπόν, τελείωσε ο αγώνας της Champions η Μπέρνλι West Ham τελικό 2-2. Να πάμε στην Αυστρία. Πρέπει να υπάρχουν τελικά αποτελέσματα. Ναι, Τιρόλ Ζάλτσπρουκ 0-3 και Χάρντεκ Αούστρια Βιέννη 0-2. Στο Βέλγιο τελικά αποτελέσματα. Όχι, τα είπαμε πριν. Λάθος. Δεν είναι τελικό. Έχουν σε εξέλιξη το μάτς της Μαλίν με τη Σταντάρ Λιέγες που είναι πολύ γρήγορα στο 28 λεπτό 0-2.
1: Υπάρξει, τι κάνει υπάρξει, πες μου.
0: Η Τσέσεκα Σόφιας, παρότι παίζει με παίκτη λιγότερο, προηγείται στο ημίχρονο 2-0 της Μπότε Βράτσα. Να ξέρει την Πάξη, την παρακολουθούσε 3 χρόνια. Είχε περιόδους συνεχόμενων επιτυχιών. Είχε ωραία διαστήματα και στοιχηματικά άρεσε πολύ στον κόσμο. Γιατί με το που τη βρίσκανε στα καλά τη, την ακολουθήσαν. Γι' αυτό και πήγε καλά στα 3 τελευταία από τα θέματα. Στη Γερμανία, όχι, τα είχαμε πριν τα τελικά αποτελέσματα. Λίγο τα live να παρακολουθήσω, γιατί πρέπει να φύγουμε.
1: Φύγαμε, χαιρετήσαμε.
0: Φύγαμε, ωραία.
1: Μείνετε
0: εδώ γιατί τη άλλη είπαμε έχουμε και δύο τελικούς κολύβησης με ελληνικές συμμετοχές, δηλαδή με Χρήστου και Βασιλάκη.
1: Ετοιμάζεται για Γαλατζής να περάσει
0: και
1: μέσα.
0: Και αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ πάλι παρέα, μόνος δηλαδή θα είμαι, 8 ώρα το πρωί. Να είστε καλά.
1: Εγώ 6 με 8 με τη Φεσσαρία. Με το Λουκάκι. Προτιμούσα να είμαι μόνος μου. Ας πούμε αλήθεια. Αλλάζουμε. Πόσο να αντέξεις ρε φίλε. Όσο προπονημένο και να είσαι, δεν θα αντέξει με τίποτα.
0: Συμφωνώ.
1: Φιλιά πολλά.
0: Συμφωνώ.
1: Τσάω, γεια, γεια, γεια.
0: Δεν έχω συμφωνήσει ποτέ τόσο πολύ μα.
1: Φιλιά, εγώ είμαι προπονημένο. Γεια, γεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ροδιοεφημερίδα της Era Sport που θα σας στατήσει στην τροφιά μέχρι τις 10. Η Ολυμπιακή Νικοπούλου είναι στη ρυθμίση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαγαναζής. Πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα. Έχουμε τελικό σε πολύ λίγα με τον Απόστολο Χρήστο να αγωνίζεται στα 100 μέτρα ύπτιο. Θα ακολουθήσει η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό στα 400 μέτρα ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Το βράδυ θυμίσω ο Εμμανουήλ Καραλής στις 9.30 τελικός επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπίρμιγχαμ. Και η Ελίνα Τζένκο στις 10 παραπέντε ξεκινάει τις προσπάθειές της στον τελικό του ακοντισμού. Πάμε να κάνουμε σύνδεση με την ΕΡΤ2 Sport καθώς ξεκινάει το αγωνισμό του Απόστολου Χρήστου, ο τελικός στα 100 μέτρα ύπτιο.
1: Την καλύτερη επίδοση με 52-09 και αυτό είναι και το πανελλήνιο ρεκόρ που έχει στην κατοχή του. Εδώ είναι η κερκίδα των Ελλήνων και η κερκίδα των Γάλλων με την μπασκότ. Να διασκεδάζει οι Γάλλοι που θα έχουν δύο εκπροσώπους αυτή την κούρσα, τον Εντό Ιμπρουάρ και τον Μιούεν Τομάκ. 53-16 ο ένας, 53-17 ο άλλος στον ημιτελικό. Οι ημιτελικοί που κρίθηκαν σε σχετικά αργούς χρόνους και θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και στον τελικό. Ξαβέρι Μάσιουκ, ο Πολωνός, θα κολυμπήσει στην 8η διαδρομή. Χάλκινο μετάλλιο πριν από 2 χρόνια στο Βελιγράδι. Έχει 2 χάλκινα στα 50, το 22 και το 24, στα παγκόσμια της Βουδαπέστης και της Ντοχάς. Τζακ Σκέρι, ατομικό ρεκόρ, 53-21 στην πρώτη διαδρομή. Μιούεν Τομάκ. Περισσότερες επιτυχίες στην 25 πισίνα από ότι στην 50. Εκεί κυρίως οι επιτυχίες του περιορίζονται στις, με τις κιτάλες της Γαλλίας. Εντό Ιμπρουάρ έκανε πέρυσι 51-92 και πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Έχει άλλα 2 χάλκινα μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα το 21 και το 22. Πάβελ Σαμουσένκο στην 6η διαδρομή, χάλκινο μετάλλιο στο 50 ύπτιο, 53-12 στον ημιτελικό, 52-72 φέτος. Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2024, ο Απόστολος Χρήστου, θα κολυμπήσει για 6η φορά σε τελικό 100 ύπτιο και εδώ η οικογένεια, η μητέρα και ο αδερφός του μαζί με όλη την υπόλοιπη ελληνική ομάδα. 6η φορά σε τελικό για τον Απόστολο. Τόμας Τσεκόν στην 5η διαδρομή είναι ο χρυσός Ολυμπιονίκης, είναι ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ. Ήταν δεύτερος πέρυσι στην Σιγκαπούρη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και ο Γιώργη Γιακοβλεύ, ασημένιος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα των εφήβων το 2025, έκανε 52-89 στον ημιτελικό, τον καλύτερο χρόνο, και παράλληλα αυτός είναι ο καλύτερος χρόνος που έχει κάνει ποτέ στην καριέρα του ο 19χρονος Ρώσος, που θα βρίσκεται ανάμεσα στον πρωταθλητή Ευρώπης και τον χρυσό Ολυμπιονίκη. Αυτός είναι Εντό Ιμπρουάρ και ο Γεώργη Γιακοβλεύ

0: Ο Απόστολος Χρήστου που έχει μετάλλια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις εκτός από το παγκόσμιο της 25ης. Το ίδιο ανδρών τελικός, ο Χρήστου είναι στο 3, ο Γιάκοβλεφ στο 4, ο Τσεκόν στο 5, Σαμουσέγκο στο 6, οι δύο Γάλλοι, το Μάκιο Εντόι Μπρουάρ στο 2 και το 7. Καλό ξεκίνημα για τον Γιάκοβλεφ, τον Τσεκόν, ο Χρήστου θα γυρίσει τέταρτος. Σε 25-48. Ο Χρήστου όμως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει με τον Τσεκόν να είναι πρώτος. Ο Χρήστου είναι δεύτερος. Τρίτος είναι ο Σαμουσέγκο. Τελευταία μέτρα της κούρσας. Τσεκόν, Χρήστου και Σαμουσέγκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου. Θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Στη χεριά. Αυτός είναι ο Απόστολος Χρήστου. Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά, 52-27. Απίστευτο τελείωμα. 52-28 κάνει ο Τσεκόν. Τον πρόλαβε στη χεριά. Ήτανε δεύτερος λίγο πριν τον τερματισμό και το καταφέρνει με αριστοτεχνικό τρόπο πλέον. Αυτό που δεν έκανε σωστά στο πενιντάρι του, το κάνει στο κατοστάρι του. Και φυσικά όλο το κολυμπητήριο χειροκροτά τον πρωταθλητή Ευρώπης. Κάνει το 6-6 ο Χρήστου. 6 τελική, 6 μετάλλια σε αυτό το αγώνισμα. 10 χρόνια σταθερότητας για τον Απόστολο. Εδώ είναι τα τελευταία μέτρα με τον Απόστολο να μην κάνει χεριά, να αφήνει το σώμα του να γλιστρήσει και στην ουσία να προλαβαίνει τον Τσεκόν. Και συρτάκι προς τιμή του Έλληνα πρωταθλητή. Νίκος Ξυλούρης, η μητέρα του, ο αδερφός του, ο Βαγγέλης Κοζομπόλης. Είναι μεγάλη στιγμή αυτή, είναι το χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου. Μετά το 50ο που έκανε τον καλύτερο χρόνο της ζωής του και πήρε την τέταρτη θέση, εδώ έρχεται με 52-27. Αφήνει τον Τσεκόν στην δεύτερη θέση. Και πάμε ευθύς αμέσως στην Κατερίνα Αναστασοπούλου.
1: Σκέψεις πριν από τον αγώνα και κατά τη διάρκεια?
2: Είχα πάρει απόφαση ότι θα δώσω ό,τι έχω, έτσι ώστε να καταφέρω να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα και, όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, όταν δεν κάνω λάθη έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα και ήρθε.
1: Αλήθεια είναι αυτό και διατηρήσει ένα εντυπωσιακό σερί μεταλλίων για 10 χρόνια. Από το 2016 μέχρι και σήμερα. Αυτό δηλαδή, αν μη τι άλλο, εκτός από διαχρονικότητα, δείχνει μια πολύ μεγάλη αγωνιστική κλάση.
2: Ο βασικός μου στόχος ήταν να έρθω εδώ και να βρεθώ στο βάθος στα 100 ύπτιο. Πόσο μάλλον τώρα καλύτερα που κέρδισα, γιατί όπως είπες, είναι και παράδειγμα που έχω από το πρώτο ευρωπαϊκό άνδρα το 2016. Οπότε κλείνω μια δεκαετία στο βάθρο με αποκορύφωμα το χρυσό τώρα.
1: Πάρε μια ανάσα. Βγάλε έτσι λίγο το τυπικό που έχεις, που μερικές φορές μιλάς. Λοιπόν, και πες μου, πώς αισθάνεται ένας πρωταθλητής Ευρώπης? Πώς αισθάνεσαι τώρα που το κατάφερες, το κατέκτησες το μετάλλιο?
2: Δεν το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να ανταπεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
1: Πίσω σου η Εξέδρα πέταξε από τη χαρά της. Είναι εδώ η μητέρα σου, είναι ο αδερφός σου. Τους ένιωθες την κούρσα σου εκείνη την ώρα?
2: Ναι, και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και χάρηκα πάρα πολύ που ήρθαν όλοι να δουν τον αγώνα και μου δώσανε λίγο παραπάνω δύναμη έτσι ώστε να κολυμπήσω ακόμη πιο δυνατά για να κερδίσω το χρυσό.
1: Άρτεμις Βασιλάκη και τα λέμε μετά την απονομή. Να είσαι καλά.
3: Τελικός 400 μέτρων ελεύθερο. Τελικός 400 μέτρων ελεύθερο. Είναι η Άρτεμις Βασιλάκη εδώ, όπου συμμετέχει στον τελικό, τελευταίο τελικό για τα ελληνικά χρώματα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι στον πρώτο διάδρομο. Είναι 400 μέτρα. Στον πρώτο, είπαμε, είναι η Άρτεμις Βασιλάκη. Η Μισάρινα από την Ρωσία είναι στον δεύτερο. Ο Άρες Μαρτίνης από την Πορτογαλία στον τρίτο. Η Βέρνερ από τη Γερμανία, όπως και η Κόσα από τη Γερμανία, είναι στο 4 και στο 5. Κουανταρέλα, η Ιταλίδα, στο 6. Στο 7 η Σάρα Ντουμόν, που την είδαμε και νωρίτερα. Και η Μπάρμπαρα Σιμάνοβα από την Τσεχία. Η Βασιλάκη γυρίζει τέταρτη, πίσω από την Μισάρινα, τη Σοάρενς και την Βέρνερ. Η Κόσε είναι πέμπτη. Αλλά έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο, 400 μέτρα ελεύθερο. Η Άρτεμις Βασιλάκη, είπαμε, είναι στο 1. Πρώτη γυρίζει η Σοάρες, η Βασιλάκη γυρίζει έκτη. Δεύτερη η Μισάρινα. Τρίτη γυρίζει η Γκόσε, η οποία ανεβαίνει. Η Γκόσε που πήρε το ασημένιο μετάλλιο τόσο στα 800 όσο και στα 1500 μέτρα. Τώρα βλέπουμε σιγά σιγά να ανεβαίνει και η Κουανταρέλα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, στα 800 και στα 1500. Είναι στην τρίτη θέση η Κουανταρέλα, στη δεύτερη είναι η Βέρνερ, η Γκόσε παραμένει πρώτη, η Βασιλάκη έχει πέσει στην έκτη θέση.
4: Εκπληκτικός λοιπόν Απόστολος Χρήστου, πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο με χρόνο 52-27. Χθες στον ημιτελικό που τερμάτισε τρίτος έλεγε ότι με το χρόνο που είχε κάνει και πραγματικά ήταν κατώτερος ο χρόνος του από τον σημερινό, δεν είχε πολλές βλέψεις για μετάλλιο. Ωστόσο να θυμίσω ότι στον τελικό πέρασε με την τρίτη καλύτερη επίδοση. Φέτος έσπασε τα κοντέρ, πήγε ακόμα καλύτερα με το 52-27. Πήρε το χρυσό μετάλλιο πρωταθλητής Ευρώπης και παραμένει στην κορυφή για άλλη μια χρονιά. Και όπως ακούσατε νωρίτερα και στη μετάδοση, το μόνο που του λείπει είναι το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό στα 400 μέτρα ελεύθερο. Έχουν διανυθεί τα 300 μέτρα από τα 400, αλλά 100 απέμειναν, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να βρίσκεται αρκετά χαμηλά. Πάμε να ακούσουμε.
3: Έκανε γύρισμα στα 32-67, ήταν το 50 αυτό το τελευταίο που έκανε γύρισμα. Με την Κόσε να προηγείται την Κουανταρέλα, να κάνει να ανεβαίνει, και την Βέρνερ να μένει τρίτη. Για να δούμε το τελευταίο 50, είπαμε, δεν μπορεί να αισθάνεσαι και άνετα όταν έχεις κοντά σου την Κουανταρέλα. Η Κουανταρέλα, η οποία τώρα ξεπερνάει την Γκόσε και πάει να κάνει το 3-3 η Ιταλίδα. Η Γκόσε προσπαθεί αλλά δεν έχει τόσες δυνάμεις. Η Κουανταρέλα είναι αυτή η οποία θα κερδίσει και μάλιστα άνετα. Χρυσό μετάλλιο για την Κουανταρέλα με ρεκόρ αγώνων 4-0-1-34. Η Βασιλάκη τώρα θα πάει να τερματίσει. Τερματίζει στην 8η θέση, 4-11-98. Εδώ η Σιμώνα Κονταρέλα.
4: 4-11-98 λοιπόν ο χρόνος της Άρτεμις Βασιλάκη που πήρε την 8η θέση στον τελικό στα 400 μέτρα ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που ολοκληρώνεται σήμερα στο Παρίσι. Και νωρίτερα η πολύ μεγάλη επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα, το χρυσό μετάλλιο του Απόστολου Χρήστου. Να πω την αλήθεια ότι το χρυσό μετάλλιο μας έλειπε αυτές τις ημέρες από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που ολοκληρώνεται απόψε στο Παρίσι. Είχαμε δύο μετάλλια μέχρι στιγμής, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο από τον Απόστολο Σίσκο. Ήρθε λοιπόν και το κερασάκι στην τούρτα για να δέσει το γλυκό και να γίνει ακόμα πιο ωραίο για την ελληνική αποστολή. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το μετάλλιο του Απόστολου Χρήστου δεν θα είναι το μοναδικό της ημέρας για την Ελλάδα, γιατί το βράδυ αγωνίζεται ο Εμμανουήλ Καραλής στον τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπίρμιγχαμ. Ο Εμμανουήλ, ο οποίος πέρασε στον τελικό με πολύ άνεση, πέρασε το όριο τα 5.60 και έδειξε ότι θα διεκδικήσει το μετάλλιο, με βασικό βεβαίως αντίπαλο ποιον άλλον, τον Σουηδό Μόντο Ντουμπλάτης. Στις 9.30 θα ξεκινήσει το αγώνισμα του επικοντό. Μην περιμένετε να δείτε τον Εμμανουήλ Καραλή στις 9.30, γιατί συνήθως αφήνει τα πρώτα άλματα όταν το ύψος είναι χαμηλό και μπαίνει στα μεγάλα άλματα. Αλλά θεωρώ ότι λίγο πριν από τις 10, πριν από το κλείσιμο και της απόψινής ραδιοεφημερίδας, θα έχουμε την χαρά να δούμε τον Εμμανουήλ Καραλή να αγωνίζεται στον τελικό του επικοντό, ενώ στις 10:05 θα ξεκινήσει ο τελικός του ακοντισμού στις γυναίκες, εκεί όπου θα πάρει μέρος η Ελίνα Τζέγκο.

0: Και βέβαια είμαστε και εν αναμονή του εθνικού ύμνου στην απονομή που θα γίνει για τον Απόστολο Χρήστου, το Χρυσό Μετάλλιο. Θα ακούσουμε και τον εθνικό μας ύμνο στο κολυμβητήριο στο Παρίσι. Πέρα σπόρο, βραδινή ραδιοεφημερίδα με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και Ειρήνη και Δημήτρη Γιαχανάτζη στο μικρόφωνο της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε και δηλώσεις της Άρτεμις Βασιλάκη.
1: Έχω κουραστεί πάρα πολύ αυτές τις μέρες και μου βγήκε σήμερα στα τελευταία μέτρα. Δεν είχα καθόλου δύναμη. Δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο. Νομίζω έδωσα το καλύτερό μου εαυτό. Έκανα 3-3 εδώ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένη. Θα ήθελα τώρα το απόγευμα να κολυμπήσω λίγο πιο γρήγορα από το πρωί. Αλλά δεν θέλω να είμαι αχάριστη, γιατί έχω κάνει πολλές κούρσες και πολλά ρεκόρ.
2: Και στα δύο από τα τρία αγωνίσματα, οι επιδόσεις σου, οι εμφανίσεις σου συνοδεύτηκαν από εντυπωσιακά πανελληνικά ρεκόρ.
1: Ναι, όντως. Το κρατάω αυτό και συνεχίζω, γιατί θεωρώ ότι έχω πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα για να μπορέσω να σταθώ σε αυτό το επίπεδο. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε σε μία εβδομάδα ξανά αγώνες, οπότε πρέπει να είμαστε και εκεί έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε.
2: Είσαι μόνο 20 ετών. Θέλω να στείλεις μήνυμα στο Ηράκλειο, εκεί που προπονείσαι, εκεί που είναι οι φίλοι σου, εκεί που είναι όλοι. Μπράβο με αυτό το χαμόγελο.
1: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο από την επαρχία να φτάνεις εδώ και να έχεις 3-3, αν και οι συνθήκες κάτω στο Ηράκλειο δεν είναι καθόλου καλές. Από εκεί και πέρα εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που με βλέπουν αυτή τη στιγμή και ξέρουν για ποιους λέω. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή μου που, ενώ δεν ήταν στην αποστολή, κατάφερε και ήρθε εδώ, γιατί ξέρει ότι ήταν πολύ σημαντικό για μένα η παρουσία του εδώ πέρα. Και η δουλειά του ήταν, φάνηκε, βγήκε, η δουλειά μας βασικά, οπότε δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είμαι αρκετά ευχαριστημένη με αυτή την παρουσία μου εδώ. Είναι γυναικών πλέον, δεν είναι εφήβων και νεανίδων, οπότε έχουμε ακόμα πανευρωπαϊκά για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε και σε πιο ψηλές θέσεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Αυτές ήταν και οι δηλώσεις που έκανε η Άρτεμις Βασιλάκη μετά το αγώνισμά της στον τελικό στα 400 μέτρα ελεύθερο, όπου πήρε την 8η θέση με χρόνο 4.11.98. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στα παιχνίδια που κάποια έχουν ολοκληρωθεί, κάποια είναι σε εξέλιξη πλέον στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στη Λα Λίγκα έχουμε τελικό αποτέλεσμα Σαντάντερ Βιγιαρεάλ 2-2. Στο 21ο λεπτό Εσπανιόλ Λεβάντε 1-0. Κύπελλο Ιταλίας, 60 λεπτό Φροζινόνε Γιούβε Στάμπια 3-1. Ημίχρονο Τζένο Άσκολη 2-1. Λίγκα Πορτουγκάλ, τελικό αποτέλεσμα, Νασιονάλ Μαδέιρα, Εστορέλ 2-0, στο 23ο λεπτό, Αρούκα Μορεϊρένσε 0-0. Δύο τελικά αποτελέσματα στην Championship της Αγγλίας, Watford Southampton 2-1 και Burnley West Ham 2-2. Για το Community Shield το ξέρετε, η Arsenal νίκησε εύκολα 3-0 την Manchester City με μαγικό Χρήστο Τζόλι που μοίρασε 2 assist. Αυστρία Bundesliga, δύο τελικά αποτελέσματα, Τιρόλ Salzburg 0-3 και Hardbreak Austria Viennis 0-2, στο 25, Rapid Viennis Gratzer 3-0. Βέλγιο Τζουπίλιερ Pro League, τελικά Beveren Anderlecht 1-0, Λαλουβιέρ Γάνδη 1-2 στο ημίχρονο, Μαλίν Σταντάρ Λιέγης 1-2 στο 8ο λεπτό, Λόμελ Σαρλερουά 0-0. Βουλγαρία, Πάρβα Λίγκα, στο 65ο λεπτό, Τσέσκα Σόφιας, Μπότεφ Βράτσα, 3-0. Στη Γαλλία έχουμε Super Cup το βράδυ, στις 14 η Λάντς θα παίξει με την Paris Saint-Germain. Και τελικά αποτελέσματα από τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Ανόβερο Βόλσμπουργκ 0-1, Αρμίνια Μπίλεφελτ Κόντμπους 3-0 και Ντινάμο Δρέσδης Ντάρμσταντ 1-0.

Τελικά αποτέλεσμα τα και στην Ερετιβής για της Ολλανδίας. Den Haag, Groningen 1-4, Advantage Volle 3-1, Feyenoord Go Ahead Eagles 2-2 και Ajax Herenveen 2-2. Και ένα αποτέλεσμα στην Σκωτία League Cup Playoff, Rangers St Mirren τελικό 5-1, με τον Penrice να παίρνει φανέλα και να αγωνίζεται στο μάτς των Rangers, μόλις πήρε μεταγραφή από την ΑΕΚ, πετυχαίνοντας μάλιστα γκολ και έχοντας και μία assist σε αυτό το 5-1 των Rangers. Με ένα τραγουδάκι θα πάμε μέχρι τις 8.30 και μετά θα ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων.

0: 31 λεπτά μετά τις 8, ακούτε την Ερασπόρ, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα με την Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, Δημήτρης Γιαχαναζής, ξεκινάμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Αρχίζουμε με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε Θεσσαλονίκη, ανοίγουμε γραμμή, εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Τότσικας. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα. Με το θέμα βεβαίως του Γιάννη Κωνσταντέλια να είναι στο προσκήνιο. Έτσι είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί σήμερα όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη αλλά όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, είναι μια υπόθεση η οποία δεν είναι της ημέρας, δεν είναι της εβδομάδας. Δεν μπορώ να χαρακτηρίζω και νομίζω και αυτή η λογική αφενέτη, είναι της χρονιάς.
0: Γιώργο, Γιώργο, η γραμμή σου είναι πάρα πολύ χάλια. Θα προσπαθήσουμε να σε ξαναπάρουμε γιατί δεν ακούγεσαι καθόλου. Θα κάνουμε πάλι μια προσπάθεια, μπας και πιάσουμε καθαρότερη γραμμή για να μπορέσει να σε ακούσει και ο κόσμος.

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι Θεσσαλονίκη για τον Γιώργο Τότσικα. Έλα, Γιώργο. Νομίζω σε ακούμε καλύτερα τώρα. Ναι, ναι, πολύ ναι, καλύτερα. Ναι. Ωραία.
1: Είναι γεγονός αυτό που είπες εσύ, Δημήτρη, και δεν μπορούμε να το πούμε ότι είναι η είδηση της ημέρας απλά, η είδηση της εβδομάδας ή του μήνα. Είναι μία από τις ειδήσεις της χρονιάς. Έτσι, ναι. Κακά τα ψέματα. Δεν χρειάζεται εμείς να μιλήσουμε για τον Κωνσταντέλια ποιος είναι.
0: Και όπως είπα, Γιώργο, δεν απασχολεί μόνο τον ΠΑΟΚ, απασχολεί όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, ο πιο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αν θέλεις, τα τελευταία χρόνια.
1: Για τον Κωνσταντέλια, νομίζω δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τον Κωνσταντέλια.
0: Δεν θα τελειώσουμε ποτέ, έτσι, έχει δίκιο.
1: Πράγματι, και βέβαια όλο το deal, αλλά και το κλαμπ στο οποίο πηγαίνει, έτσι. Δεν μιλάμε ότι ο Κωνσταντέλιας θα πάρει μεταγραφή, δεν θέλω να μειώσω κάποια ομάδα να πω συγκεκριμένα, αλλά μιλάμε για ένα από τα πιο χειρά brand name, όχι μόνο της Γερμανίας. Μια πρωταθλήτρια Ευρώπης, μια ομάδα με πολύ δυναμικό προφίλ, mm-hmm. με τίτλους, με χιλιάδες κόσμο, είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη, mm-hmm. κατά ψέματα έτσι. Και δικαιολογημένα απασχολεί όχι απλά τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά και όλο τον κόσμο του αθλητισμού του ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη.
0: Είχαμε αντιδράσεις από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, έτσι, Γιώργο.
1: Ναι, για να ξεδιπλώσουμε λίγο το χρονικό.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Κωνσταντέλιας το πρωί θα πρόκειται να πετάξει 7 με μια ιδιωτική πτήση, παρακαλώ, μετά από περίπου 2 ώρες πέταξε για τη Θεσσαλία. Βρίσκεται στο Ντόρτμουντ για να ολοκληρωθεί, και αυτή την ώρα που μιλάμε από λεπτό σε λεπτό να ανακοινωθεί και επίσημα ή να ολοκληρωθεί και επίσημα η μεταγραφή του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Είναι μια κίνηση που όσοι γνωρίζουν δεν ήταν ξαφνική. Υπήρχαν άλλωστε τα δημοσιεύματα τις προηγούμενες μέρες από την Bild, από μεγάλα γερμανικά μέσα, αλλά και οι πληροφορίες ότι είναι αποφασισμένη η γερμανική ομάδα να κάνει μια γενναία προσφορά. Ξεκίνησε ναι. από αρκετά πιο χαμηλά, έφτασε, ξεπέρασε 25,5 εκατομμύρια και τώρα βέβαια φτάσαμε στον αριθμό 30 εκατομμύρια ευρώ για τον ΠΑΟΚ και ένα πολυετές πλουσιοπάροχο συμβόλαιο για τον ίδιο τον παίκτη.
0: Ένα συμβόλαιο που είναι, νομίζω, του δίνει κάθε χρόνο 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ακριβώς. Γιατί γίνεται και, θα πούμε και για τις εντράσεις, αλλά όταν ένα 23χρονος ποδοσφαιριστής δέχεται από μια τέτοια πρόταση από ένα δύο κλαμπ, μετά και να θέλει να το κρατήσει, μπορεί να τον δέσει, έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα.
1: Νομίζω είναι μια απλή λογική στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Εγώ είμαι της παλιάς της σχολής, φαντάζομαι και εσύ, είμαι της ρομαντικής σχολής, να υπάρχουν σημαίες, να υπάρχουν.
0: Ναι, η σημαία να μένει στον ιστό κλπ. Αλλά κοίταξε, όταν έχεις να κάνεις με ένα 23χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει όλο το μέλλον μπροστά του και του έρχεται μια τέτοια πρόταση, δεν μπορείς να του πεις θα μείνεις εδώ επειδή είσαι η σημαία. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Και να θυμίσω, Γιώργο, ότι το όνομα του Κωνσταντέλια έπαιξε και πέρσι πάλι για γερμανική ομάδα. Αυτή τη φορά ήταν η Στουτγκάρδη που έδινε πολύ λιγότερα λεφτά. Ο ΠΑΟΚ είπε όχι στη Στουτγκάρδη, τον κράτησε για ένα χρόνο στην Τούμπα, αλλά τώρα στην πρόταση της Ντόρτμουντ δεν μπορούσε, νομίζω, να κάνει διαφορετικά.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, Δημήτρη. Να πούμε ότι αναμένεται να περάσει, ίσως έχει ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τις ιατρικές εξετάσεις. Αν δεν υπάρξει κάποιο πρόοπτο, θα υπογραφεί το συμβόλαιό του. Βέβαια, από νωρίς το πρωί, όταν έγινε γνωστή η είδηση, είχαμε αντιδράσεις, όπως είπαμε και πριν. Έχει προκληθεί μια μεγάλη οργή σε μερίδα του κόσμου της ομάδος. Αυτό είναι γεγονός. Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια. Αυτές οι ατάκες που λέμε και εμείς για σημαίες, για παίκτες, ναι. σλίβολα κτλ., που δεν πρέπει να απολυθούν, είναι χαρακτηριστικό. Να πούμε ότι οι φίλοι της ομάδας επικοινώνησαν με συνεργάτες του Μασαβίδη, ζήτησαν να συνομιλήσουν άμεσα με τον πρόεδρο, τον μεγαλομέτεχο της ΠΑΕ, να του μεταφέρουν την αντίδρασή τους, την αντίθεσή τους και όλα αυτά. Μάλιστα, υπάρχει μια συμβολική κατάληψη, υπάρχει και πανό κατάληψη στην Τούμπα, στα γραφεία της ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ένα χαρακτηριστικό σημειότυπο είναι ότι μέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα, όταν προσγειώθηκε ο Κωνσταντέλιας στην Γερμανία, επικοινώνησε ανεφύλαχλη με τον ίδιο τον Κωνσταντέλια, μάλιστα με βίντεο κλίση. Υπάρχει κυκλοφορεί μάλιστα και το βίντεο στα μέσα ενημέρωση, στα social media.
0: Ναι, ναι.
1: Και είπε χαρακτηριστικά ότι προσπάθησε να τους καθησυχάσει επί της ουσίας, αισθάνεται όσα αισθάνεται ο κόσμος, αλλά πραγματικά σαν να έλεγε τι να κάνω, πρόκειται να μας κερδίσει ωραία μας. Δηλαδή ακούγεται να λέει ότι αγαπώ το ΠΑΟΚ, σας αγαπώ και εσάς, μην το σκέφτεστε αλήθεια. μην το σκέφτεστε. Ξαναλέει, είναι κάτι, ένα γεγονός που δεν μπορεί να κάνει ο ίδιος πίσω. Είναι γεγονός να πούμε ότι η πληροφορία που έχουμε πριν από λίγο, που κυκλοφορεί δηλαδή και έχει να κάνει με την παρουσία του Κωνσταντέλια, είναι ότι θα ζητήσει, έχει ζητήσει και προφανώς έγινε δεκτό όπως το ξέρουμε, να έρθει μέχρι το βράδυ να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να είναι αύριο στην κλινική όπου βρίσκεται το γενεογέννητο παιδί, το οποίο είναι από τις 8 Αυγούστου να πούμε στην κλινική, να είναι κοντά με την οικογένειά του αυτές τις 1-2 μέρες που το χρειάζονται και τους χρειάζεται, και στη συνέχεια να επιστρέψει για να μπει, εφόσον πάντα ανακοινωθεί επίσημα το αυτό.
0: Να ενσωματωθεί, στην Ντόρτμουντ και, να γίνει συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Καρέτσα.
1: Είναι έτσι ακριβώς, να ενωθούν αυτοί οι δύο Έλληνες διεθνείς. Υπάρχει, δεν επιβεβαιώνεται επίσημα, αλλά οι πληροφορίες, αυτό που λέγαμε για τα νούμερα, παίρνουν ότι είναι 3.200.000 ευρώ για τις αποδοχές του, με επιπλέον μπόνους. Και καταλαβαίνει κανείς ότι για 4 χρόνια το συμβόλαιο, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι νούμερα τα οποία
0: ζαλίζουν
1: και δημιουργούν όλη αυτή την κατάσταση.
0: Ζαλίζουν αυτά τα νούμερα και βεβαίως, Γιώργο, να συμπληρώσουμε ότι υπάρχει και η προοπτική να παίξει το Champions League επιτέλους ο Κωνσταντέλιας, γιατί αν έμενε στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω πότε θα έπρεπε να κουνιέται το σεντόνι στο γήπεδο του.
1: Εντάξει, άλλο επίπεδο. Τώρα μιλάμε
0: καλά, σίγουρα.
1: Η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι μια από τα πιο ισχυρά brand name στην Ευρώπη.
0: Και αν θέλει τη γνώμη μου. Αν θέλει τη γνώμη μου. Αν θέλεις τη γνώμη μου, με τις μεταγραφές του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια, η Ντόρτμουντ ανεβαίνει κι άλλο επίπεδο και πλέον γίνεται πλήρως ανταγωνίστρια της Μπάγερ Μονάχου για την κατάκτηση της Μπουντεσλίγκα.
1: Αν με ρωτάς, εγώ είμαι επηρεασμένος, είμαι αντι-Μπάγερ στη Γερμανία, αντι-Γιουβέντους στην Ιταλία και αντι-Μάντσεστερ United στην Αγγλία.
0: Οπότε
1: υπάρχει μια σύνοπα. Παλιά ήμουν ένα Αμβούργο με τον Χόρσκουρτ Κρούμπε, ένα τεράστιο παίκτη τότε που το Αμβούργο και πάρει το κύπελο πρωταθλητή.
0: Και τον Κέβιν Κίγκαν, έτσι.
1: Μεγάλη παίκτη. Άλλα χρόνια τώρα. Οι νεότεροι θα πούνε τι μας λένε. Για αρχαιολογία μας μιλάει.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ωραία, Γιώργο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να συμπληρώσουμε αυτή τη στιγμή από πλευρά ρεπορτάζ ΠΑΟΚ για το Γιάννη Κωνσταντέλια. Όχι, έτσι.
1: Είναι το κυρίαρχο θέμα. Αργότερα θα έχουμε ενημέρωση και για τον Άρη και τον Ερακλή.
0: Ωραία, μένουμε στο ότι αυτή τη στιγμή οι φίλοι του ΠΑΟΚ, κάποια μερίδα οπαδών του ΠΑΟΚ, έχουν κάνει κατάληψη στα γραφεία τη ΠΑΕ
1: στην Τούμπα. Συμβολική. Συμβολική.
0: Διαμαρτυρόμενοι για την πόλη του Κωνσταντέλια στην Τούμπα.
1: Να πούμε, γιατί Κυριακή μέσα στο διήμερο του 15ου, έτσι δεν υπήρχαν ούτε υπάλληλοι ούτε στελέχη της ΠΑΕ. Ναι. Από συνεπόμενο Κυριακή τώρα.
0: Αντιδράσει. Ωραία, Γιώργο, τότε σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας έχω αργότερα για ρεπορτάζ Άρη Ηρακλία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Αντιδράσεις από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Λογικό είναι, βλέπουν τη σημαία τους να αποχωρεί από το γήπεδο της Τούμπας για να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό σε μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Απ' την άλλη, όμως, ποιος να στερηθεί το μέλλον σε ένα 23χρονο παλικάρι.

0: Από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ μεταφερόμαστε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Σαντορινός. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Ο Ντέλιας έφυγε από τον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ όμως έρχεται παίχτης.
1: Ναι, είχε ζητήσει ο Μάρκο Νικολίτς ένα ακόμη χαφ. Έναν ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή που θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτούς που έχουν ήδη αποκτηθεί. Ήθελε έναν παίκτη που να μπορεί να παίζει άμυνα σε χαμηλά μέτρα, να είναι δυναμικός, να διακρίνεται σε ανακτήσεις κατοχής, να διακρίνεται σε μονομαχίες, να είναι υψηλός όμως μέσος, θέλει να δώσει ύψος στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ και αυτός είναι ο Κέρβιν Αριάγκα.
0: Ύψους 1,91 πάνω σε αυτό που λες, υψηλός όμως.
1: 1,91, αμυντικός μέσος, εξάρι όπως λέμε, που μπορεί να αγωνιστεί και το έχει κάνει στην καριέρα του και ως κεντρικός αμυντικός. Έρχεται από την κορυφαία χρονιά της καριέρας του, έχοντας αγωνιστεί με την Λεβάντε στην Λα Λίγκα, το ισπανικό πρωτάθλημα, εκεί όπου είχε 27 συμμετοχές και βοήθησε την Λεβάντε για να παραμείνει η κατηγορία. Η ΑΕΚ μπήκε στις τελευταίες μέρες πολύ δυνατά στην διεκδίκηση του ποδοσφαιριστή, θέλοντας να υποφεληθεί και από τα οικονομικά προβλήματα που έχει η Λεβάντε. Κατάφερε να έρθει σε συμφωνία. Και ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να έρθει με μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην Αθήνα για να ξεκινήσει τη διαδικασία, να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις, να κάνει τα εργομετρικά και να υπογράψει το συμβόλαιο στο 2030.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ποδοσφαιριστής που έρχεται να συμπληρώσει τη μεσαία γραμμή με Μαρίν, με Κάιρινεν. Ο Μαρίν υπήρχε, ο Κάιρινεν ήρθε, ο Βιτάλης ήρθε, τώρα έρχεται ο Αριάγκα. Έχουμε και τον Μάγκερ που υπολογίζεται έτσι σε αυτό το σετ ποδοσφαιριστών, αλλά παίζει και δεξιά όπως έχουμε δει, προτιμά να τον βάζει και ο Νίκολιτς. Οπότε και μαζί με τον Μάνταλο φτιάχνεται μια μεσαία γραμμή που δίνει στον Νίκολιτς δυνατότητα επιλογής ποδοσφαιριστών με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Θεωρείς, Γιάννη, ότι ανάλογα και με το σχήμα που θα θέλει να παίζει βεβαίως ο Νίκολης, έτσι, αλλά και με τον Αριάγκα πλέον να έχει ενσωματωθεί πλήρως, να έχει δέσει με τους υπόλοιπους συμπαίκτες, δηλαδή να έχουν βρει τη χημεία, θεωρείς ότι θα πάρει και φανέλα βασικού?
1: Φανέλα βασικού, όχι, δεν θεωρώ ότι θα είναι ο Αριάγκα στις πρώτες επιλογές με τους παίκτες που έχουν αποκτηθεί, αλλά θα έχει να κάνει ίσως. Να μην χρειάζεται να λέμε, ξέρεις, φανέλα βασικού. Δηλαδή θα υπάρχει αυτό που έλεγε ο Νίκολιτς. Να έχει 18 παίκτες, μίνιμουμ, που να είναι υψηλού επίπεδου, να έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν κάθε συνθήκη. Αυτός ο πλουραλισμός θα τον βοηθήσει στις απαιτητικές αγωνιστικές προκλήσεις που θα έχει να αντιμετωπίσει. Άρα η ΑΕΚ δεν κάνει περάσει, έτσι.
0: Θα του δώσει περισσότερες, θα του δώσει και περισσότερες επιλογές.
1: Βέβαια, και με το ρωτήσω που θα πρέπει να κάνει στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν θέλει να είναι πιο πολύ δημιουργικός, σε χαμηλά μέτρα θα έχει τον Κάιρινεν, που είναι μπαλάτος παίκτης με μακρινές μεταβιβάσεις κτλ. Αν θέλει να πιέσει ψηλά, έχει τον Βιτάλης, που έχει εντάσει και πιέζει ψηλά. Οχτάρι πλήρες έχει τον Μαρίν. Αν θέλει κάποιον παίκτη που να παίξει μπροστά από τα δύο στόπερ, θα έχει τον Αριάγκα. Δηλαδή, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν, είναι παίκτες που όλοι έχουν έρθει για να γίνουν βασικοί. Έτσι, αλλά ναι. 11 ξεκινάνε πάντα.
0: Σωστό.
1: Και μέχρι στιγμής ο Νίκολιτς παίζει αυτό το 4-4-2. Άρα οι κεντρικές θέσεις είναι πάντα δύο. Σε αυτές τις θέσεις, είπαμε, θα έχει Μαρίν, Κάιρινεν, που αναμένεται να είναι και το βασικό δίδυμο στη Σόφια. Βιτάλης, θυμίζω, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα play-off του Champions League. Ο Αριάγκα που έρχεται τώρα και ο Μάνταλος. Θα είναι μια πεντάδα για δύο θέσεις. Ο Σαχαμπό αναμένεται να φύγει ιδανικός. Και ανάλογα τώρα, αριστερά θα έχει Κοϊτά Κουτέσα. Δεξιά έχει Μάγερα Ζούπκοφ. Υπάρχει και ο Καλοσκάμης. Μπορεί να αποκτηθεί κι άλλος εκεί μέσω επιθετικός. Θα το δούμε αυτό. Οπότε βλέπεις πώς γεμίζει η ομάδα. Ο Γκατσίνοβιτς υπολογίζεται για περιφερειακός επιθετικός μαζί με τον Ζήνη, μαζί με τον Γιώβετς, μαζί με τον Βάργα. Έχει φτιάξει τέτοια γκρουπ ποδοσφαιριστών, το ίδιο και στην άμυνα. Που εκεί βέβαια χρειάζεται και το αριστερό μπακ.
0: Ναι.
1: Για να πλαισιώσει έτσι τον Πίλιο μετά την πώληση του Πενεράις, την παραχώρηση του Πενεράις στη Ρέιτζερς. Ο οποίος, μια και το έφερε η κουβέντα, έκανε ονειρεμένη η πρεμιέρα.
0: Βέβαια, γκολ και ασίστε.
1: Ναι, με το League Cup τη Σκωτία με την Σεντ Μίρεν.
0: Καλά, θα μου πεις άλλο επίπεδο ομάδων τώρα στη Σκωτία, έτσι. Εντάξει.
1: Έπαιξε όλο το παιχνίδι, έβαλε ένα γκολ, έδωσε μια σέντ. Κοίτα, οι Rangers και οι Celtic είναι μεγάλες ομάδες της Σκωτίας. Ναι, το σκοτσέζικο πρωτάθλημα είναι πιο κάτω από το δικό μας το ranking της UEFA, αλλά πριν λίγα χρόνια η Rangers έπαιξε τελικό Europa League, έτσι, δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τότε.
0: Σωστό.
1: Είναι οι μεγάλες φανέλες της Σκωτίας, οι Rangers και οι Celtic.
0: Και δεν πάβει να είναι και πρεμιέρα, αν θέλεις, Γιάννη, ενός ποδοσφαιριστή που έρχεται, πατάει το πόδι του πριν από λίγα 24 ώρα στη Γλασκόβη και μέσα σε πολύ λίγο και γκολ και assist στο παιχνίδι.
1: Δημήτρη, ο Πενεράης έχει πρόβλημα προσαρμογής, δηλαδή εκεί είναι το σπίτι του. Έφυγε ένα χρόνο από τη Σκωτία για πρώτη φορά. Έπαιζε σε μια ομάδα όπως είναι η Hearts που δεν παίρνει τρόπαια. Ήρθε στην ΑΕΚ. Την πρώτη του απόπειρα πήρε πρωτάθλημα, είχε 33 συμμετοχές, αλλά φαίνονταν ότι είχε ζήτημα προσαρμογής. Δεν τέριαξε με το περιβάλλον. Και είπε και ο ίδιος ότι τη Rangers την υποστηρίζει από μικρό παιδί, γιατί είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες της Rangers, πιτσιρικάς, έτσι. Mm-hmm. Άρα έκανε και το όνειρό του πραγματικότητα, όπως δήλωσε. Εκεί είναι το σπίτι του, είναι το περιβάλλον του. Έχει προσαρμοστεί. Ίσα-ίσα που έτσι να το κάνει ακόμη πιο σίγουρο, άμα συνεχίσει με τέτοιες εμφανίσεις, ότι η Rangers μετά το μισό εκατομμύριο ενίκιο που έχει δώσει, θα δώσει και το άλλο 1,5 για να πάρει τον ποδοσφαιριστή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να φύγουμε από τον Πενράης και να πάμε στο αριστερό μπακ που πρέπει να πάρει η ΑΕΚ.
1: Ναι, οκ. Okay. Τώρα προς το παρόν η ΑΕΚ, όπως είδες, κλείνει τον Κέρβιν Αριάγκα. Και έχουμε ξαναπεί για τον Ριμπάλτα. Ενώ αρχικά η εντύπωση ήταν ότι η ΑΕΚ θα έκανε την κίνηση πιο γρήγορα για το αριστερό μπακ, έχουμε ξαναπεί ότι ο Ριμπάλτα θέλει να φέρνει συγκεκριμένους παίκτες, αυτούς που έχει στο μυαλό του ανάλογα με το τι ζητάει ο Νίκολιτς. Δεν κοιτάζει χρονικούς ορίζοντες. Οπότε προφανώς αφού προέκυψε να τρέξει πιο γρήγορα η υπόθεση του Κέρβιν Αριάγκα, εστίασε σε αυτή την περίπτωση. Οπότε αμέσως μετά θα τρέξει και η ιστορία του, παράλληλα δηλαδή, θα τρέξει και η ιστορία του αριστερού μπακ. Mm-hmm. Κατά πάσα πιθανότητα ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η ΑΕΚ παίζει με τη Λεύσκη Σόφια την Τρίτη. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα περιμένουμε να το δούμε. Είδες και στην περίπτωση του Κέρβιν Αριάγκα, 28χρονο αμυντικού μέσω της Λεβάντε, πέρασε κάτω από τα ραντάρ.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν μια υπόθεση που είχε συζητηθεί και στην Ισπανία και είχε αναφερθεί εκεί πριν 10 μέρες σε ραδιοφωνικό σταθμό και η σύνδεσή του με την ΑΕΚ, αλλά άλλο αυτό και άλλο να δεις να προχωράει έτσι η διαδικασία και να έρχεται πια μια τέτοια επιλογή σε συμφωνία. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι στην ΑΕΚ του Μάριου Λιόπουλου, του Ριμπάλτα, του Νίκολιτς, θα γίνουν αυτά που χρειάζεται ώστε η ΑΕΚ να δυναμώσει κι άλλο.
0: Μάλιστα. Με πήγε στο μάτς με την Λεύσκη, η ΑΕΚ φεύγει αύριο για Σόφια.
1: Ναι, αύριο το πρωί αναχωρεί η αποστολή της ΑΕΚ για Σόφια και θα επιστρέψει αμέσως μετά το παιχνίδι, που θα γίνει στο εθνικό στάδιο της Σόφιας, 40.000 θεατών.
0: Εκεί που έπαιξε και ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Εκεί που έπαιξε και ο Παναθηναϊκός, περίπου 2.000 εισιτήρια και παραπάνω, 2.100 κάπου εκεί, έχει διασφαλίσει η ΑΕΚ βάσει του 5% δηλαδή της συμφωνίας. Θυμίζω ότι εδώ και μέρες τρέχει και η προαγορά εισιτηρίου για το εκτός έδρας ΜΑΤ. Αυτό είναι που ενδιαφέρει τώρα τον Νίκολιτς. Αυτό είναι το ουσιαστικό διακύβευμα μήνα Αύγουστο για την ΑΕΚ να μπει στο Champions League. Να μπει στο Champions League. Να αποκλείσει τη Λεύσκη Σόφια. Δηλαδή. Και είναι σημαντικό την Τρίτη να κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα. Οι επιλογές του Νίκολιτς για αυτά τα παιχνίδια είναι συγκεκριμένες. Το έχει πει και ο ίδιος ο προπονητής. Είναι παίκτες που τους δουλεύει όλο αυτό το καιρό. Είναι παίκτες που τους δουλεύει από την προετοιμασία. Και η ενδεκάδα λίγο πολύ ελάχιστα διλήμματα θέτει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής, όπως είναι τα πράγματα, η άμυνα είναι Στρακόσκια, Πίος, αριστερά, Ρώτα, δεξιά, Ρέλβας, Μουκουντή. Ο Βιτάλης, θυμίζω, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής για τα play-off, γιατί είχε αγωνιστεί με την πρωταθλήτρια Ουγγαρία στην Γιόρ στα προκριματικά. Το δίδυμο, δηλαδή, στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Μαρίν με τον Κάιρινεν. Κοϊτά, Μάγερ. Και απομένει μια θέση, Γιόβιτς, σίγουρα. Mm-hmm. Ή θα ξεκινήσει ο Βάργκα, που έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Την προτεραιότητα, στο θέσω έτσι, ή ο Ζήνη, γιατί ο Ζήνη είναι σε εξαιρετική κατάσταση και συνεχίζει από εκεί που το άφησε και μπήκε για λίγα λεπτά από το 81 και μετά στο Super Cup και έκανε όλη τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Άρχισε να κάνει διεισδύσεις, να κάνει ενέργειες, έβαλε τον γκολ, έτσι, έβαλε και το πέναλτι που ήταν το πέμπτο και το πιο απαιτητικό μετά το χαμένο πέναλτι του Βάργκα για να κρατήσει την άξια διαδικασία. Δηλαδή,
0: έβαλε τον Νίκολη σε ένα ευχάριστο πονοκέφαλο, ποιον τώρα να επιλέξει.
1: Ναι, μα αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή, είναι ένα παίκτη που έχει εντάσει, που έχει τρεξίματα. Ανάλογα πώς θα σχεδιάσει το παιχνίδι ο Νίκολιτς, αλλά ναι, εκεί θεωρώ ότι είναι το δίλημα το ουσιαστικό. Σδίνει η Βάργκα. Και από εκεί και πέρα έχει και τις υπόλοιπες επιλογές ποδοσφαιριστών να διαχειριστεί ο Νίκολιτς. Είπαμε, υπάρχει ο Γκατσίνοβιτς, αν θέλει να διατηρήσει την ένταση ψηλά. Υπάρχει ο Ζούπκοφ, ο Κουτέσα, δηλαδή υπάρχουν επιλογές που μπορούν να έρθουν από τον πάγκο.
0: Ναι. Και σε κάθε περίπτωση θα είναι η χρυσή ευκαιρία της ΑΕΚ για να περάσει στη League Phase του Champions League, καθώς η Λεύσκη Σόφιας δεν μπορείς να πεις ότι είναι και το μεγαθύριο που έχει να αποκλείσει, έτσι.
1: Κοιτάξτε, έχουμε δει το τι γίνεται ευρωπαϊκά. Η Λεύσκη Σόφιας είναι η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Αλλά ξεκάθαρα, εντάξει, συμφωνώ μαζί σου, η ΑΕΚ είναι το φαβορί, γιατί θα παίξει με μια ομάδα από ένα υποδέστερο πρωτάθλημα από το δικό μας σε σχέση με το ranking της UEFA. Έτσι, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Η ΑΕΚ φαβορί ήταν με τον Όφη.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εκεί το παιχνίδι έγινε και με άλλους κανονισμούς συμμετοχής ποδοσφαιριστών. Αλλά θέλω να πω ότι δεν αρκεί ούτε η ποιότητα ούτε η φανέλα. Πρέπει για 90 λεπτά να υπάρχει αγωνιστικότητα, να υπάρχει πάθος, να υπάρχει ένταση, να υπάρχει αλληλεγγύη, να υπάρχει αυταπάρνηση, να υπάρχει θέληση για το αποτέλεσμα.
0: Σωστό.
1: Ένα μειονέκτημα θεωρώ ότι έχει η ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη Σόφια. Ότι η Λεύσκη έχει ρυθμό. Δηλαδή έχει παίξει μάλιστα στο πρωτάθλημα, έχει παίξει ήδη 3 προκριματικούς γύρους στην Ευρώπη. Άρα είναι σαφώς αγωνιστικά πιο έτοιμη. Η ΑΕΚ έπαιξε μόλις τώρα το πρώτο της επίσημο μάτς που έλεγε και ο Νίκολιτς. Αλλά η ΑΕΚ έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές, έχει καλύτερη ποιότητα, έχει παίκτες που είναι σπουδαίοι και έχουν διαχειριστεί απαιτητικές βραδιές. Έχει την εμπειρία δηλαδή για να διαχειριστεί τις ανάγκες αυτό το μάτς, αρκεί να είναι 100% προσιλωμένη στο στόχο και να μπει με τη σωστή νοοτροπία.
0: Ωραία. Γιάννη Σαντρινέα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να σας ακούσουμε αύριο από τη Σόφια πλέον, έτσι ακολουθεί στην ΑΕΚ. Στο παιχνίδι αυτό με την Λεύσκη θα το περιγράψεις κιόλας για λογαριασμό της ΕΡΑΣΠΟΡ. Οπότε αύριο θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου του προπονητή της ΑΕΚ, του κ. Νίκολης, και θα γίνουμε και σοφότεροι, θεωρώ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα θέλει να ανοίξει τα χαρτιά του, αλλά σε κάθε περίπτωση, λίγο πριν από την αναμέτρηση με την Λεύσκη, θα ξέρουμε περισσότερα πράγματα.
1: Έγινε, Δημήτρη μου.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ, καλό ταξίδι αύριο.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας, στο τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων Τσέσκα Σόφιας Μπότεφ Βράτσα 5-0, με τους γηπεδούχους να παίζουν με 10 παίχτες, αλλά πλέον το σκόρ έχει εδώ, έχει κριθεί, ο νικητής έχει κριθεί, το σκόρ όχι ακόμα γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Στο κύπελλο Ιταλίας είναι 20 λεπτό, Φροζινόνε Γιούβε Στάμπια 4-1. Στο 90 λεπτό, στο 62 Τζένοα Άσκολη 3-1, και μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Τσέσκα Σόφιας με την Μπότεφ Βράτσα, τελικό 5-0. Τζουπίλιαρ Pro League στο Βέλγιο, 64 λεπτό, Μαλίν Σταντάρ Λιέγη 1-2. Ημίχρονο στη Λα Λίγκα, Εσπανιόλ Λεβάντε 2-0. Ημίχρονο και στη Λίγκα Πορτουγκάλ Αρούκα Μόρεϊ Ρένσε 3-0. Ημίχρονο και στο παιχνίδι της Bundesliga στην Αυστρία, Rapid Viennese Grazer 5-0. Στο Βέλγιο, 37 λεπτό, στην Jupiler Pro League, Lommel Charleroi παραμένουν στο 0-0, ενώ αυτή την ώρα παίζει και ο Στέφανος Τσιπάς με τον Καναδό, τον Όγκερ Αλιασίμ, στο τουρνουά του Cincinnati. Βρισκόμαστε στο πρώτο σετ, με τον Καναδό να προηγείται με 5-3 games. Και να θυμίσω στις 10 παρατέταρτο, σέντρα στο Super Cup Γαλλίας μεταξύ της Lens και της Paris Saint-Germain.

0: Era Sport 101,8.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Era Sport, βραδινή ραδιοεφημερίδα. Περάσαμε στο δεύτερο κομμάτι της απόψινής εκπομπής με την Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Να υπενθυμίσω για όσους προσθεθήκατε τώρα τελευταία στην παρέα μας το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό στα 100 μέτρα ύπτιο, πρώτος με χρόνο 52-27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που ολοκληρώνεται απόψε στο Παρίσι. Στον άλλο τελικό που αγωνίστηκε η Άρτεμις Βασιλάκη στα 400 μέτρα ελεύθερο, κατέλαβε την 8η θέση με χρόνο 4-11-98 και σε περίπου μισή ώρα θα ξεκινήσει ο τελικός του άλματος επί κοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή, ενώ στις 10:05 θα δούμε την Ελλήνα Τζέγκο να αγωνίζεται στον τελικό του ακοντισμού γυναικών. Στις 10:05 είναι η έναρξη του αγωνίσματος. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων και ενώ είμαστε πάντα εν αναμονή της απονομής του χρυσού μεταλλίου στον Απόστολο Χρήστου και της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου, να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές και συγχαρητήρια στον αθλητή μας, ο οποίος για ακόμα μία φορά μας έκανε υπερήφανο σε πολύ υψηλό επίπεδο.
3: Έτσι, πραγματικά.
4: Και όταν κρίνει σκόπιμο, φυσικά και με διακόπτεις έτσι όταν έχουμε κάτι νεότερο.
3: Ναι, βεβαίως, πάντα εννοείται. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό με το Φρόιλερ Ρέιν από χθες το βράδυ στην Αθήνα. Σήμερα έρχεται στην Αθήνα και ο ατζέντης του Γκονζάλες. Οι μεταγραφικές εξελίξεις τρέχουν στον Ολυμπιακό, έτσι.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι μέχρι την Τρίτη, δηλαδή τις επόμενες δύο μέρες, ο Ολυμπιακός θα ανακοινώσει δύο παίχτες. Γιατί θυμίζω ότι ψάχνει για κεντρικό χαφ, ψάχνει για επιθετικό, μεταξύ άλλων ψάχνει για αριστερό μπακ, ακόμα και για εξτρέμ. Οπότε ο Φρόιλερ είναι επικρατέστερος να είναι ένας από τους δύο. Ο Τικνιδιάνο, ο αριστερός μπακ από την Σερβία και αυτός, είναι σε προχωρημένες επαφές, συζητήσεις και φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο να πει το ναι και να υπογράψει, ερχόμενος στη χώρα μας. Και η τρίτη περίπτωση που έχει να κάνει με τον Γκονζάλες, καθώς υπάρχει μια απόσταση περίπου στο 1 εκατομμύριο, είναι ορισμένες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με ρήτρες και θέματα να διευθετηθούν για την μεταπόληση του συγκεκριμένου παίχτη. Οπότε για αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι επικεντρώνουμε περισσότερο την προσοχή μας εκεί, για το αν ο Φρόιλερ θα έρθει να υπογράψει και να καλύψει τη θέση του κεντρικού χαφ και αν ο Τικνιζιάν θα είναι ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, που θα καλύψει το κενό του Ορτέγκα εδώ και περίπου 2-2,5 εβδομάδες. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς δεύτερο μπακ.
3: Αφού έφυγε ο Ορτέγκα, ναι.
4: Είναι ο μοναδικός που έπαιξε. Είχε μείνει στην λίστα έτσι και στα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγεν.
3: Έφυγε ο Ορτέγκα, πήγε στη River Plate, απέμεινε ο Μπρούνο.
4: Ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί πέρα κυκλοφορούν πάρα πολλά σενάρια που εμπλέκουν τον Ολυμπιακό και με άλλες περιπτώσεις.
3: Απέμεινε ο Μπρούνο.
4: Ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί πέρα κυκλοφορούν πάρα πολλά σενάρια που εμπλέκουν τον Ολυμπιακό

0: Λίγκα ξεκίνησε και αυτή, ήταν με αντίπαλο τη Βιγιαρεάλ. Οπότε κρατάμε και αυτό το στοιχείο για να δούμε λίγο πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι ορισμένοι οι ποδοσφαιριστές.
1: Γιάννη, θέλω να σας ρωτήσω με τους παίκτες που αναμένεται να έρθουν και με τους υπάρχοντες που είναι ήδη αρκετοί, πόσο πολύ θα αδειάσει το ρόστερ του Ολυμπιακού για να παραμείνουν τελικά 25-26 παίκτες που θέλει με τη Λίμπαρ?
0: Πόσο πρέπει. Θα φύγουν παίκτες. Ήδη αμέσως περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με την περίπτωση του Ταρέμι, του Γιάρετσουκ όσον αφορά την επίθεση. Και βεβαίως και άλλες περιπτώσεις παιχτών, κυρίως μέσω επιθετικών μιλάμε. Να θυμίσω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες και για τον Ζέλσον, που προορίζεται για το βασικό σχήμα, και για τον Έσε, ακόμα και για τον Σιπιόνι, που ενδυνάμει θα το δούμε ή προορίζεται να το δούμε με περισσότερο χρόνο συμμετοχής φέτος σε σχέση με πέρυσι. Άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δει πώς μπορεί να καλύψει αυτά τα κενά, εάν φύγουν αυτοί οι παίκτες και άμεσα. Και ταυτόχρονα, εδώ είναι ο δύσκολος ρόλος του με τη Λίμπαρ, πώς θα μπορέσει και ενώ θα έχουν ξεκινήσει οι υποχρεώσεις του Ολυμπιακού μιας και το επόμενο Σάββατο παίζει με τον Ατρόμητο.
1: Οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις, ναι.
0: Ναι, παρεπτόντως να πω ότι την Δευτέρα αύριο βγαίνουν και τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Ατρόμητο, που είναι το Σάββατο 10 η ώρα. Θα μπορέσει να μοντάρει την ομάδα με παίκτες που ίσως κάποιους υπολογίζει ως βασικούς και θα λείψουν εάν φύγουν, ή κάποιους άλλους που έρχονται και θα μπορέσει να τους μεταδώσει γρήγορα τον τρόπο με τον οποίο θέλει να λειτουργεί ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό λέω ότι είναι σε ένα κομβικό σημείο, ναι. Περνώντας καταρχάς τη στροφή που ήταν με την Αϊμέγεν, δεν τα κατάφερε, ναι. Και θα συνεχίσει στο Champions League, σίγουρα στη League Phase του Europa. Το δεύτερο είχε να κάνει με το μένει, φεύγει, τι γίνεται με το με τη Λίμπαρ. Ξεκαθαρίστηκε και αυτό μετά το προχθεσινό ραντεβού με το Μαρινάκι. Άρα τώρα υπάρχει ο τρίτος κόπελος που έχει να κάνει με τις μεταγραφές. Πόσο γρήγορα θα έρθουν, πόσο άμεσα θα βοηθήσουν, χωρίς να πλήξουν έναν Ολυμπιακό ο οποίος μπαίνει αισίως και στην 7η-8η εβδομάδα της προετοιμασίας του. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι έχει τη δική του σημασία για τον βαθμό ετοιμότητας, σε συνδυασμό με το τι έδειξε, τι δεν έδειξε και στα φιλικά παιχνίδια, αλλά και στους διαγωνισμούς με την ΑΕΜΕΚΕ.
1: Ναι. Ωραία. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που να προσθέσουμε αυτή την ώρα. Νομίζω ότι το έχουμε καλύψει. Έτσι.
0: Αυτά για την ώρα. Κρατάμε την περίπτωση του Φρόιλερ και του Τιχνιδιάν και περιμένουμε να δούμε οτιδήποτε νεότερο προκύψει τις επόμενες ώρες. Γιατί επαναλαμβάνω, περιμένουμε τουλάχιστον 2 μεταγραφές του Ολυμπιακού μέχρι την Τρίτη, τις επόμενες 48 ώρες δηλαδή.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Ράνιο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

8 λεπτά μετά τις 9 αεροσπορ, βραδινή ραδιοεφημερίδα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Περνάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα. Έπεσε η γραμμή, δυστυχώς. Δεν έχουμε τον Χρήστο, τον έχουμε σε πολύ λίγο. Τελικό αποτέλεσμα στο Κόπα Ιταλία. Φροζινόνε Γιούβε Στάμπια 4-1. Στο 75ο λεπτό Τζένο Άσκολη 3-1. Τώρα έχουμε μαζί μας τον Χρήστο Κοντό. Τον ακούμε. Έλα, Χρήστο, καλησπέρα. Ούτε τώρα σταθήκαμε τη χερή. Για να δούμε με την τρίτη.

0: Χρήστο, καλησπέρα.
1: Μια του κλέφτη, δύο του ψεύτη. Γεια σου, γεια σου, Δημήτρη μου. Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, με Πάλμερ Μπράουν να επιστρέφει στις προπονήσεις και να τίθεται στη διάθεση του Νίστρουπ για το παιχνίδι το ευρωπαϊκό, έτσι, με τη Χράντεκ.
1: Αυτή είναι η είδηση της ημέρας, γιατί ο Πάλμερ Μπράουν λείπει από τις προπονήσεις περίπου 6 μήνες. Θα θυμίσω ότι είχε ένα σοβαρό διπλό τραυματισμό από δύο πατήματα μέσα σε 4 μέρες σε δύο ντερμπί. 8 του μηνός, 8 Φλεβάρι με τον Ολυμπιακό και 11 του μήνα καπάκι μετά στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο. Τον πάτησαν δύο φορές γιατί παρόντως στο ίδιο σημείο, συντοματικά βέβαια έτσι. Του δημιουργήθηκε ένα οστικό είδημα. Ήταν όμως ακολουθήσει το παιχνίδι στις 15 του μήνα με την Βικτόρια Μπτζέν το πρώτο στο ΑΚΑ. Ο ίδιος ζήτησε να παίξει, έπαιξε και η κατάσταση ξέφυγε τελείως. Βρίσκει πάρα πολύ το πόδι του, δηλαδή αποβλήθηκε κακή απόφαση για τον ίδιο να αγωνιστεί. Αυτό που λέμε ότι σφίγγουν οι παίχτες στα δόντια τους και παίζουν κτλ. Είναι λάθος τελικά. Πολλές φορές το πληρώνουν.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο διάστημα απουσίας και αντί για 6 εβδομάδες που ήταν αρχικά ο εκτιμόμενος χρόνος απουσίας του, έφτασαν στο σημείο να λείψει 6 μήνες.
0: Είναι το μεγάλο ρίσκο αυτό, Χριστό.
1: Είναι 6 μήνες. Η εκτίμηση ήταν ότι θα έμενε έξω μέχρι τα μισά των play-off. Και ότι θα έμπαινε να παίξει τα 2-3 τελευταία παιχνίδια. Τελικά, όχι μόνο αυτά δεν έπαιξε, δεν έκανε και προετοιμασία με την ομάδα. Οπότε πήρε πολύ μεγάλη παράταση η απουσία του. Θυμίζω ότι και την προηγούμενη χρονιά είχε, θυμάστε τότε με την ειδική μπότα που φορούσε.
0: Ναι, ναι.
1: Από το πουθενά ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό σε ένα πολύ λεπτό σημείο του ποδιού. Εκεί στην υποδοκνημική όλα αυτά δημιουργούνται. Λοιπόν, είχε χάσει σχεδόν όλο τον χρόνο. Μέχρι να τραυματιστεί πέρυσι ήταν ο τρίτος σε συμμετοχές παίκτης του Παναθηναϊκού. Δηλαδή στα λεπτά συμμετοχής ήταν ο τρίτος και περίπου 2.500 αγωνιστικά λεπτά. Αυτό του έδινε μια αίσθηση σταθερότητας, αλλά δυστυχώς αυτός ο τραυματισμός τον έβγαλε τελείως έξω από το κάδρο. Ο προπονητής δεν έχει καθαρή εικόνα για αυτόν. Δηλαδή πρέπει να γυρίσει λίγο πιο πίσω για να δει κάποια παιχνίδια από το βίντεο, αλλά ουσιαστικά στο διάστημα το τελευταίο της περσινής περίοδου και το πρώτο της φετινής δεν έχει εικόνα από το παίκτη, δεν ξέρει τι ακριβώς μπορεί να του δώσει, οπότε θα το περιμένει λίγο. Σήμερα μπήκε για πρώτη φορά στο κανονικό πρόγραμμα, έπιασε μπάλα και τα λοιπά και τα σχετικά. Θεωρητικά έχει ένα μήνα στη διάθεσή του, ίσως λίγο λιγότερο, να πείσει τον προπονητή ότι έχει θέση στο ρόστερ, μπορεί να είναι μια από τις βασικές του επιλογές στο κέντρο της άμυνας. Αν τα καταφέρει, θα κρατηθεί στο ρόστερ μαζί με τους δύο Ολλανδούς, τον Κάτρι και τον Τουμπά, συν τον πιτσιρικά τον Λάδα του 19χρονου που ακολουθεί ένα-δύο μέτρα, ένα-δύο βήματα πιο πίσω. Αν όχι, αν δηλαδή είτε δείξει ότι δεν επιστρέφει καλά, είτε δεν πείσει τον προπονητή ότι ταιριάζει στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, θα τον δει βέβαια, δεν μπορεί να τον κάψει έτσι, αβασάνιστα. Τότε ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει με τα γραφή center back για να είναι γεμάτος, γιατί τα center back είναι μια θέση που συνήθως έχουμε απώλειες και τραυματισμών. Πιο συχνά τραυματίζονται center back, είναι πιο δυναμικοί παίχτες και παίρνουν και πιο εύκολα κάρτες από τις υπόλοιπες θέσεις.
0: Μάλιστα. Χρήστο, κάτι άλλο που έχουμε για τον Παναθηναϊκό. Βλέπω και μια ακόμα είδηση. Ένας παλιότερος παίκτης, ο Φίλιπ Μάξ, σταμάτησε το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ήταν ένα παιδί το οποίο ήρθε στον Παναθηναϊκό με πολύ καλό βιογραφικό, με συμμετοχή στην Άιντραχτ Φραγκφούρτη, γεμάτες χρονιές, εθνική ομάδα της Γερμανίας κτλ. Και ήταν και σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, αλλά δυστυχώς ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός δεν τον άφησε να παίξει καθόλου. Πέρυσι έπαιξε ελάχιστα. Ένα παιχνίδι στις Σέρες νομίζω και σχεδόν τίποτα. Ήταν συνέχεια στα πιτς, οπότε αποχωρώντας είχε ένα μεγάλο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, άνω του εκατομμυρίου και πολύχρονο, έγινε μια συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, το έλυσε. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει, δηλαδή έχει φτάσει σε ένα σημείο πια που δεν μπορεί να πατήσει. Αντιλαμβάνεται ότι ο τραυματισμός αυτός δεν είναι διαχειρίσιμος, οπότε αποφάσισε από το να ταλαιπωρείται. Και αν ταλαιπωρεί και τις ομάδες με τις οποίες έρχεται σε μια συμφωνία και θέλουν να του δώσουν την ευκαιρία να επιστρέψει, αποφάσισε να ανακοινώσει το τέλος της καριέρας του. Παναλαμβάνω, μια καριέρα που στον Παναθηναϊκό δεν δικαιώθηκε όσον αφορά τις προσδοκίες. Και ξέρεις, καμιά φορά είναι πάρα πολύ άσχημο η χλέβη των οπαδών, τα ειρωνικά σχόλια, δεξιά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι σωστό αυτό, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είχε έρθει με ένα πολύ καλό βιογραφικό, Υπάρχει τραυματισμό. Τραυματίστηκε. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα το αντιμετωπίσει κανείς. Φάνηκε στην αρχή ελεγχόμενη κατάσταση. Όσο περνούσε ο καιρός, είδατε με την περίπτωση του Πάλμερ Μπράουν ότι κάθε παίχτης θέλει άλλο χρόνο επιστροφής. Και τον Πάλμερ Μπράουν, λέγαμε το πρωτόκολλο ήταν 6 εβδομάδες και τα τελικά λείπει 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πάντα έτσι εύκολο. Δεν είναι χασάπικο εκεί. Όσο θέλει, τόσο κόβω, τόσο περνώ. Ο καθένας αντιδρά διαφορετικά. Ο Ντέσσερ, για παράδειγμα, επέστρεψε σχεδόν 3 εβδομάδες νωρίτερα το αναμενόμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζαμε τέλος Αυγούστου.
0: Και επέστρεψε και με γκολ κιόλας.
1: Τρεις εβδομάδες νωρίτερα. Ο Καλάμπρια λέμε ότι θα παίξει πιθανότατα στη ρεβάνς με την Χράντετς. Mm-hmm. Τέλη Αυγούστου. Μπορεί να μην είναι έτοιμος. Μπορεί να είναι έτοιμος μια εβδομάδα πιο πριν. Κάθε παίχτης είναι διαφορετικό. Ο τραυματισμός του Μαξ ήταν αρκετά σοβαρός και τελικά του στερεί τη συνέχεια της καριέρας του σε ουσιαστικά πρώιμη ποδοσφαιρική ηλικία. Θα μπορούσε ένα παιδί με σφαγεία να έχει κάτι πολύ καλύτερο στη συνέχεια. Τώρα να πάμε στα μεταγραφικά.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι είχαμε μια
0: νέα πριν πάμε στα μεταγραφικά, να σου βάλω εγώ μια νέα τελεία. Να πω ότι μόλις τώρα ξεκινάει στο Μπίρμιγχαμ ο τελικός του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Έγινε πριν από λίγο η παρουσίαση των αθλητών, είδαμε και Μανουήλ Καραλή. Οπότε λογικά σε ένα τεταρτάκι θα δούμε Μανουήλ Καραλή να αγωνίζεται. Ξεκινάει τώρα το ύψος, είναι ο πρώτος αθλητής, ο Νορβηγός Γκούντορμασεν, ο οποίος ξεκινάει στο 5.55, άλμα που θεωρώ ότι ο Καραλής θα το αφήσει. Πάμε Χρήστο στα μεταγραφικά.
1: Θα αφήσει κάπως αυτά τα επόμενα, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Ακούς, αλλά...
0: Πηγαίνει στα μεγάλα άλματα.
1: Προσπαθεί να ξέρει η οικονομία που λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Σε περίπτωση ισοβαθμία, δηλαδή που πέρασε με κάποιον άλλον τον ίδιο πύχη, να έχει λιγότερα άλματα.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει την τακτική του, γιατί καμιά φορά ξέρει το ρισκάρι και είναι και λίγο υπερβολικό αυτό και σου βγαίνει μπούμερα. Δεν θα πούμε εμεί τι θα κάνουμε. Καλά, δεν είναι πολύ καλύτερα μαζί με τον προπονητή του.
0: Έτσι.
1: Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα μας ενημέρωσε ότι δεν ισχύουν δημοσιεύματα. Από ένα δημοσίευμα μάλλον πιο συγκεκριμένα από μια ιστοσελίδα στην Αγγλία που λέει ότι η Χαλ ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στον Παναθηναϊκό ή έχει κάνει πρόταση στον Παναθηναϊκό για τον Ανδρέα Τετέι. Ο Παναθηναϊκός λέει ότι δεν έχει πάρει καμία νήξη, καμία συζήτηση με την Χαλ για τον διεθνή στράικερ. Ξεχνάμε μάλλον ότι ο ιδιοκτήτης της Χαλ είναι ο Τούρκος αυτός που συνεργάζεται, ο Αζλαλή, πώς λέγεται εκεί, με τον Αλαφούζο στα θέματα του Sky, με τον
0: Ατζούν Αλή.
1: Ατζούν Αζλαλή, κάπως έτσι. Ναι, ναι. Και είμαστε αυτός που είχε προτείνει τον Φατικτερίμ στο Μανδέκο και είχε πάρει το αεροπλάνο τότε στο Γενιάτικα ο Αλαφούζος και πήγε και τον έφερε. Mm-hmm. Πολύ καλή σχέση, δηλαδή πάντα που είναι χωρίς πρωτόκολλο.
0: Ναι. Και
1: πολύ εύκολα, άμα θέλει. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, θα ενεργοποιηθεί αυτή η συμφωνία, αν και προκύψει, με τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, ο Παναθηναϊκός να περάσει σε όμιλο, να μην έχει δηλαδή αποκλεισμό τώρα, και μετά να έχει, λέει, το ποσό να είναι, λέει, μεγαλύτερο από αυτό που έδωσε στον Ιωαννίδη Sporting, δηλαδή να δώσει τώρα η Χαλ πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει το Τετέι, ο οποίος είχε χωριστεί 6 μήνες πιο πριν, 7 πόσο είναι,
0: ναι.
1: 3 εκατομμύρια. Δηλαδή απίθανα πράγματα.
0: Ναι, ναι, απίθανα.
1: Εντάξει, όχι ότι δεν γίνονται απίθανα πράγματα στο ποδόσφαιρο, αν έχουν δίκιο, αν δεν έχουν.
0: Το θεωρώ εξωπραγματικό όμως.
1: Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο, οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να περιμένουμε κάτι περισσότερο σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει και μια ανάρτηση τώρα, γιατί είπαμε ότι τα μεταγραφικά σενάρια ποτέ δεν σταματάνε. Μια ανάρτηση από έναν Τούρκο δημοσιογράφο ονόματι Εκρέμ Κονούρ, ο οποίος λέει ότι ενδιαφέρον για τον Πέφ Παναθηναϊκού δείχνει και η Ρώμα και ότι κοστολογείται, γράφει ο Τούρκος, 25 εκατομμύρια και αυτός λέει.
0: Όλοι στα 25 πάνε.
1: Δεν σηκώνει το τηλέφωνο του, λέει, για ποσό που είναι κάτω από τα 25 εκατομμύρια. Και αυτός υπολογίζει ότι μπορεί να γίνει μεταγράφη στα 15 εκατομμύρια. Η εκτίμησή του θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός διαφορετικά στα 25 και ότι μια ρεαλιστική τιμή, λέει, για να αν προχωρήσει το ενδιαφέρον της Ρώμα είναι τα 15 εκατομμύρια. Το κρατάμε το θέμα, mm-hmm. γιατί Έχουμε ακόμα ένα μήνα μέχρι το τέλος μεταγραφικής.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς διαμορφώνονται τα θέλω κάθε ομάδα, οι απαιτήσεις και τα σχετικά. Υπάρχει αυτό που έχουμε πει για τον Παναθηναϊκό, ότι κανείς δεν είναι στο δεν παραχωρείται, δεν υπάρχει ένα ειδικό ράφι στο οποίο έχει μπει κάποιος και από κάτω λέει δεν πωλείται. Όλοι είναι υπό παραχώρηση, αρκεί να θέλουν οι ίδιοι να είναι συμφέρουσα οικονομική πρόταση για τον Παναθηναϊκό και να έχει το χρόνο να αναπληρώσει το κενό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα τα δούμε, Χρήστο.
1: Να ακούσει έτσι ώστε να μην πιάσει τη τελευταία στιγμή τη μεταγραφή περίοδου ξεκρέμαστο, να μπορεί να έχει αρκετό χρόνο μπροστά του.
0: Για να καλύψει, βέβαια.
1: Που να καλύψει την ανάγκη.
0: Σωστό. Ωραία. Χρήστο Κοντέ, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: 21 λεπτά μετά τις 9, Αερασπόρο, βραδινή ραδιοεφημέριδα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρυθμίση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Αερασπόρο Δημήτρης Γιαχαναζής. Εξέλιξη ο τελικός του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Το ύψος είναι στο 5,55 και βλέπω Αρμάν Ντουμπλάντης να επιχειρεί. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Από τα 5,55. Και θα φύγει πολύ ψηλά.
0: Και όπως μου λέει ο Αλέξανδρος πάρα πολύ σωστά, έκανε ζέσταμα ο Σουηδός. 5.55 το πέρασε πάρα πολύ άνετα το άλμα. Απορώ γιατί επιχείρησε να ξεκίνησει τόσο νωρίς, στο πρώτο άλμα δηλαδή, στο πρώτο ύψος 5.55. Με πολύ άνεση, πάρα πολύ άνεση το πέρασε ο Ντουμπλάντης. Και συνεχίζει. Δεν ξέρω αν θα δούμε Μανουλή Καραλή. Εδώ είμαστε stand-by. Μόλις το δούμε, θα κάνουμε και πάλι σύνδεση με την RTD2 Sport. Προς το παρόν, πάμε Θεσσαλονίκη και πάλι για το ρεπορτάζ του Άρη και του Ηρακλή, τα οποία θα μας τα δώσει ο Γιώργος Τότσικας. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι από την Αθήνα. Πριν μου πεις οτιδήποτε, να πω εγώ μια είδηση που είδα πριν από λίγο. Και ο Γερεμέγεφ, παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, ακουγόταν ότι είχε έρθει μια καλή πρόταση για τον Σουηδό με αρκετά χρήματα και ήταν ένας υποψήφιος για να φύγει. Φεύγει λοιπόν ο Σουηδός. Για το λόγο αυτό άλλωστε ο ΠΑΟΚ κυνηγάει και δύο επιθετικούς ποδοσφαιριστές. Πάμε λοιπόν τώρα σε ρεπορτάζ Άρη Ηρακλή.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, ναι, να ξεκινήσουμε τον Άρη, γιατί είναι και η μέρα φίξεων.
0: Ναι, και πολλοί παίχτες, έτσι, αρκετοί, μαζεμένοι.
2: Στο τέλος, ναι. Κάλιο αργά θα πει κάποιος, αλλά είναι γεγονός ότι η ομάδα χρειαζόταν ενίσχυση μεσοαμυντικά. Ήδη προχθές ανακοινώθηκε ο Πετρής, ο Γερεμή Πετρής, δεξιός μπακ. Βέβαια μπορεί να παίξει και σε άλλες θέσεις, και ως αμυντικό χαφ και ως στόπερ. Τρεις η ώρα, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Ρικάρντο Βέλιο, Πορτογάλος θερματοφύλακας, 27 χρόνων, μετά τη συμφωνία του Άρη με την Φαρένσε. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αύριο αναμένεται να υπογράψει ένα συμβόλαιο για 4 χρόνια. Σύμφωνα με τον επίσημο Άρη, να πω, Δημήτρη, ότι το deal έφτασε τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκτήσή του. Είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος πριν 2 χρόνια είχε αναδειχθεί κορυφαίος Πορτογάλος τερματοφύλακας. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον υποδέχθηκε ο Ρουμπέν Ρέγιες. Και ετοιμάζεται να σωματωθεί και αυτός στην ομάδα του Άρη, έχοντας μια τριπλέτα πια τερματοφύλακων ο Άρης, τον Βέλιο, τον Διούδη και φυσικά τον Μάγκη, ο οποίος βέβαια δεν είναι και από τις πρώτες επιλογές των κυτρινόμαυρων, και πέρσι είναι γεγονός ότι σχεδόν όλο το χρόνο δεν έπαιξε καθόλου, πέρα από τα πρώτα μάτς με την Αράζ για το κύπελο Κόφερενς. Για το conference link. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με πληροφορίες έχει έρθει σε συμφωνία ο Άρης με τον Ομάρ Ρίτσαρτς. Είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό γιατί είχε φορέσει την φανέλα του Ολυμπιακού. Ανήκει στην Νότιχαμ. Έχει αγωνιστεί στη Ρίο Άβε, στην Μπάγκερ, ένα σπουδαίο όνομα για τη θέση του αριστερού μπακ. Και μάλιστα εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, ίσως και αύριο έρθει στη Θεσσαλονίκη, πει στο αεροπλάνο για τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου και αυτός να υπογράψει συμβόλαιο για 3 χρόνια με τους κυτρινόμαυρους. Όλα αυτά ενώ ο Μάνου Γκαρσία, το ενδεχόμενο της επιστροφής του Μάνου Γκαρσία είναι πιο ισχυρό από ποτέ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκε.
0: Γιώργο, σε παρακαλώ, βάλε άνω τελεία. Πάμε να κάνουμε σύνδεση με την RTD2 Sport. Πρώτη προσπάθεια με Μανουλή Καραλή στα 5.55.
1: Μανουλή Καραλή, 5 μέτρα και 55 εκατοστά. Ρυθμικό χειροκρότημα και τσιρτάκι. Για το Μόντο δεν μπήκε. Μπήκε κάτι μουσικά.
3: Θα βάλουμε από εδώ και πέρα το δικό τραγούδι.
1: Εμμανουήλ Καραλής, 5 μέτρα και 55 εκατοστά, πρώτη προσπάθεια. Θα περάσει, βεβαίως θα περάσει.
3: Είναι σε τρομερή κατάσταση.
0: Πολύ
3: σήμερα,
0: πολύ άνετα ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε το 5.55, δείχνει ότι έχει τα μεγάλα άλματα, τα έχει, και θα τον δούμε στην συνέχεια να αγωνίζεται και πάλι. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Τότσικα. Έλα, Γιώργο.
2: Λέμε λοιπόν, για να κλείσουμε το γραφικό του Άρη, ότι είναι πιο σοβαρό από ποτέ το ενδεχόμενο να ντυθεί και πάλι σε κίτρινο μαύρο ο Μάνο Γκαρσία. Έχει βρεθεί σημείο επαφή σήμερα με πληροφορίες και του Άρη με την Κάνσας και με τον παίκτη. Βασικά, όλα ξεκίνησαν από την κοινή επιθυμία του Άρη και του Μάνο Γκαρσία να συνεργαστούν ξανά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τελευταίο παιχνίδι της Κάνσας δεν έπαιξε με την Τορπέντο ο Ισπανός μεσοεπιθετικός και σύμφωνα με όλα τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι πιο πιθανό από ποτέ, πιο ισχυρό από ποτέ να επιστρέψει και να ζει και πάλι στα κεντρινό μα, δηλαδή δίνοντας μια σίγουρα μεγάλη ποιοτική νότα, είναι δεδομένη αξία του, δεν χρειάζεται να συστηθεί στο ελληνικό κοινό ο Μάνου Γκαρσία και να συνεχιστεί η καριέρα του από εκεί που την είχε αφήσει όταν μετακόμισε στην Αρακή μαζί με τον Σουλεϊμάνοφ. Να πω βέβαια ότι ο Άρης θα κινηθεί όπως όλα δείχνουν σίγουρα για ακόμη ένα ή δύο στόπερ προκειμένου να κλείσει το μεταγραφικό παζλ έστω με καθυστέρηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άρης είχε μείνει με ένα στόπερ μόνο με τον Φαμπιάνο, ο αριστερό μπακ ήταν ο Κέρκες, ήταν κενά τα οποία ήταν ορατά διαγυμνού οφθαλμού όπως λέμε. Ο Άρης ο οποίος αύριο ξεκινάει επίσημα τη χρονιά 6 ώρα, φιλοξενούμενος τυπικά στο γήπεδο της Ευχαρπίας από την αναγέννηση Καρδίτσας, της οποίας το γήπεδο δεν είναι έτοιμο.
0: Δεύτερη προγραμματική φάση του κυπέλου, 90 λεπτά τα μάτσα, νοκάουτ, και αν τελειώσουν ισόπαλα πάνε στη διαδικασία των πέναλτι.
2: Έτσι ακριβώς. Κάπως έτσι είναι και το ρεπορτάζ Πανάμα και έτσι στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Και ο Ηρακλής αύριο θα είναι τυπικά γήπεδος στις 9 η ώρα απέναντι στο Βόλο, αλλά στο γήπεδο των Σερών. Γιατί το Καφτατζόγλιο δεν είναι σε διαθεσιμότητα, να το πω έτσι. Άρα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν με την επιστροφή του Ηρακλή στα μεγάλα σαλόνια. Ξεσηκωμός στους φίλους του Ηρακλή, των Κιανόλευχων, αναμένεται να βρεθούν στο πλευρό της ομάδος. Εντάξει, και ξέρετε, δεν είναι πολύ μακριά. Μια ώρα δρόμος αναμένεται να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή. Εκτός αποστολής.
0: Αλλά είναι βραδινό το παιχνίδι, Γιώργο. Και, ναι, αυτό είναι ο μόνος πόνο κέφαλος, αν θέλεις. Γιατί το μάτς θα ξεκινήσει στις 9, θα τελειώσει γύρω στις 11.
2: Καλοκαίρι,
0: εντάξει. Για αυτούς που εργάζονται το αναφέρω, έτσι.
2: Σωστό, σωστό.
0: Γιατί είναι λίγο δύσκολο.
2: Είναι και περίοδος αδειών. Κάποιοι μπορεί να φυλάξουν.
0: Καλά, σίγουρα. Σίγουρα.
2: Κρεβατομορμούρα. Είπαμε, η αγάπη για το ποδόσφαιρο και για την μπάλα είναι χαρακτηριστικά. Εκτός αποστολής να πούμε, Δημήτρη, ότι έμεινε ο Κιλιάν Καϊγκουέ στη θέση του, στη μεσαία γραμμή, ίσως ο Σουρλής ή ο Κράιντς. Πολλά νέα πρόσωπα σε αυτή την πρώτη του ματζάρι του προπονητή, του ταλού προπονητή του Ηρακλή. Είναι ερωτηματικό, οφείλουμε να το πούμε, η ετοιμότητα αρκετών παιχτών. Κάποιοι ήρθαν πριν λίγες μέρες, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή ο Ηρακλής ανακοίνωνε μεταγραφές. Δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του ο Μαντζάρι για την 11, αλλά σίγουρα θα δούμε και βάσει των κανονισμών, έτσι, που πρέπει πλέον να είναι υποχρεωτικά. Δύο νεαροί παίκτες 2004 και νεότεροι γεννημένοι. Σίγουρα θα δούμε κάποιους νέους παίκτες. Ο Αθανασιάδης σίγουρα θα είναι κάτι το δοκάρια. Ο Πέδρο Μάρκες μπροστά, το τελευταίο όνομα που πήρε ο Ηρακλής στην τελευταία μεταγραφή, μήπως θα τον δοκιμάσει άμεσα. Αλλιώς θα δούμε τον Ελβίρ Κόλινς. 3-5-2 αναμένεται, είναι το αγαπημένο σύστημα του προπονητή του Ηρακλή. Αύριο σίγουρα θα δούμε περισσότερα όλοι από τις οθόνες μας. Εμείς και όσοι βέβαια πάνε στο γήπεδο του Σερών.
0: Ωραία. Γιώργο Τόρτσικα, σας ευχαριστώ πολύ για τα ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Ακούτε Ερασπορ.
0: Έρας Φόρ, βραδινή ραδιοεφημερίδα, με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρυθμίση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Έρας Φόρ, Δημήτρης Γιαχανατζής. Θυμίζω για όσους προσθεθήκατε τώρα τελευταία στην παρέα μας, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με επιτυχία το πρώτο άλμα στα 5 μέτρα και 55 εκατοστά στην πρώτη του προσπάθεια σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου που γίνεται στο Μπίρμιγχαμ, στο τελικό του επικοντό. Περίπου στις 10 παρα 5 θα δούμε την Ελίνα Τζέγκο να αγωνίζεται στον τελικό του ακόντισμου, ίσως και λίγο νωρίτερα, γιατί και το επικοντό ξεκίνησε με ένα τέταρτο διαφορά. Ήταν να ξεκινήσει στις 9.30, ξεκίνησαν οι αθλητές τις προσπάθειές τους στις 9 και 4. Ελίνα Τζέγκο στον τελικό του ακόντισμου. Τα αγωνίσματα μεταδίδονται από την ΕΡΤ2 Σπορ και φυσικά από εμάς από εδώ, από την ΕΡΑ Σπορ. Και να θυμίσω βεβαίως την πολύ μεγάλη επιτυχία νωρίτερα του Απόστολου Χρήστου, που πήρε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι με χρόνο 52-27. Αντίθετα, δεν τα κατάφερε η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό στα 400 μέτρα ελεύθερο, καθώς κατέλαβε την 8η θέση με χρόνο 4:11.98. Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε στον Βόλο, που εκεί μας περιμένει ο Βαγγέλης Μητρούσιας για τα ρεπορτάζ του Βόλου, της ΑΕΛ και της Αναγέννησης Καρδίτσας κιόλας. Τρεις ομάδες οι οποίες ρίχνονται αύριο στην δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Βαγγέλη, καλησπέρα από την Αθήνα.
6: Καλησπέρα σας, ένα καλησπέρα και στους ακροατές. Να δώσουμε όμως μια είδηση που είναι αυτές που μας προσκολούν το καλοκαίρι δυστυχώς με τις φωτιές, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση στην Λάρισα, σε εργοστάσιο με πλαστικά στην έξοδο της Λάρισας προς Αθήνα. Και υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, υπάρχει μήνυμα από το 112.
0: Κενώνεται περιοχή, Βαγγέλη.
6: Η περιοχή δεν εκενώνεται, αλλά λόγω όμως ότι είναι σε εργοστάσιο πλαστικών και καίγονται και αναδύονται στην ατμόσφαιρα, όπως ξέρεις, από τους καπνούς, ναι, τα σωματίδια όπως λέμε, ναι, ναι. Και αυτά θέλει μεγάλη τουλάχιστον προσοχή.
0: Και σε δύσκολη ώρα τώρα, 9.30 ώρα που βραδιάζει και δεν μπορεί να πετάξουμε τον αέρια μέσα.
6: Έτσι ακριβώς. Και θα πρέπει. Εντάξει, είναι η κινητοποίηση της προστατικής υπηρεσίας είναι άμεση και μεγάλη για να μπορέσουν.
0: Μακάρι να μπορέσουν οι άνθρωποι να την κατασβέσουν.
6: Από μακριά, ναι, γιατί από πολύ μακριά είχαν κάποιοι αντιληφθεί και είδαν έτσι αυτόν τον μαύρο καπνό που έχει σκεπάσει την πόλη της Λάρισας. Γι' αυτό ζητήθηκε και από το 112 και να απομακρυνθούν από τη γύρω περιοχή, γιατί δίπλα υπάρχουν και εργοστάσια και άλλα, αλλά υπάρχει και κλινική λίγα, μάλιστα, μέτρα πιο κάτω από το σημείο. Αλλά κυρίως και για τον κόσμο, γιατί αυτός ο καπνός έτσι πάει πάνω από τον...
0: Δύσκολες στιγμές για όλους, για να πνέουν αυτά τα σωματίδια, όπως λες και εσύ, τον καπνό είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά. Λοιπόν, ελπίζω να μπορέσουν οι άνθρωποι να καταθέσουν τη φωτιά οι πυροσβέστες, αυτό το πράγμα.
6: Να τη θέσουν υπό έλεγχο ακριβώς, ναι, και να την σβήσουν την φωτιά. Τώρα πάμε στην επικαιρότητα, γιατί οι ομάδες πολύ σωστά, όπως είπες, προετοιμάζονται, ξεκινώντας από τον Βόλο που αντιμετωπίζει αύριο στις Σέρες την ομάδα του Ηρακλή στο ουδέτερο γήπεδο, λόγω των εργασιών που γίνονται, όπως είναι γνωστό, στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν, η ομάδα του Βόλου που ανακοίνωσε και την αποστολή, 22 ποδοσφαιριστές είναι στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα με τον Ηρακλή. Ο Κωστός ο Μπράτσος έχει και τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, είναι στην αποστολή, αλλά και τους δύο νεαρούς, έτσι όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, που πρόσφατα εντάχθηκαν και στους επαγγελματίες, ο Γκραβέλας μαζί με τον Φάβιο. Τώρα από εκεί και πέρα η εντεκάδα, θα έλεγα έτσι, θα είναι αυτή που θεωρεί ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί ο Βόλος θέλει να συνεχίσει στο θεσμό του κυπέλου. Και να θυμίσουμε, Δημήτρη, ότι αυτά τα παιχνίδια είναι νοκάουτ, έτσι, και σε περίπτωση...
0: Βαγγέλη, εδώ θα σε κλείσω και θα σε ξανακαλέσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε την απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Απόστολο Χρήστου, για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την απονομή που θα γίνει και την ανάκρωση του εθνικού μας ύμνου.
7: Κάποιες δυσκολίες κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων του σημερινού συμμετέχει εδώ. Το είδαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες πριν από 2 χρόνια με την απόδοσή του στα 100 ήπιο να χάνει για λίγο το μετάλλιο και στη συνέχεια να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στα 200 ήπιο. Εδώ έγινε κάτι ανάλογο. Έχασε για 1/100 δευτερολέπτου το χάλκινο μετάλλιο στο 50 ήπιο. Το κέρδισε όμως για 1/100 δευτερολέπτου το χρυσό μετάλλιο στα 100 ήπιο. Ο Απόστολος Χρήστου είναι αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής με συνέχεια και συνέπεια στις επιτυχίες και όλα αυτά τα χρόνια με πολύ σκληρή δουλειά καταφέρνει πάντα να βρίσκεται στο βάθρο. Ο Πάβελ Σαμουσένκο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με 52-57. Δεύτερος σε αυτήν την κούρσα ήταν ο μεγάλος αντίπαλος του Απόστολου Χρήστου, ο Τόμας Τσεκόν, με 52-28 ο Ιταλός. Θυμίζω, είναι ο χρυσός Ολυμπιονίκης στο Παρίσι και ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ. Ο Απόστολος Χρήστου ανεβαίνει για 6η φορά στο βάθρο στα 100 ήπιο σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, για 2η συνεχόμενη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Back to back πρωταθλητής Ευρώπης. Μια πολύ μεγάλη στιγμή για τον Έλληνα πρωταθλητή αλλά και την ελληνική κολύμβηση, που φτάνει τα 46 μετάλλια συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας προς τιμήν του Απόστολου Χρήστου.

0: Επάνω συγκινημένος και ο ίδιος, η οικογένειά του, η ελληνική ομάδα, στην κερκίδα η μητέρα του, ο αδερφός του, ο Νίκος Ξυλούρης, σαφώς, και είπαμε, ο Απόστολος Χρήστου συμπληρώνει 10 χρόνια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 6 μετάλλια σε 6 τελικούς. Το ξεκίνημα έγινε το 16 στο Λονδίνο με το χάλκινο μετάλλιο. Συνεχίστηκε στη Γλασκόβη επίσης τρίτος, στη Βουδαπέστη επίσης τρίτος. Το 22 στη Ρώμη ήταν η φορά που κατάφερε να ανέβει λίγο πιο ψηλά, ήταν δεύτερος. Το 24 στο Βελιγράδι και τώρα στο Παρίσι είναι πρώτος για δεύτερη φορά. Είναι το τρίτο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στα 100 ήπιο. Το 12 ήταν ο Άρης Γρηγοριάδης, το 24 και το 26 ο Απόστολος Χρήστου. Μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Έλληνα πρωταθλητή στην πόλη του φωτός, το Παρίσι. Μπορεί να ξεκινάει λίγο με μια πικρή γεύση, αλλά η τελευταία γεύση είναι πολύ γλυκιά, και εδώ φέτος από το Παρίσι ο Απόστολος Χρήστου θα φύγει με το δεύτερο του χρυσό μετάλλιο και τέταρτο στην καριέρα του στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν είναι και λίγο να έχεις συνέχεια και συνέπεια σε αυτό το επίπεδο. Εδώ στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο περιμένουμε να ολοκληρωθεί η φωτογράφηση των τριών πρώτων στα 100 ήπιο, έστω για να το αποσπάσουμε μία μικρή δήλωση, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τις προσπάθειες των Ελλήνων πρωταθλητών στο Μπέρμιγχαμ και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Στίβου, οπότε σίγουρα είναι δύσκολη η αποστολή των ανθρώπων της εδώ σε πολύ λίγο θα έχουμε την απονομή στα 400 ελεύθερο των γυναικών, περιμένοντας βέβαια τον Απόστολο Χρήστου να πάει στην μεικτή ζώνη. Εκεί βεβαίως τον περιμένει η Κατερίνα Αναστασοπούλου, θα είμαστε έτοιμοι σε πολύ λίγο. Πάμε τώρα, πάμε εκεί.
1: Έχω δίπλα μου τον πρωταθλητή Ευρώπης Απόστολο Χρήστου με ένα χαμόγελο που λάμπει από ευτυχία. Πολλά συγχαρητήρια. Θέλω να μου περιγράψεις τη σκηνή πάνω στον βάθρο, τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου.
2: Εντάξει, όταν ακούς τον εθνικό ύμνο είναι μια μοναδική στιγμή. Δεν έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή σου όταν ακούς εκπροσωπώντας τη χώρα σου στο κορυφαίο, στα ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Οπότε κοιτάω να χαρώ κάθε φορά που ακούω τον εθνικό ύμνο, γιατί νιώθω πραγματικά περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου σε αυτό το επίπεδο και φέρνω τέτοια αποτελέσματα. Και ταυτόχρονα εμπνέω και την αποστολή στα επόμενα βήματα, έτσι ώστε να έχει μέλλον και να φέρνει διακρίσεις.
1: Τι σημαίνει αυτό το χρυσό μετάλλιο για σένα?
2: Δείχνει μια σταθερότητα και μια συνέπεια, και πάνω απ' όλα στο ότι μπορώ να αποσπάσω τα μέγιστα από μια κούρσα χωρίς να έχει σημασία το πώς νιώθω ή το σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Πάντα παίρνω το καλύτερο δυνατό και το μέγιστο αποτέλεσμα, όπως φάνηκε σήμερα.
1: Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για την κούρσα σου. Γύρισες τέταρτος και μετά έκανες το δυνατό σου πενιντάρι.
2: Ήταν μια τακτική που έπρεπε να ακολουθήσω, γιατί εχθές πέρασα πιο γρήγορα και στο τέλος δεν είχα δυνάμεις, οπότε έπρεπε να αλλάξω στρατηγική. Το έχω δουλέψει σε περισσότερες του προπόνησης, το να περιμένω τα τελευταία μέτρα για να αλλάξω ρυθμό και να κάνω αντεπίθεση, γιατί στις τελευταίες χεριές κρίνεται η κούρσα, όπως φάνηκε και σήμερα. Οπότε με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία εκτέλεσα άρτια την κούρσα σήμερα και ήρθε το αποτέλεσμα που έπρεπε.
1: Και αυτό το δώρο νομίζω ότι είναι μια χαρά για τον Παναγιώτη τον Πελέτσα που γιόρταζε.
2: Ναι, όπως και το 22 που ανήμερα της γιορτής του βγήκα πρωταθλητής Ευρώπης στα 50 ήπτιο, έτσι και τώρα στα 100 ήπτιο είμαι χρυσός, οπότε είναι μια παράδοση που πάει καλά με τη γιορτή του.
1: Αλήθεια, τι σου είπε μετά, γιατί είδα ότι η μισή εξέδρα, η μισή αποστολή κατέβηκε κάτω για να σας συγχαρεί. Τι έγινε, χάρηκε, μικρό πάρτι?
2: Χάρηκε πάρα πολύ και πιο πολύ έμεινε στη συνέπεια και στη συνέχεια που έχω όλα αυτά τα 10 χρόνια που είμαι στο βάθρο στο κατοστάρι. Που αυτό είναι που μένει στο τέλος και το πιο σημαντικό, γιατί και ο δικός μου στόχος ήταν αυτός, να διατηρηθώ για έκτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Όχι μόνο σε τελικό, αλλά και σε βάθρο.
1: Θα σε κρατήσουμε μισό λεπτό. Εμείς να δώσουμε το μικρόφωνο πάνω στο Παναγιώτη Μπότσα για τη συνέχεια της μετάδοσης.
3: Ακούσαμε λοιπόν τον Απόστολο Χρήστου, η απονομή του, η ανάκρουση του εθνικού ύμνου, αλλά και οι δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά την απονομή. Πολλά μπράβο, πολλά συγχαρητήρια στον Έλληνα πρωταθλητή για αυτό το χρυσό μετάλλιο που έφερε στην ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβης στο Παρίσι. Το τρίτο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα μετά τα δύο μετάλλια του Απόστολου Σίσκου, το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο και το χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Να επιστρέψουμε εμείς στα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε και πάλι στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, συγγνώμη που σε καθυστέρησα τόση πολλή ώρα, αλλά καταλαβαίνεις και εσύ ότι έπρεπε να ακούσουμε Απόστολο Χρήστο, έτσι?
4: Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εσύ σας προηγείτε η επικαιρότητα και συγχαρητήρια να δώσουμε, γιατί αυτές οι επιτυχίες μας κάνουν και υπερήφανος ως χώρα και ως Έλληνες, και μακάρι να έχουμε κι άλλες.
3: Σωστά. Λοιπόν, πάμε από εκεί που το αφήσαμε, για τον Βόλο μου έλεγες.
4: Αφήσαμε για τον Βόλο που λέγαμε ότι 22 ποδοσφαιριστές έχει πάρει μαζί του και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Είναι προετοιμασμένη ομάδα, ξέρει ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Ηρακλή που έχει επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία. Είναι ένα διαφορετικό θεσμό βέβαια, αλλά είναι και ένα παιχνίδι, μια πρόβα εν ώψη και της ένεξης του πρωταθλήματος. Και θέλει ο Βόλος οπωσδήποτε να πάρει την πρόκριση για να συνεχίσει στην επόμενη φάση. Αυτά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον έτσι την ομάδα του Βόλου. Τώρα αν πάμε στην ΑΕΛ, θα πρέπει να πούμε ότι η αποστολή βρίσκεται και της ΑΕΛ στην Αθήνα για το αυριανό παιχνίδι με την Καλλιθέα. Θα είναι η 14η φορά που θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες σε όλες τις διοργανώσεις. Υπάρχει και η δυνατότητα να υπάρχει και κόσμος της ΑΕΛ, παρά το γεγονός ότι δεν έκανε έτοιμα ΑΕΛ για να πάρει εισιτήρια. Ωστόσο όμως υπάρχει ανακοίνωση από την πλευρά της Καλλιθέας και η θύρα 1 θα είναι για τους φιλοξενούμενους. Και υπήρξε και μια ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕΛ ότι όποιος θέλει να πάει να παρακολουθήσει το παιχνίδι μπορεί να το κάνει, αρκεί να έχει το εισιτήριο, δηλαδή που είναι η βασική προϋπόθεση για να μπει στο γήπεδο και να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Mm-hmm. Αγωνιστικά, ο Σωκράτης Φρυδόπουλος δεν έχει ανακοινώσει τους παίκτες, δηλαδή που θα έχει στην αποστολή, αλλά έχει πάρει μαζί του όλους αυτούς και τους νεαρούς που χρειάζεται για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και περιμένει αυτό που είχε πει μετά τον αγώνα με τα Τρίκαλα, ότι θέλει να δει την ομάδα του απέναντι σε έναν αντίπολο που, όπως είναι η Καλλιθέα, την οποία είχε παρακολουθήσει στο παιχνίδι στο φιλικό με την ΑΕΚ. Και μάλιστα είχε πει ότι είναι μία από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσει στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2. Θα αναμετρηθούν ξανά οι δύο ομάδες για το πρωτάθλημα. Αυτό που περιμένει, είπε, από τους παίκτες του σοβαρότητα και να περιορίσουν όσο γίνεται το δυνατόν τα λάθη, γιατί σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Βέβαια, η βάση, όπως είπε και ο ίδιος, είναι το πρωτάθλημα. Εκεί η ΑΕΛ θα ρίξει το μεγαλύτερο βάρος, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι και στο κύπελο, επειδή έχει και την παράδοση, άλλωστε έχει κατακτήσει και δύο κύπελα και σίγουρα θα ήθελε να προχωρήσει, αλλά έτσι όπως είναι όμως η ομάδα, γιατί είναι μια νέα ομάδα, δεν σημαίνει ότι αν δεν έρθει η πρόκριση ότι θα χαθεί. Νομίζω ότι θα επιδιώξουν το καλύτερο, τουλάχιστον αυτό έχει ζητήσει και θα ζητήσει από τους παίκτες του στον αυριανό αγώνα με την Καλλιθέα. Και θα πάμε και στην Καρδίτσα.
3: Το μάθησε το αυριανό με τον Άρη, έτσι?
4: Ακριβώς, με τον Άρη. Ήδη η αποστολή είναι στην Θεσσαλονίκη και της Αναγέννησης Καρδίτσας με τον Απόστολο Χαραλαμπίδη που ανέλαβε τα ενία της ομάδος πριν από λίγες ημέρες. Όπως ξέρεις, είναι μια νέα ομάδα με πάρα πολλούς νέους ποδοσφαιριστές και δεν έχει ανακοινωθεί και εδώ, γιατί τρέχουν μέχρι και την τελευταία στιγμή, μέχρι και αύριο δηλαδή, να προλάβουν να εκδώσουν και κάποια δελτία από κάποιους ποδοσφαιριστές και να μπορέσει να τους έχει στην διαδεσία του για τον αυριανό αγώνα με τον Άρη, που ούτως ή άλλως ο Άρης είναι το φαβορί αυτής της αναμέτρησης. Ναι. Αυτό που θέλει να γίνει στις Καρδίτσες είναι να είναι ανταγωνιστική και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί.
3: Και να έχει μια αξιοπρεπή εμφάνιση στο αυριανό μάτς.
4: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς.
3: Ωραία. Βαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
4: Καλό βράδυ.
3: Ο τελικός του επικοντό συνεχίζεται. Οι Άλτες πλέον έχουν ανεβάσει τον πύχη στα 5 μέτρα και 70 εκατοστά. Δεν έχει αγωνιστεί ακόμα ο Μανουήλ Καραλής. Μόλις τον δούμε, θα κάνουμε και πάλι σύνδεση με την RT2 Sport. Θυμίζω, ο Μανουήλ Καραλής πέρασε το πρώτο ύψος στα 5.55 με πολύ μεγάλη άνεση και έδειξε ότι είναι έτοιμος για κάτι πολύ μεγάλο στον απόψινο τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ.

0: 5 λεπτά πριν από τις 10 Ερασπόρ βραδινή ραδιοφημερίδα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Δίπλα μου στο στούντιο ο Νίκος Μπιντέλλας. Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Τι έχουμε από μπάσκετ, τι θα μου πεις?
1: Δεν έχουμε τίποτα τους ιδιαίτερα.
0: Εθνική ομάδα σίγουρα.
1: Εντάξει, ναι, αυτή είναι που.
0: Η οποία δεν σταμάτησε ούτε χθες, έτσι, 15 Αύγουστο, μεγάλη προπόνηση.
1: Αύγουστο, άδεια η Αθήνα, γεμάτο το ΆΚΑ για την προπόνηση της εθνικής μας ομάδας, γιατί έχει μπροστά τη σημαντικά παιχνίδια και το θέμα των ημερών είναι η εθνική ομάδα. Θα είναι βασικά μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Mm-hmm. Γιατί όχι μόνο επειδή είναι μεγάλο το διακύβευμα των αγώνων που έχει μπροστά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, αλλά και γιατί και οι σύλλογοι τώρα που ξεκινάνε προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν θα έχουν πάρα πολλές απουσίες λόγω των διεθνών παιχτών, όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο λόγω της εθνικής Ελλάδος, αλλά και από άλλες χώρες. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κυρίως έχουν πάρα πολλούς διεθνείς και έτσι θα ξεκινήσουν προετοιμασία με πάρα πολλές ελλείψεις. Επομένως, η εθνική είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Άλλωστε, τα μεταγραφικά ζητήματα έχουν κλείσει σχεδόν όλα.
0: Πριν με πας μεταγραφές, ναι. Με Ρογκαβόπουλο τι γίνεται?
1: Ο Ρογκαβόπουλος δεν μπορεί να ενισχύσει την εθνική ομάδα. Mm-hmm. Από τους 17 παίχτες.
0: Πάντως περιμένει ο Βασίλης Πανούλης. Έτσι δεν έχει καλέσει κάποιον άλλο στη θέση του Ρογκαβόπουλου.
1: Και εντάξει, και δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί κιόλας. Ούτως ή άλλως είχε καλέσει 17 παίχτες στην αρχή. Είχε προβλέψει να έχει παίχτες πολλούς σε κάθε θέση. Προπονούνται τώρα με την εθνική ομάδα οι 16. Μόνο ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός που έχει διαπιστωθεί ότι δεν είναι απόλυτα έτοιμος λόγω του τραυματισμού που είχε αντιμετωπίσει πριν από 2 μήνες στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Θυμίζουμε ότι είχε διαγνωστεί με πελματιά από νευροσύρυδα. Επομένως, εξακολουθεί να έχει αυτό το πρόβλημα και λογικά η εθνική ομάδα δεν μπορεί να τον υπολογίζει για το παράθυρο του Αυγούστου. Αλλά παρόλα αυτά, ο Σπανούλης πορεύεται με τους παίχτες που έχει ήδη στη διάθεσή του και μπορεί να τα καταφέρει καλά και με αυτούς. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα.
0: Πάμε μεταγραφές.
1: Ναι, μεταγραφές δεν έχει υπάρχει κάτι. Λέγαμε λοιπόν ότι έχουν κλείσει τα περισσότερα μεταγραφικά ζητήματα. Ήδη σήμερα ήταν μέρα φίξεων για πάρα πολλές ομάδες. Ήρθαν πολλοί παίκτες και για τον Άρη και για τον Ηρακλή και για το Περιστέρι και για το Μαρούσι. Και μια σκύπα Μαρούσι να πούμε ότι έχει κλείσει και τον Μιχάλη Λούτζι, ο οποίος την περσινή σεζόν είχε τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά τον Νοέμβριο, είχε πάθει ρήξη κιαστού και έμεινε μέχρι το τέλος σεζόν εκτός δράσης. Έτσι δεν κατάφερε να βοηθήσει πολύ τον Πανιόνιο την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Λέγαμε λοιπόν για τις αφήξεις των ομάδων. Άφηξη έχει ο Ολυμπιακός, νομίζω πριν από λίγη ώρα πρέπει να ήρθε στην Αθήνα ο Εμπαγέ Ντιαγέ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Ήρθε ο Σενεγαλέζος forward. Να δούμε τι θα πει εκεί στους εκπρόσωπους του τύπου για αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Και θα είναι και αυτός ένας από τους παίκτες που θα λείπουν από την προετοιμασία του Ολυμπιακού, γιατί θα ενισχύσει την προσπάθεια της εθνικής ομάδας Σενεγάλης, όπως ακριβώς και ο Μπράνκου Μπάντιο, ο συμπατριώτης του που από φέτος θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό. Αυτά είναι τα κυριότερα νέα που υπάρχουν στο χώρο του μπάσκετ. Φυσικά μεγάλος λόγος γίνεται και για μια συνέντευξη που έδωσε ο General Manager της Ντουμπάι, ο Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, ο οποίος μίλησε σε σερβικό μέσο και αναφέρθηκε στην περίπτωση του Τόμας Γόκαπ. Φυσικά αυτό μας έδειξε ότι είναι ένα θέμα που εξακολουθεί να απασχολεί την ομάδα του Ντουμπάι, αν και υπάρχει μια ησυχία τις τελευταίες ημέρες. Η Ντουμπάι χρειάζεται έναν playmaker, δεν υπάρχουν επιλογές στην αγορά και πάντα θα είναι ζεστή για την υπόθεση του Thomas Walkup και περιμένουμε εμείς να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα, ωραία. Νίκο Μπιντέλλας, ευχαριστώ πολύ για τον ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλώς βράδυ.

0: επιστροφή και από το ρεπορτάζ του μπάσκετ. Αυτή την ώρα γίνεται στο στάδιο του Μπέρμιγχαμ η παρουσίαση των αθλητριών που θα λάβουν μέρος στο τελικό του ακοντισμού. Μεταξύ τους η Ελίνα Τζέγκο. Πάμε και ώστε να κάνουμε και μια γύρα από τις διεθνείς ειδήσεις με τον Χρήστο Τζόλη φυσικά να κυριαρχεί με μια εκπληκτική εμφάνιση που έκανε νωρίτερα το μεσημέρι κόντρα στην Manchester City στο τελικό του Community Shield. Η Arsenal νίκησε πολύ άνετα με 3-0 με δύο assist να βγάζει ο Χρήστο Τζόλης και να αναγκάζει και τον Χάλαντ να γίνεται αλλαγή από την αναμέτρηση. Δίπλα μου στο στούντιο ο Δημήτρης Γιαργόβας θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Εντυπωσιασμένος δήλωσε από τον Χρήστο Τζόλη και ο προπονητής του, ο Αρτέτα.
0: Φαντάσου.
1: Από την απόδοση.
0: Έχουν μείνει άφωνοι όλοι, έτσι.
1: Και συνολικά την παρουσία του ακριβώς. Δύο ασίστ από τον Έλληνα Φορ. Αρχικά άνοιξε το σκορ μόλις το πρώτο λεπτό Καλαφιόρη. Ακολούθως ο Χάβερτς διπλασίασε τα τέρματα των πρωταθλητών Αγγλίας με ασίστ του Τζόλι με το κεφάλι. Για να έρθει μία ακόμα ασίστ, αυτή τη φορά στον Όντεγκαρντ με το πόδι αυτή τη φορά, στο δεύτερο ημίχρονο, για το τελικό 3-0 με το οποίο επιβλήθηκε η Arsenal της Manchester City, όπως είπες ακριβώς, άνετα.
0: Πολύ άνετα, ξέρεις τι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Οι Λονδρέζοι έχουν πάθει μία φρενίτιδα με τον Χρήστο Τζόλη και δικαιολογημένα. Φρενίτιδα έχουν πάθει και οι Βασφαλοί με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, τον οποίο τον φωνάσουν Λιονέλ Καρέτσα, θέλουν να τον παρομοιάσουν λίγο με τον Μέση. Φαντάζομαι θα πάθουν φρενίτιδα σε λίγες μέρες και με τον Κωνσταντέλια.
1: Θα είναι δίδυμο καταπληκτικό.
0: Θυμίζω ότι πέρσι στη Λισαβόνα, ενώ κάποιοι φωνάζανε και υπήρχαν και δημοσιεύματα για τον Βαγγέλη Παυλίδη ότι δεν βρίσκει δίχεια κλπ. Μετά άρχισαν οι διθύραμβοι για το πόσο δεινό σκόρερ είναι κλπ. Και μου κάνει εντύπωση όλο αυτό, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν δείξει την αξία τους μέσα από την εθνική ομάδα ήδη. Τους ξέρουμε ποιοι είναι. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δεν είναι πρωτόγνωρο η παρουσία του Τζόλη και αυτά που κάνει. Δηλαδή τα ξέραμε και πέρσι στο Βέλγιο.
1: Αντίστοιχα
0: και
1: πραγματικά.
0: Τον Καρέτσα το ξέραμε. Θεωρώ ότι δεν έχουν καλή ενημέρωση οι υπόλοιποι.
1: Άλλο επίπεδο βέβαια η Μπριζ.
0: Και καλά, σίγουρα,
1: να διακρίνεσαι τώρα και να ξεχωρίζεις την Μπριζ. Εντάξει, να πηγαίνεις στην Arsenal νομίζω ότι είναι άλλη πίστα και δείχνει πραγματικά το πόσο μεγάλες δυνατότητες έχει ο Τζόλης και τι περιθώρια εξέλιξης ως παίκτης.
0: Πολύ καλά το έθεσες, άλλη πίστα, άλλο level.
1: Ναι.
0: Τελείως διαφορετικό. Και βέβαια και η μεγάλη πρόκληση και για τα παιδιά αυτά έτσι που θα παίξουν πλέον στη League Phase του Champions League, έχοντας στόχους με μεγάλες ομάδες πλέον να φτάσουν μέχρι πάρα πολύ μακριά στις διοργανώσεις.
1: Από εκεί και μετά έχουμε το Σαββατοκύριακο αυτό εκκίνηση πρεμιέρα στη Λα Λίγκα.
0: Πριν με πας εκεί,
1: παρακαλώ.
0: Πριν με πας εκεί, άλλη μια είδηση,
1: ναι,
0: που επίσης εγώ την ξεχωρίζω. Ο Ρονάλντο, Κριστιάνο Ρονάλντο,
1: ναι,
0: αποφάσισε πως μάλλον αυτή θα είναι η τελευταία του σεζόν.
1: Ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα πολύ σημαντική, ναι, να είναι η τελευταία του σεζόν.
0: Τον είδα πολύ έτσι να σκέφτεται τι άλλο θα κάνει τώρα που θα σταματήσει την μπάλα, με τι θα ασχολείται. Δηλαδή αρχίζει και τα σκέφτεται, τα βάζει κάτω.
1: Νομίζω ότι παίζει πάνω απ' όλα για να φτάσει στα 1000 γκολ. Οπότε σου λέει
0: μόλις
1: μια σεζόν ακόμα.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Και τέλος.
1: Και τελείωσε.
0: Ναι. Πάμε Λα Λίγκα.
1: Λοιπόν, Λα Λίγκα Σαντάντερ Βιγιαρεάλ 2-2 νωρίτερα. Όλα έγιναν στο πρώτο ημίχρονο με τη Ρασίγκ έτσι στην επιστροφή της στα σαλόνια του Ισπανικού ποδοσφαίρου να μπαίνει με αυτοπεποίθηση και ψυχολογία στο μάτς να προηγείται 2-0 και τη Βιγιαρεάλ να ισοφαρίζει, να προλαβαίνει να φέρει το σκορ σε ισορροπία πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Δεν άλλαξε κάτι στο δεύτερο μέρος. 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή είναι στις καθυστερήσεις, όλα έχουν κριθεί. Εσπανιόλ Λεβάντε 3-0. Η Μπραν, η οποία είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα playoffs του Conference League, επιβλήθηκε 3-0 της Χάμκαμ. Και η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, η οποία είναι αντίπαλος του Όφη στα playoffs του Europa League, διέλυσε με 5-0 την Μπότεφ Βρέτσα.
0: Παίζοντας και με 10 παίκτες η ΤΣΕΣΕΚΑ.
1: Πάρα πολύ σωστά. Συνέχεια. Στη φάση, στον πρώτο γύρο του κυπέλου Ιταλίας, Φροζινόνε Γιούβε Στάμπια 4-1 και Τζένο Άσκολη 4-1, εύκολες νίκες. Είναι στο 10ο λεπτό Ελλάς Βερόνα Βίρτους Εντέλα χωρίς τέρματα, ενώ στις 10 και 4 ξεκινάει το Λάτσιο Μάντοβα. Υπάρχει επίσης Σήμερα το Super Cup διεξάγεται στη Γαλλία.
0: Στη Γαλλία, στο 13ο λεπτό, στο 0-0, Lens Paris Saint-Germain.
1: Η πρωταθλητρία Γαλλία κόντρα στην Κυπελούχο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη Γιαργόβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Ευχαριστώ
0: να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

Ακούσατε και τα τελικά αποτελέσματα. Ήταν εδώ ο Δημήτρης Γιαρκόβας. Θα έλεγε εγώ να συμπληρώσω από το Βέλγιο τελικό Μαλίν Σταντερλίγης 3-3. Στη Λίγκα Πορτουγκάλ τελικό Αρούκα Μορεϊρένσε 4-0 και στην Μπουντεσλίγκα της Αυστρίας τελικό Ραπίντ Βιέννης Γκράτσερ 8-0.

Λοιπόν, κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν αρχικά η Ολυμπία Γιαννοκοπούλου, στην συνέχεια ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Ειρήνη Παπαζήση. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ για 2 ώρες ήταν ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπορ. Έρχεται ο Άγγελος Τίμος με την τελευταία σελίδα και θυμίζω ότι είμαστε πάντα εν αναμονή των επόμενων αλμάτων που θα κάνει ο Εμμανουήλ Καραλή στον τελικό του επικοντό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπίρμιγχαμ, αλλά και των ρήψεων στο ακόντιο που θα κάνει η Ρίνα Τζέγκο στον τελικό του ακοντισμού, ο οποίος έχει ξεκινήσει ακόμα την Ελλήνα. Δεν την έχουμε δει, θα τη δούμε σε λίγα λεπτά. Θυμίζω, χρυσό μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστο στον τελικό στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, πρώτος με χρόνο 52-27. Από μένα, καλό βράδυ σε όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούτε Era Sport.

Μεγάλη Βρετανία. Τη βλέπουμε την Τζένκο στην πρώτη της προσπάθεια. Θέλει μια μεγάλη βολή, να δούμε αν θα τα καταφέρει. Όχι, δεν είναι καλή η βολή της. Την έβγαλε και άκυρη. Είδαμε και την Φιλίπα Φωτοπούλου από την Κύπρο, 29 ετών.

καλησπέρα σας, 11 λεπτά μετά τις 10 η τελευταία σελίδα ανοίγει την αυλαία της και θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ίσως και λίγο πιο πολύ από τα μεσάνυχτα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζής στην επιμέλεια της εκπομπής. Αυτή την ώρα live εδώ λεπτό προς λεπτό ο τελικός των Καραλή και Τζένκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Βεβαίως νωρίτερα είχαμε την πολύ μεγάλη επιτυχία συγκλονιστικός Χρήστου back to back πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 ύπτιο. Πριν από λίγο Δευτέρα, πριν από πολύ λίγο έκλεισαν το Ρόδρι η Μπλαουγκράνα στην Μπαρτσελώνα, λοιπόν ο Ρόδρι όπως όλα δείχνουν, ενώ 15 Αύγουστο είχαμε μεταγραφική κινητικότητα σε όλες τις ομάδες. Βεβαίως το θέμα που ξεχωρίζει σήμερα είναι η πιθανή απόκτηση του Καρέτσα από την Ντόρτμουντ. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έκαναν κατάληψη στο γήπεδο της Τούμπα, ζητώντας από την ιδιοκτησία να μάθουν το λόγο που αποχωρεί ο σούπερστάρ του Δικεφάλου του Βορρά. Βεβαίως, μεταγραφική κινητικότητα έχουμε και στις άλλες ομάδες. Το πρωί της Δευτέρας είναι ήδη μάλλον εδώ για τον Ολυμπιακό ο Φρόιλερ, ενώ ο Τικνιζιάν έρχεται το πρωί της Δευτέρας στην Αθήνα. Στην ΑΕΚ περιμένει λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η Ένωση περιμένει τη νέα της μεταγραφική κίνηση. Είναι ο 28χρονος από την Ονδούρα, χαφ είναι ο Αριάγκα, για τα επόμενα 4 χρόνια λοιπόν θα φοράει τα κιτρινόμαυρα. Ο Καράλης, θυμίζω, στα 5.55 άνετα στην πρώτη του προσπάθεια. Περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες προσπάθειες του Έλληνα πρωταθλητή. Αυτά και όλα και πολλά άλλα θα μας απασχολήσουν μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: Τι θα λέγατε να θυμηθούμε και πάλι την προσπάθεια του Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο.
1: 100 ύπτιο ανδρών. Τελικός ο Χρήστου είναι στο 3, ο Γιάκοβλεφ στο 4, ο Τσεκόν στο 5, Σαμουσέγκο στο 6, οι δύο Γάλλοι, το Μάκιο Εντόι Μπρουάρ στο 2 και το 7. Καλό ξεκίνημα για τον Γιάκοβλεφ, τον Τσεκόν. Ο Χρήστου θα γυρίσει τέταρτος σε 25-48. Ο Χρήστου όμως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Με τον Τσεκόν να είναι πρώτος, ο Χρήστου είναι δεύτερος. Τρίτος είναι ο Σαμουσέγκο. Τελευταία μέτρα της κούρσας, Τσεκόν, Χρήστου και Σαμουσέγκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου, θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Στη χεριά, αυτός είναι ο Απόστολος Χρήστου. Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη φορά, 52-27.
0: 52-27. Να δούμε τι δήλωσε ο πρωταθλητής Ευρώπης αμέσως μετά την κούρσα. Για να ακούσουμε.
2: Είχα πάρει απόφαση ότι θα δώσω ό,τι έχω, έτσι ώστε να καταφέρω να φέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκτέλεσα σωστά την κούρσα και όπως έχω πει εκατοντάδες φορές, όταν δεν κάνω λάθη, έρχεται το καλύτερο αποτέλεσμα και ήρθε. Ο βασικός μου στόχος ήταν να έρθω εδώ και να βρεθώ στο βάθος στα 100 ύπτιο. Πόσο μάλλον τώρα καλύτερα που κέρδισα, γιατί όπως είπες, είναι και παράδειγμα που έχω το πρώτο ευρωπαϊκό άνδρα το 2016. Οπότε κλείνω μια δεκαετία στο βάθρο με αποκορύφωμα το χρυσό τώρα. Δεν το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον, μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και χάρηκα πάρα πολύ που ήρθαν όλοι να δουν τον αγώνα και μου δώσανε λίγο παραπάνω δύναμη έτσι ώστε να κολυμπήσω ακόμη πιο δυνατά για να κερδίσω το χρυσό.
0: Αυτά λοιπόν από τον Έλληνα πρωταθλητή Ευρώπης. Να ακούσουμε και την απονομή.
1: Ο Απόστολος Χρήστου ανεβαίνει για έκτη φορά στο βάθρο στα 100 ύπτιο σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Back to back πρωταθλητής Ευρώπης. Μια πολύ μεγάλη στιγμή για τον Έλληνα πρωταθλητή αλλά και την ελληνική κολύμβηση που φτάνει τα 46 μετάλλια συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας προς τιμήν του Απόστολου Χρήστου.

0: Για να ακούσουμε σε σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Sports την προσπάθεια της Τζένκο.
1: Στο παγκόσμιο 25.
0: Θυμίζω η πρώτη βολή ήταν
1: άκρη. Είχε μια αστάθεια θα λέγαμε, αλλά το 59-82 και ο Γιώργος Μποτσκαριώφ εδώ, ο κοντής της του προκριματικού, αποτελεί φετινό ρεκόρ. Αυτό σημαίνει ότι βρήκε μια καλή επίδοση ακριβώς μέσα στο πρωτάθλημα. Το ζητούμενο είναι να τη μεταφέρει σωστά εδώ. Τζένκο, δεύτερη προσπάθεια. Όχι, κάτω από τα 55 μέτρα.
2: Έφυγε ψηλά πάλι το ακόντιο. Δεν ήταν καλές οι μοίρες.
1: Πρέπει να το βρει. Το 22 έγινε η νεότερη πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ιστορία του ακοντισμού και η νεότερη Ελληνίδα πρωταθλήτρια Ευρώπης. 53-09 είναι 12η. Πάει για τις οδηγίες.
0: 53-09, 12η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Βεβαίως έχουμε και άλλες προσπάθειες να παρακολουθήσουμε, τόσο του Εμμανουήλ Καραλή όσο και της Ελληνίδας πρωταθλήτρια της Τζένκο. Όση ώρα ακούγαμε την προσπάθεια, ο Τοβέν δίνει προβάδισμα 1-0 στην Λανς κόντρα στην Παρίς Σεν Ζερμέν. Είναι ο τελικός του γαλλικού Λικάπ. Να δούμε και το κουπόνι του στοιχήματος, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και έχουν γκολ. Στουτγκάρδη Βικτόρια Κολονίας 1-3, Σαρμιέντο Ουρακάν 1-0, Διφενσόρ Σπόρτινγκ Λίβερπουλ Μοντεβιδέο 0-1, Σλόβαν Λίμπερετς Σλάβια Πράγας 0-1, Τριστάν Σουάρες Αλμιράντε Μπράουν 2-0, Μποέμιαν Λόγκφορντ Τάουν 3-0, Βεστμάινερ Ακράνες 0-2, Ρέικιαβικ Μπρέι Τάμπλινγκ 3-3, Χάφναρ Φιόρουτ Βίκινγκουρ 2-3, Μέκα Αλσαμπάπ 1-1 με 10 οι φιλοξενούμενοι, Λοκομοτίβ Πλόντιβ Ντούνα Βρούσε 1-0 ημίχρονα, Γκόρνικ Βίσλα 1-0, Κόπερ Μπράβο 0-0, από εκεί και πέρα Μπεσίκτα σε Γιούπ Σπορ 1-0, Μαρτίν Σπορ Αντάλια 1-0, είναι Λαντς Παρίς Σεν Ζερμέν όπως σας είπα, δεν είναι ημίχρονα, είμαστε στο 37 πλέον 1-0, Βερόνα Βίρτου Σεντέλα 1-1, Μινέιρο Γκρέμιο 1-0, Γκόριτσα Χάιντουκ 0-1. Γκολ έχουμε και στο Σπορτίβο Λουκένιο Λιμπερτάδ Ασουσιόν 1-0. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Λοιπόν, να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Έλληνα πρωταθλητή Ευρώπης αμέσως μετά την απονομή που ακούσαμε λίγο πριν.
3: Όταν ακούς τον εθνικό ύμνο είναι μια μοναδική στιγμή. Δεν έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή σου όταν ακούς εκπροσωπώντας τη χώρα σου στα ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Οπότε κοιτάω να χαρώ κάθε φορά που ακούω τον εθνικό ύμνο, γιατί νιώθω πραγματικά περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μας σε αυτό το επίπεδο και φέρνω τέτοια αποτελέσματα. Και ταυτόχρονα εμπνέω και την αποστολή στα επόμενα βήματα έτσι ώστε να έχει μέλλον και να φέρνει διακρίσεις.
4: Τι σημαίνει αυτό το χρυσό μετάλλιο για σένα?
3: Δείχνει μια σταθερότητα και μια συνέπεια και πάνω απ' όλα στο ότι μπορώ να αποσπάσω τα μέγιστα από μια κούρσα χωρίς να έχει σημασία το πώς νιώθω ή το σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Πάντα παίρνω το καλύτερο δυνατό και το μέγιστο αποτέλεσμα όπως φάνηκε σήμερα. Ήταν μια τακτική που έπρεπε να ακολουθήσω γιατί εχθές πέρασα πιο γρήγορα και στο τέλος δεν είχα δυνάμεις, οπότε έπρεπε να αλλάξω στρατηγική. Το έχω δουλέψει περισσότερο στην προπόνηση, το να περιμένω τα τελευταία μέτρα για να αλλάξω ρυθμό και να κάνω αντεπίθεση, γιατί στις τελευταίες χεριές κρίνεται η κούρσα όπως φάνηκε και σήμερα. Οπότε με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία εκτέλεσα άρτια την κούρσα σήμερα και ήρθε το αποτέλεσμα που έπρεπε.
4: Και αυτό το δώρο νομίζω ότι είναι μια χαρά για τον Παναγιώτη του Βελέτσα που γιόρταζε.
3: Ναι, όπως και το 22 που ανήμερα της γιορτής του βγήκα πρωταθλητής Ευρώπης στα 50 έπτυο, έτσι και τώρα στα 100 έπτυο είμαι χρυσός, οπότε είναι μια παράδοση που πάει καλά με τη γιορτή του. Χάρηκε πάρα πολύ και πιο πολύ έμεινε στη συνέπεια και στη συνέχεια που έχω όλα αυτά τα 10 χρόνια που είμαι στο βάθρο στο κατοστάρι. Που αυτό είναι που μένει στο τέλος και το πιο σημαντικό, γιατί και ο δικός μου στόχος ήταν αυτός, να διατηρηθώ για έκτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όχι μόνο σε τελικό αλλά και σε βάθρο.
0: Αυτά λοιπόν, τα συγχαρητήρια και από εμάς τον Έλληνα πρωταθλητή, τον Χρήστου. Λοιπόν, να δούμε στις ομάδες με τίτλους τι γίνεται. Είπαμε και νωρίτερα ότι ο Αριάγκα αναμένεται αργότερα στην Αθήνα. Είναι 28 χρονών, χάφ από την Ονδούρα και θα υπογράψει για 4 χρόνια. Η ΑΕΚ κατάφερε να βρει τη χρυσή τομή με τη Λεβάντε για να προχωρήσει στην απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Από εκεί και πέρα περνάμε στον Ολυμπιακό. Υπάρχει συμφωνία που σας είπα με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Τικνιζιάν το πρωί της Δευτέρας έρχεται προκειμένου να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Ο Φρόιλερ έκανε τα ιατρικά και αναμένεται μάλλον να ανακοινωθεί η απόκτησή του. Μάλλον αύριο θα γίνει αυτό. Κάσερες και Πουέρτα, ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται για να αποκτήσει έναν από τους δύο χάφια. Από εκεί και πέρα τη ψάχνει τη χρυσή τομή Ολυμπιακός και Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονζάλες. Στον ΠΑΟΚ παρελθόν αποτελεί πλέον ο Γερεμέγεφ, ο οποίος θα συνεχίσει σε άλλη ομάδα καθώς έχει βρει το σύλλογο που θα συνεχίσει. Ο Κωνσταντέλιας πέρασε ιατρικά και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και φαντάζομαι τις επόμενες μέρες θα γίνει συμπαίκτης του Καρέτσα. Στην Ντόρτμουντ φυσικά. Στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο για τον Άρη ο νέο Τζέι Λίντελ, ο οποίος έκανε και αναφορά στου Σπανούλη και Ζήση. Ο Μοκόκα ήταν αυτός, έτσι τα όσα είπε, όσα δήλωσε για αυτούς τους δύο πρώην παίκτες που θα είναι στο τεχνικό επιτελείο. Στη Θεσσαλονίκη είναι και ο Βέλιο για λογαριασμό του ποδοσφαιρικού Άρη, είναι ο goalkeeper, ο οποίος θα περάσει τις οργομετρικές εξετάσεις και θα υπογράψει και αυτός τετραετές συμβόλαιο. Ο 27χρονος Πορτογάλος ήρθε στο αεροδρόμιο Μακεδονία λίγο πριν τις 3.30.

Στο Παναθηναϊκό Άγνοια δηλώνουν για Τετέ και Χαλ, επιστροφή στην άμυνα με τετράδα κόντρα στη Χράνετς. Σήμερα οι παίκτες μετά το διήμερο ρεπό επέστρεψαν στις προπονήσεις. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας επιβλήθηκε 5-0 της Μπότεφ, είναι η αντίπαλος του Όφι στα play-off του Europa League. Ήδη υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα εισιτήρια κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, καθώς τα εισιτήρια σε τρεις θύρες εξαντλήθηκαν. Ο Ελίδιο Βάνοβιτς θα διευθύνει την πρώτη αναμέτρηση του Όφι με την ΤΣΣΚΑ.

Να δούμε και στα μασχετικά νέα τι έχουμε. Φουρνιέ και Φρανσίσκο εσωματώθηκαν στην Εθνική Γαλλίας και φυσικά δηλώσεις έκανε και ο General Manager της Dubai BC, χαρακτηρίζοντας μεγάλα φαβορή για τη νέα Ευρωλίγκα τους Ερυθρόλευκους και τους Πράσινους, τους δύο αιώνιους, ενώ επίσης δεν παρέλειψε να πει πως η ομάδα του θέλει τον Γουόκα, αλλά όλα εξαρτώνται από τον Ολυμπιακό.

Με 5,85 ο Ντουμπλάντης στην περνάει με χαρακτηριστική άνεση το ύψος, με 5,85 χαρακτηριστική άνεση. Σε λίγο θα επιχειρήσει και ο Εμμανουήλ Καραλής.

0: Η ώρα του καναλί έφτασε. Ακούμε την προσπάθειά του από Nerd 2 Sport.
1: Πέντε μέτρα και 85 εκατοστά. Έφυγε ο Εμμανουήλ. 5 μέτρα 85 εκατοστά. Θα περάσει. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ άνετα. Με την πρώτη, όπως και ο Ντουμπλάντης, όπως και ο Τιερί, είναι άλμα το οποίο σε βάζει λίγο πιο κοντά στο βάθρο. Θα δούμε πώς θα πάνε οι υπόλοιποι. Ο Γκουντόρνσεν δεν έχει περάσει το ύψος, απέτυχε στην πρώτη του προσπάθεια όπως συνέβη και στο 5.70. Τον φέρνει λίγο πιο πίσω αυτή η ιστορία. Ο Τιερί είναι ο πρόσθετος άνθρωπος μαζί με τον Ντουμπλάντης και τον Καραλή.
2: Πάμε να δούμε τη σκυτάλη 4x100 μεικτή. Αλλά να δούμε την Τζέγκο πρώτα στην τρίτη προσπάθεια. Φεύγει το ακόντιο. Δεν είναι ευχαριστημένη, είναι λίγο καλύτερη, είναι στη 12η θέση. Δεν είναι βολή που θα της δώσει θα την βάλει στην οκτάδα για να της δώσει τρεις ακόμα βολές. Ανεβαίνει στην 11η θέση με 54-01. Ολοκληρώνει εδώ την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Ελίνα Τζέγκο. Και πάμε να δούμε τις ομάδες της Κιτάλης. Βλέπετε στο 6.
0: Λοιπόν, δεν τα κατάφερε η Τζένκο, δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε με τον Εμμανουήλ Καραλή που αυτή τη στιγμή είναι στη δεύτερη θέση με 5.85, όσο ακριβώς έχει και ο μεγάλος του αντίπαλος ο Ντουμπλάντης, και φυσικά είναι και ο Τιερί.

Δηλώσεις όμως είχαμε και από τον προπονητή του Ατρόμητο, τον Ντούσαν Κερκές. Το νόημα να πάρουμε ακόμα τρεις παίκτες, το μεταγραφικό παράθυρο είναι ορθάνοιχτο, να φέρουμε τον Ατρόμητο ξανά ψηλά.

Ημίχρονο λοιπόν, Lens Paris Saint-Germain 1-0 με τον γκολ του Τοβένα από το 32ο λεπτό. Επιστρέφουμε στο κουπόνι, Σαρμιέντο Χουνίνου Ρακάν 1-0, που μας κερετάρω δεν έχουμε σκορ. Διφενσόρ Sporting Liverpool Montevideo 0-1, Σλόβαν Λίμπερετ Σλάβια Πράγας 1-1, Τριστάν Σουάρες Αλμιράντε Μπράουν 2-0, Μποέμιαν Λόγκφορντ 3-0, Βεστμάινερ Ακράνες 1-3, Ρέικιαβινγκ Μπρέι Τάμπλινγκ 3-3, Χάφναρ Φιόρουντ Βίκινγκ Κουρδίο 3 είμαστε εδώ πέρα, Μέκα Αλσαμπάπ Ριάντ 1-1, Λοκομοτίβ Πλόντιβ Ντούνα Βρούσε 1-0, Γκόρνικ Βίσλα 2-1, Κορνιβούλ Κλουζ 1-0, γκολ έχουμε στον Μπεσίκτα σε Γιούπ Σπορ και εδώ είμαστε στο 1-0, Sport Antalya Sport 1-0, ημίχρονο όπως είπαμε Lens Paris 1-0, Verona Virtus Entella 2-1, Mineiro Gremio 1-0, γκολ έχουμε στον Κόριτσα Χάιντουκ 0-1, γκολ έχουμε στο Φλωρέστα Ανάπολης 1-0, Κάσιας Φιγκεϊρένσε 1-0, Σπορτίβο Λουκένιο Λιμπερτάδα Σουνσιόν 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από τη Γερμανία, ο ΠΑΟΚ θα καρποθεί ως εγγυημένο ποσό 26 εκατομμύρια, ενώ ακόμα 6 εκατομμύρια προβλέπονται ως μπόνους, με το συνολικό πακέτο να φτάνει τα 32 εκατομμύρια ευρώ για να συνενέσει να ντυθεί ο Κωνσταντέλια στα κίτρινα της Ντόρτμουντ.

Θυμίζω βεβαίως, το είδατε από την ΕΡΤ 2 Sports. Τον Τζόλι να δίνει 2 assist στον θρίαμβο της Arsenal κόντρα στη Manchester City με 3-0 στον τελικό του Αγγλικού League Cup.

Λοιπόν, νεότερο ρεπορτάζ από το εξωτερικό. Μιλάνε για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας της ΑΕΚ με τη Λεβάντε για τον Κέβιν Αριάγκα. Κοντά στα 5 εκατομμύρια λοιπόν θα κοστίσει η μεταγραφή και η Λεβάντε θα κρατήσει το 15%. Χρήματα θα πάρει και η Παρτιζάν.

Υπενθυμίζω ότι πριν από λίγη ώρα η Τζένκο έριξε 54-01 στην τρίτη της βολή. Είναι ενδέκατη και με έμεινε σίγουρα εκτός συνέχεια στον ευρωπαϊκό τελικό.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε την Ελίνα Τζέγκο.
1: Είμαστε στη μεικτή ζώνη με την Ελίνα Τζέγκο σε αυτό το τρίτο τελικό ευρωπαϊκό, Ελίνα. Σίγουρα όχι στο επίπεδο που θα τον ήθελες. Ποιες είναι οι σκέψεις σου?
2: Τίποτα, εντάξει, απαράδεκτη ήμουνα σήμερα, απαράδεκτη εμφάνιση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ντρέπομαι κιόλας.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω σίγουρα ότι είναι μια επίδοση που δεν σε εκφράζει, αλλά μήπως είσαι και λίγο πολύ αυστηρή με τον εαυτό σου σήμερα?
2: Δεν είμαι, γιατί ξέρω τι μπορώ να κάνω, ίσα ίσα τα βάζω με τον εαυτό μου. Είμαι πολύ απογοητευμένη πραγματικά, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός, προχωράμε, ό,τι έγινε έγινε.
1: Σου εύχομαι να επιστρέψεις εκεί που θέλεις πραγματικά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ναι.
1: Επιστρέφουμε στο
0: Μιχάλη. Λοιπόν, ιδιαίτερα αυστηρή με τον εαυτό της η Ελίνα Τζέγκο. Δεν πειράζει, υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που θα μπορέσει να διακριθεί. Μίλησε για την ότι ήταν απαράδεκτη σήμερα και ήταν ιδιαιτέρως καυστική με τον εαυτό της. Τις δηλώσεις της έκανε φυσικά στον Περικλή Μακρύ.

παιχνίδια για τη Λα Λίγκα σήμερα. Σαντάτερ Βιγιαρεάλ 2-2, Εσπανιόλ Λεβάντε 3-0. Αυτή την ώρα έχουμε και κύπελο Ιταλίας, ημίχρονο Βερόνα Εντέλα 2-1. Χωρίς σκορ στο 32 το Λάτσιο Μάντοβα. Νωρίτερα Φροζινόνε Γιούβε Στάμπια 4-1 και Τζένο Άσκολη 4-1. Ημίχρονο, όπως είπαμε, Lens Paris Saint-Germain 1-0. Στο αγγλικό League Cup, Arsenal Manchester City 3-0. Θυμίζω, 2 assist ο Τζόλης.

Τίτλοι τέλους από το ποδόσφαιρο για το Φίλιπς Μαξ. Τι είναι ο Φίλιπ Μαξ, ο άλλοτε αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού, που ανακοίνωσε πως σταματάει το ποδόσφαιρο σε ηλικία 32 ετών.

Να θυμηθούμε και τον ποιον όρισε η UEFA διαιτητή για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη στη Σόφια για τα play-off του Champions League. Όρισε τον Σουηδό Elite Glenn Imberg.

Επιστρέφουμε στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, καθώς ο Νίστρουπ είδε τον Πάλμερ Μπράουν, που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, θυμίζω, να επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, ακολουθώντας ολόκληρο το πρόγραμμα της ομάδας.

να δούμε τι έκανε και ο Πεν Ράις, ο 27χρονος μπακ, είναι δανεικός από την ΑΕΚ στη Rangers εδώ και λίγες ημέρες. Ξεκίνησε βασικό στην αναμέτρηση με τη Σεν Μίρεν και έκανε αισθητή την παρουσία του, καθώς απέτυχε και γκολ, είχε και ασίστ. Θυμίζω την τρίτη προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή, 5.85 πτήση μεταλλίου για τον Έλληνα αθλητή. Εδέκατη θέση οριστικά για την Ελίνα Τζέγκο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 11 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Αυτή την ώρα αγωνίζεται ο Εμμανουήλ Καραλή στο τελικό του επικοντό, ενώ ολοκλήρωση τη προσπάθεια τη Ελίνα Τζένκο στο τελικό του αγωνισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Καραλή ξεκίνησε από τα 5.55 που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, ενώ άφησε το άλμα στα 5.70 και πέρασε άνετα με την πρώτη προσπάθεια τα 5.85. Στην τρίτη προσπάθεια τη Ελίνα Τζένκο έριξε το ακόντια στα 54.01 και κατέλαβε την 11η θέση. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήσου στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβιος στο Παρίσι, τερματίζοντας πρώτος με χρόνο 52-27. Ο Χρήσου του πήρε μετάλλιο για 1η σερή διοργάνωση και 10 συναπτά πρωταθλήματα, ενώ παρέμεινε στην κορυφή του θρόνου στα 100 μέτρα ύπτιο για 2η συνεχόμενη διοργάνωση. Αυτό ήταν το 3ο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβης που ολοκληρώθηκε στο Παρίσι, μετά το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο του Απόστολου Σίσκου στα 200 μέτρα ύπτιο και στα 200 μέτρα πεταλούδα αντίστοιχα. Την 8η θέση πήρε η Άρτεμις Βασιλάκη στο τελικό στα 400 μέτρα ελεύθερο, τερματίζοντας σε 4.11.98. Οι ανακοινώσεις απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Borussia Dortmund. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και προβάρει τα κυτρινόμαυρα των Βεσφαλών. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του κοντά στα 26 εκατομμύρια ευρώ, συν 6 για μπόνους και διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης 17,5%. Ενώ ο Κωνσταντέλιας για τετραετές συμβόλαιο στην Dortmund θα έχει ετήσιες απολαβές 3 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Dortmund με το συνολικό ποσό να φτάνει στα 32 εκατομμύρια ευρώ είναι η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Θύελλα διαμαρτυριών ξέσπασε στον ΠΑΟΚ από τους οπαδούς της ομάδας που αντιδρούν στην πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια και προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ και ο Σουηδός επιθετικός Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ που θα συνεχίσει την καριέρα του εκτός Ευρώπης. Στην Αθήνα αναμένεται αύριο 28 άγνους μέσος από την Ονδούρα Κέρβιν Αριάγκα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Λεβάντε στην ΑΕΚ. Για τη Σόφια θα αναχωρήσει αύριο η ΑΕΚ, καθώς την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στα play-off του Champions League. Ο 27χρονος αριστερός αμυντικός Ναγιάρ Τιγκνιζιάν αναμένεται αύριο στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό από τον Ερυθρό Αστέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 34χρονος διεθνής Ελβετός μέσος Ρέμο Φρόιλερ που πέρασε ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο στον Ολυμπιακό, αλλά και ο ατζέντης του 23χρονου Μεξικανού επιθετικού Αρμάντο Γκονζάλες για να συζητήσει με τους Ερυθρόλευκους τη μεταγραφή του από την Τζίβας. Πάμε τώρα να κάνουμε σύνδεση με την ΕΡΤ2 Sport, καθώς ετοιμάζεται να αγωνιστεί ο Εμμανουήλ Καραλής.
2: Καραλής ετοιμάζεται για το άλμα του στα 5 μέτρα και 95 εκατοστά. Ο Ντουμπλάντης λογικά το έχει αφήσει το ύψος. Γιατί πηδάει πριν από τον Καραλή, αλλά δεν έχει σημειωθεί ακόμη στο στατιστικό, αλλά τη στιγμή που βλέπουμε τον Καραλή. Ένα άλμα μεταλλίου για τον Εμμανουήλ Καραλή. Εδώ ανεβαίνει στο βάθρο. Η κάμερα πάει στο Ντουμπλάντης, είδα τον Εμμανουήλ Καραλή. Εδώ ανεβαίνει στο βάθρο. Η κάμερα πάει στο Ντουμπλάντης,

0: σε όσα ύψη χρειαστούν για να ξεκαθαρίσει η νίκη. Βλέπουμε και την κατάσταση. Ο Τιερί έχει χάσει μία φορά το ύψος. Ο Κουντόνσεν το έχασε και τελείωσε τον αγώνα του με 5.70, αρκετά χαμηλά. Ο Εμμανουήλ Καραλής 5 μέτρα και 95 εκατοστά έφυγε. Εμμανουήλ Καραλής περνάει!
1: Πέρασε τα 5.95 με την πρώτη προσπάθεια Μανουήλ Καραλής και είναι πρώτος αυτή τη στιγμή στο τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο Πάλμερ Μπράουν επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού μετά από πολύ μήνυα απουσία λόγω τραυματισμού και τέθηκε στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ. Διαψεύδει ο Παναθηναϊκός στα σενάρια το ενδιαφέρον της Χαλ για τον Αντρέα Τετέι. Τρεις αναμετρήσεις θα γίνουν αύριο για την δεύτερη προγραμματική φάση του κυπέλου. Θα παίξουν στις 5 Καλλιθέα Έλλα, στις 6 Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 Ηρακλής Βόλος. Τα μάτς που είναι μονά, αν λήξουν ισόπαλα, θα οδηγηθούν στα πέναλτι. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Έρα Σπορ. Ήταν 2-0 σετ για τον Στέφανο Τσιπά από τον Καναδό Όγκερ Αλιασίμ και αποκλεισμός από το τουρνουά του Σινσινάτη. Μαγεία Χρήστου Τζόλη στο τελικό του Community Shield, καθώς ο διεθνής μεσοεπιθετικός με 2 assist έδωσε την νίκη στην Arsenal επί της Manchester City με 3-0. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε πως πιθανότατα αυτή η σεζόν θα είναι και η τελευταία του σαν ποδοσφαιριστής. Γκολ και assist είχε ο James Penrice στη νίκη των Rangers με 5-1 επί της St Mirren στα playoff του League Cup Σκωτίας. Ο άλλοτε αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού, Φίλιπ Μαξ, σταμάτησε το ποδόσφαιρο στα 32 του. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Συνέχεια με την εκπομπή Τελευταία Σελίδα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο elsport.gr.
2: Ερασπόρ 101,8.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή. Αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να είναι στη ρύθμιση των ήχων. Για πάμε να δούμε την προσπάθεια του Καραλή.
1: Και η Γαλλίδα από τον εξωτερικό.
2: Εμμανουήλ Καραλής για τα 6 μέτρα. Όχι, από κάτω δεν μπορεί να σηκωθεί. Χάνει την ευκαιρία εδώ να βάλει πρόσθετη πίεση στο τουμπλάν της.
0: Λοιπόν, δεν τα κατάφερε ο Εμμανουήλ Καραλής, όπως ακούσαμε από τον Χρήστο Σαράντο, στα 6 μέτρα. Δεν κατάφερε να σηκωθεί. Η μονομαχία των δύο συνεχίζεται. Σίγουρα είναι στο βάρθρο Έλληνας αθλητής. Απομένει να δούμε τι χρώμα μεταλλίου θα φορέσει στο στήθος του. Έλεγα ότι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων και η Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, γίνονται και όλο και περισσότερες πληροφορίες γνωστές σε ό,τι αφορά το συμβόλαιο του Κωνσταντέλια με την Dortmund. Ο Έλληνας άσος θα λαμβάνει 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ προβλέπονται και μπόνους. Υπέγραψε το συμβόλαιο μετά τα ιατρικά τεστ, είναι διάρκειας 4 ετών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν συμφωνήσει δύο σύλλογοι για τα ανταλλάγματα ενός έμψυχο υλικό, ενώ στα ταμεία το δικέφαλος του Βορρά θα βάλει 26 εκατομμύρια ευρώ συν 6 σε μορφή μπόνους. Παράλληλα, ο δικέφαλος του Βορρά διατηρεί ποσοστό 17,5% ποσοστό μεταπόλησης.

Τα 6 μέτρα τα περνάει αυτή την ώρα ο Ντουμπλάντης και οδεύει φουλ για το χρυσό, ενώ ο Καραλής κατακτά τουλάχιστον το ασημένιο μέχρι και αυτή την ώρα.

0: δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος τα τελικά από τις 9. Σαρμιέντο Χουνίν Ουρακάν 2-0-1-0 το ημίχρονο. Πούμα Κερετάρο 0-0. Διφερσόν Σπόρτινγκ Λίβερπουλ Μοντεβιδέο 0-4-0-1 το ημίχρονο. Σλόβαν Λίμπερετ Σλάβια Πράγα 1-1-0-1 το ημίχρονο. Τριστάν Σουάρες Αλμιράντε Μπράουν 3-1-2-0 το ημίχρονο. Μποέμιαν Λόγκφορντ Τάουν 4-0-2-0 το ημίχρονο. Βεστμάινερ Ακράνες 1-3-0-1 το ημίχρονο. Ρέικια Βικμπρέι Τάμπλινγκ 3-3-1-3 το ημίχρονο. Χάφναρ Φιόρουντ Βίκινγκουρ 2-4-1-2 το ημίχρονο. Λοκομοτίβ Ντούνα Βρούσε 1-2-1-0 το ημίχρονο. Γκόρνικ Βίσλα 2-1-1-0 το ημίχρονο. Κόπερ Μπράβο 0-0. Τα παιχνίδια των 9.30 είναι στις καθυστερήσεις. Για να δούμε τι έχουμε. Κορνεβινούλε Κλούζ 3-0. Άμεντσπορ Ερζουρούμσπορ 3-0 και εδώ. Μπεσίκτα Σεγιούπσπορ 1-0. Σπορτ Αντάλια 2-0. Μούγκλα Σπορτ Μπαντίρ Μασπορ 0-0. Πάμε στα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο. Λανς που παίζει με παίκτη λιγότερο Παρίσι Σεζερμέν 1-0. Για να δούμε λοιπόν τον Εμμανουήλ Καραλή. Νέα προσπάθεια του Έλληνα αθλητή στα 6 μέτρα. Για να δούμε.
1: Δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα. Ο Εμμανουήλ είναι έτοιμος να απαντήσει. Έφυγε 6 μέτρα Εμμανουήλ Καραλής. Σηκώνεται. Ναι, θα δούμε μεγάλο αγώνα. Ο Τσεπάνσκι εκεί πανηγυρίζει. Ο Καραλής φυλάει την κάμερα και ο Ντουπλάτης παρακολουθεί. Ένα μεγάλο αγώνα και πάλι μας χαρίζουν αυτοί οι δύο τεράστιοι αθλητές. Κοιτάξτε πόσο ψηλά έφυγε από τον πύχη. 5.55, 5.85, 5.95 με τη δεύτερη, τα 6 μέτρα είναι στην πρώτη θέση μαζί με τον Ντουπλάντης και ο πύχης θα πάει πιο ψηλά στα 6.05, 5 πόντους κάθε φορά και όποιος αντέξει. Ο Ντουπλάντης ξέρουμε ότι είναι πολύ ανθεκτικός, αλλά πιστεύουμε και τον Εμμανουήλ ότι μπορεί και αυτός να αντέξει. Δίνουν τα χέρια. Είναι μια μάχη για την πρώτη θέση αλλά και για τον κόσμο που έχει βρεθεί εδώ. Το τυχερό κόσμο που βρίσκεται στο Birmingham, στο Alexander Stadium για να δει αυτούς τους υπεραθλητές. Πάντα ο πατέρας του εκεί, ο πατέρας του Ντουπλάντης, ο Κρέκ, ο πατέρας του Εμμανουήλ, ο Χάρης. Οι δύο προπονητές τους, πρώην αθλητές του Επικοντό, οι οποίοι τους καθοδηγούν με την προσθήκη την απαραίτητη, γιατί μιλάμε για αθλητές που έχουν μια ομάδα ανθρώπων που τους κατευθύνουν, που τους υποστηρίζουν. Ο Ντουπλάντης είναι τεράστιος, αλλά είναι και ο δικός μας αθλητής, ένας αθλητής παγκόσμιας κλάσης. Εδώ είναι το Επικοντό. Να ξαναδούμε τον Εμμανουήλ Καραλή και πάλι. 6-0-5, όλοι χειροκροτούν, ο Χάρης πανηγυρίζει, ο Εμμανουήλ φυλά την κάμερα, ο Ντουπλάντης και αυτός χειροκροτεί και ο αγώνας καλά κρατεί.
0: Λοιπόν, στα 6 μέτρα με τη δεύτερη ο Καραλής το πέρασε πολύ άνετα. Μεγάλη μάχη αυτή την ώρα ανάμεσα στον Έλληνα αθλητή και τον Ντουμπλάντης. Να δούμε ποιος θα φορέσει το χρυσό στο στήθος. Λοιπόν, είχαμε μείνει στα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο. Λανς που παίζει με 10, Παρίσι Σεζερμέν 1-0. Βερόνα Βίρτους Εντέλα 2-1. Μινέιρο Γκρέμιο 1-0. Γκολ έχουμε στον Γκόριτσα Χάιντουκ 0-1, Κομπρεσάλ Ντεπόρτες 0-1 και εδώ. Always Ready Real Potosi 1-0, Κάσιας Φιγκεϊρένς 1-2, Φλωρέστα Ανάπολης 1-0, Ορέσε Ντεπορτίβο Κουένκα και εδώ 1-0, Σπορτίβο Λουκένιο Λιμπερτάδα Σουσιόν 1-2. Ημίχρονα στα παιχνίδια των 10.30, Λας Πάλμας Αλμπαθέτε 1-0, Φαμαλικά ο Μαρίτιμο 1-1. Τα παιχνίδια των 11 είναι περίπου στο 20 λεπτό αυτή την ώρα. Γκολ έχουμε στο Σαν Μάρτιν του Κουμάν Ντεπορτίβο Μαντρίν. Είμαστε στο 1-0.

0: Να δούμε αν ο Εμμανουήλ Καράλης έχει την απάντηση.
1: Και από τους δύο. Από την Αντζίν, ο Καραλής ασκεί τεράστια πίεση στους τελικούς στον Ντουμπλάντης. Εκεί ξεκίνησε, στο παγκόσμιο κλειστού.
2: Ο Καραλής ζητάει ρυθμό για τη δεύτερη καλύτερη φετινή του επίδοση. Έχει κάνει το καταπληκτικό 6-17 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Παιανία στις 28 Φεβρουαρίου και θα φύγει για τα 6 μέτρα και 10 εκατοστά. Την καλύτερη επίδοση θα έχει κάνει στον ανοιχτό. Έφυγε. 6 μέτρα και 10 εκατοστά, σηκώνεται, ναι, όχι.
1: Η αντίδραση του Ντουπλάντης τα λέει όλα.
2: Ήμουν σίγουρος
1: τεράστη,
2: ότι πέρασε.
1: Τεράστη, ναι. Το έχω πάθει πολλές φορές, πίστεψέ με, καταπληκτικό άλμα, καταπληκτικό. Στις λεπτομέρειες κρίθηκε. Εγώ θα τα άφηνα, θα πήγαινα παραπάνω.
2: Έχω μείνει άφωνος, θα το κάνει. Είναι βέβαιο με βάση.
1: Και παραπάνω μπορεί να κάνει σήμερα, γι' αυτό θα πήγαινε παραπάνω.
2: Στο Τόκιο το έκανε, έφυγε από εκεί. Πήγε στα 6 μέτρα και 25 εκατοστά και έκανε δύο προσπάθειες, 6-20. Και όσο πήγαινε ο Ντουμπλάντης πιο πάνω, τόσο πήγαινε και ο Καραλής και επιχειρούσε και έκανε ένα καταπληκτικό άλμα.
1: Κοίτα, πόσο ψηλό είναι, πόσο ψηλό.
2: Και εδώ βρίσκει με το στήθος, δεν μπορεί να μαζευτεί όπως θα ήθελε, είναι πολύ ψηλό το άλμα, ήθελε λίγο πιο μέσα από τον πύχη να πάει. Δεν τα κατάφερε, έπεσε ο πύχης.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, άτυχη στιγμή για τον Έλληνα αθλητή, καθώς το κατέβαζαμε με το στήθος. Έριξε τον πύχη. Νομίζαμε και εδώ ότι, όπως και ο Χρήστος, ότι το πέρασε, αλλά δυστυχώς το κατέβασμα, ενώ ήταν πάρα πολύ καλό το άλμα του Εμμανουήλ Καραλή, ο πύχης έπεσε. Για να δούμε λοιπόν τη συνέχεια.
2: Και να δούμε τώρα πώς θα. Ο Καραλής έχει αφήσει τα 6-10 όπως αναμενότανε. Ο Ντουμπλάντης στα 6-15 ανεβαίνει ο πύχης, τον βλέπουμε.
1: Έτσι, αυτό είναι το σωστό. Εφόσον πας για το χρυσό, θα πιέσεις κι άλλο τον Ντουμπλάντης. Θα τον αναγκάσει να κάνει άλμα.
2: Αυτή την ιστορία την έχουμε δει και στο Τόκιο. Να συμβαίνει, να δούμε αν εδώ μπορεί πραγματικά να κάνει ένα άλμα πριν από τον Ντουμπλάντης για να τον πιέσει. Εκεί που ο Ντουμπλάντης στη κάμερα της ΕΡΤ είχε παραδεχθεί ότι πραγματικά αισθάνθηκα μεγάλη πίεση. Συνέβη πέρυσι στο Τόκιο αυτό.
1: Και από το κλειστό νωρίτερα.
2: Έκανε το 6-10 εκεί. Το έχασε ο Εμμανουήλ. 6-15 το έκανε ο Ντουμπλάντης. Το έχασε ο Καραλής στη συνέχεια και πίεσε στο 6-20 που έκανε μια καταπληκτική προσπάθεια. Είπα νωρίτερα 6-25 στο 6-20. Ο Ντουμπλάντης είναι πάντα καλά, το ξέρουμε. Φέτος βέβαια έχασε δύο φορές. Τη μία από τον Μάρσαλ στην έδρα του στη Στοκχόλμη λίγο πριν παντρευτεί, και στο Λονδίνο που σταμάτησε στα 5.95 γιατί ένιωξε ένα τραυματισμό και κέρδισε εκεί ο Σαμ, τον νίκησε ο Σαμ Κέντριτς. Αυτές είναι οι δυο ήττες του. Φεύγει για τα 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Θα το κάνει, θα βρει το πύχη, αλλά θα περάσει.
1: Νέο ρεκόρ αγώνων.
2: Καταρρύπτει το δικό του ρεκόρ ο Εμμανουήλ. Θα αφήσει και τα 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Τον βλέπετε πως πανηγυρίζει.
1: Είναι υπεραθλητής, είναι τεράστιος. Δεν έχει απαντήσει ακόμα ο Καραλής, αλλά μπορεί να απαντήσει τώρα.
2: Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πού θα πάει η ιστορία αυτή. Ο Δουμπλάτης το ξέρουμε ότι είναι ικανός να περάσει όλα τα ύψη που θα χρειαστεί. Το είδαμε πέρυσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Το μόνο σίγουρο είναι θα περιμένουμε το βράδυ για το μετάλλιό του, για την απονομή του, έτσι.
2: Βλέπετε πως πανηγυρίζει και η Σουηδή στην εξέδρα και η Ελένα η μητέρα του, η οποία είναι
1: και
2: η
1: προπονήτρια
2: φυσικής κατάστασης, και ο Καραλής, όπως λέει και ο Μιχάλης, η αντίδρασή του.
1: Εντάξει, ξέρει που έχει μπλέξει, έτσι, ξέρει με ποιον τα βάζει, αλλά δεν έχει το κανένα πρόβλημα.
2: Ο Καραλής θα επιχειρήσει στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά, τον βλέπουμε εδώ.
1: Οι δυο τους έχουν φτάσει το επικοντό σε άλλο επίπεδο.
2: Ο Καραλής πάει να κάνει την καλύτερη επίδοσή του στον ανοιχτό στίβο. 2 Αυγούστου του 2025 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Βόλο είχε κάνει εθνικό ρεκόρ με 6-0-8. Βεβαίως τον κλειστό το ανέβασε φέτος με 6-17. Είναι πολύ ψηλά αυτός ο πήχης. Είναι τεράστιο το ύψος. Επιχειρεί για την τρίτη καλύτερη επίδοσή του. 6-17, 28 Φεβρουαρίου φέτος. 6-0-8 για τη δεύτερη καλύτερη επίδοσή
1: του. Δεύτερη.
2: 6-0-8, 2 Αυγούστου του 2025. Ο κόσμος τον υποστηρίζει. Θέλει να δει μια μάχη που θα κρατήσει κι άλλο. Έφυγε ο Εμμανουήλ. Για πάμε, 6 μέτρα και 15 εκατοστά, όχι. Το σκέφτεται. Θα το συζητήσει. Έχει ακόμα μια προσπάθεια. Κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο αγώνα.
1: Ακόμα και τώρα έχει τις ικανότητες, τις δυνατότητες να κάνει αυτό το άλμα.
2: Βλέπουμε τον Ντουμπλάντης.
1: Φυσά, ξεφυσά.
2: Ο Καραλής εδώ το βρήκε στο ανέβασμα τον πήχη. Δεν είναι πολύ εύκολο. Είναι σε μια διαδικασία από τότε που άλλαξε τα κοντάρια να ξαναβρει τα μεγάλα ύψη. Τα βρήκε πολύ γρήγορα στον κλειστό.
3: Again, little front. Yes.
4: Ναι, λίγο προς τα.
3: Half finger more.
4: Yeah.
3: And make better jump.
4: Okay.
3: Like on the training.
4: Yeah. Okay.
3: Make it. Just make it.
4: Yep.
3: Be faster. Now you have better speed on the takeoff. The same.
4: Yeah.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται η μάχη ανάμεσα στους δύο. Για να δούμε λοιπόν, πήρε τις οδηγίες του. Ακούσαμε να του λένε ότι αυτά τα έχει κάνει στην προπόνηση, να τρέχει πιο γρήγορα και να κάνει το άλμα προς τα μέσα.
2: Έχει αφήσει το 6-15 ο Καραλής, το επιβεβαιώνει. Μήνες αυτό που κάνεις, σωστά πηγαίνει, μία λεπτομέρεια στην ταχύτητα.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε τις προσπάθειες του Έλληνα αθλητή. Στο κουπόνι είπαμε τι έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα. Περιμένουμε και εμείς με αγωνία να δούμε την κατάληξη ανάμεσα στον Ντουμπλάντης και τον Καραλή.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

Λοιπόν, ο Ντουμπλάτης άφησε τα 6-20. Περιμένουμε να δούμε. Ο Καραλής έχει μόνο μία προσπάθεια, αφού έριξε τον πήχη στα 6-15, τον έριξε και στα 6-10 λίγο νωρίτερα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει πλέον. Δεν μπορεί να είναι πρώτος, πρέπει να κάνει πανελλήνιο και προσωπικό ρεκόρ στα 6-20 για να είναι πρώτος. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Lens Paris Saint-Germain 1-0 στις καθυστερήσεις. Έχουμε πει όλα τα τελικά και οι δύο ομάδες αγωνίζονται με παίκτη λιγότερο. Verona Virtus Entella 2-2. Ατλέτικο Μινέιρο Γκρέμιο 3-0. Vasco da Gama Santos 0-2. Γκόριτσα Χάιντουκ 1-1. Κομπρεσάλ Deportes Concepcion 0-1. Χυμνάσια Χουχού Ιτσάκο Forever 1-0. Always Ready Real Potosi που παίζει με 10-1-0. Κάσιας Φιγκεϊρένσε 1-2. Φλωρέστα Ανάπολης 1-0. Ορέσε Ντεπορτίβο Κουένκα 1-0. Σπορτίβο Λουκένιο Λιμπερτάδ Ασουνσιόν 1-2. Λας Πάλμας Αλμπαθέτε 1-0. Φαμαλικά Ο Μαρίτιμο 1-1. Σαν Μάρτιν Τουκουμάν Ντεπορτίβο Μαντρίν 1-0.

Λοιπόν, έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέχρι και αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα να δούμε με δεδομένο ότι ο Ντουμπλάντης άφησε τα 6-20 που θα βάλει τον πύχη ο Έλληνας αθλητής.

Λοιπόν, το είπαμε και νωρίτερα, όπως η Μπαρτσελόνα και η Manchester City έφτασαν σε οριστική συμφωνία και ο Ρόδρυ είναι έτοιμος να γίνει κάτοικος Βαρκελόνης.

0: Πάμε να δούμε την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή.
1: 3 μέτρα και 20 εκατοστά ύψος που έχει αφήσει ο Ντουμπλάντης. Το άφησε ο Ντουμπλάντης, ο Καραλής αν το κάνει είναι πρώτος. Δεν είναι εύκολο, πάει για μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ. Έχει χάσει μια προσπάθεια στα 6-10, μια στα 6-15. Χειροκροτεί και ο Ντουμπλάντης ρυθμικά μαζί με όλο τον κόσμο στο στάδιο. Θα ζήσουμε εδώ μια ιστορική στιγμή. Εμμανουήλ Καραλής, 6 μέτρα και 20 εκατοστά, είναι πάρα πολύ ψηλά. Μπορεί να το κάνει. Φεύγει Εμμανουήλ, όχι. Μεγάλη προσπάθειά του, αργυρό μετάλλιο, χρυσό ξανά για τον Ντουμπλάντης. 8ο μετάλλιο για αυτόν τον σούπερ αθλητή, 9ο μετάλλιο για αυτόν τον σούπερ αθλητή. Αργυρό πίσω από τον Ντουμπλάντης. Υποκλίνεται στον κόσμο και όλοι υποκλινόμαστε στη μεγάλη του αξία, όπως και ο Ντουμπλάντης το χειροκροτεί. Αυτός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Το ύφος του Εμμανουήλ Καραλή είναι άντε πάει. Αλλά ήταν ένας μεγάλος αγώνας ο Ντουμπλάντης. Θα δούμε αν θα επιχειρήσει για παγκόσμιο ρεκόρ εδώ. Το συνονοείται. Θα βάλει τον πύχη στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά. Να και ο τρίτος, ο Μπατίστ Τιερί, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει ο δεύτερος και πάλι ο Εμμανουήλ Καραλής. Εκεί ξεκίνησε το 2023 στο Ευρωπαϊκό Κλειστού στην Κωνσταντινούπολη.
2: Δεν ξέρω αν οι συνθήκες ευνοούν για να βάλει παραπάνω σήμερα. Μπορεί. Θα το δούμε.
1: Αργυρό μετάλλιο στο κλειστό, στο ευρωπαϊκό στην Κωνσταντινούπολη. Το 2024 στη Γλασκόβη, χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο κλειστού. Στη Ρώμη, ενώ τον βλέπουμε αγκαλιά με τους δικούς του ανθρώπους. Αργυρό μετάλλιο στο προηγούμενο ευρωπαϊκό, το πρώτο του μετάλλιο στον ανοιχτό. Στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν χάλκινο το μετάλλιο για τον Εμμανουήλ. Το 2025 το χρυσό του μετάλλιο μαζί με το Μένο Φλούν στο Άπελτον, στο Ευρωπαϊκό Κλειστού. Στην Ανζίνγκ την ίδια χρονιά με τον Ντουμπλάντης. Δεύτερο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, εδώ Εμμανουήλ πάντα στις οθόνες μας. Το 2025 στο Τόκιο ένας ανάλογος αγώνας και αργυρό μετάλλιο. Στο Τόρουν και πάλι ο Μανόλο το αργυρό μετάλλιο με μεγάλη εκπίδωση 6-0-5. Εκεί είχε κάνει μία προσπάθεια στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά και δύο στα 6 μέτρα και 25 εκατοστά, γιατί το έβαλα στο Τόκιο,
2: ναι, ναι,
1: όπου και εκεί βέβαια είχε αφήσει ύψη και διεκδίκησε τη νίκη όπως προσπάθησε να τη διεκδικήσει και εδώ αργυρό μετάλλιο. Ο Ντουμπλάντης 15ο μετάλλιο στην καριέρα του. Τα 14 είναι χρυσιά.
2: Ολοκληρώθηκε, τελείωσε.
1: Σταματάει εδώ.
2: Είναι αυτό που είπαμε. Οι συνθήκες δεν ευνοούν για κάτι ψηλότερο. Ήθελε το χρυσό μετάλλιο, το κατέκτησε. Να τα αποτελέσματα. Σημασία έχει ότι πήρε μετάλλιο ο Καραλής, ένα ακόμη, οπότε οι διοργανωτές έχουν δώσει ώρα Ελλάδας. Είναι η τελευταία απονομή, θα το πούμε, στο επικοντό των ανδρών, ώρα Ελλάδας, 1:15 το βράδυ.
1: Πάντα βλέπουμε τη Femke Bol. Οι Ολλανδέζες στο χρυσό μετάλλιο. Ενώ Εμμανουήλ Καραλής πάντα εκεί με ποζάρι στους φωτογράφους με την ελληνική σημαία και συνεχίζει και ο Ντουμπλάντης. Θα πάρει και αυτό στη σουηδική σημαία. Ένα γνώριμο σκηνικό όπου και αν βρίσκονται αυτοί είναι οι δύο κορυφαίοι στον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη.
0: Λοιπόν, πρώτος ο Ντουμπλάντης, δεύτερος ο Καραλής. Συγχαρητήρια στον μεγάλο Έλληνα αθλητή. Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Μια ακόμα μεγάλη μάχη απέναντι στο θρυλικό Ντουμπλάντη, στον οποίο πίεσε όσο πήγαινε και κατέκτησε λοιπόν το ασημένιο με 6 μέτρα.

Ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση Lens Paris Saint-Germain, ο τελικός του Γαλλικού League Cup, 1-0 από ημίχρονο. Οι δύο ομάδες τέλειωσαν με 10 το παιχνίδι.

Λοιπόν, το Βερόνα Βίρτου Σαντέλα έχει οδηγηθεί στα πέναλτι. Μινέιρο Γκρέμιο 3-0 στις καθυστερήσεις. Βάσκο Νταγκάμα Σάντος 0-3 και εδώ καθυστερήσεις. Γκόριτσα Χάιντουκ 1-2. Κομπρεσάλ Ντεπόρτες Κονσέψιον 0-2. Γυμνάσια Χουχούι Τσάκο Φορέβερ 1-0. Always Ready Real Potosi 1-1. Κάσιας Φιγκεϊρένσε 1-2. Φλωρέστα Ανάπολης 1-0. Ορένσε Ντεπορτίβο Κουένκα 2-0. Σπορτίβο Λουκένιο Λιμπερτάδα Ασουνσιόν 1-2.

0: σ' αγαπώ.
1: Λοιπόν, στη μεικτή ζώνη στον Περικλή Μακρύ, ο Εμμανουήλ Καραλής. Ακούμε τις δηλώσεις.
2: Λοιπόν, με το ένατο μετάλλιο, τόσα μετρήσαμε γιατί τα επαληθεύσαμε, Εμμανουήλ Καραλή. Πάρα πολλά συγχαρητήρια για το μετάλλιο, για το εξάρι, για τον τρόπο που αγωνίστηκες, για όλα αυτά που συνέβησαν σήμερα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξα ότι είμαι αθλητής αγώνων. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόσο θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έκανα όλο το γύρο, ό,τι έκανε ο Μίλτος, εγώ το έκανα εις διπλούν. Αλλά ναι, όχι. Έχω πάρα πολύ θετική ενέργεια και τους ευχαριστώ όλους πάρα πάρα πάρα πολύ.
2: Οι αμφιβολίες από πού προέκυπταν, από το γεγονός ότι είχες να κάνεις εξάρι, ξέρω εγώ, κάνα μήνα?
3: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Καλώς κακώς έχω το στάνταρ που είναι τα 6 μέτρα. Άμα πηδάω χαμηλότερο από 6 μέτρα, λέω ότι κάτι γίνεται. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, οι αθλητές έχουν ανεβοκατεβάσματα. Ακόμα και όταν δεν γράφει το νούμερο, έχεις πολλές αμφιβολίες, αλλά οι αθλητές πρέπει να πιστεύουν. Ακόμα κι άμα όλα τους φαίνονται αδύνατα, πρέπει να πιστεύουν, γιατί άμα αλλάξουν στο μυαλό τους αυτή τη σκέψη, μπορούν να κάνουν πράγματα ονειρικά. Οπότε εγώ σήμερα έβαλα και κάποια κοντάρια που ήταν πάρα πολύ σκληρά για μένα. Έβγαλα πάρα πολύ ψηλά άλματα, έδειξα ότι μπορώ να πηδήξω πάνω από 6-10, ίσως και παραπάνω, αλλά το σημαντικό είναι ότι είμαι χαρούμενος, είμαι αθλητής μεγάλων αγώνων και έχω την αγάπη όλου του κόσμου που παρακολουθεί και τις προσπάθειες τις δικές μου και τις προσπάθειες όλων των συναθλητών μου.
2: Εμείς, επειδή έχουμε και το προνόμιο να βλέπουμε για τα replay, καταλάβαμε το ύψος, δηλαδή το εξάρι είναι απίστευτα υψηλό. Τα 6-10 δεν καταλάβαμε πως χάθηκαν. Εντάξει, υπάρχει μια επαφή, αλλά το ύψος υπάρχει. Θέλω να πω ότι αυτό που βλέπουμε, τα 6-10 που δοκίμασες, τα 15 το 20, είναι ρεαλισμός, δεν είναι ένα όνειρο πια.
3: Όχι. Είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Είμαι έτοιμος για πράγματα που δεν έχω βάλει κι εγώ στο μυαλό μου όριο, αλλά αισθάνομαι, το βλέπω και πρέπει να το βλέπω και πρέπει να το λέω, γιατί άμα το λες, γίνονται πράγματα και όταν γίνει, λες, τα κατάφερα. Οπότε πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Πιστεύω τώρα ειδικά και μετά από αυτόν τον αγώνα, πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου. Πιστεύω ότι μπορώ να πηδήξω ψηλά και περιμένω τον επόμενο αγώνα για να το καταφέρω.
2: Με 6-17, με τόσα εξάρια, με τόση πίεση που άσκησε στον Ντουπλάντης, προφανώς η πίστη είναι εκεί, προφανώς οι δυνατότητες είναι εκεί. Έκλεισε τη διαφορά φέτος, γιατί μιλάω και συνολικά για τη χρονιά, και με το 6-17 και με το 6-8 και με όσες δεν πέρασαν, όσες προσπάθειες δεν πέρασαν, αλλά το βλέπουμε ότι είναι εκεί. Όπως βλέπαμε παλιότερα τα 6 μέτρα, όπως βλέπαμε τα 6-5, τα 6-10, τα 6-17. Η διαφορά με τον Ντουπλάντης, γιατί συζητάμε ότι συγκυριακά στο αγώνισμά σου είσαι με έναν αθλητή που είναι το νούμερο 1 στον κόσμο ανεξαρτήτως αγωνίσματος, εσύ το νούμερο 3 της Ευρώπης στη δεκάδα του κόσμου, σε αυτό το επίπεδο συζητάμε. Η ψαλίδα κλείνει. Το ότι η ύπαρξη του Ντουπλάντης σε έχει κάνει, παρά το σου έχει στερήσει 4-5 χρυσά, σε έχει κάνει καλύτερο αθλητή? Θα ήσουν διαφορετικός αθλητής αν δεν υπήρχε ο Ντουπλάντης?
3: Πάρα πολλοί άνθρωποι.
2: Σου έχει στερήσει 4-5 χρυσά. Σε έχει κάνει καλύτερο αθλητή. Θα ήσουν διαφορετικός αθλητής αν δεν υπήρχε ο Ντουπλάντης?

0: είναι σημαντικό να μοιράζεται τέτοιες στιγμές με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί στο τέλος της ημέρας το λέω συνέχεια και πρέπει να το λέω για να το ακούνε τα νέα παιδιά που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό και τον αθλητισμό, ότι εγώ σε 10 χρόνια θα σταματήσω τον πρωταθλητισμό. Όλα αυτά τα μετάλλια θα μπουν σε ένα ραφάκι και αυτό που θα μείνει είναι όλες αυτές οι όμορφες στιγμές, οι αγκαλιές, τα πανηγύρια, τα ξενύχτια που έχω κάνει με όλους μου τους φίλους και συναθλητές. Οπότε αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους τους φίλους του αθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι πάρα πολύ αγνό και είναι πολύ σημαντικό να τα βλέπουμε όλα με θετική ενέργεια.
1: Η χρονιά προφανώς δεν έχει τελειώσει για σένα, αλλά αν ξεκινήσεις και σκεφτείς τη χρονιά, όλη τη χρονιά, πήγε έτσι όπως την υπολόγιζες, έτσι πήγε καλύτερα από ό,τι την υπολόγιζες, με βάση και τα ύψη που πέρασες, όχι μόνο με τα μετάλλια μόνο.
0: Σίγουρα θέλω να πηδάω παραπάνω, θέλω να ξεπερνάω ειδικά το κλειστό μου ρεκόρ 6-17, θέλω να πηδήξω 6-20, 6-10, να σταθεροποιηθώ σε μια επόμενη βαθμίδα μεγάλων αλμάτων. Αλλά κρατάω το ότι είμαι αθλητής με υψηλών αγώνων και μπορώ να ξεπερνάω τον εαυτό μου στους μεγάλους και υψηλούς αγώνες. Οπότε άμα που είμαι τώρα, είμαι αρκετά σταθερός, θα είμαι στα 6 μέτρα, θα βγουν και τα ακόμα μεγαλύτερα ύψη.
1: Υπάρχει ύψος που να σε φοβίζει πια?
0: Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα ύψος. Δεν θέλω να βάζω όρια στον εαυτό μου, δεν θέλω να βάζω συγκεκριμένα νούμερα, γιατί πριν 5 μέρες θα μου έλεγες, Μανώλο, θα κάνεις άλματα στα 6-10 και στα 6-20 και θα στείλω έλεγα, εντάξει, δεν ήταν καλή σεζόν μου, αλλά είμαι εδώ και κατάφερα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι πρέπει να τα βλέπεις όλα θετικά και πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Οπότε δεν υπάρχει κανένα ύψος που φοβάμαι και δεν υπάρχει κανένας πέρα από τον εαυτό μου που θέλω να ξεπεράσω.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Για μας, φαντάζομαι, εκφράζω όλους τους Έλληνες. Το έχω ξαναπεί ότι βλέποντας εσένα να ξεπερνάς αυτά τα όρια, είναι και για κάθε έναν από εμάς, ξέρεις, ανοίγει η σκέψη ότι μπορούμε και κάτι περισσότερο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το μήνυμα.
0: Ακριβώς. Όχι μόνο για τον αθλητισμό και για όλα και για οτιδήποτε έχεις βάλει στο μυαλό σου, μπορείς να τα καταφέρεις. Οπότε αυτό είναι ένα μικρό πράγμα, ένα μικρό θετικό μήνυμα που θέλω να στείλω και στέλνω σε όλους τους ανθρώπους, οπότε ναι, όλα καλά.
1: Με άριστα το 10, πόσο χάρηκες στο σημερινό αγώνα?
0: Τόνο. Νομίζω 10 χωρίς το τόνο θα περιμένω
1: τα 6-20.
0: Θα περιμένω τα 6-20. Τώρα έχει πεινάω πολύ. Θέλω να κάνω μεγάλα πράγματα και το πιστεύω και θα το κάνω. Γιατί άμα πιστεύεις και έχεις το θάρρος να το πεις, κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις. Οπότε θα είμαστε εδώ, θα είσαι και εσύ εδώ,
1: ασφαλώς,
0: να κάνουμε αγκαλιές.
1: Λοιπόν, μας κάνεις και εμάς να το πιστεύουμε φυσικά. Καλή επιτυχία με το ένατο μετάλλιο στο στήθος, σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις. Έτσι θα χρειάζεται να τα παριθμίσουμε τώρα, και Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια, κλειστό, ανοιχτό, ευρωπαϊκά, ανοιχτό, κλειστό. Πολλά συγχαρητήρια για την επιμονή σου. Είσαι στα 26, καλά λέω, έτσι, συνομήλικος του Ντουπλάντης. Θα σας έχουμε μια δεκαετία μπροστά μας.
0: Αμήν. Καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος στον Περικλή Μακρύ. Η τελευταία σελίδα κάπου εδώ ολοκληρώθηκε από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Δίπλα μου είναι ήδη ο Δημήτρης Γιαχανατζής για το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ήδη έχει ολοκληρωθεί.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από την Era Sport σε ρυθμιστόν ήχο.

0: Ο Παναγιώτης Σαυρούλιας στο μικρόφωνο, Δημήτρης Γιαχανάζης. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο τελικό του επικοντός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο Καραλής πήρε τη δεύτερη θέση με άλμα στα 6 μέτρα, ενώ το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Σουηδός Αρμάν Ντουμπλάτης με άλμα στα 6-15. Η Ελίνα Τζένκο κατέλαβε την 11η θέση στον τελικό του αγωνισμού με βολή στα 54-01. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβης στο Παρίσι, τερματίζοντας πρώτος με χρόνο 52-27. Ο Χρήστος πήρε μετάλλιο για ένα τη σερή διοργάνωση και 10 συν 7 πρωταθλήματα, ενώ παρέμεινε στην κορυφή του θρόνου στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση. Αυτό ήταν το τρίτο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που ολοκληρώθηκε στο Παρίσι μετά το ασημένιο και το χάλκινο μετάλλιο του Απόστολου Σίσκου στα 200 μέτρα ύπτιο και στα 200 μέτρα πεταλούδα αντίστοιχα. Την 8η θέση πήρε η Άρτεμις Βασιλάκη στο τελικό στα 400 μέτρα ελεύθερο, τερματίζοντας σε 4-11-98. Οι ανακοινώσεις απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και προβάλλει τα κυτρινό-μαύρο των Βεσταφαλών. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του κοντά στα 26 εκατομμύρια ευρώ, συν 6 για μπόνους και διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης 17,5%. Ενώ ο Κωνσταντέλιας για τετραετές συμβόλαιο στην Ντόρτμουντ θα είχε τύσχες απολαβές 3 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 32 εκατομμύρια ευρώ είναι η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Θύελλα διαμαρτυριών ξέσπασε στον ΠΑΟΚ από τους οπαδούς της ομάδας που αντιδρούν στην πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια και προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ και ο Σουηδός επιθετικός Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ που θα συνεχίσει την καριέρα του εκτός Ευρώπης. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο 28χρονος μέσος από την Ονδούρα, Κέρβιν Αριάγκα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Λεβάντε στην ΑΕΚ. Για τη Σόφια θα αναχωρήσει σήμερα η ΑΕΚ, καθώς την Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στα play-off του Champions League. Ο 27χρονος αριστερός αμυντικός Ναγιάρη Τικνιζιάν αναμένεται σήμερα στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο 34χρονος διεθνής Ελβετός μέσος Ρέμο Φρόιλερ πέρασε ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Σε συζητήσεις με τους Ερυθρόλευκους είναι ο ατζέντης του 23χρονου Μεξικανού επιθετικού Αρμάντο Γκονζάλες για τη μεταγραφή του από την Τσίβας. Ο Πάλμερ Μπράουν επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού μετά από πολύμηνη απουσία λόγω τραυματισμού και τέθηκε στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ. Διαψεύδει ο Παναθηναϊκός στα σενάρια για το ενδιαφέρον της Χαλ για τον Αντρέα Τετέι. Σε συμφωνία ήρθε ο Άρης με τη Φαρένσε για την απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο. Κοντά στην επιστροφή του στον Άρη βρίσκεται ο Ισπανός μέσος Μανού Γκαρθία από την Κάνσας Σίτι. Τρεις αναμετρήσεις θα γίνουν σήμερα για τη δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Θα παίξουν στις 5 Γαλιθέα ΑΕΛ, στις 6 Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης και στις 9 Ηρακλής Βόλος. Τα μάτς που είναι μονά, αν λήξουν ισόπαλα, θα οδηγηθούν στα πέναλτι. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Έρα Σπορ. Ήταν με 2-0 σετ για τον Στέφανο Τσιπά από τον Καναδό Όγκερ Αλιασίμ και αποκλεισμός από το τουρνουά του Σινσινάτη. Μαγεία Χρήστου Τζόλη στο τελικό του Community Shield, καθώς ο διεθνής μεσοεπιθετικός με 2 assist έδωσε τη νίκη στην Arsenal επί της Manchester City με 3-0. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε πως πιθανότατα αυτή η σεζόν θα είναι και η τελευταία του ως ποδοσφαιριστής. Γκολ και assist είχε ο James Penrae στη νίκη των Rangers με 5-1 επί της St Mirren στα play-off του Λίγκα Σκωτίας. Ο άλλο το αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού, Φίλιπ Μαξ, σταμάτησε το ποδόσφαιρο στα 32 του. Ξέσπασε η Τσέσκα Σόφια στην Μπότεφ Βράτσα, κερδίζοντας με 5-0 και το πρωτάθλημα Βουλγαρίας, λίγα 24 ώρα πριν το πρώτο παιχνίδι με τον Όφη στα play-off του Europa League. Στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, η Μπραν λίγες ημέρες πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τα play-off του Conference League, νίκησε με 3-0 τη HamKam. Η Λανς κατέκτησε το Super Cup Γαλλίας κερδίζοντας στο τελικό 1-0 την Paris Saint-Germain. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Eurosport. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο eurosport.gr.
1: Eurosport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε.
2: 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε Era Sport.